μη πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω

θες ότι κακό να το περνάω. Θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω. Θες

0: αυτό που πάντα μ' αφήνα μισό. Να με καθρέφτεις όλα αυτά που εσύ θα θες, μα αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζεις στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Και κάθε λάθος σου πονά, πονά,
0: μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρόλο, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα μείνουμε μαζί ως τις 12.
0: Αυτό είναι φοβιστικό, το έχω ξαναπεί. Γιατί, μην το λες.
1: Φοβάται ο κόσμος.
0: Μην προειδοποιείς τον κόσμο, θα είμαστε μαζί σας. Χωρίς να δίνεις χρονοδιάγραμμα. Άσε τα
1: γιατί,
0: χρονοδιάγραμματα, δεν είναι στη μόδα.
1: Δεν φοβάται ο κόσμος.
0: Εκτός αν έχεις να πεις χρονοδιάγραμμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μόνο αυτό το χρονοδιάγραμμα δέχομαι. Άλλο δεν θέλω.
1: Έχω πολλά να πω.
0: Ναι, καλά.
1: Με πιέζετε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανάνο. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία ανοίγουν. Ο καιρός έφτιαξε.
1: Κλείνουν, κίνηση, τι ανοίγουν.
0: Δεν θέλω να πω αυτό, Νίκο. Η κίνηση παραμένει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Η κίνηση. Είχαμε και τροχαία γι' αυτό.
0: Αλλιώς.
1: Γίνονται πολλά τροχαία.
0: Αχα. Μια μισή ώρα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Στην Κατεχάκη τώρα. Ναι, ήταν τροχαίο τώρα.
0: Μια μισή ώρα είναι καλή, η ώρα άφηξη.
1: Μια μισή καλά είναι.
0: Δηλαδή έχεις ώρα αναχώρησης, δεν έχεις ώρα άφηξης.
1: Δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις. Ξέρεις πότε ξεκινάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το πότε ξεκινάς αν δεν σε πάρει ο ύπνος. Γιατί τώρα καλοκαιράκι λίγο ξενύχτη, λίγο τσιπουράκι λίγο.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: εγώ
1: να
0: δεν είμαι, εγώ ζω ασκητικά, Νίκο.
1: Ασκητικά, ακούω.
0: Ασκητικά, Νίκο.
1: Γιατί ρε,
0: έχω αφιερωθεί στη
1: δεν πίνεις ένα κάτι, ένα
0: τίποτα,
1: κοκτέιλ.
0: Νίκο,
1: ένα κοκτέιλ.
0: Τίποτα, ούτε κοκτέιλ δεν πίνω, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω. Ζω ασκητικά, σπαρτιάτικα.
1: Μάλιστα, λεβέντικα, λεβέντικα, σπαρτιάτικα.
0: Από το σπίτι πάω, στο σπίτι επιστρέφω. Δεν έχει. Δεν είσαι σαν και σένα, ούτε τίποτα.
1: Τάσεις όμως, ταΐζεις, έχεις κόσμο, πληθυσμό.
0: Ταΐζω απικίες, αν εννοείς αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά ζω σπαρτιάτικα, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ρε Ρίτσα. Βγες και λίγο, δεν χάθηκε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, είμαι αφιερωμένη.
1: Ένα κοκτέιλάκι, τι, κάτι.
0: Δεν πίνω, Νίκο μου.
1: Ένα κοκτέιλ, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μια μαργαρίτα.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Σύμφωνα.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Δεν χάνεις είδηση για είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Βάσο Ασμανίδη εδώ. Θα πούμε καλημέρα στη συνάδελφο, τη Βάζω την Ασμανίδου.
0: Ναι, ναι, να της πούμε καλημέρα.
1: Καλή, καλή, τρέχει, ναι. Τρέχει.
0: Ναι, ναι, και τρέχουμε και εμείς
1: τρέχουμε
0: γύρω
1: και
0: της.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, με τι άλλο, με τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να σύλληψε.
1: Πολύ νεκροί, ρε παιδί μου. Και, πολύ, και το θέμα δεν είναι. Είναι η αγνοούμενη.
0: Η αγνοούμενη. Κοίταξε,
1: 40.000.
0: Υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που σου δίνει με βάση το σεισμό πόσοι μπορεί να είναι οι νεκροί και την κατάσταση των κτηρίων κτλ. Έχουν υπολογιστεί για πάνω από 10.000. Τώρα έχουμε 260, είναι και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι εικόνες είναι βιβλικές.
1: Καλά, εντάξει, θα μιλάμε και για ένα σεισμό τώρα. 7,3 και 7,5.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: Ισχυρό.
0: Μιλάμε, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για τους μετασεισμούς. Όταν η βασική σεισμή είναι 7,2 και 7,5, σημαίνει ότι οι μετασεισμοί θα είναι 6,7, 6,5. Σημαίνει πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Και ό,τι έχει μείνει όρθιο θα πέσει και αυτό.
1: Όπου φτωχός και μοίρα του, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι,
1: πρόβλημα
0: γιατί είναι στην εποχή της αναδιάρθρωσης του χρέους η Βενεζουέλα.
1: Τώρα θα μπει το δούνο του μπαμ μέσα.
0: Ναι, τώρα κατευθείαν.
1: Οι άνθρωποι.
0: Ήταν στην εποχή της αναδιάρθρωσης.
1: Τέλος πάντων, είχαμε δύο σεισμούς με 39 δεύτερα ο ένας από τον άλλον. Αυτή ναι. Ήταν η διαφορά μεταξύ τους.
0: Είναι δίδυμοι, σχεδόν δίδυμοι. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δίδυμοι.
1: Και τι λένε, ρε παιδί μου, ότι ο ένας ενεργοποίησε τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω
1: ότι. Πολύ ισχυρή όμως. Πολύ ισχυρή σεισμή.
0: Τι θα φέρει, αυτό είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Και μικρό εστιακό βάθος.
0: Πολύ.
1: Και γι' αυτό λοιπόν πολύ έπεσαν μικρό. Τα κτίρια και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, τι να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα στο λαό της Βενεζουέλας.
0: Να τα καταφέρουν οι άνθρωποι, να έχουν βοήθεια και τώρα θα χρειαστούν και πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια εκτός από την αναδιάρθρωση.
1: Βέβαια.
0: Κατά τα άλλα γίνεται δουλίτσα στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι παίρνει έγκριση αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, το ΚΑΝ της Τουρκίας. Mm-hmm. Δόθηκε το πράσινο φως ή περνάει στο Κογκρέσο. Ας μην το πούμε, δόθηκε το πράσινο φως. Πάει στο Κογκρέσο η υπόθεση για να δοθούν οι κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία.
1: Το τουρκικό, άρα το αμερικανοτουρκικό.
0: Τουρκικό είναι αυτό το πέμπτης γενιάς, αλλά θα έχει τους αμερικανικούς κινητήρες.
1: Όχι ελληνοτουρκικό.
0: Όχι.
1: Τουρκό.
0: Θέλω να πω ότι γίνεται δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα από εκεί, από εδώ.
0: Γίνεται δουλίτσα.
1: Από εδώ θα δούμε.
0: Ναι, γίνεται δουλίτσα. Και...
1: από εδώ τι γίνεται.
0: Θα πάει και ο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και φρόντισε, είπε, λέει, θα πάω γιατί με παρακάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν.
1: Θα πάω για τον Ερντογάν. Αυτό τους είπε ότι το ΝΑΤΟ σας
0: καλός,
1: γράφω.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Σας γράφω στο ΝΑΤΟ, δεν θα ερχόμουν.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή μου το είπε ο Ταγίπ.
0: Βλέπεις,
1: πώς κάνουμε καμιά
0: τι είναι
1: δουλειά.
0: Οι φιλίες.
1: ισχυρές φιλίες. Ναι, αφού τον έβριζε μέχρι προχθές και αυτόν.
0: Το άλλαξε τώρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τούμπα.
1: Να.
0: Τούμπα.
1: Τραμπ είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα δώσει και το. Δεν θα πάει στο Κογκρέσο. Τώρα θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35.
1: Δεν θα τα πάρει τόσο εύκολα τα F-35.
0: Όχι. Έχει 5-6 βήματα για να φτάσει να τα πάρει. Αλλά τέλος πάντων συζητείται όλο και περισσότερο. Ναι. Δεν θέλω να το. Μην το πετάς, μην το ακυρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά θέλει δουλειά ακόμα για να γίνει.
0: Γίνεται όμως αυτή η δουλειά. Μη ανησυχεί, Νίκο μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα ξαναχαλάσουμε μετά. Γιατί είναι και η Ελλάδα από εδώ με τα ενεργειακά, τους διαδρόμους. Είναι τώρα, είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να κάνει παράλληλα δουλίτσες, δεν γίνονται. Όχι.
1: Το θέμα τους είναι τα S400 και τα F35. Διότι σου λέει ο Τραμπ, αν σου δώσω εγώ τα F35,
0: ναι,
1: στείλε εσύ το Φιντάν που πάει στη Ρωσία. Ο Φιντάν.
0: Πάει για να δώσει τους.
1: Πώς θα του πει του Πούτιν ότι εγώ σου επιστρέφω τα S400.
0: Ναι.
1: Εδώ σε θέλω τώρα. Εδώ είναι η διπλωματία. Το μεγάλο θέμα της διπλωματίας. Τον Αλέξη τον Τσίπρα, πώς τον είδες θες?
0: Τον είδα μετά βεβαίως, γιατί όπως ξέρεις ήμασταν στον Αντένα. Ναι. Την είδα τη συνέντευξη, είχε ενδιαφέρον.
1: Θεωρητική βέβαια. Πολύ.
0: Μην αρχίζεις. Όχι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει τα οικονομικά.
1: Τα κράτησα κι εγώ γι' αυτό.
0: Τα κράτησα τα οικονομικά και δεν μας βγάλει την Παναγία. Τα έχω βγάλει τα οικονομικά. Καταρχάς, ολόκληρο το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μας έχει βγάλει την Παναγία έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι φιλολογικές. Περίμενε, Νίκο.
1: Εδώ είμαι εγώ, σ' ακούω.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλω φόρους. Έχω 6 δισεκατομμύρια μπανκουί.
1: Ούτε άλλο έβαζε φόρους. Μείωσε 80 φόρους.
0: Σου
1: και
0: λέω,
1: ο άλλος δεν έβαλε.
0: Θα αυξήσω όμως και τους μισθούς, θα αυξήσω τους. Είπε και εσύ.
1: Και αυτός αυξάνει τους μισθούς.
0: Δωρεάν, έτσι δωρεάν μετακινήσεις. Θα αυξήσω τους μισθούς για τους γιατρούς.
1: Και αυτός σου αυξάνει τους μισθούς.
0: Θα δώσω κι άλλη, ρε Νίκο.
1: Α, δηλαδή είναι αύξηση στην αύξηση. Ναι. Δηλαδή στο πλεόνασμα. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά από τους πολυπλούσιους.
1: Πάλι πατριωτική. Την είχα ξανακούσει αυτή από το 2015
0: μέχρι το 2019.
1: Και εκεί τι πολύ πλούσιοι ήταν. Ξανά έρθει η πατριωτική εισφορά.
0: Έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, δεν πέτυχε την πρώτη φορά, πετύχει τώρα.
0: Κάθε φορά δεν είναι η ίδια. Η
1: για
0: ιστορία
1: πάμε.
0: Δεν επαναλαμβάνεται πάντα.
1: Μα επαναλαμβάνεται εδώ για την πατριωτική εισφορά.
0: Και θα δημιουργηθεί και ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Πάλι τα ίδια, εθνικό ταμείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
0: Θα γίνει ένα άλλο εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή, με την ετοιμότητα, ναι, γιατί δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Ναι,
0: ανέφερε 150 απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Γιατί τώρα δηλαδή να πούμε, του λέει ανέντιμο.
0: Τι είπε σου, λέω, Νικό.
1: Μα και εγώ σου
0: απαντάω. Του λέει ανέντιμο, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σου απαντάω κι εγώ, ναι.
0: Είπε ότι γίνανε απευθείας οι αναθέσεις έργων σε 150 περιπτώσεις με έναν μόνο υποψήφιο. Άρα εμείς δεν θα το έχουμε αυτό με την ετοιμότητά μας.
1: Άμα δεν ήθελε ο άλλος υποψήφιος, να μην το δώσουμε τώρα.
0: Και σε 150 περιπτώσεις.
1: Ξέρεις πόσο έργο γίνεται στη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τώρα εγώ, αν δεν ήθελε άλλος, θα τα αφήσουμε το έργο.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω, το δώσουμε.
0: Σου λέω σε συγκεκριμένα με την ετοιμότητά μας.
1: Κάνω εγώ το συνήγορο, όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπακουί υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπεραπόδοση. Ταμείο και πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Αυτά.
0: Ναι, τα υπόλοιπα στη
1: ΔΕΘ. Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Νικό, στη ΔΕΘ πόσες φορές με έχεις παραπέμψει. Πόσες φορές.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει κάτι πριν. Στη ΔΕΘ θα δούμε τα από εδώ και πέρα. Εδώ δεν έχουμε πρόγραμμα αρχικό.
0: Όχι, πώς. Και οι συνεδριάσεις και θα συνεδριάσουν και συνεδριάζουν τη σκιώδης κυβέρνηση.
1: Αυτές οι συνεδριάσεις φοβάμαι εγώ. Όταν ακούς πολύ συνεδρίαση και πολύ θεωρητική.
0: Μα τα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Τα
0: λοιπόν.
1: Όργανα, ναι, να δούμε και κάτι.
0: Τα όργανα όταν λειτουργούν υπάρχουν αποφάσεις. Έτσι γίνεται. Υπάρχει
1: πολύ
0: μια ζήμωση, υπάρχει μια πρόταση. Στην πρόταση, αντιπρόταση και καταλήγουν κάπου.
1: Γεια σου αυτά όλα. Ρίτσα, λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Καλή ήταν η συνέντευξη ως συνέντευξη. Επί της ουσίας δεν έβγαλε τίποτα. Μόνο η αντιπαράθεση, η πολιτική. Καλός. Ο Τσίπρας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Μπορεί να μην ήταν καλός πρωθυπουργός για μένα. Ήταν όμως, βέβαια έμαθε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χάρισμα.
0: Είχε και αυτά, για τα 50 στελέχη που έχει βάλει.
1: Για,
0: και αυτά.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω, πώς το λένε.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό είπα, άνθρωπος.
0: Δεν θέλω. Δεν κάνω πάρτι.
1: Τα οικονομικά, θα τα δούμε.
0: Δεν κάνουμε πάρτι, κάνουμε μια νέα αρχή. Είπαμε ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και θα συνεχίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, όχι ρεζερβέ. Τέλεια. Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Στόχος μου είναι να είμαι πρωθυπουργός. Δεν είναι να είμαι. Εντάξει. Δεν θέλω να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Από την πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ, Ρίτσα, θέλω να είμαι ασμανίδου.
0: Δηλαδή να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Πρόσεξε τα όλα
1: έχει
0: αυτά.
1: Έχει φύγει αυτό χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει έτσι διαμαρτυρία. Φύγαμε.
0: Είπε. Ναι,
1: μετά το μνημόνιο του Σεπτεμβρίου του 2015, φύγαμε από την διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είπε, λοιπόν, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαφορετική
1: αντίληψη. Δεν έκλεισε, τον κλείσατε. Δεν έκλεισε ο πολιτικός κύκλος.
0: Γι' αυτό μπήκε, για να καλύψει ένας, το κενό.
1: Άλλος.
0: Για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά, στη δημοκρατική παράταξη.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα.
1: Όχι, καινούριο νήμα.
0: Άλλο νήμα. Θέλει άλλη κλωστούλα.
1: Άρα τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε, αφού δεν θέλει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Σου είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έλα και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δήλωσε εσύ στη σελίδα και θα δούμε αν θα σας πάρουμε. Ναι, αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία εχθές.
1: Καλά, δεν είναι δικαίωμά του Τσίπρα, βέβαια.
0: Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία εχθές στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όπου φαίνεται ότι μαζεύουν υπογραφές. Αν δεν μαζεύτηκαν, δεν το ξέρω σίγουρα ακόμα. Ναι. Για να υπάρχει μια νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρχει μια αναθεώρηση της σύμπραξης, ναι, με τον Τσίπρα. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει τη σύμπραξη.
1: Αφού δεν θέλει ο άλλος. Εσύ θες.
0: Γι' αυτό.
1: Ρε, εγώ δεν θέλω. Πώς
0: μαζεύουν λοιπόν τα υπόλοιπα στελέχη για να ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρήσουν μήπως την απόφαση. Να μην πάνε.
1: Για να μείνουν εκεί. Άμα μείνουν εκεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Θα μείνουν εκεί. Θα μείνουν.
0: Τι να κάνουν, ρε Νίκο. Να μην πάνε εκεί, να μην πάνε εδώ. Πού να μείνουν ακίνητοι αγάλματα.
1: Ξέρω εγώ. Καλό είναι κλείστο.
0: Τι κλείστο. Τι πήγαινε,
1: δήλωσε υποψηφιότητα.
0: Πού.
1: Για το Τσίπρα το κόμμα. Δήλωσε μέσα στη σελίδα. Και άμα σε πάρει, σε πήρε. Δεν σε πάρει,
0: τα έχεις ξαναδεί αυτά πουθενά.
1: Να, τα βλέπω εγώ τώρα. Τι δεν τα έχω ξαναδεί. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Τι να πω άλλο δηλαδή.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Ποια είναι η Αναστασία?
0: Λέει συνάδελφός μας η Αναστασία να τον καλέσουμε και τον Τραμπ στη Διεθνή Έκθεση.
1: Γιατί να μην έρθει?
0: Βέβαια, μα θα έρθει. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη συνέντευξη. Ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: έξυπνος άνθρωπος ο Βελόπουλος.
0: Μην αρχίσει, δεν θέλω να μου περιγράφεις τις προσωπικότητες, θέλω να μου πάρεις τις ειδήσεις. Ναι.
1: Τι είπε, και ο κύριος Βελόπουλος έβγαλε ειδησούλες τώρα.
0: Έχει, πάντα έχει.
1: Ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αυτό. Τα πρόσωπα λέει κάνουν την πολιτική, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, 15% ΦΠΑ flat, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Το Χατζηνικολάου θα έβαζα εγώ.
0: Για το μεταναστευτικό δεν βουλεύει.
1: Για το Σαμαρά, άστα.
0: Για το μεταναστευτικό
1: να βουλιάζουμε τα καράβια, λέει, εκεί που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επιτόπου.
1: Επιτόπου. Εκεί, πριν φορτώσουν κόσμο. Ναι. Πριν, την προηγούμενη φορά είχε πει, δεν μας νοιάζει, βυθίζει εδώ που και να είναι.
0: Ναι, τώρα,
1: τώρα λέει πριν πάει ο κόσμος.
0: Θα στέλνουμε δηλαδή τις ειδικές ομάδες στα κομμάντα,
1: ναι,
0: να βυθίζουν τα πλοία στη Λιβύη ανοιχτά.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι. Πριν ξεκινήσει. Πριν ξεκινήσει.
0: Αυτό εσύ το ακούς όλο φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Θα φεύγουν οι ΣΥΛ που λένε αυτοί οι Αμερικανοί. ΣΥΛ δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Μου λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Και θα πηγαίνουν εκεί, θα βυθίζουν τα πλοία.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Αυτή είναι η πρότασή του.
0: Θα βρίσκουν μια ψαρόμπαρκα. Θα βρίσκουν τρόπο.
1: Βρούνε, παιδί
0: μου. Βρίσκει θες τρόπο. Θα βρίσκει τρόπο να περάσει απέναντι.
1: Γιατί θανατική ποινή σε παιδεραστία και γυναικοκτονία να επιβάλλεται, είπε ο κύριος Βελόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για το χημικό ευνουχισμό, είπε ότι αν θέλει κάποιος χημικό ευνουχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Λέει, είπα κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή. Όταν κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Θα το βάλουμε μικρότερη ποινή, επειδή κάνει. Ναι.
1: Να κάνει ευνουχισμό όμως. Ναι. Σεξουαλικό ευνουχισμό. Ναι.
0: Και το βάλουμε μικρότερη ποινή.
1: Έτσι λέει ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Ότι εργάζεται από τα 22 του σε εταιρείες. 27.
0: Αυτό, δηλαδή, πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, είπε πράγματα ο Βελόπουλος.
0: Και απέκλεισε τις συνεργασίες, τίποτα.
1: Και αυτός δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι, όχι.
1: Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι,
1: το Πασόκ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Μόνο εγώ συνεργάζομαι με εσένα και που οδηγήθηκα.
1: Θα το δούμε.
0: Και πού μας οδηγήσει. Οι συνεργασίες δεν είναι πάντα καλές. Παναγιώτης Βολάνιος, ο στάρ της τηλεόρασης.
1: Θα το δούμε αυτό. Πού βγήκε ο Παναγιώτης?
0: Στο κεντρικό δελτίο του Αντένα βγήκε.
1: Πού?
0: Είχε πάει στην παραλία για μπάνιο την ώρα που εμείς δουλεύαμε. Είχε πάει για παραλία.
1: Τι ώρα ήταν αυτό? Και μέρα. Ώρα, μέρα.
2: Καλημέρα, αυτό ήταν Κυριακή μεσημέρι.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε το βράδυ.
1: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
0: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
1: Και του τα είπες? Τι του είπες, λέει, στη δήλωση?
2: Με ρώτησε πώς περνάω στην παραλία.
1: Πώς περνάς στην παραλία. Ωραία, κάνω τον πανάκι.
2: Μου είπε να πω την κίνηση στην παραλία.
0: Του κάνε πλάκα.
1: Είχε κόσμο.
2: Του είπα, υπάρχει πολλή κίνηση, ξαπλώστρες.
1: Μια χαρά. Κύριος.
0: Έτσι. Γιατί
1: και εσύ πώς περνάς την παραλία γενικά? Ήσουν με παρέα, ρε παιδί μου.
0: Τι του κάνει, ρε παιδί μου?
2: Δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Καθώς σου είπα, παρέα είπα, δεν είπα εγώ να μου πεις.
2: Παρέα,
1: μου...
2: Ναι.
0: Το τρίτο σώμα στρατού.
1: Ήπιατε καφεδάκι, κάνει τον μπανάκι σας, αυτά όλα.
2: Ναι.
1: Τι ώρα φύγατε την παραλία, κάτσε, περίμενε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ. Δεν είναι. Νίκο, άντε, κάναμε.
0: Το παίξαμε εμεί στο κεντρικό.
2: Την Κυριακή έφυγα.
0: Δεν είδε, κοιμόσουνα.
1: Την Κυριακή.
2: Στις 5 έφυγα.
1: 5? Από τι ώρα ήσουν εκεί?
2: 12.30 μια παρά.
1: Ναι, εντάξει, δεν έκατσε πολύ.
0: 6 ώρες δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, 5 ωρίτσες είναι. Τι, 5 ώρες.
0: Έλα, Παναγιώτη,
1: πάμε. Πάμε κίνηση στους δρόμους.
0: Σου βγάλε την ψυχή, πάμε, αγόρι μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία των τροχονόμων. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις Πατησίων, Μάρνη, Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο.
0: Ναι. Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Ακούστηκε, είναι 10:30 που πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάληρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ναι. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο?
0: Για να στείλεις κάμερα θέλεις.
1: Εκεί, ναι. Στο ίδιο σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν είπε ρε παιδί μου κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κ. Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά σιγά θα παρουσιάσει, θα ξετυλίγει το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο του. Κάτι
1: ναι, παιδί μου, αλλά τώρα θα σου πω τώρα από το 19 μέχρι τώρα. Εγώ θα είχα κάνει 5 προγράμματα να είχα φτιάξει. Συγκεκριμένα εννοώ. 5, όχι
0: μα
1: ένα.
0: Τώρα δημιουργήθηκε το κόμμα, βρε παιδάκι μου. Εντάξει, 26 μέρες, 27 έχει πει.
1: Τι κάνω τόσα χρόνια, δεν σιγά, έχω, ρε παιδί μου, ένα πλάνο εγώ.
0: Εντάξει, έχει επιστήμονες δίπλα του, θα παρουσιαστεί κάτι. Φαντάζομαι, θα το κρίνουμε στην ολότητά του. Τώρα αυτά που είπε, είπε 5 πράγματα. Δεν σου λέω ότι είπε κάτι παραπάνω. Και δίνει ραντεβού όπως οι περισσότεροι. Όπως μου έχει δώσει και εμένα ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε, αν είναι σε εξέλιξη όμως, μέτρα. Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ του είχα κάνει 5 προγράμματα να είχα δώσει τον κύριο Τσίπρα. Να τα μελετήσει έστω, δηλαδή.
0: Γράφει απλά... κανένα πρόγραμμα.
1: Μα
0: θα
1: δεν
0: το
1: μου ζητήθηκε, σου ζητήθηκε. Θα πει άλλο με το ζόρι, δεν θέλω.
0: Βρε, γράψει το πρόγραμμα, θα το πουλήσω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Μα ακούει ο Τσίπρα τώρα. Θα πει ρε, παιδιά, συγγνώμη, το ζήτησα.
0: Μωρέ, γράψω εσύ και θα πάω εγώ στον Αλέξη. Γράψω εσύ, μη σε νοιάζει.
1: Όχι. Θέλω να μα καλέσει να πάμε για απεριτήφ.
0: Α, το απεριτήφ επάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
1: Έβαλε τον κύριο Κουτεντάκη, το φίλο μου, στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, είναι από πίσω βέβαια, θεωρώ ότι οι συνεργάτε του κ. Κουτεντάκη, ο κ. Λιάκο. Έχει. Σίγουρα.
0: Δεν είναι μόνο
1: ο κύριος Κουλιαράκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ αυτές οι εκλογές.
0: Νομίζω ότι σήμερα και συνεδριάζει. Σήμερα συνεδριάζει κάτι. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες.
1: Ποιο?
0: Της Ελλάδας. Νομίζω συνεδριάζουν σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και μια σημαντική αλλαγή, την οποία, Νίκο, πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, το ξέραμε. Ναι. Απλά κατατέθηκε.
0: Κατατέθηκε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει ο πρώτος, όποιος έχει.
0: Ό,τι είναι στον πρώτο γύρο.
1: Ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό, ρίξε επί
0: της. Απλά έγινε χαμός στη Βουλή, γιατί τα κόμματα κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο. Τάξη. Ότι δεν είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε την αποχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται. Το αλυσβερίσει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, μεταξύ των υποψηφίων ελών. Ενώ ψήφισέ με για να στηρίξει.
1: Εντάξει, ενισχυμένη αναλογική, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα επί της ουσίας. Πολύ ενισχυμένη αναλογική. Σου λέει να βγούμε να τελειώνουμε. Τώρα να βγάλει και τους συμβούλους το πρώτος.
0: Ναι, γιατί έχουμε τύχει να έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι με το μέρος του.
1: Ναι, να είναι αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, βγάλει άκρη τώρα εσύ.
0: Ναι, ναι, αλλού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ποιο είναι ο λόγο τη αντισυνταγματικότητα, αλλά για να επιμένουν τα κόμματα.
1: Να το ρωτήσουμε. Όποιο είναι, να το ρωτήσουμε. Λίπα Κάλουμ Τέρνερ, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, Νικό.
1: Καυτές εικόνες και φιλιά στο μήνα του Μέλιτο στην Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό το γάμο τώρα έχεις παρακολουθήσει από
1: την αρχή.
0: Από πριν γίνει, έτσι.
1: Από την αρχή, ούτε κουμπάρος να μου.
0: Ναι, ούτε κουμπάρος
1: να μου. Πάτε, πάμε σε διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα.
1: Και θα παραμείνουμε ως τις 12. Με θέματα και κέφι.
0: Κάνε το, βρε παιδί μου. Δεν ερώτησε κανείς. Νίκο, μέχρι πόσο θα κάτσει το ραδιόφωνο.
1: Και να μην πούμε στον κόσμο.
0: Κανείς.
1: Δεν είπαμε να το γυρίσει μετά. Να μην.
0: Γι' αυτό σκέφτηκα.
1: Και στον Ιφλή με τον Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέφανο 11, ο οποίος έχει στείλει μια ολόκληρη πρόταση για το τι μπορεί να γίνει για το μεταναστευτικό. Είναι το πρώτο μήνυμα που έχουμε πάρει. Στον Αθανάσιο και εκείνο για το μήνυμά του. Στον Παναγιώτη που ζητάει να πει πικάντικα.
1: Ποιο? Νίκο, άσε τα σοβαρά, ναι. Λέει Παρασκευή. Έχει δίκιο άνθρωπο.
0: Τα πικάντικα.
1: Πες για καμιά συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Ναι, περίπου έτσι είμαι. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Βρε, Ρίτσα, δεν πίνεις, δεν τρως. Δεν είσαι γυναίκα. Άγιος Παΐσιος. Καλά σου λέει, Ρίτσα.
0: Έτσι είμαι, τι να κάνουμε.
1: Τι έτσι, φάει κάτι. Ψαράκι έστω.
0: Ποιο είπε ότι δεν τρώω.
1: Ψάρι, κάτι.
0: Δεν τρώω,
1: ούτε ψάρι.
0: Ένα αγριογούρνο στην καθησιά μου δεν το τρώω.
1: Ούτε εμεί τρώμε ένα αγριογούρνο. Ένα μπουτάκι του αγριογούρνου μπορούμε να το φάμε.
0: Στον Κώστα τον Τζιαλίκη, ο οποίο λέει πέμπτη γενιά, το λένε οι Τούρκοι. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κινητήρε είναι το 70. Ό,τι πάρει ο Ταγίπ θα το πάρει για τα σύνορα με το Ιράν, λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Και έχει στείλει και για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια. Λέει πρώτα πηγαίνει στο χρέο, πληρώνουμε τα ακριβά δάνεια των μνημονίων.
0: Ναι, οκ. Okay, εντάξει.
1: Ο Γιώργιος.
0: Ποιος Γιώργιος, ναι.
1: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ρέμ.
0: Τι λέει ο Γιώργος, κάτσε, δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Να κρατήσουμε λέει, λίγα ψήγματα αξιοπιστίας.
0: Ωραία, καλημέρα Γιώργο.
1: Θα σας χρειαστούν λέει, μέχρι τις εκλογές.
0: Εντάξει,
1: να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να είναι καλά και στο Γιώργο τον άλλον που έχει στείλει τον Τζόρτζ. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Χαρά στην υπομονή σου.
0: Και στον Νίκο Νίκου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σωστά το υπολογίζεις αυτό που λες, έτσι είναι. Λέει για τα 1000 ευρώ ότι, για τους μισθούς, ότι τέλος πάντων δεν πάει κανείς για τα 1000 ευρώ στα κανάλια. Έχει δίκιο.
1: Να και η Εύελιν, βλέπεις εδώ έχω ξεσηκώσει θύελα.
0: Προφανώς ξέρει πως είναι.
1: Έτοιμος λέει για το Sky ο Ρογκάκος. Δημοσιογράφος που κρίνει ως μη καλό πρωθυπουργό τον Τζίπρα, μάλλον έχει καταλάβει στρεβλά το ρόλο του. Δεν μπορώ να έχω άποψη, ρε παιδί μου.
0: Ένας πρωθυπουργός είναι καλός ή όχι.
1: Βρε, Εύελιν μου. Δεν είπαμε ότι τα έχει κάνει και όλα λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει.
0: Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, γι' αυτό είναι στο μικρόφωνο. Και ο Νίκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει για τους παχουλούς μας μισθούς. Πόσο ξέρεις και από τηλεόραση, Νίκο, και από ραδιόφωνο. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ παχουλή μισθή. Παχουλή.
1: Παχουλή και παχυλή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Ρενμπή, και καλό που σου πω. Ο Real Blogger ξαναχτύπησε.
0: Καλώς
1: στο Τζίπρα, ναι. Και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να καταλογίσει πολλά, όμως δεν μπορεί να του βρει οικονομικό σκάνδαλο ούτε ενός ευρώ. Γεια σου, Real Blogger.
0: Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα και στο Λοΐζο μας. Γεια σου, Λοΐζο. Ο Σπύρος, καλημέρα. Να κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κοστολογία των προγραμμάτων. Έχουν κοστολογηθεί το αφορολόγιο των πετρέλαιων σε εφοπλιστές για αύξηση των μετακριτών υπαλλήλων τα τελευταία 7 χρόνια. Τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω σκανδάλων όπως αυτό το ΠΚΠ, αλλά και τα χρήματα που έφαγαν οι ακρίδες. Και οι αύξησεις στους Μητροπολίτες. Γεια. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, άρχισε το ψάρεμα. Οι πολίτες ψαρεύουν λαγοκέφαλους και οι πολιτικοί ανεγκέφαλους.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και στη Σόφη μας καλημέρα, τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Φίλιππος λέει καλημέρα από Βιέννη.
0: Α, καλώς τον, καλημέρα.
1: Απορώ γιατί θέλουν να κάνουν συνεργασίες στα κόμματα. Θα μπορούσε ο κ. Βελόπουλος να πάρει άλλα 10%. Γιατί θα μπορούσε να περάσει πολλά θετικά μέτρα στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Α, για τις συνεργασίες λέει, για τις συνεργασίες τις μετεκλογικές. Ναι, ναι.
1: Και ο Μιχάλης λέει σε ένα χρόνο θα πάτε για εκλογές. Πολύ ωραία, θα ξέρετε την πλήση εγκεφάλου του λαού. Εμείς τι πλήση κάνουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, αυτή είναι η άποψή του. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχάλη.
1: Ο Παράσχος. Ο Παράσχος, εσύ ήρθε από το νησί. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ωραία, τα σταφύλια κοκκινίζουνε.
0: Εντάξει. Η Εύη έχει στείλει φίλη μας μήνυμα. Καλημέρα, βγήκα τρέχοντας από το κολυμπητήριο για να σας ακούσω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, βρέβουλα μου.
1: Θα σου πάρουμε αδιάβροχα ακουστικά.
0: Τίποτα, μέσα.
1: Μέσα
0: να κολυμπάει για να τα κάνει.
1: Μου κάνανε δώρο ένα μικρό ηχιάκι που είναι αδιάβροχο. Το βάζεις μέσα στο νερό.
0: Και τι θα παίρνει με το χιάκι στην θάλασσα.
1: Ναι, μικρό. Θα πάρω. Επιπλέει κιόλα πάνω. Θα πω μουσική.
0: Θα βάλει κάποιον να σε φωτογραφίσει
1: όμω.
0: Να έχω εγώ τη
1: θα βάλω ένα στρώμα και το χιάκι δίπλα. Και θα ακούω.
0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα είναι η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, ο Real FM και η Maneskin Travel. Σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneskin, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από την CD.

0: FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν ξεκινήσει ο Νίκος με τα οικονομικά, γιατί όπως
2: και τα πολιτικά.
0: Να δούμε λίγο τα πολιτικά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα ζητήσει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Και θα θέλαμε να το σχολιάσετε, γιατί προημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όταν συμβαίνει και μας καλεί δικαιοσύνη, πρέπει να πηγαίνουμε. Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας, το ότι δεν θέλει να κάνει χρήση ασυλίας. Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Όμως, το να καταδικάζουμε, και δεν μιλώ προφανώς για εσάς, ερώτηση κάνατε, το να καταδικάζουμε συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα, έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις. Σε γενικές γραμμές, όμως, είμαι πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός.
0: Επειδή δεν
1: δέχεται...
0: εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών, εγώ δεν ρωτάω για την ουσία της υπόθεσης, δεν λέω γι' αυτό. Αυτό, όπως είπατε, το εξηγήσατε, το αιτιολογήσατε, είπατε ας περιμένουμε να δούμε και φυσικά πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε.
1: Έχει πάντως δεχτεί πολλά.
0: Λέει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί.
1: Δεν γνωρίζω στο νομικό επίπεδο γιατί αυτό το προωθεί, δεν γνωρίζω νομικά γιατί το κάνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν σας κρύβω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει στενά. Άλλες περιπτώσεις τις οποίες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πάλι είχε μπει στο στόχαστρο. Σε κάθε περίπτωση από αυτές έχει αθωωθεί. Και μάλιστα επειδή επαναλαμβάνω την υπόθεση της Νοβάρτης και ως βουλευτής στην Εξεταστική Επιτροπή την είχα χειριστεί. Όλα τον είχαν κρεμάσει τον άνθρωπο στα μανταλάκια πόσα χρόνια και στο τέλος αποδείχθηκαν όλα έολα. Επομένως ας είμαστε λίγο πιο χαμηλά σε τόνους. Θα αποδείξει αυτά τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να αποδείξει. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις τελικές διαδικασίες.
0: Εχθές ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας, δίνοντας τη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε πολλά και για οικονομικά. Δηλαδή, είπε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, υπάρχουν χρήματα για να δοθούν, προς ενίσχυση των συγκεκριμένων ομάδων. Ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης και ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
2: Και σας κατηγόρησε για απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι, σε έργα.
1: Τώρα ο πρωθυπουργός του Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια, ο πρωθυπουργός που πήγαιναν οι υπουργοί του στη δικαιοσύνη για να κάνουν παρεμβάσεις, ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου είχε στηθεί η υπόθεση Νοβάρτης, τώρα να μας μιλάει για καθαρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το είμαι πόσο τίμιος είμαι και εγώ τουλάχιστον ήμουν έντιμος.
0: Αυτό που αναγνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις βέβαια, το στοιχείο της εντιμότητας είναι αυτό που προκρίνεται ως προσόν.
1: Εγώ έκανα το σχόλιο μου, θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ωραίες οι εκθέσεις ιδεών, να δούμε και κανένα πρόγραμμα όμως οικονομικό. Επειδή ο Νίκος Ρογκάκος είναι πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος στα οικονομικά, να δούμε και κανέναν αριθμό. Και θα πω και κάτι, αφού όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα, όταν ο Έλληνας πεινούσε, όταν ο Έλληνας ήταν άνεργος και είχαμε προσεγγίσει το 20% της ανεργίας, όταν κόβανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί όλα αυτά τα πολύ ωραία δεν τα έκανε?
0: Γιατί τώρα έχει διαφορετική αντίληψη. Δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε. Αυτό ο ίδιος το είπε.
2: Ξεκινάει από την αρχή, καλό, ο κύριος Τσίπρας λέει. Ναι.
1: Καλό είναι να αλλάζεις γνώμη, αρκεί να πεις και καμιά συγγνώμη. Γιατί στο βιβλίο εγώ δεν είδα καμιά συγγνώμη. Έφταιγε ο Βαρουφάκης, έφταιγε ο Παπάς, έφταιγε ο Πολάκης, έφταιγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας δεν έφταιγε σε τίποτα.
2: Πάντως ακούστε, αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο άνθρωπος τι λέει ουσιαστικά? Ότι τα 6 δις που υπεραποδίδει, μη σας προλάβει και δώσει 13η και 14η σύνταξη, άμα βγει, και προλάβει και τα λοιπά. Φτάνουν τα λεφτά αυτά, κατά τον κύριο Τσίπρα.
1: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς,
2: λέω εγώ τώρα, έτσι, εγώ προτρέχω να του φτιάξω πρόγραμμα αυτό.
1: Επειδή άκουσα λίγο έτσι και την κριτική πριν που κάνατε. Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται γιατί είναι συνεπής με ποιο στόχο? Για να ελαφρυνθούν οι νεότερες γενιές. Αν αρχίσουμε πάλι ένα χωρίς λογική και χωρίς κοστολόγηση πάρε κόσμε, μετά θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Γιατί όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο πολύ συχνά επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρα, το χρέος ή θα μας καταπιεί ή θα το καταπιούμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, με λογική και με πρόγραμμα ξεχρεώνουμε για να μην έχουν τα χρέη τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους νέους, τη νέα γενιά των σημερινών 35-άριδων, 40-άριδων, 30-άριδων, 25-άριδων, πόσο ταλαιπωρήθηκαν από χρέη που συσσωρεύτηκαν από αλόγιστες δαπάνες. Ακούγεται πολύ ελκυστικό και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως εμείς θα απολογηθούμε στα νέα τα παιδιά, γιατί αν γίνουν όλα αυτά με τη μεγάλη ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, σε κάποια στιγμή θα έρθει ξανά κάποιος, θα μας χτυπήσει την πλάτη και θα μας πει θα έρθει τρόικα και εμείς απλά θα τη βαφτίζουμε
0: θεσμούς. Πάντως στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε και δόθηκε στη δημοσιότητα η διαφορά,
3: 22%.
0: Η διαφορά 20%. Είναι 7 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
2: τι 7 μονάδες, 25% είχε ο Τσίπρας,
0: ναι.
2: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω μη...
1: Τέλος πάντων, η συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια μεγάλη συζήτηση.
3: Πάλι είναι μεγάλη συζήτηση. Άμα δεν σας ευνοούν, είναι μεγάλη. Άμα σας ευνοούν, είναι μια χαρά η συζήτηση.
1: Κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ δεν βλέπω στο πεδίο πάντως μια τέτοια κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε τη δική μου άποψη. Βλέπω ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υποσχηματισμό. Τα στελέχη του δεν ξέρουμε ποια είναι. Έκανε μια συγκέντρωση πρόσφατα, μάλιστα και στην περιφέρειά μου, στην Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και κάτι συγκλονιστικό. Τώρα για να σας δώσω κάποιο μεγέθη, ένας μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τρεις φορές μεγαλύτερη.
2: Βαριές κουβέντες τώρα, βαριές κουβέντες.
1: Αφήστε το να το δούμε. Εγώ δεν υποτιμώ τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει και ένα αξίωμα το οποίο του δίνει μια βαρύτητα. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες τις οποίες έχει ως προς το κομμάτι της έκφρασης πραγμάτων. Έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, δεν τον υποτιμούμε. Από την άλλη όμως, με στελέχη τα οποία δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Με προγράμματα γενικόλογα στη λογική έκθεση ιδεών χωρίς κοστολόγηση, θέλω να ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και μια οργανωμένη ομάδα.
2: Να ρωτήσω
1: μέχρι κάτι. Στιγμής βλέπω κάποιους οι οποίοι τον βρίζανε σε ένα επίπεδο που δεν τολμήσαμε ούτε εμείς που ήμασταν οι πιο σκληροί επικριτές του να τον βρίσουμε, να μας παρουσιάζοντας το καινούριο. Να το δούμε.
2: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το fuel pass, να ρωτήσω εγώ, θα συνεχιστεί όχι και για το πετρέλαιο και το fuel και το επιδότηση στην Αγγλία και το fuel.
1: Ας τα δούμε αυτά, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Συνομιλούμε για το μείγμα της πολιτικής από το Σεπτέμβρη και μετά. Θα δούμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν.
2: Καλά, μέχρι να έρθει Σεπτέμβρης, κύριε Μαρκόπουλε, μα να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή στην Αγγλία, αυτό ρωτάω. Το πετρέλαιο θα συνεχιστεί, λέγανε ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε.
1: Θα τις δούμε τις πολιτικές, θα εξειδικευθούν. Αυτό το οποίο εγώ το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε ένα μείγμα πολιτικής με ολιστική προσέγγιση. Κακώς γράφονται, ακούγονται, διαραίονται, δεν ξέρω από πού και πώς και δεν με ενδιαφέρει, πολιτικές οι οποίες αφορούν μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία λογική κάλυψης αναγκών σε ευρύ φάσμα κοινωνικό και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε ως οικονομικό επιτελείο. Ολιστική προσέγγιση λοιπόν.
0: Δηλαδή πέρα και από τους ευάλωτους, θα πάτε και στη μεσαία τάξη, θα πάτε και στους ελεύθερους επαγγελματίες εννοείται.
1: Προφανώς η μεσαία τάξη την οποία τη ρήμαξε ο κύριος Τσίπρας, μια και μου είπατε πριν, και το αποκάλυψε και ο κύριος Τσακαλώτος με πρόγραμμα τη ρήμαξε. Η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα της εργασίας είναι οι ομάδες με τις οποίες συνομιλούμε αυτό το διάστημα, ακούμε, διαβουλευόμαστε και προφανώς αποτελούν ομάδες κοινωνικές που θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για να τους βοηθήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κρίση τιμών, το ξέρουμε όλοι διεθνείς. Είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πολιτικές και λύσεις. Προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για μέτρα, τα οποία θα έρθουν εντός του επόμενου διαστημάτως της ΔΕΘ, μιλάμε με μια ολιστική προσέγγιση και όχι στη λογική του μια και έξω, μια ομάδα και έξω. Επειδή το λέω αυτό, γιατί καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες, όχι από την πλευρά μας, κυρίως από μια σειρά έτσι προσδοκιών που υπάρχουν, για πολιτική που θα αφορούσε μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Κύριε
1: Η
2: Μαρκόπουλε.
1: Κοινωνία στο σύνολό της έχει ανάγκη.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα της ΓΕΣΕ. Τι λέει η έρευνα της ΓΕΣΕ? Προσγειώθηκε 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη των μισθών. Τι θέλω να πω? Ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν γίνει, που έχουν γίνει αυξήσεις, δεν λέει κανείς όχι στους μισθούς, παρόλα αυτά η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα. Και αυτό έχει σημασία για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό το πρόβλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η εισαγόμενη ακρίβεια λόγω μια σειρά παραγόντων, λόγω του COVID, λόγω τη εισόδου τη Κίνα στην κατανάλωση που αυξάνει τις τιμές των βασικών προϊόντων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπετε μια σειρά παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Επιδιώκουμε με διαρκή μέτρα ανακούφισης των πολιτών να δίνουμε ανάσες. Βλέπετε ότι ακόμα και το τελευταίο μας νομοσχέδιο, θα πάω και σε αυτό για τους δανειολήπτες, αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εμείς κάνουμε λογικές κινήσεις. 6 αυξήσεις κατώτα του μισθού, αύξηση του μέσου μισθού. Οι πρώτες αυξήσεις, έχουμε αυξήσει 16% τη συντάξη από το 2023. Δώσαμε τώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί το επίδομα. Δίνουμε από 1η-1η πάλι ανάλογα την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, πάλι θα υπάρξουν αυξήσεις τη συντάξη 700 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε όμως με μια λογική και μια στρατηγική ή δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που πριν από λίγα χρόνια, θυμόσαστε, ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν είναι απεριόριστες. Και όποιος λέει το διαφορετικό, πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθούμε με πρόγραμμα να βοηθήσουμε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα, αυτό που μπορούμε προφανώς θα το δώσουμε.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Να είστε καλά,
0: συνέχεια, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε και όσες 12 θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο τρίτο. Μα πει την κύριση.
0: Άστο να την πει όμως. Λοιπόν, μην είναι καμία παρέμβαση.
1: Όπως είπαμε.
2: Όπως είπαμε.
1: Πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Mm-hmm. Πυκνή ροή σε σταδίου Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα εισόδου της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στην παραλία Γλυφάδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Μοσχάτο, ενώ μπλοκαρισμένες είναι οι αλληπέδου Κόλλινος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Στην αρχή, κάθε φορά που μίλαγε ο Παναγιώτης, έλεγε ναι. Και μετά, αφού σταμάτησε το ναι του, έκανα τρία νοήματα, άρχισε.
1: Ρε εσύ, αυτό το παιδί δεν μας λέει μόνο. Δεν έχει μετρήσει στην παραλία πώς κάθονται στον άλλη.
0: Έλα.
1: Άστονε. Να έρθει να μας πει.
0: Άστονε να φύγει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θα μένει στο Buckingham. Τότε τι δώσαν 370 εκατομμύρια λίρες να το φτιάξουν στο Buckingham.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος να το
1: επισκέπτεται. Το ανακαίνισαν. 370 εκατομμύρια λίρες.
0: Να το αφήσουν να πέσει. Γιατί
1: νοιάζει... Να μην πέσει, ρε παιδί.
0: Ναι. Θες να πεις ότι χάλασε τα λεφτά του ο Βρετανικός λαός.
1: Ναι, αλλά είναι και παράδοση.
0: Για την οικονομία της Βρετανίας, πες το μου αυτό.
1: Λέει και 200 ετών παράδοση. Πρέπει να μείνει στον Buckingham κανονικά. Ας πηγαίνει και ο παλού θέλει. Ας αφήσει εκεί δύο κοστούμια να έχει, να ντύνεται.
0: Τι αγωνία είναι για το που θα μείνει ο Κάρολος.
1: Το Buckingham είναι το παλάτι.
0: Βρε Καρδούλα, μας τους Βρετανούς να ανησυχήσουν.
1: Ας αφήσει πέντε αλαξιές.
0: Ναι, μα
1: δύο κοστούμια. Δύο κοστούμια. Δύο αυτά, δύο στολές.
0: Θα τα πει, δύο στολές.
1: Αυτές τις στρατιωτικές που φοράει. Να σου πω. Με χάσεις και γελάω. Να σου πω, ανακοινώθηκε, λέει, επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ, λέει, το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όχι με 5,3 ή 5,4.
0: Γιατί είναι ανοιχτοχέρδες πολύ. Είναι πολύ ανοιχτοχέρδες. Το κιλό. Δηλαδή θα είσαι εσύ ψαράς, θα βγεις τα νυχτά, θα πάρεις ένα κιλό,
1: ναι,
0: 5,33.
1: Θέλω να μου εξηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω ποιος έβγαλε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Μήπως πάει στο περιβάλλον του, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Και όχι
1: 5,30 ή 5,40.
0: Ναι.
1: Το 5,33.
0: Και αν δίνεις και ρέστα.
1: Έλα,
0: θα πάει ο ψαράς και είναι το κιλό 5,33.
1: Μα το έχω άδικο, εσύ, Γιώργο. 5,33.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είμαι που 5,335.
0: Ναι.
1: Να βάλει και άλλα 5. Ανά, μήπως αναλογίες άλλο νόμισμα, λέει Γιώργο.
0: Καλά, καλά.
1: Σωστό.
0: 5,33.
1: Εντάξει. Εντάξει. Μα τώρα είναι καλά.
0: Δεν είναι και ανοιχτοχέρητες πάντως,
1: Εντάξει, το κιλό ρε, ένα λαγό και ευρώ είναι 2 κιλά, 10 ευρώ. Μπορείς απλά να το ψαρέψεις.
0: Μα πρέπει να δώσεις και τα ρέστα.
1: Βέβαια, άμα τα. Όχι, το θέμα ποιο είναι. Άμα το ψαρέψεις και σου κάνει τα δίχτυα ανάστα ο κύριος.
0: Τα έχει ζήσει τα δίχτυα.
1: 500 ευρώ για τα δίχτυα.
0: Τα έχει ζήσει τα δίχτυα του με ένα απόλαγο κέφαλο.
1: Συγγνώμη τώρα. Τη viral φωτογραφία του Καρόλου τώρα, μια και βρισκόμαστε στη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βρίσκεσαι, ναι. Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Μούσκεμα στον υδρότα ο Κάρολος λόγω καύσωνα. Είχε ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα βοηθό τον ακολουθούσε με ένα ρεμιστηράκι από πίσω. Θα τρελαθώ. Είχε έναν από πίσω με ένα ρεμιστηράκι.
0: Αυτά τα μικρά που έχουμε στο γραφείο. Αυτά που έχουμε στο γραφείο, αυτά τα μικρούλια, λε.
1: Πε μου τώρα. Δηλαδή μου βλέπει και η Ελισάβετ από πάνω. Ρε παιδιά. Μάμα τη δεις τη φωτογραφία. Κοίτα Ρίτσα. Αυτό που έχω στο γραφείο.
0: Ναι, αυτό που και εγώ έχω στο γραφείο. Γιατί ανεβάζω θερμοκρασία και εγώ το ίδιο. Ναι.
1: Ωραία.

0: Εντάξει, όπως ο καθένας.
1: Βασιλιάς είναι, να έχει ένα ρεμιστηράκι.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν βάζεις τα καπέλα. Έχεις τα καπέλα. Τα καπέλα με το ρεμιστηράκι μπροστά.
3: Τα έχω δει. Γιατί στην Ερμού τα έχω δει.
0: Πάρε ένα καπέλο, βάλει το, ας τον Χριστιανό. Σε ακολουθεί με το ρεμιστηράκι. Ευτυχώς δεν τα έχουμε δει στους Έλληνες πολιτικούς αυτά ακόμα. Για φαντάσου να ακολουθεί το Μητσοτάκη δύο με δύο ανεμιστήρες χειρός.
2: Έλα, εντάξει, Νίκο, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται.
0: Να, γίνονται. Τι γίνονται, στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Ναι, δεν γίνονται.
0: Μια για τα αποτελέσματα των παιδιών χθες. Δεν είπαμε τίποτα, οι βαθμοί
2: τους. Ναι, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στα περισσότερα παιδιά. Ήταν δύσκολα τα αρχαία από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Και τα μαθηματικά.
2: Και τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι παραδοσιακά.
0: Το μάθημα της οικονομίας. Ήταν δύσκολο, ναι. Λέει πολύ.
2: Εντάξει, είναι μια νέα αρχή για τη ζωή τους, ένα νέο
0: μια
2: κεφάλαιο. Ανοίγεις, αλλάζεις σελίδα. Μπαίνεις σε ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Μπράβο και στους επιτυχώντες, μπράβο και στους μη επιτυχώντες, γιατί σε όλους ανοίγει μια νέα περίοδο.
2: Σε όλους, σε όλους. Να πούμε, Νίκο, και ένα μπράβο στην 87χρονη, αυτό πρέπει να το πούμε, την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα η οποία δόρισε μια υπεσύγχρονη κινητή μονάδα 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
0: Μπράβο.
2: Ένα στενοφόρο.
0: Μπράβο.
2: Η γυναίκα του 82, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είχε χάσει και τα δύο της παιδιά στην άσφαλτο.
0: Μάλιστα.
2: Το 1982. Και έκανε μια πολύ σπουδαία πράξη. Είναι 87 χρονών και δόρισε ένα στενοφόρο.
0: Τα χάσε τα παιδιά της, δηλαδή, όταν ήταν 40 χρονών η γυναίκα.
2: Ναι, 42. Ήταν πολύ νέα πολύ το 1982. Νέα. Και συγκέντρωσε κάποια χρήματα και τα δίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει, έτσι.
0: Μπράβο της. Θέλουμε και από αέρος. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στη Φέτη Χρυσοχό.
2: Α, τη φίλη μας, ναι.
0: Που πέθανε η μαμά της.
2: Ναι.
0: Και πέθανε η γυναίκα στα χέρια ουσιαστικά της Φεούλας.
2: Ναι. Ναι.
0: Να είστε καλά, Φέη μου.
2: Καλό της ταξίδι, Φέη.
0: Και να τη θυμάστε με αγάπη.

0: Επίσης παρατείνονται και προθεσμίες για όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Να το πούμε στον κόσμο να μην τρέχει.
1: Α, δόθηκε παράταση.
0: Ναι, γιατί μπλοκάρουν οι σύλλες, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα.
1: Πόση παράταση, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι τον Ιούλιο δόθηκε η παράταση, είναι νέα ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά 20-25 μέρες. Και έχουμε το εξοικονομώ του 21, το εξοικονομώ του 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα πέντε προγράμματα πήραν παράταση 17 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια από σας. Το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. 38 βαθμούς έξω, όαση μέσα.
1: Επιστρέφετε ή φεύγει.
2: Ότι θα καταφεύγαμε στο αεροδρόμιο για να νοσηστούμε στις Βρυξέλλες, δεν θα το πείσω.
1: Είναι τόσο ζέστη στις Βρυξέλλες. Κάντε και λίγο ρεπορτάζ, είναι τόσο ζέστη
2: 38,
1: εκεί.
2: 38 ναι. Βαθμοί. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά, ιδίως στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύεται κιόλας. Άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν εδώ. Διαμετακομίζονται εκτάκτως στο νοσοκομείο. Δεν έχουν συνηθίσει οι Βέλγοι και οι Βόρειοι σε 38 βαθμούς. Και γενικότερα νομίζω ότι τα πόνερα της κλιματικής κρίσης έχουν χτυπήσει για τα καλά.
1: Και θα κρατήσει μέρες, κύριε Φαραντούρη, τι λένε οι επιστήμονες.
2: Θα κρατήσει
1: κι άλλο. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Για την πατρίδα, όπου καταλαβαίνω ότι έχει λίγο λιγότερους ανθρώπους από το Βέλγιο.
1: Είμαστε και περισσότερο μαθημένοι εμείς οι Βέλγοι. Τώρα τι μαθημένοι να είναι στα 38 καθόλου, το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ζεστό θερμόμετρο, ψηλό θερμόμετρο, ψηλές θερμοκρασίες όμως και για πολλά άλλα πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες.
0: Αναφορικά με τα εθνικά μας θέματα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχετε φόλος. Και εκλογικό πυρετό από ό,τι βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινήσατε να ανακοινώνετε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γουρός στην Α Αθηνών. Δηλαδή είσαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει ο μηχανισμός, είναι σε ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα και στο εσωτερικό, είμαστε σε ετοιμότητα και στο εξωτερικό και θέλω να σας μεταφέρω τις ειδήσεις των τελευταίων 12 ώρων, πριν πάμε και στα εσωτερικά φυσικά, βγήκε οργισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμοδίου Επιτρόπου για το περιβάλλον, που απηχεί φυσικά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Τουρκίας για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Ατάλεια τον Νοέμβριο, το COP31.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχα καταθέσει κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με αυτό. Καλά, στην Αθήνα αφωνία, έτσι, ούτε διαβήματα, ούτε σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κομισιόν απάντησε και απάντησε οργισμένα και είπε ότι είναι 27 τα κράτη-μέλη. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη, είναι 27 τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος ασκεί την Προεδρία, την ολοκληρώνει, ολοκληρώσε το εξάμεινο της Προεδρίας της, πλην όμως είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής.
1: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, βγαίνει αυτή η οργισμένη αντίδραση. Να το πάμε παρακάτω, κύριε Φαραντούρη. Μια και το λέω, τι σημαίνει πρακτικά, ότι η Κύπρος θα πάει, δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά.
2: Ήταν δυνατόν η Κύπρος να μην συμμετάσχει. Ήταν δυνατόν να αφήσουμε η Κύπρος να μην συμμετάσχει στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, αστειευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι και το μήνυμα προς την Αθήνα και την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ότι τα θεσμικά διαβήματα και η στιβαρή αντίδραση σε προκλήσεις, τέλος πάντων, έχει αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ναι, μα το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έβγαλε πάλι ανακοίνωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία, στην οποία συνένεσαν και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές.
2: Το αντίστροφο συνέβη.
1: Ναι.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα, τις οποίες προς τιμήν τους τις στήριξαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια σύμπραξη. Δηλαδή, θέλω να πω, η σύμπραξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα.
0: Εδώ πάει ο Τραμπ τώρα στον Ερντογάν και αυτά που μας λέτε εδώ, κύριε Φαραντούρη, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στις πρωτοβουλίες σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξαναγίνεται ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ.
2: Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς δεν είναι για μπράβο, είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση. Παιδιά, λιγάκι ανασκουμποθείτε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός μας, και θα συνδέσω με αυτό που με ρωτάτε, κύριε Ρογκάκο, προσήλθε στο Συμβούλιο Κορυφής και τσιμουδιά για τις προκλήσεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένου του αποκλεισμού της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που συζητούσαμε τότε. Πολλό δε μάλλον για τη γαλάζια πατρίδα. Τσιμουδιά. Και βεβαίως, επενθυμίζω ότι είχε μία μέρα πριν προηγηθεί αυτό που είπε η κυρία Μπιζόγλη, δηλαδή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν καταπέλτης. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα, εάν και ο Πρωθυπουργός μας ήταν λίγο πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός και λιγότερο φοβισμένος στα συμβούλια κορυφής, ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε και μια καλύτερη, θέση σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται. Και βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συναντηθεί 3-4 φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν συνομιλήσει καμιά δεκαριά φορές στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ερντογάν και προχθές ανακοίνωσε ότι προσέρχεται στην Τουρκία με δώρα προς τον Ερντογάν. Προφανώς με ανησυχεί. Και προφανώς θα πάρουμε και σχετικές πρωτοβουλίες.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που λένε οι Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη.
2: Ναι. Χωρίς να θέλω ακόμα να ανακοινώσω κάτι επίσημα, σας λέγω ότι έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα.
0: Ναι, πείτε το, ότι μυστικό θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, Βαραντούρη?
2: Εντάξει, θεσμικό διάβημα. Εκ μέρους μου. Ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, η οποία μάλιστα συνήλθε στη Λευκοσία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέει το διάβημα και πού δίνεται αυτό?
2: Αφήστε λιγάκι πρώτα να γίνει. Είναι θέμα των επόμενων ωρών, αν όχι ημερών. Ημερών, αν όχι ωρών. Και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές, οι ακροατές μας, είναι ότι ακόμα και το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι διχασμένο. Διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποτίθεται άνθρωπος του Τραμπ, επιδιώκει να προχωρήσουν όλες αυτές οι πωλήσεις εξαρτημάτων προς την Τουρκία και αμυντικού εξοπλισμού.
1: Ναι.
2: Αντίστροφα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με θεσμικό ρόλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανθίσταται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε έναν ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς, η Ελλάδα.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Φαραντούρη. Εδώ δεν βλέπουμε τη βελόνα να ανεβαίνει λιγάκι. Είδαμε κάτι δημοσκοπήσεις και είδαμε το Τσίπρα στο 20, πόσο ήταν?
1: Είναι 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είδαμε πάλι πίσω το ΠΑΣ. Γιατί, κύριε Φαραντούρη, συμβαίνει αυτό?
2: Ποιες είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Ρογκάκο? Μία δημοσκόπηση.
0: Μα γελάτε.
2: Η οποία γνωρίζουμε.
0: Γελάτε με τα νούμερα.
2: Πόσεν προέρχεται.
0: Αυτό θα έπρεπε να γελάμε εμείς, όχι εσείς.
2: Εντάξει, αν γελάσει και ο κάθε επικραμμένος.
0: Ναι, με αυτό λέω.
2: Επειδή, κύριε Ρογκάκο, ξέρω και πρόσωπα, ξέρω και καταστάσεις, ξέρω και εκλεκτικές συγγένειες. Και επιτρέψτε μου να μην λαμβάνω πάντα σοβαρά αυτά που διακινούνται στη δημόσια σφαίρα, ιδίως όταν προέρχονται από φορείς που έχουν εκλεκτικές συγγένειες με αυτούς που προμοτάρουν. Βάζω μια ανωτελεία εκεί.
0: Στην
2: ουσία του ερωτήματός σας, καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με ΠΑΣΟΚ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Γκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και οι ήρμοι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό? Τι λες για την νεανική στέγαση? Έχεις πρόγραμμα? Μάλιστα. Τι έχεις? Έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Κυρία του ΠΑΣΟΚ, είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι? Να μην υπάρχουν φαραφωνίες, να μην υπάρχουν φάλτσα.
0: Βέβαια.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα διαφωνούσε κανένας μαζί σας. Και γι' αυτό νομίζω ότι οποιαδήποτε σωστρέφεια, οποιαδήποτε συζήτηση που αναμασά πράγματα δεν κάνει καλό. Μόνο στα προβλήματα να δώσουμε έμφαση. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, έχουμε το know-how, έχουμε τις ρίζες στην ελληνική κοινωνία.
0: Επειδή έχουμε 40 έχουμε, δεύτερα, κύριε Φαραντούρη.
2: Έχουμε τις ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Αν
2: το εκμεταλλευτούμε, είναι ένα προσκλητήριο προς όλο τον κόσμο.
0: 40 δεύτερα, τι λέτε για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επειδή ζητάει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, είστε στις Βρυξέλλες, είστε ευρωβουλευτής, θα θέλαμε την άποψή σας.
2: Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν πάρα πολύ κακό στο κύρος της χώρας. Τι να σας πω, νομίζω είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαλότητα που έχει ανοίξει, αυτή η αδικία που έχει ανοίξει συλλήβδη των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μόνο καλό δεν κάνει στο κύρος της χώρας και στις προσπάθειες όλων ημών που προσπαθούμε να φέρουμε κανένα φράγκο, να πείσουμε για την αξιοπιστία της Ελλάδος και κυρίως για την ανάγκη να βρίσκεται καθημερινά στον πυρήνα, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μας τραβάνε το χαλί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε. Δεν μας φτάνουν δύο ώρες. Δεν μας φτάνουν.
0: Κάτσε άλλη μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Ο Μπάμπης θα θέλει με τον
1: Μάνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θέλω εγώ με τον Μπάμπη και τον Μάνο.
0: Γιατί, κάτσε μία ώρα.
1: Τι, δεν κολλάω εγώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι ντουέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. To the point μηνύματα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε κτλ. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας διασκεδάζουμε είναι το.
0: Το
1: μότο μας. Και να σας ενημερώνουμε μέσα-μέσα.
0: Μαζί μας παραμένει και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Μπράβο του.
1: Ο κύριος Γολέμης.
0: Μπράβο του.
1: Είχαν μία σύσκεψη για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα πάει ο άνθρωπος, ναι. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, μετά την επίσημη έναρξη εκπαίδευση των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο κύριος Γολέμης θα πάει για πρώτη φορά Έλληνας αστροναύτης.
0: Πολύ τιμητικό είναι.
1: Η εκτόξευση να γίνεται τις επόμενες διετίας και αποστολή διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος που έχει ορίζοντα μέχρι το 35.
0: Μην χάσετε και τη δυνατή Real News. Μαζί είναι δύο περιοδικά και ένα βιβλίο. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με Real News.
1: Έκανε μήνυση η Επιτροπή Παιγνίων σε 18 influencers.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφήμιζαν παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Α, το διαφήμιζαν μέσα στις σελίδες τους, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και έρχεται η Επιτροπή Παιγνίων και τους λέει, παιδιά, πού πάτε εσείς. 18 influencers, δηλαδή μπορώ εγώ και εσύ, αν είμαστε influencers, να διαφημίσουμε παράνομο τζόγο. Παιδιά, ψυχραιμία τώρα. Είναι παιδιά μέσα εκεί. 15χρονα, 17χρονα, 13χρονα.
0: Στου influencers, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει ναι. Τώρα.
0: Τώρα που του λες ψυχραιμία, τι είναι αυτό τώρα που λες και εσύ. Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Οι μηνύσεις, λέει,
0: ναι.
1: Ο κύριος Βαρθολομαίος. Ποιος είναι ο κύριος Βαρθολομαίος? Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είπε σε συνέδριο ότι υποβλήθηκαν οι μηνύσεις και είχαν 623.000 followers, 456.000, 445.000, 422 και 337. Αυτοί που ακολουθούσαν δηλαδή σε αυτούς τους influencers. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Το 25 σημείωσε 900.000 Έλληνες, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, το 10% των Ελλήνων, συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα.

0: Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μία σύσκεψη, όπως ξέρεις, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Θεοδωρικάκος, βιομηχανή
1: και
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: συμφωνία κυρίων μυρίζομαι,
1: δηλαδή
0: για συγκράτηση ή μείωση τιμών. Θα τα ακούσεις το μεσημέρι στο δελτίο, θα μάθεις.
1: Για δεν λες τίποτα, δώσε.

0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, και συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε, να ακούσουμε και τη δική της άποψη και για αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Πρώην, ναι, πρώην.
1: Ο Γεωργιάδης πάλι κατά του Πολάκη, το άκουσες. Κιχ, λέει, δεν είπες για τη δικαίωση πουλί και θεοφυλάτου για το κελπνό. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Πολάκη. Ψυχραιμία, ρε παιδί.
0: Άρχισε πάλι το ψυχραιμία. Πρέπει το ψυχραιμία να το λες τρεις φορές την ώρα.
1: Ναι.
0: Όλη ψυχραιμία, δεν υπάρχει ψυχραιμία.
1: Μα ξανά, μανά, ναι. Με τον Πολάκη.
0: Α, δεν ξέρω για την αντιπαράθεση αυτή. Δεν μπορώ να
1: είναι και ο κύριος Πολάκης δεν είναι και στα καλύτερα, δεν είναι εκνευρισμένο. Τον εκνευρίζει και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα παντελόνια, λέει, δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πες κάτι που αθωώθηκαν οι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είπε όμως και δεν θα πει.
1: Μπορεί να πει.
0: Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την κυρία Αντωνοπούλου.

0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real
5: FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεια σας, κυρία Αντωνοπούλου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
7: Γεια σας.
8: Καλημέρα. Είμαι πλέον τομεάρχης της κοινωνικής πολιτικής.
6: Α, έχετε και. Μπράβο. Άρα είσαστε κι εσείς σήμερα στη συνεδρίαση αυτή που θα γίνει.
8: Ναι, είμαι στον δρόμο και πηγαίνω.
6: Συνεδριάζει λοιπόν αυτό που λέμε η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάδας, το πούμε έτσι.
7: Οι τομεάρχες.
8: Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν οι τομεάρχες ακριβώς υπό τον πρόεδρο μας, τον Αλέξο Τσίπρα. Θα κάνει την εισήγηση δηλαδή ο πρόεδρος.
6: Τι θα συζητήσετε, κύριε Αντωνοπούλου?
8: Φαντάζομαι ότι θα γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε τα πιο βασικά πράγματα, γιατί είναι η πρώτη συνάντηση.
6: Είναι η πρώτη συνάντηση.
8: Ναι. Γνωριμίας και να μπει το συνολικό πλαίσιο. Πώς θα είναι η δομή, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε, αν δείτε και τα γραφικά τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, είναι 7 χωριστές ενότητες. Οπότε νομίζω θα κουβεντιαστούμε.
7: Εκτός από την εισήγηση του κ. Τσίπρα, του είχετε να του πάτε κάτι εσείς, καμιά πρόταση? Θα του αφήσετε κάτι οι τομεάρχες?
8: Νομίζω κάτι θα αφήσουμε. Νομίζω κάτι.
6: Εσείς είστε στην κοινωνική πολιτική δηλαδή τώρα.
8: Θα αφήσουμε νομίζω.
7: Το εργασίας, ας πούμε, το σημερινό. Ε? Το εργασίας.
8: Όχι, το εργασίας, το έχει ο κύριος.
7: Ή το οικογένειας.
8: Είναι το παιδί και οικογένεια.
6: Ναι.
8: Ωστόσο, σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, κάτι θα δείτε τις επόμενες μέρες.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε μια συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τα επόμενα βήματά του. Είπε ότι δεν μπήκε στην πολιτική ξανά για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πρωθυπουργός. Και έδωσε και κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία προκάλεσαν, από ό,τι είδαμε, την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους κανόνες, ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
8: Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Τι είπε λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Άλεξο Τσίπρας? Είπε το εξής, ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Το με ποιο τρόπο θα διατεθεί και με το ποιον τρόπο ρυθμίζει η κάθε κυβέρνηση τα οικονομικά είναι προφανώς πρωθυπουργική, σχετίζεται μάλλον με το πρόγραμμά της.
7: Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να δοθεί όμως, κυρία
8: Αντωνοπούλου?
7: Γιατί 6 δις δεν είναι δημοσιονομικός χώρος. Σας το λέω λοιπόν, δηλαδή από αυτά που ξέρουμε με τους κανόνες μέχρι σήμερα.
8: Ωραία, ας είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι. Είπε ο Αλέξος Τσίπρας ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιτρέπουν να φέρουμε εις πέρας και να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει, βγαίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ζητήσαμε λοιπόν αρχικά να κοστολογηθεί και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε η Νέα Δημοκρατία πώς θα ρίξει το βάρος το οικονομικό. Γιατί 7 χρόνια τώρα τι έχουμε δει, κύριε Κοροκάκου και κύριε Πιζόγλη? Έχουμε δει μία πλειοδοσία σε απευθείας αναθέσεις, μία πλειοδοσία στους κλειστούς διαγωνισμούς. Δείχνουν οι δείκτες του ΟΑΣΑ ότι ένα 25-30% της δημόσιας χρηματοδότησης φεύγει σε διαφθορά.
6: Ναι.
8: Άρα λοιπόν αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν θα σας κάνω μια ανάλυση του, δηλαδή να βάλουμε κάτω το κάθε κλειστό κώδικα της φορολογικής ή της δημοσιονομικής πολιτικής και να το κουβεντιάσουμε, θα ήταν και πολύ αόριστο για τους ακροατές μας. Αυτό όμως που πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Το τι μείγμα θέλει κάθε κυβέρνηση.
6: Άρα λέτε, είναι θέμα προτεραιοτήτων.
8: Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν θα έχουμε κλειστούς διαχωνισμούς. Δεν θα έχουμε απευθείας αναθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τη διαφθορά ακριβώς με τους κλειστούς διαχωνισμούς, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα, εμάς, το μείγμα πολιτικής μας αφορά τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους δηλαδή, τους ευάλωτους, και τη μεσαία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας, και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας παραγωγικός μετασχηματισμός, ο οποίος, αν με επιτρέψετε, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει επί Νέας Δημοκρατίας, ενώ έπεσαν πάρα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πήγε και πίσω. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό στην αγροτική παραγωγή, θα δείτε ότι είναι και μείον. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αυτάρκεια και σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Άρα ο μετασχηματισμός, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, που έμεινε στο real estate, να πουλήσουμε δηλαδή την Ελλάδα όπου υπάρχει γύρω-γύρω, και σε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
6: Άρα λέτε μια συνολική αναδιάρθρωση, δηλαδή από την αρχή ως
8: αναδιάρθρωση,
6: ναι, με φορολογικά, παραγωγικά.
7: Αυτό πόσα χρόνια θέλει, καμία 20
8: κέντρο. Όχι, κάνετε λάθος. Τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία επιμένω σε κάθε μου εμφάνιση, το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί για να μπορέσει το παραγωγικό μοντέλο να αλλάξει, πρέπει να έχεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μέτρα που έχω ανακοινώσει λοιπόν για την ακρίβεια έχουν μέσα τους, εμπεριέχουν το στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μπαίνει μεταξύ 6 και 24 μηνών. Άρα τι λέμε, ότι η αυτάρκεια π.χ. σε συγκεκριμένα προϊόντα ή το πώς θα σχετιστεί η αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, π.χ. ο τουρισμός, με ποιο τρόπο θα ενισχύσει ο ένας κλάδος τον άλλον, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμάς.
7: Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι άλλο.
8: Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε, συγγνώμη,
7: παρακαλώ.
8: Ευχαριστώ. Ναι. Δείχνουμε λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι κάτι που θα πάει στις καλένδες ανάποδα. Είναι κάτι το οποίο το εντάσσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Το εντάσσουμε λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει στο
7: επίκεντρο, ξαναλέω, αυτά δεν είναι άσχημα ως προτάσεις.
8: Επιχειρηματικότητα,
7: κυρία
8: με ποιο πράγμα, την αυτάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά.
7: Δεν είναι άσχημα σαν προτάσεις.
8: Είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψει στην οικονομική επιστήμη. Το έχουμε όχι απλά αναλύσει. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι
7: που γίνεται. Αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό το οποίο απλά θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος τώρα υποφέρει. Δηλαδή θέλω να πω τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή, θα υπάρξει επέκταση του Fuel Pass. Θα υπάρξει πλαφόν σε τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Θα δοθούν για τις βενζίνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι τώρα. Αυτά
8: λοιπόν
7: που λέτε είναι ένα ωραίο
8: είναι
7: πρόγραμμα τετραετίας, οχταετίας και τα λοιπά.
8: Ξαναείπα, 6-24 μήνες που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
7: Καλά, για μένα αν μπορώ να πω κάτι είναι ότι δεν φτάνουν αυτοί οι μήνες. Το ακούω όμως. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, τώρα τι κάνουμε.
8: Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε ότι για να μειωθεί, για να να μειωθεί η ακρίβεια και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, δεν χρειάζεται μία μικρόπνοη και κοντόφθαλμη πολιτική επιδοματική. Παρουσιάζεται να πούμε το από 2 μήνες δίνουμε ένα φίλο υπάρχει σε μπερδεύει με 20 ευρώ βάζει, ούτε δεν μπορεί για εμείς δεν μπορεί και τελειώσαμε.
6: Ναι.
8: Αλλά χρειάζεται μόνιμα μέτρα. Ένα από τα μόνιμα μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουν απλή πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 44,7%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 37%. Αυτό θα ενισχύσει και το εισόδημα των πολιτών των μισθωτών, αλλά κατευθείαν θα δώσει και μια ανάσα στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
7: Λέτε για ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά, αυτό λέτε.
8: Ακριβώς.
6: Ναι.
7: Πάντως και η κυβέρνηση θα μειώσει μια μονάδα και αυτή σιγά σιγά λέει για να τα μειώνουμε. Ναι.
8: Θα μειώσουμε λοιπόν, τι είπαμε, το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, και διατροφής και υγιεινής και σε κάποια τα οποία χρειάζονται για τα παιδάκια, για τα βρεφικά γάλα τα οποία κτλ. Αυτό λοιπόν κατευθείαν θα έχει μια μείωση. Αυτά όμως αν δεν συνοδευτούν με έναν ελεγκτικό μηχανισμό, με μια κρατική επιθετική παρέμβαση από την παραγωγή μέχρι το πώς φτάνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άρα λοιπόν σε όλη τροφική διαλυσίδα, θα ξαναμείνουμε, εμείς δεν είμαστε παρατηρητές. Εμείς στείλαμε λοιπόν επιθετική παρέμβαση του κράτους με όχι απλή παρατήρηση, αλλά παρέμβαση όπου χρειάζεται από την παραγωγή μέχρι το καλάθι.
6: Κυρία Αντωνοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και
8: οπότε,
6: και μόλις ολοκληρώσετε και τις προτάσεις που σήμερα έχετε αυτή την σύσκεψη, που είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη, είναι γνωριμία, αλλά θα έχετε και τις δικές σας προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε για να τις παρουσιάσουμε και εδώ.
8: Ευχαριστούμε. Να μην είναι το δρόμο αυτή τη φορά
7: να είστε καλά. Ναι, βέβαια.
6: Να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.
7: Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι και για το Υπουργείο Οικογένειας της Κοινωνικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί σας, μας ανοιχθήκατε
6: μαζί
7: για ένα δύο ώρο.
6: Ναι, μαζί μας.
7: Ναι,
6: Νίκο.
7: Έρχεται ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν και τα λοιπά, ό,τι μπορούν να κάνουν και άνθρωποι.
6: Η τελεία στο νεαρό, η τελεία αγάπη μου ποτέ έρχεται.
7: Το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε και εμείς ξανά.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και για τα μηνύματα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 6-2-8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: 11 και 7, 18.
1: Πάμε, ξεκίνησε το ζωντανό, η ζωντανή σύνδεση, το ζωντανό πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου. Και εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε Σαββατοκυριακή, 7-10 το πρωί. Με το Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Το φίλο μου τον Γιώργο Νταβαρίνο απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου. Και την ευγενική κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 ή στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Όπως καταλάβατε πάει και ο Ιούνιος.
0: 10-5-5-6-2-2-8.
1: Μπαίνουμε σε έναν αμιγός πιο καλοκαιρινό μήνα, όχι σαν τον Αύγουστο, κάτι ενδιάμεσο μεταξύ Ιούνιο και Αυγούστου, τον Ιούλιο, που θα ξεκινήσουν και οι πρώτες άδειες. Προς το παρόν πάντως σήμερα έχουμε πολύ αέρα και όλα είναι στο κόκκινο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς τα επόμενα 2-24 ώρα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή ειδικά από την κεντρική Ελλάδα και κάτω. Λοιπόν, το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας γράφει σήμερα ο Σίου Σαμψών του Ξενοδόχου.
0: 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει.
1: Έχουμε ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση, μάλλον μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση να μεγαλώνει η νύχτα σε βάρος της μέρας από προχθές. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι η 178η ημέρα του έτους. Ανατολή στις 6:03, Δύση στις 8:53 το βράδυ. Και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα γιατί τρέχει και η εσωτερική και η διεθνής επικαιρότητα με όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, θέματα από την κοινωνία, την οικονομία, θέματα ακόμα και από τον αθλητισμό. Μην ξεχνάμε ότι το Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη και από ό,τι φαίνεται περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη φάση, όπου από εδώ και πέρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουν τα νοκάουτ παιχνίδια και θα αρχίσει η σύγκρουση σε υψηλό επίπεδο. Μέχρι τώρα ήταν τα προεόρτια. Τώρα αρχίζουν τα σπουδαία στο Μοντιάλ. Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας, ο αγώνας Αίγυπτος-Ιράν. 1-1 είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Η Ισπανία χθες το βράδυ κέρδισε την Ουρουγουάη και τελικά τερμάτισε πρώτη. Το Βέλγιο κέρδισε, όχι, το Βέλγιο παίζει τώρα με τη Νέα Ζηλανδία και κερδίζει 1-0 στο ημίχρονο. Νορβηγία-Γαλλία 1-4. Η Γαλλία παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής στα παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί ή αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, είπαμε την ταυτότητα της ημέρας, είπαμε ποιοι είμαστε. Σιγά σιγά θα μπούμε και στα βαθιά θέματα της επικαιρότητας. Χθες το βράδυ είχαμε κλιμάκωση και νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών παρά τις υπογραφές και την διάθεση για ειρήνευση που βγαίνει από τις δύο διπλωματικές αποστολές. Είχαμε αντεπιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης κατά Αμερικανικών θέσεων στον κόλπο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο η ειρήνευση και πολύ περισσότερο η επιτήρηση της ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή. Η ένταση προκλήθηκε χθες το βράδυ από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και κατηγορίες για παραβίαση των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Χθες είχαμε και άλλες διπλωματικές εξελίξεις, επίσης πολύ σημαντικές. Από τη στιγμή βεβαίως που θα τηρηθούν όλα αυτά έχουν τη δική τους σημασία. Μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Λιβάνου και την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός χθες το απόγευμα στη Ουάσιγκτον. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να τα βλέπεις ως υπογραφές, ως θεωρητική προσέγγιση ή ως ανάλυση των διπλωματικών γεγονότων, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στην πράξη όλα αυτά θα εφαρμοστούν τελικά. Προεκλογικού τύπου περιοδία χθες του Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη με μηνύματα σε πολίτες. Αν έχετε αμφιβολία για το ότι πλησιάζουν εκλογές, δεν έχετε παρά να δείτε χθεσινά ρεπορτάζ και βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παίζει μέχρι και τάβλη. Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. Σας βλέπω σε ετοιμότητα και αυτό θέλουμε, είπε, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι φίλες και φίλοι ανοιχτά. Ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο, οι προώρες εκλογές το Σεπτέμβριο. Δεύτερο, κανονικά οι εκλογές εκεί προς τα τέλη της τετραετίας, δηλαδή Μάρτιο το αργότερο Απρίλιο. Με το 50-50 είναι, λένε οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ. Η απόφαση του Πρωθυπουργού, μια απόφαση την οποία δεν την έχει λάβει. Θα τη λάβει μετά τον 15 Αύγουστο. Θα δει τις δημοσκοπήσεις, θα τις επεξεργαστεί με το επιτελείο του, θα δει ποιες είναι οι διεθνείς εξελίξεις και οι γενικότερες ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, θα δει πώς πάνε τα πράγματα στην οικονομία, τι δημοσιονομικό κενό υπάρχει και του ανοίγει την πόρτα ο Κυριάκος Πιερακάκης για να μπορέσει να ανακοινώσει συγκεκριμένα πράγματα στη ΔΕΘ. Ήδη ξεκίνησαν οι συσκέψεις και μετά θα πάρει την απόφασή του. Δεν έχει δηλαδή λάβει από τώρα κάποια απόφαση ο Μητσοτάκης. Μετά τον 15 Αύγουστο οι αποφάσεις. Άρα όποιος σας λέει ότι έχει πληροφορίες πως ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη μία ή την άλλη απόφαση, δεν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει. Δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης τι θα κάνει με τον χρόνο των εκλογών. Το σκέπτεται. Υπάρχουν διαφορετικές εισηγήσεις. Δύο διαφορετικές εισηγήσεις. Η μία να ολοκληρώσει την τετραετία και η άλλη να πάει νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο σε εκλογές. Θα δούμε ποια απόφαση τελικά θα ληφθεί. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια, καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα, καλημέρα Λάμπρο, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, καλημέρα στον κύριο, στο φίλο τον Παντελή, που μας ακούει stand-by οικογενειακός από τη Χίο. Να σε καλά Παντελή, τα φιλιά μας στην οικογένεια και στη Χίο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τα Λουτρά της Κύθνου. Πολύ αέρας, δυνατός βοριάς. Και εδώ στα βόρεια προάστια, αγαπητέ φίλε, έχει πολύ δυνατό βοριά. Τα μελτέμια μπήκανε φέτος από νωρίς. Καλημέρα στο Θανάση το Μαραμαθά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή Γιάννη σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Ευτυχώς έχουμε δροσούλα ακόμα και δεν έχουμε τον καύσωνα που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδατε ποια είναι τα καλά του βοριά. Αρκεί να έχει ένα μέτρο, γιατί από εκεί και πέρα, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα ευγενική. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον παλιό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας στο Αμέγαρα και το Αλεποχώρη. Σε όλη την παρέα. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Καλημέρα στον Λευτέρη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λικουρίνο. Γιάννη μου, καλημερίζω εσένα, τον άρχοντα, τον τιτανομέγιστο των Ερτζιανών. Έκανα μόνο 5,5 ώρες ύπνο, λόγω που ήμουν χθες το βράδυ σε ένα πάρτι εντός γυμναστηρίου που πάω, αλλά κατάφερα και ξύπνησα νωρίς να σ' ακούσω. Έχω να σου πω την καλύτερη είδηση της εβδομάδας για όσους είναι Ολυμπιακοί. Τη Δευτέρα έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά. Υπάρχει και η απόφαση για το νέο Καραϊσκάκη. Χωρητικότητας 50.000 θέσεων στα πρότυπα του γηπέδου της Αθλέτικο Μπιλμπάου με ποσό μαμούθ γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθούν τα έργα για να γίνουν. Και βέβαια η δυσάρεστη είδηση της εβδομάδας είναι ότι ο Γιώργος Δόνης δεν πέρασε στους 32 του Μουντιάλ με τους Σαουδάραβες. Εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε ο Γιώργος. Ήταν και ο μόνος εκπρόσωπος ως προπονητής της Ελλάδας. Αλλά το πάλεψε τουλάχιστον και παίξαν και καλή μπαλίτσα. Καλημέρα στο Μάκη, Γιάννη καλημέρα. Στις κινέζικες πλατφόρμες αγορών διάβαζα ότι θα βάλουν 3 ευρώ ανακωδικό από πρώτη του μήνα. Το έψαξα λίγο και μπήκα και διάβασα ότι τα 3 ευρώ θα πηγαίνουν στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτά τα 0,75 λεπτά θα είναι του ελληνικού κράτους. Άρα, δηλαδή το θέμα είναι συμπρακτικό, γιατί αν δεν ήταν, αυτά θα έπρεπε να πάνε στα επιμελητήρια για να ενισχυθούν. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό, γιατί έχω πολλές αμφιβολίες αν θα εφαρμοστεί ανακωδικό ή αναπακέτο. Δεν έχει γίνει απόλυτα ξεκάθαρο. Καλημέρα στον Ηλία. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη, οδηγός απορριμματοφόρου. Να είσαι καλά, Ηλία, την καλημέρα μας. Καλή δουλειά, γιατί και εσύ είσαι από το πρωί στη μάχη. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, πολλή προσοχή σήμερα και αύριο. Κίνδυνος μεγάλης πυρκαγιάς λόγω μελτεμιών. Θα βγάλουμε τον κύριο Καντερέ να μας πει τι και πώς και ποιες περιοχές διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο και σε τι ένταση θα φτάσουν τα μποφόρ των ανέμων σήμερα και αύριο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και κάποιες περιοχές όπως το Λεκανοπέδιο της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Ανατολικά νησιά του Βορείου Αιγαίου θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι, σήμερα. Οι επόμενες μέρες γενικά θα είναι δύσκολες. Φαίνεται ότι έχει μετατοπιστεί όλο αυτό το μελτέμι που κάποτε εμφανιζόταν τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου από τις αρχές Ιουνίου. Αρκετά νωρίς. Καλημέρα στον κύριο λογοθέτη που επισημαίνει ότι ο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα δείχνει ότι οι δυνάμεις της φύσης είναι εν πωλής ακόμη άγνωστες και ότι αυτές οι δυνάμεις δεν επηρεάζονται από τα γραφόμενα της αρχής γραφής. Τεράστιος σεισμός, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Τι τεράστιος, τεράστιοι σεισμοί. Ακόμα και οι μετασεισμοί είναι πάνω από 6, 6,2-6,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Σεισμοί μαμούθ, 7,5 και 7,2 συνεχόμενοι, ο ένας μετά τον άλλον. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται με υγεία για όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, φίλε Αντώνη, την καλημέρα μας. Ο Αντώνης ο Δενδρινός στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, είναι νωρίς να πούμε μερικά πράγματα από τους χορηγούς μας πριν πάω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να σας πω ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν φίλες και φίλοι τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Ακούστε το. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός μας. 4 ημέρες στο ξενοδοχείο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Και να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, Μυστικός Κήπος, μαζί Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία, ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα, σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή, αύριο, φίλες και φίλοι, με τη Real News. Καλημέρα στο φίλο τον coach, τον Μιχάλη. Εμείς ψηφίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Πειράματα δεν κάνουμε, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Γράφει ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα από Κάρπαθο, φίλε Γιάννη. Με υγεία, δύναμη και ό,τι καλύτερο σε όλους. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι βασικές αιτίες για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην καθημερινή του Σαββάτου. Τέλος στα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό το ανακοίνωσε χθες ο κ. Λιβάνιος. Θα μας το αναλύσει στη συνέχεια ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. Και ο εκτελεστής του Στρέφη ήρθε από την Τουρκία. Οι έρευνες των αρχών σε σχέση με τη δολοφονία που είχε γίνει πριν μερικές μέρες, αν θυμάστε, σα καλά και εκεί στο λόφο του Στρέφη. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Γιατί ξέσπασε εμφύλιος, διχασμένη ιεραρχία, που οδηγεί σύγκρουση για την αύξηση ως 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών. Γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες, ποιοι σηκώνουν τα λάβαρα της διαφωνίας. Άλλο θέμα από τα νέα. Ποια είναι σήμερα η Αμερική, φάκελος 4η Ιουλίου, με αφορμή την μεγάλη εθνική ορτή που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και παρασκήνιο το γαλάζιο ρήγμα που μεγαλώνει μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκου Μητσοτάκη. Η απογευματινή, τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού, έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση, χρηστικό το πρώτο θέμα σχετικά με τις πανελλαδικές. Δεύτερο θέμα, μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη, εκτέλεσε πέναλτι, δίδαξε τάβλη, έπαιξε τένις, έβγαλε σέλφι με τον κόσμο στην πλατεία και αποθεώθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, οι εκλογές πλησιάζουν. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο μεγάλος βραχνάς του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, γράφει το καρφί του Σαββατοκύριακου, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Άλλο θέμα, νέος κύκλος, παλιά μυαλά, απεταξάμεν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο εφιάλτης του Αλέξη Τσίπρα ξαναγύρισε, γράφει η εφημερίδα για το νέο κόμμα, την Ελλάς. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη. Νέος τρόπος υπολογισμού το 2027, νέος τρόπος πληρωμής το 2028. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο κ. Λιβάνιος, να πούμε, θα ισχύσουν, θα εφαρμοστούν, όχι από το 26 φυσικά, ούτε όμως από το 27, από την 1η-1η του 28. Ωραίο θέμα αυτό. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα ακόμα έχει πόλεμο. Ξέρετε, έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου Brent, του αργού, κάτω από την τιμή που ήταν την τελευταία ημέρα πριν ξεκινήσει τον Πάπα Μπούπα στο Ιράν. Έχουμε επανέλθει δηλαδή στα προπολεμικά, με συγχωρείτε, επίπεδα, τουλάχιστον στις διεθνείς αγορές. Εδώ δεν το βλέπουμε όμως. Όταν λέω εδώ, εννοούμε στην Αντλία. Άλλο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μια επένδυση με συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα. Φεύγουμε από τον ελεύθερο τύπο, πάμε στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή, γράφεται η ιστορία. Συνεχίζουμε. 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ. Άλλο θέμα από τον ριζοσπάστη, Δημήτρης Κουτσούμπας. Το δίλημα των εκλογών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει. Οι ζωές μας, ή τα κέρδη τους. Η κόντρα έχει θέμα. Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης. Αυστηρές οδηγίες Τσίπρα στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Η εφημερίδα των συντακτών έχει θέμα, μεγάλο φάκελο. Ως το 2081 θα πληρώνουμε τα φαντς. Εγγυημένα ωφέλη για τράπεζες και σερβισερς. Βραχνάς για δανειολήπτες και δημόσιο. Άλλο θέμα από την Ευσύν. 4 ψέματα Γεωργιάδη για το ΕΣΥ. Η υγεία σε μόνιμη κρίση. Έχει μεγάλο ρεπορτάζ η εφημερίδα των συντακτών. Ζει το μύθο του στο διάστημα. Ραλίστας, ταυλαδόρος, ταινίστας και αστροναύτης, γράφει η Δημοκρατία για τον Πρωθυπουργό. Δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και ένα ακόμα θέμα από τη Δημοκρατία. Η Κομισιόν ενέκρινε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Μαζί με αυτό το έργο πήραν έγκριση ο διαβαλκανικός αγωγός και διασύνδεση Ουγγαρίας-Ελλάδας. Περνάμε στην Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη ελληνική free press εφημερίδα. Ποιος θα δουλεύει στην Ελλάδα του 2040? Η χώρα που κάποτε έψαχνε δουλειές, σήμερα ψάχνει ανθρώπους. Ωραίο ενδιαφέρον θέμα από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press. Άλλο θέμα, καλοκαιρινή ανάσα, η Ελλάδα στην ψηφιακή πρωτοπορία, τα πάντα για τον ενιαίο κώδικα χωροταξίας και μέσω τραπέζης ή αφορολόγητες γονικές παροχές.

Φεύγουμε από τις εφημερίδες, φεύγουμε από την εφημερίδα που διάβασα πριν από λίγο και πάμε στα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νουδού. Τι αποκαλύπτει γκάλοπ της GPO για τα παραπολιτικά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,4%, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 16,3%, το Πασόκ στο 11,5%. Άλλο θέμα από τα παραπολιτικά, το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας. Έχει ρεπορτάζ αναλυτικό η εφημερίδα Παραπολιτικά.

Λοιπόν, για να πω και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί είπα μόνο τα δύο. Επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της GPO είναι στο 29,4%. Δεύτερο κόμμα καθαρά, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 9% ακολουθούν. Και έχουμε στη συνέχεια το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που εμφανίζει νέα υποχώρηση στο 7,8%, η Πλεύση Ελευθερία στο 4,3%, και από εκεί και πέρα έχουμε το Άλλο Κόμμα 4,7%, το Μέρα 25 2,9% εκτός Βουλής, η Φωνή Λογικής 2,6% εκτός Βουλής. Αυτά. Και το κόμμα Νίκη στο 1,1%.

0: Λοιπόν, για να πω καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη μου τη Νίκη. Να είσαι καλά, Νίκη, την καλημέρα. Ο Σπύρος μου γράφει ότι το νέο όνομα του προπονητή είναι Φλωρινιώτης. Εννοεί ο φίλος, βλέπω ότι δεν το έχει και συντάξει καλά. Στείλε μου κανένα μήνυμα σωστά, με σωστά ελληνικά, ρε Σπύρο. Και μάλιστα μου γράφει ότι τις εκλογές θα τις κερδίσει ο Μητσοτάκης. Κοίταξε, εντάξει, και τις προηγούμενες φορές μας έλεγες δεν κερδίζει ο Μητσοτάκης, τελικά κέρδισε με 30 μονάδες διαφορά. Το θέμα είναι αυτά τα οποία λες να είναι αξιόπιστα και πρώτα απ' όλα με καλά ελληνικά, Σπύρο. Το όνομα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού είναι Φλωρινιώτης, Γιάννης Φλωρινιώτης. Εννοεί ότι είναι Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί μου έγραφε την προηγούμενη φορά ότι θα μείνει ο Αταμάν και μάλιστα μου το έγραφε με απόλυτη βεβαιότητα. Σπύρο, δεν έχεις καλή ενημέρωση, δεν έχεις καλή πηγή. Και καλύτερα ελληνικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος μου λέει: Κύριε Παπαγιάννη, όπως καταλαβαίνετε, πάλι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρωτοκόμμα και μάλιστα με διαφορές 15 ως 20 μονάδες διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η εναλλακτική λύση επιστρέφει στα παλιά. Ότι δηλαδή θα ζήσουμε και πάλι ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Μα αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής από τις δημοσκοπήσεις να βγαίνει ως πολιτικό συμπέρασμα, αγαπητέ φίλε, επειδή μου στέλνεις ένα μεγάλο μήνυμα, αρκετά σοβαρό και παρεμβατικό. Αυτό φαίνεται, ότι ξαναγεννιέται το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το συμπέρασμα των δημοσκοπήσεων. Δεν φαίνεται κάτι άλλο δηλαδή ανατρεπτικό προς αυτό. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει με την αναγωγή 33-34% και ο Τσίπρας που μπορεί να φτάσει και το 20% με κάποιες αναγωγές, σημαίνει ότι τα δύο αυτά κόμματα στο αθρηστικό τους κομμάτι, επειδή βλέπω ότι είσαι σοβαρός και το μήνυμα το οποίο έστειλες είναι σοβαρό και παρεμβατικό, το άθροισμα των δύο αυτών κομμάτων θα ξεπεράσει το 50% και ίσως φτάσει στο 60%. Άρα λοιπόν ως ένα βαθμό μπορεί να αναβιώσει ο δικοματισμός του παρελθόντος, δηλαδή αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αν βλέπεις ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 30 και ο Τσίπρας περίπου στο 16 και τώρα έχει δημιουργήσει το κόμμα του, είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα να πλησιάσουν το 60%. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχουμε εκλογές. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Εδραμινός. Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά, δικηγόρος στο επάγγελμα. Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και φαίνεται αυτό. Γι' αυτό και με βεβαιότητα, κύριε Παπαγιάννη, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά. Εάν η αντιπολίτευση δεν σχηματοποιήσει μία ενιαία αντιπολιτευτική, σοβαρή εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα είναι κατακαιρματισμένη και το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν θα ξεπεράσει το 16-17%. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. 400 ευρώ κλήση, φίλε Γιάννη, και στέρηση των εγγράφων αυτοκινήτου και οδηγού για δύο μήνες μου έδωσε η κυρία Τροχονόμος, επειδή πάρκαρα ο μισός πάνω στο πεζοδρόμιο στο κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου να ανάψω ένα καρβουνάκι στο φίλο μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη τον Κούζο από την Καλαμάτα. Καλημέρα Παναγιώτη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο φίλο μου το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από το πολύ ζεστό Μάντσεστερ. Χωρίς air conditioning στα σπίτια μας η κατάσταση απάλευτη. Καλώς αυτό και εγώ. Φαντάζομαι τι θα γίνεται εκεί, Χάρη. Βλέπουμε, τα παρακολουθούμε από τα βίντεο. Νομίζω ότι είναι στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει και άλλες 3-4 μέρες ο σκληρός καύσωνας. Καλημέρα και στον κύριο Γιανακόπουλο. Καμία σχέση με τον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο. Ο φίλος ο Γιώργος ο Γιανακόπουλος είναι παλιός φίλος ακροατής. Είναι ιδιοκτήτης μεγάλου καταστήματος με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Και μου γράφει καλά, είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα πολίτες που υπογράφουν με το Πανάθα ή με το Ολυμπιακός ή με το Γαύρος ή με οτιδήποτε άλλο. Τι ανεγκέφαλοι τύποι είναι αυτοί. Πόσο αγράμματοι άνθρωποι υπάρχουν μεταξύ μας. Εντάξει τώρα, ο καθένας, μην χρησιμοποιείτε τις εκφράσεις, ο καθένας όπως θέλει εκφράζεται. Άλλος εκφράζεται Σπύρος Πανάθα, άλλος Γιώργος ο Γαύρος. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ μας. Εμείς διαβάζουμε τα μηνύματά τους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Δουλεύω στο Wiesbaden. Ο ποταμός Ρήνος είναι στα 100 μέτρα. Οι θερμοκρασίες είναι στο κατακόκκινο πάνω από 40 χθες. Παρασκευή τα εργοτάξια σταμάτησαν της εργασίας. Ένας μήνας έμεινε να έρθω στην Ελλάδα να πάρω μια ανάσα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από Σκιάθο σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Όχι, δεν είναι από την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν η καταγωγή του είναι εκεί. Στη Γλυφάδα μένει πάντως ο κύριος Παυλίδης. Τώρα, αν είναι η καταγωγή του από την Καλαμάτα, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πάντως εδώ μένει στη Γλυφάδα. Λοιπόν, από την καλημέρα μου και στο Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Δεν ξέρω αν είδατε. βούταγαν χιλιάδες Γάλλοι στο Παρίσι, στο Σικουάνα. Ο οποίος Σικουάνας, να ξέρετε, ότι είναι ένα ποτάμι το οποίο περνάει από όλη τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής του Παρισιού, της βιομηχανικής περιοχής του Παρισιού. Εννοείται ότι δεν έχει γίνει επεξεργασία, εννοείται ότι δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, εννοείται ότι δεν κάνει για μπάνιο, τουλάχιστον στο κομμάτι που είναι μέσα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Και διάβαζα ότι έχουν παρουσιαστεί χιλιάδες περιπτώσεις με δερματικά προβλήματα από αυτούς τους Γάλλους ή οποιουσδήποτε άλλους έπεφταν μέσα στο Σικουάνα για να κάνουν μπάνιο λόγω της ζέστης. Πρωτοφανείς καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα διαβάσουμε και άλλα θέματα και άλλα ρεπορτάζ από τα πρωτοσέλιδα αυτά. Και βέβαια πάνω απ' όλα μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Γιατί τα μηνύματα είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν, φίλες και φίλοι, και τη σχέση παραγωγού και ακροατών. Κυρίως όμως αναδεικνύουν το ραδιόφωνο στο ισχυρότερο και πιο παρεμβατικό μέσο μαζικής ενημέρωσης σε όλη τη χώρα. Γενικότερα σε όλο τον πλανήτη, θα έλεγα εγώ.
1: Και ένα χελιδόνι. Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό οχηματαγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ στο πλοίο το οποίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Καλημέρα στη Νίκη. Να είσαι καλά, Νίκη. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Νωρίτερα αναγνώσατε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ακούσαμε έκπληκτη να διαβάζετε από το ριζοσπάστη να διαφημίζει την κομματική κατασκήνωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δηλαδή, την ιτηθήσα από τις δύο πλευρές του εμφυλίου πολέμου 46-49. Εορτάζουν στο Κουκουέ την ίδρυση του ΔΣΕ το 1946 μετά από εντολή του Στάλιν, ενώ ιτήθηκε συντριπτικά τρία χρόνια μετά. Την ίδια στιγμή οι ίδιοι καταδικάζουν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του λεγόμενου Εθνικού Στρατού και καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου. Μετά την Εθνική Συμφιλίωση του 1989, την οποία συνυπέγραψαν οι Φλωράκης, ο καπετάν Γιώτης δηλαδή του εμφυλίου, ο Κύρκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σήμερα, τρεις γενιές μετά την τροπή του εμφυλίου, ορισμένα επαγγελματικά στελέχη του Κουκουέ τι επιδιώκουν, εορτές μίσους και διαιώνησης του εθνικού διχασμού. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κόμπουλη. Στέλνω την καλημέρα μου στην πιο σταθερή και διαχρονική αξία των Ερτζιανών και δηλώνω, Γιάννη, πάντα παρούσα. Τώρα, όσον αφορά στην επικαιρότητα, ειλικρινά δεν έχω λόγια. Από πού να την πιάσεις και πού να την αφήσεις. Η κοινωνία το έχει χάσει από παντού, η ανθρωπότητα δοκιμάζεται με κάθε τρόπο, τα συμφέροντα κυριαρχούν και εμείς ψαγνόμαστε να μετράμε ποσοστά κομμάτων, των τωρινών, των χθεσινών και των μελλοντικών. Θα πω καλό Σαββατοκύριακο απλώς, η Κατερίνα Κόμπουλη. Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι πάντα καλά. Παλιά ακροάτρια του Real FM, από τις πρώτες η Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Στα Χανιά υπάρχει μια κατάσταση που έχει ξεφύγει. Όλοι οι αστυνομικοί αλλά και ακόμα 80 άτομα που έχουν έρθει από Αθήνα έχουν βαλθεί να διαλύσουν την τοπική κοινωνία. Δεν συζητάμε για περιπτώσεις όπου κάποιος πιάνεται μεθυσμένος ή να οδηγεί επικίνδυνα, να παραβιάζει σηματοδότες ή με υπερβολική ταχύτητα. Όμως το παίρνουν διπλώματα πινακίδες και βάζουν εξοδοτικά πρόστιμα επειδή κάποιος πάτησε σε πεζοδρόμιο, δηλαδή σε μια πόλη που υστερεί απίστευτα σε θέσεις στάθμευσης. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι στα Χανιά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης, ειδικά το καλοκαίρι που κατεβαίνουν και πολλοί Έλληνες από την Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας, συν τους τουρίστες. Είναι πραγματικά τραγικό. Η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Η κίνηση στην πόλη γίνεται μεταβίας γιατί δεν υπάρχει ρύθμιση στην κυκλοφορία και για το μόνο που νοιάζεται η αστυνομία είναι να βάζει εξοντωτικά πρόστιμα στους πολίτες. Αυτή δεν είναι Ελλάς, αλλά είναι ΣΔΟΕ, γράφει ο φίλος ο ακροατής. Καλημέρα στην κυρία Μερσίνα από την Καλυθέα. Καλημέρα από το Λάμπρο Κυρίτσι, από την Αύπακτο. Να σε καλά, Λάμπρο. Την καλημέρα μας, φίλε. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε χθες. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα για το Σπύρο από τον Πανάθα. Ας τον Πανάθα τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να υπογράφει ως Πανάθας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σε σένα αναφέρομαι, Γιώργο. Ας τον άνθρωπο να υπογράφει όπως θέλει τώρα. Υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, την διαβάσατε την είδηση, την είδα την είδηση χθες. Για την ιστορία με τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Τη διαβάσατε την είδηση, την είδατε καλά. Λοιπόν, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε όλους τους εμπλεκομένους και ασκήθηκαν και ποινικές διώξεις για 18 γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων. Δηλαδή, από όλα τα άτομα τα οποία εμπλέκονται, οι περισσότεροι είναι ανήλικοι. Για τους ανήλικους, οι οποίοι έστειλαν, στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και για 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. 18 συνολικά, δηλαδή 9 γονείς, 9 ζευγάρια γονέων, πατέρας και μητέρα, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Στην υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν. Οι άλλοι αναζητούνται. Νομίζω ότι έχει λήξει το αυτόφορο. Αναζητούνται όμως βάσει των ποινικών διώξεων και της δικογραφίας που έχει συντάξει η ελληνική αστυνομία και η εισαγγελία. Η υποδιεύθυνση, μάλλον, αντιμετώπιση οργανωμένης αθλητικής βίας. Αυτή η διεύθυνση ταυτοποίησε συνολικά τα 17 εμπλεκόμενα άτομα. Όταν λέμε τα ταυτοποίησε, έχει τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, έχει το DNA τους. Υπάρχει ένας ολόκληρος φάκελος για τα άτομα αυτά τα οποία αναζητούνται. Εκτός από τη δολοφονία, που ήταν το σημαντικότερο, η σημαντικότερη εξέλιξη στο θέμα αυτό, κατασχέθηκαν μαχαίρια, μεταλλικές ράβδι, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα με οπαδικό περιεχόμενο. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι υποστήριζαν ότι η δολοφονία δεν είχε οπαδικό περιεχόμενο. Τελικά εξέδωσε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία που επιβεβαιώνει ότι υπήρχε οπαδικό περιεχόμενο
και τα κίνητρα ήταν οπαδικά. Το κίνητρο της επίθεσης, δηλαδή, που οδήγησε στη δολοφονία του ανήλικου, σχετιζόταν με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες. Το λέω αυτό για το μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Παύλος, για τον Πανάθα και τον κάθε Πανάθα, ότι εδώ φτάνουμε στο σημείο να μαχαιρώνονται άνθρωποι. Δηλαδή, μη μένεις στο μήνυμα ενός επιπόλεου ή ενός, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να γράψει την παπαριά του και να τη μεταδώσει μέσω μαζικής ενημέρωσης. Δες εδώ τι γίνεται, που έχει φτάσει η οπαδική βία. Έχεις παρακολουθήσει τι γίνεται στα αθλητικά sites, στα αθλητικά ραδιόφωνα, με τι μίσος αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον, με τι μίσος επιτίθεται ο ένας τον άλλον και πώς ακριβώς διαμορφώνεται όλη αυτή η ιστορία, κυρίως ανάμεσα σε πιτσιρικάδες. Άστο, μην το ψάχνεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πόσες περιπτώσεις με δολοφονίες, κυρίως από οπαδικά κίνητρα, έχουμε. Είναι όμως η πρώτη φορά, γι' αυτό το τόνισα και το σχολίασα, που ευτυχώς και μπράβο ασκήθηκαν και ποινικές διώξεις στους γονείς των ανηλίκων. Γιατί αυτά τα παιδιά από κάπου προέρχονται. Κάποια σπίτια ασχολούνται με τα παιδιά αυτά, αν ασχολούνται. Από κάποια σπίτια προέρχονται. 18 γονείς λοιπόν στη δικογραφία. Μέχρι να χάσω το φως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάντσι, να σε καλά Νίκο. Να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Αν πάλι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει καλά σε εκλογές, θα την κάνει πάλι με ελαφρά πηδηματάκια και θα γράψει κανένα βιβλίο να το περάσει για βαβά. Συνηθισμένος. Κοίταξε, το δεν πάει καλά είναι σχετικό, να ξέρεις. Σχετικό. Τι σημαίνει δεν πάει καλά? Δεύτερο

Ο φίλος με ρωτά για τη δημοσκόπηση. Την είπαμε πριν από λίγο. Είναι δημοσκόπηση της GPO, η οποία παίζει πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό σκηνικό θα έχουμε από Σεπτέμβριο. Δηλαδή, να έχει περάσει ένα δίμηνο, τρίμηνο με τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, να έχει περάσει ένα διάστημα 3-4 μηνών και από το νέο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, να έχουμε δει πώς ακριβώς πάει το θέμα της αντιπολίτευσης από την πλευρά του Πασόκ, τι μέτρα θα πάρει και πώς θα τα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αν τελικά θα πάει σε προώρες εκλογές ή όχι πριν ή μετά τη ΔΕΘ. Ενώ να τις ανακοινώσει πριν ή μετά τη ΔΕΘ. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις από εδώ και πέρα. Άρα, κατά την γνώμη μου, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν τώρα είναι μάλλον επισφαλείς. Καλύτερη εικόνα θα έχουμε από Σεπτέμβριο για τους λόγους που σας είπα πριν. Και γιατί θα πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο πιο κοντά στο σενάριο των εκλογών, των πρόωρων εκλογών. Ή εν πάση περιπτώσει των εκλογών, οι οποίες το αργότερο θα γίνουν μέχρι αρχές Απριλίου. Το έχω εξηγήσει γιατί θα γίνουν μέχρι αρχές Απριλίου. Αν θέλετε να το ξαναπούμε. Ο Πρωθυπουργός έχει περιθώριο μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Επειδή όμως την 1η Ιουνίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μάλλον αδόκιμο και μάλλον λάθος στιγμή να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Δεν ήθιστε, δεν συνηθίζεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Άλλο να βγει από τις κάλπες μια κυβέρνηση συνεργασίας, μια αυτοδυναμίας, και άλλο να υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία δεν έχει την έγκριση της κάλπης, της κοινωνίας, του λαού, των εκλογών. Έτσι λοιπόν, το Μητσοτάκης, αν θα κάνει εκλογές στο τέλος τετραετίας, εννοούμε να τις κάνει εκεί στα τέλη Μαρτίου, το αργότερο αρχές Απριλίου, ώστε σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας να προκηρύξει δεύτερες αλλεπάλληλες εκλογές, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου. Από τις δεύτερες λοιπόν εκλογές, που κατά τη γνώμη μου θα τις προκηρύξει ούτως ή άλλως ο Μητσοτάκης, είναι στο σχέδιό του δηλαδή, στον πολιτικό σχεδιασμό του για να μπορέσει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία και να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όποια και να είναι η επίδοσή του στις πρώτες κάλπες, θα πρέπει μέχρι μέσα Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Άρα, από τις δεύτερες κάλπες, η κυβέρνηση που θα βγει, είτε θα βγει η κυβέρνηση συνεργασίας, είτε θα βγει η κυβέρνηση αυτοδυναμίας, ένα από τα δύο σενάρια. Δεν παίζει κάποιο τρίτο, θα οδηγήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο εξάμηνο. Άλλο λοιπόν να έχει βγει η κυβέρνηση από τις κάλπες και άλλο να είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες. Για δύο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα Γιάννη. Κοιτάζω αυτή τη στιγμή την πλατφόρμα του πόσο κάνει από Άλτης παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα σκλαβενίτης 22,30. Γαλαξίας 29,95. Έχω την εξής ερώτηση από τη στιγμή που αυτή η πλατφόρμα είναι εδώ και λίγες εβδομάδες και όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν περίπου και βλέπουν την εσχροκέρδεια σε ορισμένα προϊόντα. Οι υποτιθέμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υποτίθεται ότι υπάρχουν δεν βλέπουν τόσες εβδομάδες τι γίνεται. Και τι κάνουν γι' αυτό απολύτως? Τίποτα. Άρα η κυβέρνηση εμέσως επικροτεί την εσχροκέρδεια. Καλημέρα στον Σπύρο που μου γράφει για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Δεν έγινε τίποτα, αγαπητέ φίλε. Η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα, τον αθλητικό εισαγγελέα, και θα ασκηθούν διώξεις. Δεν έτσι απλά. Τι εννοείς δεν έγινε τίποτα? Δεν είναι. Μπορεί να μην έγινε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι όμως έτσι απλή η υπόθεση αυτή. Μου γράφει ο Γιώργος, έχουμε και το γεγονός της δημιουργίας κόμματος Σαμαρά. Δεν είναι γεγονός, Γιώργο. Είναι πληροφορίες ότι μπορεί να δημιουργήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Μην το θεωρείς με δεδομένο 100% σίγουρο ότι θα είναι γεγονός. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην γίνει. 50-50 είναι, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά των ανθρώπων του Αντώνη Σαμαρά. Ή εν πάση περιπτώσει να το πω διαφορετικά, όσο δεν ανακοινώνεται, το περιμένουμε. Και εμένα οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά με διαβεβαιώνουν ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα. Όταν τους ρωτάω όμως πότε, δεν μου απαντούν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, που μου στέλνει την καλημέρα του Αποκό και διαμαρτύρεται για τις δημοσκοπήσεις. Σου έρχεται στο μυαλό η ταινία με τον Τζάκονα που έλεγε για να ψηφίζουμε τέτοιο δήμαρχο? Φαντάσου πόσο μακάκας λαός είμαστε. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο έτσι ότι ό,τι ψηφίζει ο λαός είναι μακάκας. Ή αν ψηφίζει το αντίθετο από εμάς.

0: μας οι υπόλοιποι είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια προσέγγιση την οποία την ακούμε χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ ο φίλος ο Βασίλης για τον οπαδισμό. Πώς ο οπαδισμός είναι απλώς η αφορμή, ο φορέας στο κανάλι μέσα από το οποίο εκτονώνεται η ένταση που έχουν αυτά τα παιδιά. Οι αιτίες όμως βρίσκονται αλλού. Θα διαβάσω το υπόλοιπο του μηνύματος μετά.
1: Real FM.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να συνεχίσω το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Αυτοί οι άνθρωποι, Γιάννη, κουβαλάνε πολύ θυμό. Βρίσκονται συνήθως σε αδιέξοδα και έχουν προβλήματα που τους φαίνονται ή που αντικειμενικά είναι τεράστια. Το βλέπουμε καθημερινά στα σχολεία. Γράφει ο φίλος ο Βασίλης και δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς μαζί του. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Ποτέ μου δεν κατάλαβα τη χρησιμότητα των δημοσκοπήσεων για τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Χιλιάδες μετρήσεις από την επόμενη των εκλογών μέχρι τη διεξαγωγή των επομένων. Νομίζω ότι κούρασαν και φαίνεται αυτό από τα ποσοστά που δίνουν στην αντιπολίτευση και μάλιστα για κόμματα που είναι υποδημιουργία ή και από υποδιάλυση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπάρχουν και κρυφές δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρακολουθούν τα πολιτικά κόμματα. Ας μας αφήσουν ήσυχους στην καθημερινότητά μας, διότι δεν μας προσφέρουν τίποτα. Γράφει ο φίλος ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Όλα στα ζητώ, στα δίνω. Λάθη, πάθη, τρέλα, όλα. Καλημέρα στον Κώστα του Τζελεκίδη που μου γράφει σε ένα τραπέζι χθες δύο φίλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία επειδή τώρα τους φορολόγησε και αναγκάστηκαν να δηλώσουν 1000 ευρώ. Δεν τους άρεσαν και έλεγαν ότι θα ψηφίσω κάτι άλλο. Εντάξει. Ο καθένας γι' αυτό ψηφίζει και νομίζω ότι και σε αυτές τις εκλογές η οικονομία, η διαχείριση της οικονομίας, το πορτοφόλι, οι μισθοί, οι αποδοχές, ο τρόπος που φορολογούνται τα εισοδήματα θα παίξουν τον καθοριστικότερο ρόλο όπως παίζουν σε όλες τις εκλογές. Δεν υπάρχει εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα που η οικονομία να μην παίζει ρόλο. Και σε αυτές τις εκλογές η οικονομία θα είναι ο βασικός, αν θέλετε, μοχλός για να αποφασίσει ο Έλληνας πολίτης ή εν πάση περιπτώσει ο βασικός τρόπος για να εκφραστεί ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος στις κάλπες. Είναι πάντα η οικονομία στην πρώτη, αν θέλετε, σειρά της ατζέντας της προεκλογικής μάχης και της τελικής επιλογής από τους πολίτες. Καλημέρα στο Λεωνίδα, είναι ταξιτζής, παρακολουθεί το Real FM από το 2007. Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι και εγώ από τότε που το ραδιόφωνο είναι κολλημένο στο Real FM, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Τον θυμάμαι το Λεωνίδα. Μου έστελνε και διαβάζαμε κάποια ποίηματα τότε στις αρχές του Real FM. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Όλα στη ζωή. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη. Ακόμα γελάω με τα νέα φρότα, τους ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα που θα φορολογήσουν την πλουτοκρατία. Αυτό είναι το προοδευτικό αναπτυξιακό περίγραμμά τους. Οι ιδεολογήματα της δεκαετίας του 70 με όλους αυτούς ξέρεις τι λέω εγώ Γιάννη. Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, αυτό το λες εσύ Βασίλη. Άλλοι λένε το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία και γι' αυτό διαβάζουμε όσο περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονομό. Η πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα, όχι από τις εξαγγελίες. Αν κάποιος υποσχέθηκε μείωση της ακρίβειας, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, αποτελεσματικό κράτος και πάταξη της εσχροκέρδειας, οι πολίτες δικαιούνται να συγκρίνουν αυτές τις δεσμεύσεις με την καθημερινότητά τους. Όταν το κόστος ζωής παραμένει ψηλό και η πίεση στα νοικοκυριά συνεχίζεται, η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης δοκιμάζεται στην πράξη και όχι στα προεκλογικά συνθήματα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πάντα συγκρίνεις αυτό με κάτι άλλο, αγαπητέ κύριε Ζαχαριουδάκη. Και η σύγκριση αυτή πολλές φορές αποβαίνει εις βάρος κάποιου άλλου ή αυτού που συγκρίνεις, αν θέλεις, ενός από τα δύο. Γι' αυτό και υπάρχει η τελική επιλογή και νομίζω γι' αυτό το λόγο και η οικονομία θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο και σε αυτές τις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που διαμαρτύρεται γιατί κάποιοι δίνουν άδειες ώστε να κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο κάθε τρεις και λίγο σε ανθρώπους που κάνουν το κέφι τους, είτε πρόκειται για δρομείς είτε ποδηλάτες. Την Τρίτη, κάποιοι αποφάσισαν ότι θέλουν να τρέξουν βράδυ και έκλεισαν το κέντρο σε ώρες αιχμής. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε οι πολλοί για χάρη των λίγων που στην ουσία θέλουν μόνο να βγάζουν φωτογραφίες για τα social media? Υπάρχει κάποιος νομικός να μας απαντήσει αν υπάρχει δυνατότητα αυτής της μήνυσης? Να δούμε επιτέλους ποιοι είναι όλοι αυτοί που αποφασίζουν ότι θα πρέπει να ταλαιπωρούμαστε συνεχώς. Τι ήταν, κάποιος ποδηλατικός γύρος ήταν την Τρίτη ή κάποιος ημιμαραθώνιος? Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο αγαπητέ Μανώλη. Έκλεισαν τους δρόμους και δεν είχαν ενημερώσει. Δεν υπήρχε ενημέρωση και έγινε χαμός σε κεντρικούς κόμβους και άξονες της Αττικής. Αγκαλιά, θέλω να πάρω. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Κατερίνα που μου στέλνει την καλημέρα της. Σας εκτιμώ απεριόριστα, παρακολουθώ όλες τις εκπομπές σας. Εκφράζω την αντίθεσή μου σε μια αυθαίρετη απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει να κάνει με τα ανακοινώσεις
κυκλώσιμα υλικά που απορρίπτουμε σε διάφορα σπιτάκια σε συγκεκριμένους χώρους. Εδώ και ένα μήνα περίπου, κύριε Παπαγιάννη, απέσυραν την υπεύθυνη υπάλληλο που φρόντισε για την παραλαβή των πλαστικών ανακυκλώσιμων μπουκαλιών στο χώρο του πάρκου Κάλλας με Παπανδρεού, ενημερώνοντας τους πολίτες αυτής της να κάνουν χρήση των μηχανημάτων μόνοι τους. Δεν είμαστε όμως όλοι γνώστες της χρήσης των μηχανημάτων. Επιπλέον παρατήρησα ότι κάποιοι συλλέγουν μπουκάλια από τους δρόμους τα οποία απορρίπτουν μόνοι τους στο χώρο. Τελικά αυτά είναι ανακυκλώσιμα. Σκεφτείτε τα χωρίς έλεγχο πλαστικά μπουκάλια βρώμικα να χρησιμοποιηθούν και πάλι. Ο υπάλληλος είχε το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει υλικά που κατά την κρίση του δεν έπρεπε να απορριφθούν στο χώρο. Σε τηλεφωνική μου επικοινωνία στο τηλέφωνο της συγκεκριμένης εταιρείας μου απάντησαν ότι αυτό χωρίς υπάλληλο είναι πιλωτικό. Παρακαλώ να αναδείξετε το θέμα που απασχολεί εκτός από εμένα και άλλους πολίτες της περιοχής μου. Δεν το ξέρω, αγαπητή μου Κατερίνα, όμως επειδή μου έστειλες αυτό το αναλυτικό μήνυμα, θα το ψάξω γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και να δούμε αν η ευθύνη είναι στο Δήμο ή στη συγκεκριμένη εταιρεία ή κάποιος άλλος εμπλέκεται στην ιστορία αυτή. Θα το δούμε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε φίλες και φίλοι ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του διημέρου. Είναι ιδιαίτερα αυξημένος και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει ανακοίνωση για τις περιοχές στην Ελλάδα που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι άνεμοι είναι ισχυροί, θα φτάσουν μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική μέχρι 7. Επαναλαμβάνω, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο είναι το Λεκανοπέδιο της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Ανατολικά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αν θέλετε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για την Αττική, πολύ προσοχή στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης, του Ημιτού, της Πάρνηθας και στα Γεράνια Όρη. Σε όλους δηλαδή τους ορεινούς όγκους με εξαίρεση, όχι δεν υπάρχει εξαίρεση, είναι και ο Ημιτός μέσα, σε όλους τους ορεινούς όγκους της Αττικής. Επαναλαμβάνω, ειδικότερα για την Αττική προσοχή χρειάζεται στη Δυτική Αττική, στην Πεντέλη, τον Ημιτό, την Πάρνηθα και τα Γεράνια Όρη. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο κύριος Καντερές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μας.

0: Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε με την 60χρονη οδηγό που συνέθλιψε το σκύλο στη Γαστούνη. Ξέρετε αυτό το βίντεο το οποίο έκανε το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με μια οδηγό, ένα αυτοκίνητο, δεν φαινόταν η οδηγός, η οποία κατηγορήθηκε ότι παρέσυρε και συνέθλιψε μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη. Λοιπόν, το πρόστιμο το οποίο της επιβλήθηκε, διοικητικό πρόστιμο, πέραν από την δίωξη με τον καινούριο νόμο, είναι 50.000 ευρώ και επιβλήθηκε στην 60χρονη από την ελληνική αστυνομία, από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης προαναγγέλουν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο του πύργου. Έχει το δικαίωμα ως πολίτης να προσφύγει. Αν θυμάστε, η 60χρονη είχε μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσω των δικηγόρων της είχε υποστηρίξει πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου, γι' αυτό και ξεκίνησε πάλι το όχημά της. Μάλιστα είπε ότι με τις συνεπιβάτριές της είχε ανοιχτό ραδιόφωνο και άκουγε μουσική και το μικρό ανασήκωμα του αυτοκινήτου υποψιάστηκε ότι προκάλεσε κάποια πέτρα ή λακκούβα λόγω των έργων που γίνονταν στο δρόμο. Αυτά τι να σας πω, υποστηρίζει η κυρία. Αλλά υπάρχει και μια ποινική διαδικασία για θανάτωση ζώου, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξέχωρα. Είναι ξεχωριστή διαδικασία από την επιβολή προστίμου, διοικητικού προστίμου, το οποίο έφτασε στο ύψος των 50.000 ευρώ. Αρκετά μεγάλο πρόστιμο. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να τις επιβάλλουν πρόστιμο, αλλά να μην ξαναοδηγήσει η κυρία. Να τις αφαιρέσουν διαπαντός το δίπλωμα, εφόσον δεν κατάλαβε ότι πάτησε ένα ολόκληρο σκυλάκο και λέει ότι πάτησε πέτρα. Έτσι λένε κάποιοι. Τι να σας πω. 50.000 ευρώ, να ξέρετε. Αυτή είναι η διοικητική ποινή, το διοικητικό πρόστιμο, συν όλη άλλη ιστορία. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο. 13 Ιουνίου δεν πρόκειται να γίνουν οι εκλογές, Μάνο, γιατί 13 Ιουνίου είναι μετά τη συνταγματική τετραετία. Δεν πρόκειται να γίνουν 13 Ιουνίου, γιατί έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποκλείεται να πάμε στις εκλογές παράλληλα. Στο λέω, Μάνο, γιατί μάλλον δεν το έχεις καταλάβει το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές από την 1η Ιουνίου και μετά, του 2027. Αποκλείεται. Εν μέσω Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκλογές θα γίνουν πριν. Στο λέω για να μην βάλεις κανένα στοίχημα και το χάσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τέτοιο σενάριο. Μπορεί να εξαντλήσει την τετραετία πηγαίνοντας εκλογές μερικές μέρες πριν την 1η Ιουνίου. Όμως θα πρέπει να υπάρχει το περιθώριο και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που κατά την γνώμη μου θα πάει σίγουρα ο Μητσοτάκης και σε δεύτερη. Οπότε θέλεις τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες πριν για να γίνει μία μετά την άλλη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά.
1: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Ο
6: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένα μυγαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό όχημα ταγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ στο πλοίο το οποίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες και την έκταση των πληγμάτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Στους 360 ανέρχονται οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα έως και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 1-0 η Ισπανία κέρδισε την Ουρουγουάη και προκρίθηκε στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου, αφήνοντας εκτός τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στον άλλο αγώνα του 8ου ομίλου, το πράσινο ακροτήρι ήρθε ισόπαλο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη προνομίουχο θέση που οδηγεί στα νοκάουτ παιχνίδια. Για τον 1ο όμιλο, Νορβηγία-Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Πρόκριση στους 32 για Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά, αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα.
2: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά, με υγεία εύχομαι, τα καλύτερα. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, το φίλο μου. Γεια σου κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να είσαι καλά Θανάση, την αγάπη μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη μας, την κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα κυρία Μαραγκίδου. Καλό Σαββατοκύριακο πρωινό σε σένα Γιάννη μας και στους συνεργάτες σου. Τα δύο πιο πρόσφατα τραγικά γεγονότα, οι δίδυμοι σεισμοί στη Βενεζουέλα που οι εικόνες στα δελτία μας συγκλώνησαν και ο φόνος του 15χρονου από τον 17χρονο που κατέστρεψε διαβίου δύο οικογένειες του θύματος και του θήτη. Ας είναι οι γονείς κοντά στα παιδιά τους πάντα με ανοιχτή αγκαλιά και μην τα αφήνουν ανεξέλεγκτα. Από αυτή την ιστορία με τη δολοφονία του 15χρονου, ξέρετε ποιο είναι το τρομερό? Ότι αυτό το παιδί τον 15χρονο για δύο ολόκληρες μέρες δεν τον αναζήτησε κανείς. Το παιδί αυτό δεν το αναζήτησε κανείς. Τι διάλογο, ποια οικογένεια προερχόταν? Δεν υπήρχε ούτε μάνα ούτε πατέρας για να τον αναζητήσουν. Υπήρχε και μάνα και πατέρας, αλλά δεν το αναζήτησαν το παιδί ποτέ. Έλειπα από το σπίτι δύο βράδια και δεν ενδιαφέρθηκαν που είναι το παιδί τους. Κάποτε όσο ζούσε ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, ο Δημήτρης Οσούρας, τα σχολιάζαμε αυτά και έλεγε με την ιδιότητα του επιστήμονα, του ειδικού ψυχολόγου, ψάξε σπίτι. Υπονοώντας, σχολιάζοντας δηλαδή ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Εκεί, από εκεί οφείλονται τα περισσότερα θέματα που αφορούν την κοινωνικοποίηση και τα προβλήματα κάποιου. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που λέει μήπως τελικά εκεί σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις οι 300 είναι ένα παρεάκι που έχουν μοιράσει την πίτα και μας δουλεύουν. Αναρωτιέται ο φίλος ο ακροατής ο Γιάννης γιατί δεν βάζουν στις μετρήσεις δηλαδή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και άλλα κόμματα εκτός από αυτά τα οποία βάζουν τόσο καιρό. Καλημέρα στο Δημήτρη που μου γράφει εδώ ότι εντολή εισαγγελέα για τον εντοπισμό όσων απειλούσαν και εξύβριζαν την 60χρονο οδηγό στη Γαστούνη δόθηκε. Η υπόθεση της θανάτωσης του αδέσποτου σκύλου αποκτά νέα διάσταση καθώς ο εισαγγελέας αφετών πατρών ζητά τον εντοπισμό όσων εξαπέλυσαν ύβρις, απειλές και προτροπές βίες κατά της 60χρονης οδηγού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση που επίσης πρέπει να διαρευνηθεί, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, από την δικαιοσύνη. Δεν ζούμε την περίοδο που επικρατούσε ο νόμος του Λίντς και πολύ σωστά ο εισαγγελέας εφετών έδωσε εντολή για έρευνα και εντοπισμό όσων απειλούν τη συγκεκριμένη γυναίκα. Όμως η γυναίκα διέπραξε ένα τρομερό λάθος, οδήγησε στη θανάτωση του άτυχου σκυλιού και πρέπει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ που μου λέει ότι η εκτίμηση του χρόνου των εκλογών θα εξαρτηθεί από τους διεθνείς παράγοντες. Τα είπαμε το πρωί, Αβραάμ, τα σχολιάσαμε. Την πορεία του τουρισμού και της πραγματικής οικονομίας, την ακρίβεια, τις εξελίξεις με τους γείτονες, την πρόοδο των έργων και των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να πέσει χρήμα στην αγορά, πρέπει να δουλέψουν εντατικά οι μηχανές οικονομίας. Στο Ρελαντί δεν βγαίνει. Καλημέρα από τη Χαλκιδική στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησογραφικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αβραάμ. Συμφωνώ μαζί σου, αυτά σχολίαζα και εγώ το πρωί. Ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός που δεν έχει ακόμα αποφασίσει πότε θα οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές, θα το αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο. Αυτά τα κριτήρια θα έχει μπροστά του. Καλημέρα στη φίλη μου την Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Να είστε καλά, μου έστειλε από νωρίς το μήνυμα η κυρία Δελούδη, αλλά τώρα το διαβάζω. Αυτά είναι μηνύματα που έρχονται στο δικό μου κινητό. Καλημέρα και στο φίλο το Μάκη από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Μάκη, να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε φίλε.
1: Το παραμικρό δεν έκανε να αλλάξω. Άντρα να βρω προσωρινό και τις βαλίτσες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή μου. Έχει στείλει ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το διαβάσω σε λίγο. Γιατί συνδυάζει και τις εξελίξεις στη Βρετανία με το Brexit. Κλείσαμε 10 χρόνια από την εποχή, από την περίοδο που η Βρετανία αποφάσισαν με δημοψήφισμα να βγουν από το ευρώ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα ότι το έχουν μετανιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το 80%, δηλαδή περίπου το 70 με 80% θέλει επιστροφή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά δεν γίνονται έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο γέγονε, γέγονε. Τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ο καθένας παίρνει το βάρος της απόφασής του. Και εφόσον οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν αυτό το οποίο αποφάσισαν, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Στον οδηγό που σκότωσε το σκυλάκι, καλώς επιβλήθηκε το πρόστιμο, αλλά στο σκυλάκι που δεν είχε ιδιοκτήτη, η δημαρχία ή οποιοδήποτε άλλος δεν έχει ευθύνη που δεν είχε μαζέψει το αδέσποτο. Βεβαίως, αλλά ο καινούριος νόμος για τη θανάτωση ζώων είναι συγκεκριμένος. Ακόμα και αδέσποτο να είναι το ζώο, υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Και μάλιστα όλες είναι σε βαθμό κακουργήματος, από τη στιγμή που θα αποδειχθεί ότι έχεις ευθύνη εσύ για το θάνατό του. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πατρινό από το Σίδνεϊ, που στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Σίδνεϊ. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε καλοκαίρι, εκεί στο νότιο ημισφαίριο βρίσκονται στην καρδιά του χειμώνα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Στέφανο το Σπυρόπουλο, το φίλο μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο για φωτιές Σαββατοκύριακο να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Μακάρι, αγαπητέ φίλε. Από το στόμα σου, Στέφανε, και στου. Μην πω του Θεού, του πυροσβέστη το αυτή. Της πολιτείας, μάλλον, γιατί εμπλέκονται πολλοί μηχανισμοί σε αυτή την ιστορία που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη, τη Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Εδώ πιστή στη ραδιοφωνική μας παρέα, σε ακούμε και απολαμβάνουμε όμορφη ελληνική μουσική. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε 3-4 θέματα που θα σου ζητήσουμε να μας τα σχολιάσεις. Μπορείς να μας πεις, επειδή διαβάζουμε το ένα φαινόμενο μετά το άλλο και σε καταβλισμούς Ρωμά, αλλά και όχι μόνο σε καταβλισμούς Ρωμά, και από μεγάλες υποτίθεται σοβαρές επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι γίνεται πλέον και ψηφιακά η ρευματοκλοπή μέσω των έξυπνων μετρητών. Υποτίθεται ότι οι έξυπνοι μετρητές έλυναν το θέμα αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να τους υποκλέψεις, δεν μπορείς να τους χακάρεις. Για πες μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Λοιπόν, Γιάννη, τελικά αποδεικνύεται ότι ακόμα και με τους έξυπνους μετρητές δεν θα λύσουμε αυτή τη μάστιγα, την οικονομική και κοινωνική της ρευματοκλοπής, διότι οι hackers είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την τεχνολογία των έξυπνων μετρητών. Τι εννοώ? Πιάσαν, όπως ξέρεις και εσύ σαν δημοσιογράφος, την περασμένη εβδομάδα μία σπήρα που ενεργούσε για πάρα πολύ καιρό, παρέμβαινε στους ψηφιακούς μετρητές, στους αλγόριθμους, πρόσεξε, και έσπαγαν κωδικούς των πρωτοκόλων κρυπτογράφησης, με αποτέλεσμα να λιώνονται τα δεδομένα κατανάλωσης των...
0: Έμπαιναν μέσα στο λογισμικό, δηλαδή, του μετρητή.
2: Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, τηλεματικά, εξ αποστάσεως.
0: Ναι, δεν, εξ αποστάσεως, ναι.
2: Χωρίς φυσική...
0: Φοβερό.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου, γιατί Εκεί που λέγαμε ότι με το που θα αντικατασταθούν οι σημαντικοί μετρητές με τους έξυπνους θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν τέλος πάντων το πρόβλημα της δερματοκλοπής, τώρα βλέπουμε οι hackers στην υπηρεσία της δερματοκλοπής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε αλλάξει πίστα, αν κατάλαβες Γιάννη. Mm-hmm. Και το θέμα είναι ότι τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ζημιά από τη δερματοκλοπή, ξέρεις ότι αυτά δεν πάνε σε κουβά, θα πάνε να... Θα επιμεριστούν σε όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι. Και οι οποίοι πόσο περίπου από αυτή τη ζημιά, πόσο περίπου πληρώνουμε το χρόνο όλοι εμείς οι υπόλοιποι, τα κορόιδα.
2: Έχει υπολογίσει ο ΔΔΕ με πτυχίο τύπου 65-67 περίπου ευρώ το χρόνο πληρώνει το μέσο νοικοκυριό μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς την απώλεια λόγω ρευματοκλοπής.
0: Πόσο είπε το χρόνο?
2: 67 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Κάτσε ρε φίλε, 60 ευρώ.
0: Είναι τρομερό το ποσό. 500 εκατομμύρια, περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο συνολικά.
2: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επιχειρήσεις σοβαρές, επιχειρήσεις εστίασης.
2: Επιχειρήσεις σοβαρές και γνωστοί επιχειρηματίες.
0: Ναι, ναι. Πώς είναι δυνατόν? Καλά, αλλά... δεν ντρέπονται ότι θα τους πιάσουν και θα ξεφτυλιστούν. Θα μου πεις, οι εταιρείες δεν είναι στα δικά τους ονόματα. Έχουν βάλει μπροστινούς, αφοφοράκηδες.
2: Ναι.
0: Καλά,
2: ναι.
0: Είναι δυνατόν ένας σοβαρός επιχειρηματίας να κάνει ρευματοκλοπή? Ντροπή δηλαδή πραγματικά.
2: Όμως άφησε με να σου πω κάτι το οποίο το λέω δημόσια, διότι το έχω ψάξει το θέμα. Δεν θα πω ονόματα, καταλαβαίνεις για ευνόητους λόγους. Ο ΔΔΕ έχει τα ψηφιακά αντίδοτα, ας πούμε ψηφιακά εργαλεία, που μπορούν να εντοπίσουν τη ρευματοκλοπή μέσω ψηφιακών μετρητών, γιατί θα σου πω δεν έχουν καταλάβει κάτι τα σαΐνια. Όταν ένας μετασχηματιστής σε μια περιοχή, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, σε δύο ή τρία οικοδομικά τετράγωνα, στέλνει κιλοβατόρες, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτά θα πρέπει να καταναλωθούν. Αν στέλνει 10.000 και καταναλώνονται και δείχνει η καταμέτρηση ότι είναι 5.000, οπότε σου λέει εδώ πέρα οι άλλες 5.000 κιλοβατόρες που παρήχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο οικοδομικό τετράγωνο, πού πήγανε?
0: Ναι.
2: Άρα ξεκινάνε από εκεί, βλέπουν ένα στοιχείο. Δεύτερον, βλέπουν μία αλλίωση σε ηλεκτρικά στοιχεία των έξυπνων μετρητών, όπως έχει να κάνει με την τάση, τη συχνότητα, δηλαδή θέλω να πω και άλλα πράγματα, τα οποία σε συνδυασμό έχουν αλγόριθμους ο ΔΔΕ και μπορεί εύκολα
0: άρα
2: να...
0: Άρα τους εντοπίζει όλους πλέον. Καλό,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό...
0: Ξέρεις τι γίνεται, Μιχάλη μου, που εντοπίζετε το πρόβλημα? Ορισμένοι Ρωμά σε οικισμούς που κάνουν ρευματοκλοπές.
2: Αυτοί αλλά... κάνουν με συμβατικό τρόπο.
0: Πρόσεξε. Και όχι, μπράβο. Και όχι μόνο Ρωμά, και άλλοι, και επιχειρηματίες. Σοβαροί και υποτίθεται επιπόληπτοι επιχειρηματίες που προχωρούν σε τέτοιες παράνομες επιλογές και κάνοντας ρευματοκλοπή, έχουν άλλους μπροστινούς στις εταιρείες τους. Δεν φαίνεται δηλαδή ο λογαριασμός του ρεύματος στο δικό τους όνομα. Κατά συνέπεια και να συλλάβουν κάποιον εξ αυτών. Κάποιον αυτοφοράκι έχουν βγάλει μπροστά και την επομένη ξανακάνουν το ίδιο. Συνεχίζουν το κόλπο των ρευματοκλοπών. Του φαντάζομαι το ξέρεις αυτό.
2: Έτσι είναι, όπως τα λες, και γι' αυτό κιόλας, Γιάννη, δεν λέμε να ξεκολλήσουμε από το ποσοστό αυτό.
0: Πάντως, φίλε, είναι ντροπή, δηλαδή, πραγματικά. Έχεις ένα ακριβό ρεστοράν στην παραλιακή.
2: Ναι, στη Βούλα, η Γλυφάδα που είναι εκεί.
0: Το οποίο για να πάει κάποιος θέλει να πληρώσει περίπου 100 ευρώ το άτομο χωρίς το κρασί. Και προχωράς κανείς ρευματοκλοπή, ρε φίλε. Ντροπή δηλαδή. Θα έπρεπε να έχει μετατραπεί σε κακούργημα, κατά τη γνώμη μου, τέτοιο
2: αδίκημα. Πάντως ο ΔΔΕ έχει εντοπίσει ποια είδη επιχειρήσεων κάνουν τη μεγαλύτερη δερματοκλοπία, πέρα από τους καταβλισμούς που είπαμε προηγουμένως. Κυρίως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σύντησης, αλυσίδες τροφίμων και νυχτερινών κέντρων διασκέδασης.
0: Αυτά τα οποία είναι τα πιο ενεργοβόρα μαγαζιά, πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
2: Ναι, είναι από τις ενεργοβόρες. Αλλά είναι και άλλες ενεργοβόρες.
0: Έχουν ψυγεία μέσα, καταψύκτες, κουζίνες.
2: Αλλά είναι, Γιάννη μου, είναι και άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που είναι φούρνοι, που είναι ζαχαροπλαστεία, που είναι καθαριστήρια, αλλά κατάλαβες.
0: Οι άνθρωποι πληρώνουν κανονικά. Και από ό,τι φαίνεται είμαστε τα κορόιδα.
2: Και παίρνουν και δάνεια για να ξεπληρώνουν τους πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι,
2: όπως το λες. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Για πες μας τώρα τι γίνεται.
2: Να δώσω μια ειδήση μόνο τελευταία για τους φίλους οι οποίοι είναι σε εξοικονομώ. Πήραν παράταση 5 προγράμματα εξοικονομώ μέχρι 17 Ιουλίου. Το εξοικονομώ 21-23 ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 25 και το αλλάζω στη συσκευή σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω στη συσκευή σε επιχειρήσεις. Μέχρι τις 17 Ιουλίου δεν θα δοθεί άλλη παράταση, γιατί μέχρι 31 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία από το Ταμείο Ανάκαμψης που πρέπει να κλείσουν όλα αυτά τα προγράμματα. Ο Θεός βοηθός.
0: Μάλιστα, πες μας τώρα και για τα δημοτικά τέλη που θα αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος. Από το 28 αυτό, ε.
2: Το λέγαμε και στην εκπομπή, Γιάννη. Λέγαμε, δεν είναι δυνατόν μέσα σε έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος που από τα 200 ευρώ τα 110 είναι το ρεύμα και τα 90 ευρώ είναι χρεώσεις υπερτρίτων, να μην μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει ο άλλος όλο αυτό το ποσό και να του κόβουν το ρεύμα γιατί δεν πλήρωσε τα δημοτικά τέλη. Γι' αυτό και όλα αποφασίζεται τώρα στον κώδικα. Τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω έτσι λέγεται, το νομοσχέδιο που φέρει η κυβέρνηση, θα απεμπλέξει δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Καλά το είπα. Όπου αυτά τα τέλη και οι φόροι θα έρχονται ξεχωριστά, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν πας να βάλεις μέσα σε λογαριασμούς ενέργειας και τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, διότι αντέδρασαν οι πάροχοι, σου λέει.
0: Ο καταναλωτής δεν μπορεί να μας φορτώνει λογαριασμούς. Έτσι είναι. Όλα πρέπει να φύγουν από τους λογαριασμούς. Και η ΕΡΤ επίσης να βρεθεί άλλος τρόπος να την πληρώνει ο πολίτης. Όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
2: Πληρώνουμε 30 ευρώ, 32 ευρώ περίπου το χρόνο ΕΡΤ. 68 ευρώ πληρώνουμε τη ρευματοκλοπή. Πληρώνουμε, δηλαδή κάποια στιγμή, ρε παιδί, εντάξει, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10.
0: Μαζί σου. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Το ρεύμα έχει σχεδόν ιδιωτικοποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο ελληνικός λαός τις ζημιές του κάθε ιδιώτη. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν περιμένω να πληρώσει κανείς τις ζημιές της δικής μου επιχείρησης. Έτσι είναι, γιατί είσαι υπεύθυνος πολίτης, Δημήτρη. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι είναι πιο. Νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Άκουσαν. Πανάκριβες επιχειρήσεις, πολυτελή και χλιδάτα εστιατόρια στην παραλιακή, να μην πληρώνουν ρεύμα και να κάνουν ρευματοκλοπές. Πού να το πεις αυτό δηλαδή. Γύρω μας τα λόγια σου σκισμένα. Καλημέρα στο Μάνο. Σου είπα, έχει ενδιαφέρον η ανάλυση σου. Όμως δεν θα πάει σε εκλογές 13 Ιουνίου, Μάνο. Δεν έχεις υπολογίσει κάτι. Δεν είναι 1η Ιουλίου η ημερομηνία που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου. Τότε αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχει τελειώσει η Ελλάδα με τις διπλές εκλογές, που κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνουν διπλές εκλογές. Θα τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός δηλαδή, για να αυξήσει το ποσοστό και την πιθανότητα αυτοδυναμίας. Πολύ πριν δηλαδή, πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 20-25 Μαΐου. Γι' αυτό και το πλάνο στο Μαξίμου, στην περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, είναι αυτό. Να έχει τελειώσει με τις εκλογές μέχρι τις 20-25 Μαΐου το αργότερο, με τις διπλές εκλογές. Δηλαδή, κάτσε να σου πω από το ρεπορτάζ μου, γιατί έκανα κάτι τηλέφωνα χθες. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, περίμενα εδώ το καλεντάρι. Λοιπόν, πιθανότερες ημερομηνίες, αν πάει μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος της τετραετίας σε εκλογές, είναι η Κυριακή 18 Απριλίου. Η Κυριακή 18 Απριλίου, γιατί Πάσχα έχουμε το 27. 2 Μαΐου, η Κυριακή 18 Απριλίου, ώστε να πάει σε δεύτερες εκλογές Κυριακή 16 Μαΐου. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται ο Μητσοτάκης μαζί με τους δικούς του συνεργάτες και τους συμβούλους στο Μαξίμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε εκλογές στο σενάριο που είπαμε. Δηλαδή θα πάει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο του 26, θα σου πω αμέσως. Κατά πάσα πιθανότητα στις Κυριακή, στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα ανέβει δηλαδή στη Δέθο Μητσοτάκης 5-6 Σαββατοκύριακο, 5-6 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είναι το Σαββατοκύριακο των ανακοινώσεων και των εξαγγελιών. Μπορεί να έχει ανακοινώσει πριν τις εκλογές και να πάει σε εκλογές σε αυτή την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που σου είπα. Αυτό δεν το έχει αποφασίσει. Θα το αποφασίσει μετά τον 15 Αυγούστου. Αν οι δικές του δημοσκοπήσεις, να σου το πω διαφορετικά, αν οι δικές του οι μετρήσεις, οι οποίες δεν θα δουν το φως δημοσιότητας, δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ και τις οποίες θα έχει επεξεργαστεί το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30% με αναγωγή, κατά την εκτίμησή μου, ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή την Κυριακή, όπως σου είπα πριν, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί πώς θα έχει πάει το καλοκαίρι, τι προοπτικές σε διεθνές επίπεδο θα υπάρχει όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τι θα έχει γίνει με τις τιμές του πετρελαίου, πώς θα έχει πάει η ιστορία της ακρίβειας εδώ, μια σειρά από αλληλουχίες και γεγονότα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Λοιπόν, από 1η Ιουνίου θα αναλάβει η Ελλάδα, κύριε Κιμιονή, όχι από 1η Ιουλίου. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, αλλά είναι τεράστια τα μήνυματα που μου στέλνει. Θέλουμε 5 λεπτά για να τα διαβάσουμε. Για να δω λίγο γρήγορα πώς τη σχολιάζει.

0: κόσμο να σκούζει.
1: Λοιπόν, οι Βρετανοί αυτές τις μέρες έχουν πολύ πικρή επέτειο για τον Brexit του 16. Το έχουν σκυλομετανιώσει, αλλά αυτό δεν μαζεύεται πια. Εμείς κατευθυνόμαστε να διαπράξουμε το τσι Brexit, να επιβεβαιώσουμε δηλαδή τη ματαιοδοξία του φανερά προστατευόμενου της Μέρκελ και του Σόιμπλε, που άεργος πάντα θέλει να ξαναπροταγωνιστήσει, ενώ δεν έχει πει ένα αντρίκιο συγγνώμη για την προδοσία της Κύπρου στο Κράν Μοντανά το 17, την προδοσία, γράφει ο κ. Κιμιονής, της Συμφωνίας των Πρεσπών το 18 για το Μακεδονικό, τα capital controls, μα κυρίως για το ομαδικό έγκλημα στη Μάνδρα το 17 και το Μάτι το 18. Ποιος θα ξεχάσει τη θεατρική υποκρισία του Τσίπρα και των στενών συνεργατών του, που η μισή είναι ήδη στη φυλακή το βράδυ της πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν ενώ ήξερε τα πάντα νόμιζε ότι μας δούλευε. Αμ' την επίσκεψή του στο Μάτι τρεις μήνες μετά, που απάντησε όλο θράσος σε ερώτηση μιας ανέστιας άστεγης πυρόπληκτης εκεί για οικονομική βοήθεια που δεν είχε που να μείνει, τι θα τα κάνει στα λεφτά, ξεχνιούνται όλα αυτά, κύριε Παπαγιάννη. Α, ναι, να ψάξουμε για ένα ευρύ χώρο Κιάδα και να προκηρύξουμε και να προκρατήσουμε εμείς τη θέση. Το μήνυμα το υπογράφει ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και παλιός φίλος ακροατής. Λοιπόν, έχουμε άλλα δύο λεπτά για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Βλέπω ότι το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει κάτω από τα 70 δολάρια, αλλά στα βενζινάδικα ακόμα δεν έχει κατέβει τίποτα. Αντιθέτως, με το που έσκασε ο πρώτος πύραυλος, ανέβηκαν με το άκουσμα. Έχεις δίκιο. Η τιμή του Brent χθες που έβλεπα έχει πέσει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κάτω δηλαδή από το πρωινό της 28ης Φεβρουαρίου που ανακοινώθηκε η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Κι όμως, στην Αντλία παραμένει τουλάχιστον 20 με 25% πάνω. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνα, κύριε Γιώργο, δυστυχώς η προσέλευση έχει καταγραφεί ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν θα πάνε να ψηφίσουν νέοι το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Σας το λέω για να το ξέρετε. Στατιστικά αποδεικνύεται τα τελευταία 40 χρόνια αυτό. Είναι μια λογική σκέψη αυτή την οποία κάνατε, αλλά δεν παρατηρείται στατιστικά αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή το καλοκαίρι το χειμώνα.
0: Σε πλάζε εστιατόρια πανσιόν, εμείς με sleeping bag και με καρπούζι.
1: Οι δημοσκόποι δεν μου τα λένε καλά πάντως για μαζική συμμετοχή, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το έχετε φιλοσοφήσει μέσα σας. Από αυτά με τα οποία συζητώ μαζί τους, δεν προκύπτει διάθεση ότι θα πάνε μαζικά πάλι στις κάλπες. Φοβάμαι δηλαδή μην έχουμε αμερικανοποίηση των εθνικών εκλογών από εδώ και πέρα, με πολύ υψηλή και μαζική αποχή, κάτι όπως που καταλαβαίνετε δεν ωφελεί ούτε τη δημοκρατία, ούτε βεβαίως την αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού συστήματος. Όσο περισσότεροι ψηφίσουν, τόσο το καλύτερο για το πολιτικό σύστημα. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα ψηφίσουν πολύ. Ίσως έχουμε ιστορικό ρεκόρ αποχή στις επόμενες εκλογές. Αυτό καταγράφεται δηλαδή ως τάση από τους δημοσκόπους στα ερωτήματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μπροστά τους. Μακάρι να διαψευστούν. Όλοι θέλουμε τη μεγάλη συμμετοχή. Και όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα και πολλά μηνύματα, όπως του κυρίου Φιλιππίδη, του αγαπητού φίλου του Παύλου. Καλημέρα, φίλε Παύλου, να είσαι πάντα καλά. Του αγαπητού Φίλιππου, του άλλου Φίλιππου, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και μας και σχολιάζει μερικά πράγματα για το Brexit. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Και άλλα μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi.
2: 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό όχημα ταγωγοκίσα μας προσάραξε σε αβαθήκοντα στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο έπειτα από ευνίδιο blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 26 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
16: Real FM.
17: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ προσοχή φίλες και φίλοι. Σήμερα ισχυρή άνεμη, βόρειοι άνεμοι, πάνω από 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό. Πορτοκαλί συναγερμό για την ακρίβεια, αλλά πάρτε το ως κόκκινο. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και σήμερα και αύριο. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει και ένα πρόβλημα υγείας. Έσπασε το ισχύο του. Περαστικά, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα, ακούγα και Λαϊδόνης τώρα και μου ανέβηκε λιγάκι.
0: Ναι, όχι και Λαϊδόνης. Ποιος ήταν αυτό, ποιο συγκρότημα ήταν? Λαθρεπιβάτες.
1: Λαθρεπιβάτες.
0: Ναι, νωρίτερα και Λαϊδόνης.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, είστε σε κέντρο αποκατάστασης?
1: Ναι, δοκιμάζω τις αντοχές του μυϊκού μου και των οστών μου.
0: Περαστικά, η επέμβαση πήγε καλά?
1: Σε πόδι το οποίο είχαμε εγχειριστεί, ξαναπάθαμε ζημιά.
0: Περαστικά, κύριε
1: Καλογερόπουλε. Και στο χέρι, δηλαδή, εντάξει, πρέπει περαστικά. Να είναι πολύ σκληρό το βουντού που έχει γίνει.
0: Τώρα τι είστε, με γύψο ή με νάρθηκα?
1: Έχω εγχειριστεί, καταρχήν.
0: Α, έχει, εντάξει.
1: Έχω εγχειριστεί γιατί είχε σπάσει το οστό το οποίο αγκάλιζε το μόσχευμα.
0: Κατάλαβα.
1: Για το πόδι εννοώ.
0: Περαστικά.
1: Όσο για το χέρι, μου έχουν βάλει ανάρθηκα, ευελπιστούμε να κάνει πόρο έτσι και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο σε αυτά τα τρομακτικά που έγιναν μακριά από εμάς και ελπίζουμε να μην φτάσουν κοντά στην Ελλάδα, με την έννοια ότι δύο τεράστιοι σεισμοί 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και 7,2 με πολύ μικρή χρονική απόκληση δημιούργησαν αυτά τα οποία δημιούργησαν. Εσείς ως μηχανικός, αρχιτέκτον μηχανικός, τι έχετε να πείτε, τι ευθύνεται, το μέγεθος του σεισμού ή κακοτεχνίες στην Βενεζουέλα και τα σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί εκεί?
1: Θυμάστε πρόσφατα. Το 23 δηλαδή, είχαμε δει τους σεισμούς στην Τουρκία, στη Συρία, ακόμα και στην αρχή Αντιόχεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπήρχε ένας σεισμός που ισοπαίδωσε τα πάντα. Τι σημαίνει, εδώ έχουμε ένα δίδυμο σεισμών που δεν το βρίσκεις εύκολα, και αυτό πρέπει να μελετηθεί βέβαια. Και έχω μάθει ότι θα πάνε επιστήμονες, από ό,τι είπε και ο κύριος Καρύδης στην τηλεόραση, με τον κύριο Λέκα, αλλά άκουσα και τον κύριο Σουνολάκη, που ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι γίνεται. Εκείνο που πρέπει να έχουμε σε επιφυλακή. Άκουσα προηγουμένως τον ενεργειακό επιθεωρητή το ότι πραγματικά δίδονται χρήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχουν δικά προγράμματα επιδότησης για ποσοτική αξιολόγηση, για την αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, με την έννοια ότι την αναβάθμιση όμως πια
0: σε γενικές γραμμές από την εικόνα που έχετε και εσείς, όπως έχουμε όλοι μας, μακριά, ναι. Δεν ζούμε στη Βενεζουέλα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ήταν συνδυασμός κακοτεχνιών και πολύ ισχυρής σεισμικής δόνησης ή δεν υπήρχαν κακοτεχνίες, τα σπίτια ήταν κανονικά, απλώς κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει δύο μεγάλους σεισμούς άνω των 7 βαθμών της κλίμακας
1: Ρίχτερ? Και τον καθηγητή, τον κύριο Καρύδη,
0: ναι.
1: Στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Που παρουσίασε πραγματικά ένα μοντέλο του σεισμού. Εδώ είχαμε ένα σεισμό με τεράστια ταχύτητα, με περιατμική ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Αυτές οι αναλύσεις είχαν γίνει και παλαιότερα για την Ινδονησία, βέβαια. Έτσι.
0: Και βέβαια εδώ είχαμε, στη Βενεζουέλα δηλαδή, ένα σεισμό που το περίεργο της καταγραφής ήταν ότι ο δεύτερος ήταν μεγαλύτερος από τον πρώτο.
1: Και όχι μόνο, και ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σκεφτείτε ότι η ενέργεια, η διαφορά 0,4 μονάδων, που λέει ήταν 7,2
0: και 7,5.
1: Είναι τετραπλάσια η ενέργεια.
0: Ναι.
1: Μην βλέπετε τη διαφορά αυτή τη μικρή. Άρα δεν είναι τεράστια η διαφορά. Και άρα λοιπόν τι εξαρτάται? Από την ταχύτητα, το έδαφος, και εδώ βέβαια είχαμε μια ακανόνιστη διαδικασία, διότι τα κτίρια και σηκώθηκαν και καθίσανε και πραγματικά αυτό που έτρεχε με ταχύτητα, γιατί ήταν τεράστια η ταχύτητα, πως είναι ένα υπερηχητικό που περνάει και δίπλα σε ρήγματα όπως έγινε και στην Τουρκία, ανοίγει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Άρα είδατε, είχαμε στα παλιά κτίρια, είχαμε αυτό που λέμε τα pancake. Δηλαδή κάθισε η μία πλάκα πάνω στην άλλη.
0: Ναι.
1: Όπου υπήρχαν παλιές κατασκευές. Οι νεότερες κατασκευές.
0: Εδώ πάντως έχουμε περιοχές που κοίταζα εγώ. Που έχουν ισοπεδωθεί. Με ντρόουν δηλαδή. Έχουν καταγραφεί βίντεο που πραγματικά είναι ισοπεδωμένες οι περιοχές.
1: Και προσέξτε, εδώ, και αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς τεράστιο, κύριε Παπαγιάννη, και εδώ και από τη θέση του βουλευτού, του μηχανικού, του απλού πολίτη. Γίνεται ο πρωτοβάθμιος έλεγχος πραγματοποιός, ο ΑΣΠ, και είναι χρήσιμος και αναγκαίος. Αλλά δεν αρκεί για να εντοπίσει με ακρίβεια τα ευάλωτα κτίρια. Και αυτό βέβαια για την ώρα αφορά τα δημόσια. Πάμε λοιπόν και πληρώνουμε ή χρηματοδοτούμε ενεργειακή αναβάθμιση. Ωραία, εξαιρετικό και να γίνει. Όμως, η τεχνολογία σε αυτή την δυνατότητα να αξιολογήσει το φρόντο οργανισμό και την ανίκθεση του πλούτου ναι. κτηρίων που υπάρχουν.
0: Αυτός ο προσεισμικός έλεγχος που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα.
1: Μα είναι σε δημόσια
0: ναι, σε νοσοκομεία, σε πανεπιστήμια, σε κτίρια των δήμων, της περιφέρειας, των περιφερειών. Έχει ολοκληρωθεί.
1: Σε πρώτη φάση, από εκεί πέρα τι γίνεται. Θα σε ρωτώ εγώ.
0: Δεν ξέρω, εσύ είστε μηχανικός, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Και τα σπίτια των Πουκαράδων δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο στη χώρα μας, δηλαδή. Μια χρηματοδότηση γενναία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο προσεισμικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και είμαστε βέβαιοι ότι σε ένα σεισμό κανονικής ισχύως, δηλαδή μέχρι 6-6,5 τα κτίρια αυτά θα αντέξουν όλα, είναι δεδομένο αυτό.
1: Καταρχήν, με το σεισμό δεν είσαι ποτέ βέβαιος.
0: Αυτό
1: ούτε
0: λέμε.
1: Ούτε θα προκύψει το μοντέλο.
0: Νοσοκομεία δηλαδή τα οποία έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 60 και του 70 ή δημόσια κτίρια που είναι από το 50, ναι, αυτά θα κρατήσουν.
1: Έχουν ελεγχθεί με τα δεδομένα τα σημερινά, παρότι είχαμε και παλιότερα σεισμούς, νομίζω εδώ και 8,2 και 8,7 ρίχτερ παλιότερα μιλάμε, που είχαν σημειωθεί και από το ελληνικό τόξο που νότια της Πελοποννήσου και από τον Κορινθιακό.
0: Καλά, αυτοί οι σεισμοί ήταν σε πολύ μεγάλα βάθη και δεν ήταν πολύ μακριά από την πυρωτική.

0: βγεις.
1: Ωραία, πέστε μου κάτι ως μηχανικός. Τι αντοχές έχουν τα δημόσια κτίρια εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή.
0: Τα δημόσια κτίρια έχουν τις αντοχές τις οποίες θα πρέπει να υπογράψει ο μηχανικός.
1: Πόσο, τι σεισμός πρέπει να συμβεί.
0: Πείτε μου, μέχρι σήμερα έχουν συμπεριφερθεί σωστά. Άρα λοιπόν έχει μια προϋπηρεσία αυτό το κτίριο. Παράλληλα όμως αυτό το κτίριο έχει δεχτεί καταπονήσεις και τραντάγματα με μετατόπιση φορτίων και κατά καιρούς θα πρέπει να το ελέγξεις να δεις αν πραγματικά θα αντέξεις σε άλλους παρόμοιους σεισμούς. Εκεί γίνεται ο έλεγχος. Όμως δεν θα πρέπει να γίνει το βράδυ, το απόγευμα που κοιμάται όλο στο σπίτι του. Τι με λιγενέστε όταν θα θαυτεί κοσμάκες σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.
1: Εννοείται την επόμενη μέρα να διαχειριστεί ένα σενάριο.
0: Άντε και στα νοσοκομεία γλιτώσαμε. Άντε και στα νοσοκομεία γλιτώσαμε. Στα σπίτια που πάμε και ανακαινίζουμε το σπίτι, το δίνουμε στο παιδί μας και δεν έχουμε τσεκάρει, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Και δεν πάει και ο μηχανικός
1: τσάπα. Δεν είμαστε οργανωμένη χώρα όπως η Ιαπωνία να μπορούμε να εκπονήσουμε ένα τέτοιο πλάνο, αλλά μακάρι να συμβεί.
0: Είναι κάτι που επήγει. Νομίζω θα πρέπει να το ακούσουν και οι διοικούντες, οι επαΐοντες και να καταλάβουν ότι με τα λόγια δεν λύνει τέτοιου είδους προβλήματα. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό. Να μην είναι πια σάρικο για τους βουλευτές, παρά η οποιαδήποτε λοβητούρα που γίνεται για να αναδείξουμε και να δείξουμε ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά, αλλά είμαστε εξαιρετικοί. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ προσφέρεις ένα μέλλον και ένα μήνυμα ζωής στους πολίτες αυτού του κράτους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα οι σεισμοί, επειδή δεν προβλέπονται οι καταστροφές, όμως μπορούν να ρευστοποιηθούν με προληπτικούς ελέγχους, με επιδοτήσεις, με ενίσχυση των επαναλωτοκτηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Και με πολιτική βούληση.
1: Ωραία, να δούμε αυτό, τι πλάνο υπάρχει. Γιατί δεν πιστεύω
0: αυτό,
1: ότι υπάρχει
0: λοιπόν,
1: σοβαρό πλάνο.
0: Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε και να το πούμε, γιατί μην ξεχνάτε και τα διατηρητέα κτίρια σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε, η Ιταλία ή οτιδήποτε. Βλέπετε ότι δεν συμβεί κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουν αναστήλωθεί όλα όπως πρέπει, προκειμένου να αντέξουν.
1: Μάλιστα.
0: Και κρολάρουν όλα, θα εξαφανίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι παραδοσιακά ξενοδοχεία, είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Να ρωτήσω, τα συμπεράσματα από αυτούς τους προσεισμικούς ελέγχους σε νοσοκομεία, σε δημόσια κτίρια γενικότερα,
0: τα
1: έχει το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος.
0: Και ο ΑΣ, που κάνει πολύ καλή δουλειά, όμως να σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη.
1: Εσείς έχετε εικόνα τι έχουν βγάλει τα συμπεράσματα αυτά, για παράδειγμα.
0: Αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει, γιατί πάντα κάνουμε ερωτήσεις και μας απαντάνε εγγράφως,
1: ναι.
0: Για τα σχολεία τουλάχιστον μας ενδιέφερε άμεσα,
1: ναι.
0: Ότι είναι ο πρώτος δαθμός ελέγχων, άρα υπάρχει μια ασφάλεια στα κτίρια αυτά. Από δασκάλους ακούμε άλλα, αλλά εγώ θα ήθελα να ακούω πάντα τους οπαΐοντες.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιος βάζει την υπογραφή του, αλλά στη συνέχεια για περαιτέρω διαδικασία για το κτίριο το οποίο έχει πρόβλημα, δεν θα πάει ο μηχανικός με 700 ευρώ να υπογράψει. Χωρίς σχέδια. Χωρίς προηγούμενη διαδικασία να υπάρχει φάκελος. Χωρίς το να χωρίσει άλλο, να πάει να υπογράψει έτσι δεν και καλά για να βρούμε έναν εξειραστήριο θύμα, αν συμβεί κάτι. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Να μας.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, λοιπόν, κύριε Καλογερόπουλε.
0: Ναι, πιστεύω ότι μέσω της εκπομπής σας, κύριε Παπαγιάννη, επειδή πραγματικά επιτελείται κοινωνικό έργο, να ξυπνήσουν και οι συνάδελφοι βουλευτές, οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα πολλές φορές, που είναι πολύ σημαντικό και να πούνε, παιδιά, εδώ στοπ. Καθόμαστε όλοι κάτω, παίρνουμε μια απόφαση και λέμε στην κυβέρνηση, όχι στην κόντρα για την κόντρα, ότι εδώ πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί τι μέλη γενέστε. Για τους πολίτες αυτής της χώρας.
1: Πάντως, πολλοί επιστήμονες, σοβαροί καθηγητές έχουν εφιστήσει την προσοχή και τον κίνδυνο για έναν μεγάλο σεισμό που περιμένουμε κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και του Κορινθιακού τα επόμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε δεν θα επιβεβαιωθούν. Ή αν επιβεβαιωθούν, όλα θα είναι έτοιμα για να μην υποστούμε τέτοιες ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί άλλες χώρες με παρόμοια ρίχτερ και ισχύει.
0: Όλοι περιμένουμε τον σεισμό. Όλοι γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθούμε, παρότι ακόμα είναι ατελή τα προγράμματα.
1: Μάλιστα.
0: Που θα
1: λοιπόν,
0: συναντηθεί ο κόσμος στα κάτω.
1: Καλημέρα μας. Να είστε καλά,
0: καλημέρα,
1: κύριε Καλογερόπουλε.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ για την ευξενία σας.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όχι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα και νομίζω πρέπει να τα διαβάσουμε όλα ή σχεδόν όλα αναλυτικά.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines.

0: Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο Public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Θα διαβάσω μηνύματα λίγο πριν τις 9. Πάμε να καλημερίσουμε τη Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία περιμένει υπομονητικά. Καλημέρα στη γνωστή δικηγόρο.
12: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πες μας ή εξήγησέ μας ή ανέλησέ μας αν θέλεις, αγαπητή Μαργαρίτα. Τι σημαίνει εργατικό ατύχημα? Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο ασφαλισμένος, ποιες υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης, ποιος κρίνει ένα ατύχημα εάν είναι εργατικό ή όχι, ποια είναι η διαφορά ενός εργατικού ατυχήματος και πώς μπορεί να οδηγήσει σε σύνταξη ακόμα και με μια ημέρα εργασίας, πώς λαμβάνονται υπόψη οι αξιώσεις για αποζημιώσεις. Όλος αυτός ο φάκελος. Τι ακριβώς σημαίνει εργατικό ατύχημα?
12: Πολύ σημαντικά θέματα, θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται και στον χρόνο που έχουμε. Εργατικό λοιπόν θεωρείται ένα ατύχημα που συμβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας μας ή με αφορμή την εργασία μας ή κατά το διάστημα που πηγαίνουμε από την εργασία στο σπίτι μας ή από το σπίτι στην εργασία μας. Δηλαδή να υπάρχει μια αιτιώδης συνάφεια σε αυτό το θέμα. Να είναι μια διαδρομή δηλαδή που συνήθως ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στον Πειραιά, να μένουμε Καλλιθέα και να βρεθούμε Λάμπρη και να πάθουμε ένα τροχαίο και να χαρακτηριστεί εργατικό το ατύχημα.
11: Μάλιστα.
12: Όταν χαρακτηριστεί λοιπόν εργατικό το ατύχημα, που αυτό θα το κρίνουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που έχουν τους αρμόδιους ελεγκτές, κάποιος μπορεί να λάβει, αν του έχει προκαλέσει κάποια ανικανότητα προς εργασία, μπορεί να λάβει ακόμα και σύνταξη, έστω και με μία ημέρα εργασίας.
11: Μάλιστα.
12: Εδώ λοιπόν στο εργατικό ατύχημα δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου το σύνολο των αριθμών εργασίας. Αν δεν έχει προκληθεί και θάνατος, οι κληρονόμοι, οι δικαιούχοι συντάξεως κυρίας θα μπορούν να λάβουν επίσης σύνταξη, ακόμα και αν ο Θανόν είχε δουλέψει μία και μόνο ημέρα. Τι ελέγχεται? Ελέγχονται οι συνθήκες εργασίας. Από ποια όργανα? Από την επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να υπάρχει στον εργοδότη ένα βιβλίο συμβάντων με τα εργατικά ατυχήματα, ούτως ώστε όταν βλέπουμε ότι κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την ασφάλεια των εργαζομένων, να μην επαναλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα. Ποια είναι η προθεσμία? Είναι 5 μέρες από το ατύχημα. Και αν το δηλώσει ένας γιατρός ή το δηλώσει για παράδειγμα κάποιος συγγενικό πρόσωπο, ο γιατρός θα πρέπει μέσα στο 24ωρο, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ λάβει γνώση μέσα στο 24ωρο, ο συγγενής μέσα σε 5.
11: Πρέπει να υπάρχει πάντα γνωμάτευση γιατρού προφανώς για να πιστοποιηθεί κάτι τέτοιο, για να βεβαιωθεί, έτσι δεν είναι?
12: Αν υπάρχει, φυσικά, γιατί θα προκαλέσει μια ανικανότητα προσεργασία και αν είναι κάτι πιο σοβαρό θα προκαλέσει και αναπηρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο εργαζόμενος ήταν ανασφάλιστος, όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο εργοδότης.
11: Μάλιστα.
12: Αν ήταν ασφαλισμένος, τα πληρώσει ο ΕΦΚΑ.
11: Και με τις αξιώσεις για αποζημίωση, τι γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιούνται?
12: Πολύ σωστά. Λοιπόν, όταν έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, ανικανότητας προσεργασία ή ακόμα και θάνατο, τότε μπορούν να εγερθούν αξιώσεις μέσα σε μία πενταετία για αποζημίωση ή για ψυχική οδύνη όταν έχουμε θάνατο.
11: Ναι.
12: Αυτά λοιπόν πηγαίνουμε στα πολιτικά δικαστήρια. Όπως είπαμε, πρέπει να γίνουν μέσα σε 5 χρόνια και αποζημιώνεται και ο ΕΦΚΑ αν έχει ξοδέψει χρήματα για την νοσηλεία ή γενικά για την περίθαλψη του εργαζομένου.
11: Όταν εννοούμε αξιώσεις για αποζημίωση, εννοούμε δηλαδή να προσφύγεις σε αστικά δικαστήρια διεκδικώντας κάποιο ποσό αποζημίωση. Μάλιστα.
12: Ακριβώς,
11: αυτή είναι η διαδικασία,
12: χρηματική
11: δηλαδή.
12: Χρηματική απέτηση.
11: Μάλιστα. Καταθέτοντας κάποια αγωγή και ζητώντας συγκεκριμένη αποζημίωση.
12: Φυσικά.
11: Μάλιστα.
12: Και με παραστατικά, από ιατρικά περιστατικά, όταν έχουμε γνωματεύσεις από.
11: Σε αυτές τις περιπτώσεις πότε επιδικάζονται ποσά? Όταν φανεί ότι υπάρχει ευθύνη του εργοδότη?
12: Φυσικά. Πρέπει να υπάρχει μια υπαιτιότητα. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα, είτε στο χώρο της εργασίας, είτε γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων.
11: Ναι, αν προκύψει από κάποια προσεξία του εργαζόμενου ή από κάποιον άλλον λόγο.
12: Εκεί δεν υπάρχει υπαιτιότητα.
11: Εκεί δεν υπάρχει υπαιτιότητα.
12: Μάλιστα. Δεν έχουμε
11: αξίωση. Μάλιστα.
12: Δεν έχουμε κάποια αξίωση. Μάλιστα.
11: Νομίζω μας τα εξήγησες εξαιρετικά καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.
12: Πάρα πολύ.
11: Να είσαι
12: καλή
11: καλά. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Μάνο. Ίσως, Μάνο, δεν το εξήγησα εγώ σωστά. Η Προεδρία πράγματι που αναλαμβάνει η Ελλάδα ως χώρα ξεκινά από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου για την εξάμηνη η Προεδρία. Όμως οι προετοιμασίες για την Προεδρία ξεκινάνε από την 1η Ιουνίου. Δεν γίνεται η χώρα να είναι σε προεκλογική περίοδο έχοντας ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες και τις προετοιμασίες σε θεσμικό επίπεδο μαζί με την Κομισιόν για να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήθιστε. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, που θα υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση εφόσον προκηρυχθούν εκλογές. Άρα λοιπόν το πλάνο του Μητσοτάκη είναι να έχει ξεμπερδέψει με μονές οι διπλές εκλογές μέχρι την 1η Ιουνίου που θα αναλάβει ή εν πάση περιπτώσει θα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανάληψης, τα πάρε δώσε δηλαδή με τις Βρυξέλλες της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πλάνο και προς επιβεβαίωση του πλάνου αυτού ότι δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στον Ιούνιο, σου υπενθυμίζω τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μερικές μέρες στο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκό Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 27. Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα αυτή στη πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη κυβέρνηση όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με μονές, είτε με διπλές, είτε και με τριπλές εκλογές. Αν δεν προκύψει δηλαδή κυβέρνηση συνεργασία στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να υπάρξει τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Όλα είναι πιθανά. Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών. Με δεδομένο ότι στις πρώτες είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία. Βάσει των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε και αναλύουμε, κανένας δεν ξέρει τι θα βγάλει η κάλπη με βεβαιότητα. Γι' αυτό ο Μητσοτάξης το σκέφτεται και είναι 50-50. Αν θα πάει σε εκλογές, δηλαδή την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, αν θα πάει σε εκλογές εκεί στα τέλη Απριλίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα να πάει και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να αναλάβουμε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε μπει σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Το είδατε και χθες. Ο Μητσοτάκης περιόδευσε στη Νέα Σμύρνη. Έπαιξε τάβλη, έπαιξε μπάσκετ. Θα τα δούμε όλα αυτά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και νομίζω ότι είτε οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, είτε γίνουν Απρίλιο, πλέον το επόμενο εξάμηνο θα είναι εξάμηνο προεκλογικού χαρακτήρα. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακούμε ότι συλλαμβάνονται πολλοί για παράνομες επιδοτήσεις από ΚΕΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζουμε τι κριτήρια τους αφήνουν ελεύθερους. Δεν ακούμε ούτε κατασχέσεις ούτε επιστροφές παράνομων επιδοτήσεων. Έτσι δίνουν κίνητρα σε αυτούς να το ξανακάνουν. Κοίταξε, υπάρχει μια διπλή διαδικασία. Η διαδικασία των κατασχέσεων ή των δεσμεύσεων από την ΑΔΕ και υπάρχει και το ποινικό κομμάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χθες καταδικάστηκαν για παράδειγμα 57, ναι 57 άτομα καταδικάστηκαν, αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν αγροκτήματα στην Μακεδονία, αν είναι δυνατόν. Τώρα με τι ποινές καταδικάστηκαν όλοι αυτοί και αν κάποιοι από αυτούς θα οδηγηθούν στις φυλακές ή όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω με απόλυτη βεβαιότητα, θα το ψάξω όμως. Να ξέρετε ότι χθες είχαμε και ανακοινώσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ενεργοποιείται το πλάνο και θα υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για όλα τα άτομα κάτω των 17 ετών. Και προκύπτει και κάτι καινούριο από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση μέσω συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση για οποιονδήποτε οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι. Γιατί θα είναι υποχρεωτική, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια θεσμικότητα, ας το πούμε έτσι, ή μια αυστηροποίηση του πλαισίου για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, που σημαίνει ότι όποιος αγοράζει ηλεκτρικό πατίνι και το κυκλοφορεί στους δρόμους, θα είναι υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, όπως είναι στα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τις μηχανές. Να σας πω κάτι τελευταίο σχετικά με τα πατίνια, ότι δεν θα απαγορεύεται μόνο η οδήγηση κάτω των 17 ετών, θα απαγορεύεται η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών. Ξέρετε, σε ορισμένα νησιά έχουν ηλεκτρικά πατίνια που τα δίνουν χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα στους πιτσιρικάδες, σε άτομα κάτω των 17 ετών σε όλες τις περιπτώσεις. Και μάλιστα ο νόμος θα προβλέπει κυρώσεις και για τους πολιτές, και για τους παρόχους και για τους εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά.
13: Real FM. Real FM.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Real FM. Η ώρα είναι 9.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτίου Λιβάνου με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
28: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το Βέλγιο και η Αίγυπτος από τον 7ο όμιλο, η Ισπανία και το Πράσινο Ακροτήρι από τον 8ο και η Γαλλία, η Νορβηγία και η Σενεγάλη από τον 9ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Νορβηγία Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ, Real FM, αληθινό ραδιόφωνο. Σε όλες και σε όλους, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατσάκο, που είναι η ψυχή του σκοπευτικού, του άθλος. Γεια σου Πέτρο, να σε καλά. Εξαιρετική δουλειά από τον φίλο τον Πέτρο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, στον κύριο Τσολάκο. Εγώ ζω και εργάζομαι στην Ολλανδία. Το σύστημα με τη σύνταξη στην Ολλανδία είναι αναλογική. Δηλαδή, όσα χρόνια δουλέψει κάποιος στην Ολλανδία, παίρνει στην εθνική σύνταξη και τη σύνταξη που δικαιούται από τη δουλειά του. Στην Ελλάδα έχω εργαστεί και έχω περίπου 2.800 ένσημα. Όταν με το καλό θα φτάσω τα χρόνια για να βγω στη σύνταξη, θα πάρω κάποια λεφτά από τα ένσημα που έχω στην Ελλάδα. Προφανώς και υπάρχει κάποιο όριο πάνω από τα ένσημα του οποίου παίρνετε κάποια χρήματα ως εθνική σύνταξη ή ως προσθετική της εθνικής σύνταξης, αλλά καλό είναι να ρωτήσουμε κάποια εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη, αγαπητέ κύριε Τσολάκο, για να μας απαντήσει με σοβαρότητα και να στείλω το μήνυμα για να απαντήσω εγώ σε εσάς στη συνέχεια. Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει ότι στην επαρχία όλα τα πιτσιρίκια κυκλοφορούν με πατίνια και όταν το ανέφερα στην τροχία μου απάντησαν ότι σε όλα τα χωριά γίνεται αυτό. Κοίταξε, με το νέο νόμο θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί θα υποχρεούνται οι τροχονόμοι, οι αστυνομικοί να επιβάλλουν πρόστιμα. Η φίλη μας η Αγγελική, καλημέρα Αγγελική, γράφει, στέλνει την καλημέρα της, ότι σχετικά με τα πατίνια μπορείς να πάρεις με μια απλή πιστωτική κάρτα από πολλά σημεία χωρίς έλεγχο και να τα αφήσεις όπου θες. Κανένας έλεγχος. Έχεις δίκιο, αγαπητή μου Αγγελική. Νομίζω ότι τώρα αυτά όλα θα αλλάξουν. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την νομοθετική ρύθμιση, η οποία είναι έτοιμη και ήδη βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί έχουμε αγώνες Μουντιάλ. Τελείωσαν, δεν τελείωσαν? Πώς διαμορφώνεται πλέον το σκηνικό? Καλημέρα, λοιπόν, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Ξεκινάμε. 7ος όμιλος. Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Στο 5 λεπτό προηγήθηκαν οι Αιγύπτιοι. Στο 14 ισοφάρισε το Ιράν. Στο 11 έχασε πέναλτι ο Ταρέμι που απέκρουσε τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Το τέλος του αγώνα ακυρώθηκε γκολ του Ιράν από το VAR για offside. Και το Βέλγιο κέρδισε 5-1 τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό σημαίνει ότι στον 7ο όμιλο περνάει στο 32 το Βέλγιο και η Αιγυπτός που έχουν από 5 βαθμούς. Το Ιράν έχει 3 βαθμούς, περιμένει να δει αν θα περάσει ως τρίτη καλύτερη ομάδα από τους 8 ομίλους. Η Νέα Ζηλανδία ένας βαθμός πάει σπίτι της. Τον 8ο όμιλο έχουμε την Ισπανία να κερδίζει 1-0 την Ουρουγουάη και εδώ έγινε μεγάλη έκπληξη. Το πράσινο ακροτήρι 0-0 με τη Σαουδική Αραβία. Πρώτη συμμετοχή για το πράσινο ακροτήρι στο Μουντιάλ. Τρεις ισοπαλίες, πέρασε στους 32.
0: Πέρασε, εδώ, το λοιπόν, πράσινο ακροτήρι πέρασε, μάλιστα.
1: Στον 8ο όμιλο, Ισπανία 7. Το πράσινο ακροτήρι με τρεις ισοπαλίες με τρεις περνάει και αφήνει έξω την Ουρουγουάη με 2 βαθμούς και η Σαουδική Αραβία 2 βαθμούς. Τον 9ο όμιλο, χωρίς το Χάλαντ έπαιξαν οι Νορβηγοί. Ναι. Οι Γάλλοι είχαν πολλά κέφια. 4-1, 3 γκολ ο Ντεμπελέ, 1 ντουέ. Κέρδισε η Γαλλία την Νορβηγία. Η Σενεγάλη 5-0 το Ιράκ. Έτσι λοιπόν στον 9ο όμιλο η Γαλλία με το απόλυτο με 9 βαθμούς περνάει, η Νορβηγία 6 βαθμούς περνάει, η Σενεγάλη 3 βαθμούς περιμένει να δει αν θα είναι από τις τρίτες καλύτερες και το Ιράκ χωρίς βαθμούς πηγαίνει σπίτι του. Λοιπόν τώρα πώς έχουν οι διασταυρώσεις, γιατί έχουν βγει πλέον κάποια παιχνίδια.
0: 32, στους 32 περνάνε τώρα, έτσι.
1: Ναι, 32, ναι. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε την Κυριακή το βράδυ στις 10. Νότια Αφρική, Καναδά.
0: Τώρα αρχίζουν τα ωραία παιχνίδια, τα νοκάουτ. Τώρα αρχίζει
1: βέβαια,
0: το Μουντιάλ.
1: Είναι νοκάουτ παιχνίδια, ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Ωραίο αυτό.
1: Γερμανία, Παραγουάη. Ολλανδία, Μαρόκο. Αχτέλεφα το Στου, Νορβηγία. Γαλλία, Σουηδία. ΗΠΑ, Βοσνία. Αυστραλία, Αιγυπτός. Και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
0: Μάλιστα.
1: Και απόψε ξεκινάμε τα μεσάνυχτα. Με την Κροατία να αντιμετωπίζει την Γκάνα και ο Παναμάς να παίζει με την Αγγλία. Θυμίζω ότι η Γκάνα και Αγγλία και Παναμάς έχουν περάσει. Αλλά η Κροατία έχει 3 βαθμούς, παλεύει για την τρίτη θέση εκεί ή να κάνει την έκκληση να περάσει μπροστά. Κολομβία, Πορτογαλία που έχουν περάσει και οι δύο στις 2.30. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 2.30, αδιάφορο παιχνίδι. Και ώρα 5 έχουμε την Αλγερία με την Αυστρία. Και την Ιορδανία με την Αργεντινή. Ναι. Η Αργεντινή έχει περάσει.
0: Άρα...
1: Η Αυστρία έχει 3, η Αλγερία έχει 3, εκείνη τη μάχη. Η Αργεντινή θα παίξει χωρίς τον Μέση.
0: Η επόμενη φάση των 32, λοιπόν, πότε ξεκινάει, μπορεί να το.
1: Ξεκινάει την Κυριακή στις 10 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Με το πρώτο παιχνίδι που είπα.
0: Τι ώρα θα είναι τα παιχνίδια, θα μπορούμε να τα δούμε ή θα είναι 4 τα ξημερώματα.
1: Εντάξει, έχει πάλι παιχνίδια. Ξεκινάει 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, Νότια Αφρική, Καναδά.
0: Ωραία, έχει αυτό θα το δούμε.
1: 4 ώρα το πρωί. Mm. Έχει και πάλι με διαφορά της ώρας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάντως ήταν πολύ συναρπαστικό παιχνίδι της Αιγύπτου με το Ιράν. Το Ιράν τώρα αναγκαστικά περιμένει σε ένα παιχνίδι που είχε κοντράσει συναισθημάτων. Περιμένει να δει αν θα περάσει ως μία από τις τρίτες καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη, την καλημέρα μας. Πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Καντερέ, τον γνωστό μετεωρολόγο, να μας πει τι συμβαίνει με τον αέρα. Έχει εκδώσει και έκτακτο δελτίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, φίλες και φίλοι, για πυρκαγιές. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε, κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές. Και ορθώς το έπραξε και θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι.
2: Είναι λοιπόν ένα δύσκολο τριήμερο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί καθώς τα δελτία δίνουν 8 μποφόρια τη θάλασσα που δεν έχει πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, τα καράβια είναι κανονικά. Οι ρηπές όμως του ανέμου, κύριε Παπαγιάννη, φτάνουν και 9 και 10 μποφόρια, δηλαδή 90 και 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι κάποιες αιστείες πυρκαγιάς, αν συμβούν, δεν προλαβαίνονται με τίποτα. Εκεί λοιπόν εντοπίζει το θέμα. Είμαστε προετοιμασμένοι και στο Λεκανοπέδι, να μην πω και άλλες περιοχές, να αποφύγουμε αυτά τα. Το δυσάρεστο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα δύσκολο τριήμερο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους και ειδικά από τους Δήμους. Έχουν μαζευτεί η ξηρά ύλη που υπήρχε και ακόμη.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε λοιπόν θα κρατήσει αυτό το ισχυρό
2: αυτό θα κρατήσει,
0: ναι.
2: Και τη Δευτέρα.
0: Και τη Δευτέρα, μάλιστα.
2: Βέβαια. Τρίτη, Τετάρτη πέφτει στα 5, 6 και 7 μποφόρ, εξασθενή βέβαια.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα έχετε και κάποια τάτα για να δώσει στη Βόρεια Ελλάδα και κάποιες βροχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσει με μικρότερη ένταση και τις επόμενες μέρες της άλλης εβδομάδας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γάψο, να μην το συζητάμε. Έχει πέσει το βάρος στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη, αλλά πάει και προς την Ανατολική Ευρώπη. Δεν μας απασχολεί αυτό το κύμα γάψανος. Εμάς θα μας απασχολεί, κύριε Παπαγιάννη, τι θα γίνει με τον άνεμο αυτό, ναι, ιδιαίτερα το τρίτο.
0: Λίγο νωρίς δεν άρχισαν τα μελτέμια φέτος, ή μου φαίνεται.
2: Αυτά είναι τα πρώιμα μελτέμια. Δεν πήγαμε ακόμη τα κύρια μελτέμια που είναι τον Αύγουστο. Δεν πήγαμε ακόμη στους κάψανες του Ιουλίου. Έχουμε μπροστά ακόμη πολύ διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Να διαλύσουμε.
0: Δύσκολο καλοκαίρι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και
0: καλημέρα μας. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να σας πω ότι για την Αττική προβλέπεται πορτοκαλί συναγερμός. Αλλά δεν είναι μόνη η περιοχή της χώρας που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Λοιπόν, Αττική, Εύβοια, Κύθυρας, Κύρος, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβος και Χίος. Αυτές είναι οι επικίνδυνες περιοχές. Πάμε στα πολιτικά τώρα. Χρήστος Γιαννούλης, τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα διαβάζω ότι χθες, δεν ξέρω η δική σας ερμηνεία ποια είναι, ότι αδειάσατε φάμελο και επιτεθήκατε και στο Τσίπρα. Είπατε επί λέξη ότι η στάση του δεν συμβάλλει στο να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο και μια πολιτική αλλαγή. Η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Να ρωτήσω. Πώς και έτσι, ενώ ήμασταν βέβαιοι ότι βαδίζει σε μια συνεργασία το πράγμα αυτό. Μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα άλλαξαν τα δεδομένα. Μίλησε για ένα κόμμα το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο του, τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Να αποκαταστήσω με πολύ μεγάλη προσοχή δύο πράγματα. Ούτε άδειασα από τον Σοκράτη Φάμελο, ούτε επιτέθηκα στον Αλέξη Τσίπρα. Η έκφραση μιας γνώμης με βάση τα αντικειμενικά γεγονότα, της άποψης και της αντικειμενικής ερμηνείας των πραγμάτων είναι υποχρέωσή μας. Εγώ είπα και θα επαναλάβω, κύριε Παπαγιάννη, ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες αυτό που συμβαίνει στους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή είναι να θέτουν ένα αίτημα, ένα ερώτημα. Κάντε κάτι όλοι μαζί, γιατί υπάρχει η ερμηνεία ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί και με τις δημοσκοπικές επιδόσεις αλλά και με τα... με τις βαθιές ρίζες του συστήματος διαφθοράς Κυριάκου Μητσοτάκη, να πετύχει την ανατροπή. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική, το να υψώνεις τύχη στις συνεργασίες, όχι στις ηκεσίες για να τακτοποιηθούν κάποιες θέσεις, βουλευτές, στελέχη, παράγοντες κτλ. Πρέπει να αποκαταστήσω ότι σε αυτή τη συζήτηση ποτέ δεν διατυπώθηκε ηκεσία «σε παρακαλώ, άντε, σε παρακαλώ, Δίνα, έλα πάρε με από το χέρι και πήγαινε με στο μονοπάτι της πολιτικής», ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα χωματόδρομου για να μπορέσει να πετύχει όσα πέτυχε στο παρελθόν. Επανέρχομαι λοιπόν για να είναι καθαρή η απάντηση. Εγώ δεν επιτέθηκα στον Αλέξη Τσίπρα και τον συνδέω άρρηκτα και με την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και με την προσωπική μου διαδρομή και είσοδο στην πολιτική. Κανείς όμως δεν είναι εκτός κρίσης, εκτός δημόσιας κουβέντας και εκτός κριτικής. Έτσι. Μην ναι. αρχίσουμε την υδρολατρεία, ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Κανένας δεν είναι το θέμα. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Πώς το ακούσατε από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Επαναλήφθηκε και διατυπώθηκε και από τους νέους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το αν κλείνει ή δεν κλείνει ο κύκλος ενός κόμματος, αυτό πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει να το πιστοποιήσει ο λαός με την ψήφο του. Ναι. Αυτό δεν πιστοποιείται ούτε με δημοσκοπήσεις, ούτε με το τι θα πει ο κύριος Παπαγιάννης, ο κύριος Γιαννούλης, πώς θα σχολιάσει ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, μια εφημερίδα, τα πολιτικά γεγονότα. Ο κυρίαρχος λαός για να δείξει το δρόμο σε ένα κόμμα είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω.
0: Είναι ο λαός. Μόνο, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έτσι είναι. Τώρα, ερώτηση.
1: Αλλά θέλω.
0: Πριν πάτε σε αυτό και να το συμπληρώσετε.
1: Ναι.
0: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει εγώ. Θα μας πείτε εσείς πώς προδιαγράφεται, αν προδιαγράφεται δηλαδή θετικά, αν προδιαγράφεται αρνητικά ως προς την αναστολή λειτουργίας του, αν κλείσετε λέως το κόμμα, δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει. Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι στην τελευταία πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάρθηκε απόφαση. Δηλαδή, τι θα αποφασίσετε τελικά? Θα κατέβει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Έχω την εντύπωση ναι. ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ
0: είμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Δεν έχει καταλάβει κανείς τι θα γίνει τελικά.
1: Είστε, το λέω κύριε Παπαγιάννη, και με επαγγελματικό σεβασμό και με συντεχνιακή αγάπη. Είστε πεπισμένοι. Μάλλον είναι η πρώτη φορά που ζητιέται από ένα κόμμα να επιβεβαιώσει τα αυτονόητα ενώ είναι σε λειτουργία. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα, τροφοδότησε τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, υπέστη 4 με 5 διασπάσεις, βρέθηκε στην Δίνη ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων που αφορούσαν το χώρο.
0: Τι θα κάνει με αυτό, τι θα κάνετε με αυτό το κόμμα?
1: Παραμένει σε λειτουργία.
0: Παραμένει σε λειτουργία λοιπόν προς το παρόν.
1: Αυτό το κόμμα και προς το παρόν και προς το μέλλον πιστεύω έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί να έχει μικρή δημοσκοπική επίδοση, έχει μεγάλη.
0: Εγώ δεν μένω σε αυτά, κύριε Γιαννούλη. Εγώ μένω στην ουσία. Ψηφοδέλτιο. Ξεχωριστό κόμμα στις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, θα κατέβει στις εκλογές?
1: Θέλετε να σας απαντήσω?
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνω τελικά. Δεν καταλαβαίνει κανένας τι θα γίνει.
1: Καταλαβαίνει αν.
0: Τι, για εξηγήστε θέλει... το μας, γιατί δεν το καταλάβει εγώ. Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εγώ όταν θα πάω να ψηφίσω, θα έχω τη δυνατότητα να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ ως ξεχωριστό κόμμα ή όχι?
1: Θέλετε να σας απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όταν περιγράφω μια κανονική λειτουργία του κόμματος, περιέχει μέσα όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι να πάει στην κρίσιμη πολιτική μάχη που είναι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά θα μας δώσετε τη δυνατότητα αυτή η απόφαση να πάρθει με τη σύνθεση όλων των προτάσεων στα όργανά μας.
0: Ωραία. Δεν άρα δεν έχει πάρθει η απόφαση θέτε, ακόμα, ξεκάθαρο.
1: Δεν πιστεύω ότι έχετε θέσει ποτέ ερώτημα στον κύριο Βαρουφάκη, θα κατέβετε υποψήφιος, θα
0: μα κατέβετε. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν έχει πει ποτέ ότι θα αναστείλει τη λειτουργία
1: άλλο
0: του κόμματος του.
1: Άλλο. Μα ούτε εμείς είπαμε ότι θα αναστείλουμε τη λειτουργία.
0: Πώς υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχώρησαν και ζήτησαν να κλείσει το κόμμα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, δέχομαι την εμπειρία σας, δεχτείτε και τη δική μου.
0: Βεβαίως και τη δέχομαι.
1: Άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ συνταγμένα έχει ανακοινώσει τη διάλυσή του. Είναι άλλο μια κεντρική επιτροπή η οποία έβγαλε μια απόφαση και λέει η καλύτερη δυνατή λύση που θέλουμε να υπηρετήσουμε με τα μέγιστα αποτελέσματα και βεβαιότητα ανατροπής είναι αυτή μιας πλατιάς συμπόρευσης όλων των δυνάμεων που μπορούν και πρέπει να θέλουν την αλλαγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και είναι άλλο πράγμα δύο-τρεις να σχολίασαν και να είπαν.
0: Πάντως μεταξύ των δύο-τριών είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε στη συνέντευξή του στον Αλφα ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε επιλέξει. Η πρόταση ήταν αυτή.
1: Ωραία, να σας πω κάτι. Είναι αναφέρει το δικαίωμά του να έχει αυτή την άποψη. Μόνο που αυτός ο κύκλος θα μπορούσε να μην είχε κλείσει και με τη δική του συμβολή, αν ήταν διαφορετικές οι στρατηγικές και αποφάσεις που πήρε από το 19 και εντεύθυν για την αριστερά, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας ηγήθηκε και πολύ καλώς έκανε για την υλοποίηση μιας πάγιας αρχής και επιδίωξης αριστεράς στην απλή αναλογική. Δεν πέτυχε το εγχείρημα. Όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλανε οι υπόλοιποι. Αλλά δεν πιστεύω ότι άλλαξε άποψη για τις συνεργασίες και την ανάγκη ενός ευρύτερου μετώπου, το οποίο διασφάλιζε τότε η απλή αναλογική. Και τώρα ξαφνικά, επειδή δημιουργήθηκε ένας φορέας, αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Γίνεται ιδιαίτερα έντονη χρήση του όρου οντιμότητα, που ισχύει απολύτως για τους ανθρώπους της Ελλάς. Ξέρετε κάτι όμως, η εντιμότητα δεν είναι μονοπόλιο στην πολιτική παλέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει η υπερβολή να δίνει την αίσθηση ότι είμαστε
0: σας
1: οι μόνοι.
0: Σας βλέπω ελαφρώς ενοχλημένο από όλη αυτή την ιστορία. Μα το αποτυπώνεται από αυτά τα οποία λέτε.
1: Δεν είμαι ενοχλημένος. Βάζω σημεία δημόσιου προβληματισμού ότι είναι πολύ διαφορετικό να υπερασπίσετε την εντιμότητά σου που είναι υπαρκτή και άλλο να αφήνεις να εννοείται ότι είμαι ο μόνος έντιμος. Και δεύτερο που έχει απόλυτη σημασία τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι λάθος η κουβέντα που πήγε στα πρόσωπα, στους βουλευτές. Εγώ αυτή την προσπάθεια, κύριε Παπαγιάννη, δεν την κάνω για το τομάρι μου, για τη θέση μου, για την καρέκλα μου, για το αν θα ξαναεκλεγώ βουλευτής. Προβάλλω κυρίως στα μάτια του παιδιού μου και των παιδιών όλων μας το τι θα συμβεί στις επόμενες γενιές σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαστε θεσιθήρες και το αποδείξαμε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Ότι δεν ήμασταν μόνο.
0: Κάτι τελευταίο, μιας και μιλάτε για θεσιθήρες.
1: Έχει σημασία να το ακούσετε. Ότι δεν ήμασταν μόνο στις εύκολες μάχες, ήμασταν και στις δύσκολες μάχες που η θέση ήταν χαμένη από χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έπρεπε να τη δώσουμε.
0: Σαφές το μήνυμα. Κάτι τελευταίο. Πέραν από την εξέλιξη και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θέλω να
0: εντάξει, είναι σαφή η κρύα που αφήνεται.
1: Άλλο, Δεν θέλω να εκλειφθεί ως πικρία.
0: Ωραία. Απαντήστε μου κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πέραν των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα απαντήσετε θετικά στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας έδρα για να συνεργαστείτε μαζί του ή όχι?
1: Το έχω απαντήσει εδώ και 2,5 μήνες, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μήπως άλλαξε κάτι από τότε?
1: Όχι. Θα τερματίσω τη θητεία μου με βάση την εντολή που πήρα στο όνομα της δικής μου μικρής πολιτικής υπεραξίας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
0: Συμμαχία,
1: με μεγάλη ιστορία, και επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Εκλέχθηκα το 19 για το 23 και αυτή την εντολή θα την τιμήσω. Δεν είναι η ΕΔΑ αυτός σκοπός η κατάκτηση μιας θέσης ευθύνης. Μπορούμε και ως πολίτες να στρατευτούμε στην ιδέα της πολιτικής αλλαγής, στην ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστα.

0: Ακούσατε τον κύριο Γιαννούλη και τι είπε. Δεν παραδίδει, δεν παραιτείται από βουλευτής, δεν παραδίδει την βουλευτική έδρα. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζει ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως για αυτό το ενοχλητικό για κάποιους, όχι για όλους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας και το επανέλαβε δύο φορές, προφανώς για να στείλει μήνυμα και στην άλλη πλευρά. Είπε επίσης ότι οι συνεργασίες θα γίνουν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προφανώς είναι δικό του το μαγαζί και ο ίδιος αποφασίζει με ποιους θα συνεργαστεί ή όχι. Και να δούμε τι μέλη γενέστε με όλους λοιπόν τώρα οι οποίοι έχουν αναδειχθεί σε ηγετικές θέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ετέλεσαν πρώην υπουργοί. Τι θα γίνει δηλαδή με τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είναι πρόεδρος κόμματος? Τι θα γίνει με την κυρία Δούρου, με τον κύριο Πολάκη? Τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά, που ήταν το δεξί χέρι και κολλητός του Αλέξη Τσίπρα επί χρόνια? Τι θα γίνει με άλλα πρόσωπα και στελέχη τα οποία είχαν υπουργικά πόστα την περίοδο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Ο κύριος Τζανακόπουλος, το δεξί του χέρι κάποτε. Τι θα γίνει με τον κύριο Χαρίτση? Τι θα γίνει με την κυρία Αχτσιόγλου? Η αίσθηση η δική μου είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν θέλει ο Τσίπρα την επόμενη μέρα, στο νέο κόμμα δηλαδή, τουλάχιστον σε ρόλο μπροστινού. Γι' αυτό και έχει αναδείξει μια σειρά από άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν ήταν πρόσωπα που σχετίζονται τα περισσότερα εξ αυτών με το παρελθόν της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και νομίζω πως αυτή η στρατηγική, κατά τη δική μου γνώμη, είναι σωστή. Αποδοκιμάστηκαν συνολικά στις εκλογές 5-6 φορές, πόσο, μαζί με τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές και περιφερειακές, και δεν ξέρω αν μπορούν να δώσουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα, γιατί θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει με όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έχουν ένα βαρύ πολιτικό όνομα, ένα βαρύ πολιτικό αποτύπωμα και έχουν διατελέσει πρώην υπουργοί. Τι θα γίνει για παράδειγμα και με τον κύριο Τσακαλώτο, πρώην υπουργός οικονομικών, πρώην τσάρος της οικονομίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έχουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου αμέσως μετά από την πλευρά του Πασό και παρά 20 όπως πάντα το Γιώργο Αυτιά. Παρακαλώ.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ισμαήλ Σαϊμπερί πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό απέναντι στη Βραζιλία στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου, ενώ στη συνέχεια πέτυχε το μοναδικό γκολ της νίκης επί της Σκωτίας, βρίσκοντας δίχτυα στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης σε ένα από τα ταχύτερα γκολ της ιστορίας του Μαρόκου σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρίτο συνεχόμενο γκολ στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Αϊτή, και έτσι με 3 γκολ σε ισάριθμους αγώνες ο Σαϊμπερί έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της χώρας του σε φάση ομίλων Μουντιάλ.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση της καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό όχημα ταγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

0: στους 97,8.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό, αν και φυσάει πολύ έξω. Λοιπόν, σαν σήμερα, το λέγαμε και το πρωί, θυμάστε τι είχε γίνει. Σαν σήμερα, με διάγγελμά του, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το ναι ή όχι. Μάλιστα, είχαν κάνει και την εξής κορυφαία πατέντα εκεί οι φίλοι μας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν βάλει το όχι πρώτο και το ναι δεύτερο. Και στο ψηφοδέλτιο που ρίξαμε στην κάλπη, ήταν πρώτα το όχι και το ναι δεύτερο. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι να έχετε. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η φοβερή και τρομερή η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα με ευγένεια και χαμόγελο, απαντά στο 211-200-8200 στο τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και στα email studio@realfm.gr. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κυρία Αναστασίου με το Πασόκ, πώς είστε?
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Τι δίνατε μάχες, σας έβλεπα στο Μέγκα εκεί λίγο, πριν από λίγο.
2: Δίνουμε μάχες, ναι εντάξει.
1: Από τη γλώσσα του σώματος δεν είχα ήχο, καταλάβαινα ότι κάτι γινόταν εκεί πέρα.
2: Είχαμε κάποιους διαπληκτισμούς πάντα κόσμιους με τον κύριο Τεμπονέρα, εντάξει όλα καλά.
1: Είπατε τώρα τη μαγική λέξη, περισσότερο με, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ασχολούνται κάποιοι στο Πασόκ και λιγότερο με την κυβέρνηση, κάνω λάθος?
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι εντάξει ο αντίπαλος του Πασόκ ως ένα κόμμα που θέλει να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία τώρα είναι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Όμως από εκεί και πέρα, επειδή συγκαταλέγομαι σε αυτούς που ασκούν έντονη κριτική στον κύριο Τσίπρα, όλα έχουν και ένα όριο κύριε Παπαγιάννη και ο κόσμος, αλλά και εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική. Δεν είμαστε λωτοφάγητο. Το είχε πει η Άννα η Διαμαντοπούλου αυτό και συμφωνώ απολύτως, γιατί εμένα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση λίγο πιο εκλαϊκευμένα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν βλέπω τον κύριο Τσίπρα και τα στελέχη της Ελλάς να μιλάνε για τα φαντς και τα κόκκινα δάνεια. Ποιοι αυτοί που το 10 δεν ψήφισαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και που το 17 και το 18 φέρανε τα φαντς στην Ελλάδα και φέρανε και τους πληστηριασμούς στη χώρα μας. Να μιλάνε για προστασία των συνταξιούχων, ποιοι εκείνοι που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος κατέστρεψε τους χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Ναι, αυτά βέβαια όλα.
2: Τι υποκρισία είναι αυτή?
1: Εγώ να δεχθώ την κριτική από την πλευρά σας, αλλά από την άλλη, αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπω σήμερα, σημερινή δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, εκτίμηση ψήφου. Προσέξτε. Νέα Δημοκρατία 29,4. Δεύτερο κόμμα έρχεται η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η οποία ανεβαίνει από το 15,1 σε σχέση δηλαδή με προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στο 16,3. Ακολουθεί το Πασόκ με 11,5 από 12,4 και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν 3 χρόνια να πέρασαν ανεκμετάλλευτα και δημοσκοπικά τώρα όχι απλά να εμφανίζεται σε τρίτο κόμμα και να είστε 5 μονάδες πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να δίνετε μάχη για την 4η θέση με την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού.
2: Κοιτάξτε, αρχικά υπάρχουν, χαίρομαι που αναφέρεται μια σοβαρή δημοσκόπηση η οποία λειτουργεί και συγκριτικά με τον ίδιο τον εαυτό με μια νορμάλ απόκληση. Γιατί βλέπουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαγιάννη, είστε τόσα χρόνια τους σοβαρότερους δημοσιογράφους. Είναι δυνατόν η μία δημοσκόπηση να δίνει τον κύριο Τσίπρα πριν 3 μέρες 14% και να εμφανίζεται ξαφνικά μια δημοσκόπηση που τον δίνει 21-22%. Εσάς σας φαίνεται λογικό ο σοβαρός δημοσιογράφος τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, όμως είναι ανησυχητικό ότι είστε τρίτη.
2: Αυτό είναι το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να έρθω. Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε προγραμματικά και σοβαρά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό για το Πασόκ ότι όσο βγαίνουν και μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς, ο κόσμος βλέπει ότι είναι τζούφια λόγια, δηλαδή μίλησαν για φορολόγηση σε πισίνες και σκάφη και μετά το πήραν πίσω, μίλησαν ότι θα δώσουν 500 ευρώ αύξηση το μήνα σε υγειονομικούς, μετά είπαν κάτσε να δούμε γιατί μπορεί να μην βγαίνουν τα λεφτά, δεν ξέρουμε από πού θα τα πάρουμε. Θέλω να πω ότι το Πασόκ συνεχίζει προγραμματικά σοβαρά με θέσεις για την ακρίβεια, για τη στέγηση, χαρακτηριστεί με τις κοινωνικές κατοικίες που έχουμε προτείνει, το πλαφόν, την κατάρρευση της Golden Visa, όλο μας το πρόγραμμα για τον παραγωγικό τομέα της χώρας. γιατί δεν είναι δυνατόν από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ έχουν μπει 90 δις στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, η βιομηχανική ανάπτυξη επί του ΑΕΠ να έχει ανέβει μόνο 1,6%, κύριε Παπαγιάννη. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι λεφτά έχουν υπάρξει στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, απλά έχουν διανεμηθεί με έναν τρόπο, ο οποίος κατά τη δική μας προσέγγιση είναι κοινωνικά άδικος. Γι' αυτό και παραμένουν μεγάλες κοινωνικές αποκλίσεις, γι' αυτό παραμένει και ένα 80% των συνταξιούχων που μιλάει για φτωχοποίηση, γι' αυτό παραμένει και ένα 60% των Ελλήνων που λέει ότι μου τελειώνουν τα λεφτά στις 20 μέρες του μήνα. Θέλω να πω ότι αυτές οι σοβαρές προτάσεις και οι κοστολογημένες προτάσεις έχουμε ξαναδεί κόμματα να φουσκώνουν με το που εμφανίζονται. Τα θυμάστε. Μάλιστα. Και το κόμμα του κύριου Αβραμόπουλου παλιότερα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή την είχαμε δεύτερη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το ότι το Πασόκ, και δεύτερο να είναι, αν έχει 16%. Είναι επιτυχία, κύριε Παπαγιάννη.
1: Όχι, φυσικά και δεν είναι επιτυχία.
2: Για μας ο στόχος είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Μετά
2: δεν
1: από 7-8
2: μίζερη
1: χρόνια διακυβέρνησης από ένα κόμμα, είναι αποτυχία, βεβαίως.
2: Δεν είναι
1: αν θέλετε να λέγεστε εναλλακτική και αξιόπιστη πολιτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι επιτυχία.
2: Έτσι,
1: και
2: μπράβο.
1: Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
2: Φυσικά, μα είναι μίζερη συζήτηση. Να είμαστε εμείς στο 16, να είναι ο Τσίπρας στο 15. Όχι, εμάς ο στόχος, και έχει τεθεί και από τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό είναι ο στόχος και αυτά είναι η επιτυχία. Οτιδήποτε
1: και
2: άλλο είναι αποτυχία.
1: Πριν σας καλημερίσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την αξιοποίηση και ανακοίνωση του κυρίου Γιάννη Γουρού, του πρώην ομάρχη και πρώην περιφερειάρχη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθήνας. Προφανώς έχει εντοπιστεί κάποιο θέμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και ο πρόεδρός σας προσπαθεί να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια. Ή όχι, τι λέτε εσείς?
2: Και καλά κάνει. Πράγματι και στις τελευταίες εκλογές και στην Ανατολική Αττική, στη δική μου περιφέρεια, είχαμε βγάλει την έδρα στην τρίτη κατανομή.
1: Ναι.
2: Μία έδρα που βγάλαμε. Πράγματι στο λεκανοπέδιο υπάρχει ζήτημα. Η υποψηφιότητα του Γιάννη Γουρού είναι μια αξιόλογη υποψηφιότητα. Εγώ εντάξει, τον γνωρίζω και προσωπικά. Ήταν η μητέρα μου αντινομάρχης με τον κύριο Γουρό στο παρελθόν. Οπότε τον εκτιμάω πολύ. Ξέρω πώς εργάζεται και πραγματικά μπράβο του που μπαίνει σε αυτή τη μάχη.
1: Μάλιστα.
2: Για να ενισχύσει την παράταξη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Βλέπω έχετε και αρκετούς φαν εδώ. Αρκετούς αντιτσιπρικούς και φιλοανδρολακικούς. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα, να είστε
2: καλά.
1: Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Θα ψάξω να βρω πώς ακριβώς είχε διατυπωθεί. Ήταν λίγο περίεργο το ερώτημα στο δημοψήφισμα. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα και το ψάξαμε αρκετά καλά, το ψάξα και εγώ δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη που το όχι να προηγείται του ναι. Πουθενά. Η μοναδική πατέντα, παγκόσμια πατέντα, ήταν εδώ στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφισμού.

0: και τον με την πολιτική και μας λέει ότι έχει καλή ομάδα για να κυβερνήσει. Άρα, με το ίδιο σκεπτικό, μπορούμε να μαζευτούμε μια παρέα και να πάμε να παίξουμε στο Μουντιάλ με εθνικές ομάδες που τις ελεγχώνουν επαγγελματίες και έμπειρα στελέχη. Τι πιστεύεις θα γίνει? Η χώρα θέλει στελέχη με εμπειρία και γνώσεις και όχι φυσικά παρεάκια. Ο Αλέξης το έκανε μια φορά το 15 και μας έκλεισε το μαγαζί. Φτάνει. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει ερώτηση για τον Γιώργο τον Αυτιά. Θα τη διαβάσω, Κώστα, εννοείται. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στον στο Φόρτσα Παουκάρα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί δεν στέλνει το μικρό σου όνομα, αγαπητέ φίλε. Είναι χρόνια ακροατή του Real FM. Ντρέπεσαι να γράψει το όνομά σου. Το μικρό σου όνομα. Δεν θέλουμε το επίθετο. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που διαμαρτύρεται γιατί ο Νικόλας Φαραντούρης έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλφιο του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ευρωβουλευτής στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λογικό και δίκαιο να γίνονται τέτοιες τράμπες. Καλημέρα και στον άλλο φίλο, τον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον Γιώργο τον Αυτιά. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη, από τη Δράμα.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Φόρτσα Παουκάρα που δεν γράφει ποτέ το μικρό του όνομα.
1: Ναι.
0: Αν είσαι περήφανος που ψήφισες υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων, ψήφισες υπέρ.
1: Όχι, απήχαμε όλοι οι ευρωβουλευτές.
0: Μα αυτό ξέρω κι εγώ.
1: Απήχαμε όλοι.
0: Πρόσεξε τι fake news διακινούνται όμως.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Είχαν πει και για την Μερκοσούρ που τελικά δεν έχει ψηφιστεί.
0: Ναι, λοιπόν, διακινείται ένα γενικευμένο.
1: Μια γενικευμένη
0: φήμη και πληροφορία. Λοιπόν, ότι υπήρξαν Έλληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν υπέρ στα μεταλλαγμένα τρόφιμα.
1: Καταρχήν δεν ήταν μεταλλαγμένα. Κατά δεύτερον, επειδή είχα πολλά ερωτήματα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές απήχαν της ψηφοφορίας. Ρώτα το Βαγγελή.
0: Μα το ξέρω, το έψαξα. Απλώς ήθελα να το πεις εσύ.
1: Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα πραγματάκι το οποίο φτιάξανε. Από εκεί και πέρα θα σου πω το εξής. Το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια. Και από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Ωραία. Εδώ βγάλανε ότι για την Μερκοσούρ, η οποία δεν έχει ψηφιστεί.
0: Ξεκινάνε οι συσκέψεις. Μάλλον ξεκίνησαν, λέμε, από το δικό μου ρεπορτάζ πληροφορίες, οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στη ΔΕΘ. Μπορείς να μας πεις, να μας κάνεις μια γενική περιγραφή. Προφανώς δεν έχουν ακόμα εξειδικευθεί. Έχει ανάψει το γενικό πράσινο φως ο Πιερακάκης από το λογιστήριο του κράτους. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ?
1: Γιάννη, αυτό το οποίο είναι 100% και μπορώ να σου πω. Και ήδη το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, είναι ότι η προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου που δημιουργούσε με τα ίδια χρόνια, δηλαδή εσύ και εγώ αν βγαίναμε σύνταξη με μια μέρα διαφορά, εγώ έπαιρνα 400 ευρώ ή εσύ 400 ευρώ λιγότερο από μένα, με τα ίδια ένσημα και τα ίδια χρόνια. Αυτό λοιπόν, αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει από 1η-1η-27, που σημαίνει τι? Είχαν μείνει περίπου 700.000 συνταξιούχοι ακόμα με την προσωπική διαφορά. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Είναι μια δικαίωση των Ελλήνων συνταξιούχων.
0: Θα ανακοινωθεί τώρα, λοιπόν, αυτό στη ΔΕΘ.
1: Αυτό θα ανακοινωθεί. Επίσης, τώρα πια, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη. Και βέβαια, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, να καταργηθεί, και το φωνάζω δυνατά και αγωνίζομαι 10 χρόνια για να γίνει αυτό, από την εποχή του Τσίπρα και λοιπά και λοιπά, η ΕΑΣ είναι μια σκληρή εισφορά πάνω, για όσους παίρνουν πάνω από 1.400 ευρώ.
0: Το ρωτάει
1: ευρώ.
0: Και ο φίλος ο Κώστας για άλλη μια φορά αυτό. Θα καταργηθεί λοιπόν η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων?
1: Για να καταργηθεί.
0: Σου υπενθυμίζω ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το 19 και το 23 συμπεριλαμβανόταν ότι θα καταργηθεί κάποια στιγμή.
1: Όχι κατάργηση, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού ήταν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ένας ο οποίος πληρώνει ΕΑΣ σήμερα την πληρώνει από το πρώτο ευρώ.
0: Ωραία. Ποια θα είναι, μειωθεί λοιπόν καθόλου?
1: Ποια είναι η πρόταση? Πάνω από τα 1.400 να υπολογίζεται ανά 300 ευρώ. Δηλαδή, θα το πω απλά, ένας που τώρα δίνει 250 ευρώ το μήνα και παίρνει μια σύνταξη 1.500 ευρώ, 1.600, να πληρώνει 50, να πληρώνει 30, να πληρώνει ή ένας πολύ πολύ μικρός σε σύνταξη, να μην πληρώνει καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι θέλει μια ρύθμιση.
0: Ωραία, άρα θα είναι μέσα στο πακέτο ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
1: Δεν το ξέρω αν θα είναι φέτος, αν θα εφαρμοστεί από φέτος. Σου λέω τα σίγουρα. Επίσης, αυτό το οποίο...
0: Προκαταβολή φόρου, τι θα γίνει, φίλε, θα μειωθεί?
1: Εκεί πάει, σύμφωνα με διερευνητικές ασκήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, από Ο Τσίπρας το έχει 100%. Η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο 80%. Τώρα μάλλον

0: πάει στο 50, Γιάννη.
1: Μιλάμε και για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις.
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι. Για τα φυσικά πρόσωπα θα υπάρξει μείωση της κλίμακας φόρου. Όπως υπήρξε μείωση της φορολογίας για τα ενίκια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή για τα ενίκια που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ο φίλος ο Γιάννης Παναγόπουλος ρωτάει εδώ γιατί επί 7 χρόνια δεν το έκανε αυτό με την προσωπική διαφορά η Νέα Δημοκρατία και το κάνει τώρα λίγο πριν τις εκλογές.
0: Γιατί τώρα έχει τα λεφτά να το κάνει. Γιατί τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει, πες το φίλο το Γιάννη, 75 δισεκατομμύρια. Αν είχαμε 75 δις, Γιάννη, θα τον είχαμε καταργήσει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τον έκανε ο Τσίπρας, όπως αύξησε και τους άλλους φόρους, και τώρα για να τους βγάλουμε πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σταδιακά
1: τώρα,
0: γίνεται, Γιάννη.
1: Τώρα, είπε σε γενικές γραμμές τι να περιμένουμε από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Έχει κι άλλα.
1: Έχει κι άλλα.
0: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες και διάφορα άλλα τα οποία, Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε και τι περιθώριο υπάρχει. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις 3,5 δις.
1: Παραπάνω δεν τώρα, έχει. Ρύθμιση 72 δόσεων.
0: Α, ναι. Εδώ είναι ένα θείο δώρο. Οι 72 δόσεις, Γιάννη, για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη ενώ όφυλαν πάνω από 30.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα, Γιάννη, οι 72 δόσεις ανοίγουν το δρόμο ώστε και αυτοί να συνταξιοδοτηθούν. Έρχεται η ρύθμιση, θα εφαρμοστεί γρήγορα από τον ΕΦΚΑ και έτσι δημόσιο και ΕΦΚΑ θα είναι ταυτισμένοι στις 72 δόσεις.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο?
0: Κοίταξε τώρα κάτι άλλο. Ακούω διάφορα πράγματα προεκλογικά. Πρέπει όλα τα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους
1: και να κοστολογηθούν
0: στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Και αυτό θα είναι το πιο σωστό από την πλευρά τους. Και νομίζω θα είναι και πιο σωστό από την πλευρά της πολιτείας. Να ξέρουμε τι κοστολογείται και πόσο κάθε ένα από τα προγράμματα αυτά, τα κυβερνητικά τουλάχιστον.
0: Διότι ακούω πράγματα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στα μνημόνια.
1: Τι κάνεις στη Δράμα?
0: Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είδα φορείς χθες, είδα ανθρώπους, άκουσα τα θέματά τους. Εδώ η Δράμα θέλει ένα φράγμα για να συγκρατήσει τα νερά και νομίζω ότι στην Ευρώπη μπορεί να διεκδικηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή, αγροτική περιοχή που χρειάζεται ενίσχυση, ορεινή περιοχή. Και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: θα ακούνε στη Δράμα όλοι, να ξέρετε.
1: Την καλημέρα μας όλους τους φίλους μας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία.
0: Να σου πω, δεν μαθαίνω καλά νέα για σένα. Ξεπερνάς, να σου πω κάτι. Έγινε μία μέτρηση ότι τις πρωινές ώρες του Σαββατοκύριακου τι ακούτε, τι παρακολουθείτε και είσαι πάνω από την τηλεόραση.
1: Τα ξέρεις όλα, είσαι γάτος. Ο Γιώργος Ανορθόγραφος εδώ, ξέρεις τι μου λέει, μέσα σε αυτά τα οποία θα πρέπει να καταργήσετε όσον αφορά τους μνημονιακούς όρους είναι να αφαιρέσετε και τα 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που έχει καταστρέψει την αγορά.
0: Άκου τώρα, Γιάννη, υπάρχει ένα μέτρο που αν το κάνει ο Πρωθυπουργός θα γίνει σεισμός. Το είχε κάνει ο Τσίπρας. Τι έκανε ο Τσίπρας? Είπε ότι ο Άδωνης έβαζε 5 λεφτά, 5 ευρώ
1: για
0: κάθε επίσκεψη σε νοσοκομείο και τι έκανε η άθλια πολιτική του κατά των συνταξιούχων, τους έβαλε 6% φόρο, 6% στην κύρια και την υπηκουρική υπέρ υγείας. Αυτός ήταν φόρος λεπιτόμος. Ούρλιαζα, φώναζα τότε. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό, και στην υπηκουρική έβαλε και στην κύρια σύνταξη.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά Γιώργο.
0: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
2: Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει γίνει μια προσάραξη πλοίου στη Μήλο μετά από blackout. Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθήκων. Τελικά αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμα Νταμήλου το επιβατικό Κίσαμο, το οποίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του λιμένα. Γι' αυτό και καθυστέρησε. Μας ήρθαν μηνύματα από το πρωί από φίλες ακροάτριες που έχουν συγγενικά πρόσωπα μέσα στο πλοίο. Τελικά όλα καλά. Σε αυτό επέβαιναν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Όλα καλά. Μετά την προσάραξη, το πλοίο αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του της Μήλου.
11: Να σου κρατώ δροσιά στο...
1: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Μιχάλη, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη, τον καλό φίλο που μας στέλνει πάντα τις καλημέρες του από την Γερμανία. Να σε καλά, φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο Φόρτσα Παουκάρα. Το link που μου έστειλες δεν αναγράφει αυτά τα οποία μου έστειλες, αγαπητέ φίλε. Κανένα link του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναγράφει πώς ψήφισαν οι ευρωβουλευτές. Άλλο κομμάτι αυτό το οποίο έστειλες εσύ και άλλο το link. Τώρα 30 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ κάνουμε. Είπαμε να στείλουμε κάτι και να υποστηρίζουμε fake news, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο σε μένα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Δεν ξέρω για ποιο θέμα μου αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Πάνο. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο και πάλι. Το μετέφερα το μήνυμα, δεν έχει παράπονο. Στο Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον Ντένι τον Μουστακάκι.
12: Ένας κόσμος.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Να σε καλά, Ευάγγελε, και καλή επιτυχία στο παιδί που δίνει, που περιμένει τη βαθμολόγηση των ειδικών μαθημάτων. Νομίζω ότι την επόμενη Παρασκευή θα βγει. Να πω την καλημέρα στην Ιφηγένεια. Την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και σένα. Η γενέθλια σήμερα το κορίτσι. Να τη ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα. Καλημέρα και στον άλλο φίλο τον Φίλιππο. Το είπαμε ότι σε κανένα δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη δεν προηγήθηκε το όχι του ναι. Το είπαμε αυτό. Τουλάχιστον έτσι όπως αποτυπώθηκε στο ψηφοδέλτιο. Κώστα, τα μετέφερα τα ερωτήματά σου στο Γιώργο τον Αφιά. Νομίζω δεν έχεις παράπονο. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο το Λάζαρο. Να σε καλά, Λάζαρε. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στα παιδιά που ακολουθούν στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού, τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Και πριν οι ειδήσεις στις 10. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, να ευχηθούμε καλή σας ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον, απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτιού Λιβάνου, με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Τέλος στην πολυώρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος που δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Το Βέλγιο και η Αίγυπτος από τον 7ο όμιλο, η Ισπανία και το Πράσινο Κροτήρι από τον 8ο και η Γαλλία, η Νορβηγία και η Σενεγάλη από τον 9ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Πράσινο Κροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Νορβηγία Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε με Γιάννη Πουλόπουλο, γιατί...
1: Σαν σήμερα...
0: γεννήθηκε.
1: Έτσι. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος του άλλου.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 με ωραίες μουσικές, με την ειδησιογραφία, αλλά και με πολλά πιτσικάτα.
0: Ας τα πιτσικάτα. Μαζί μας τον Νίκο είναι ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Καιρό.
0: Σαν τα χιόνια. 2-11-200-8-200. Θα ακούσετε εκεί την Εύη Βουγιουχλιώτη.
1: Που συμφωνεί με τις μουσικές μας επιλογές.
0: Ναι, για την έξω καρδιά και εκείνη. Mail studio@papakirialfm.gr.
1: Και στη δελτία ειδήσεων.
0: Η Χρυσούλα, η Χρύσα Κλητσιώτη και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανάνου.
1: Το νόημα του Πουλόπουλου το άκουσε. Σάσε στην πόρτα το κλειδί και όταν ξυπνήσω, ναι, θα βρω εγώ τον τρόπο να ξαναζήσω. Το λέει με θλίψη.
0: Μεγάλη
1: αλλά
0: θλίψη
1: μέσα του όμως μπορεί να λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ.
0: Δεν το λέει αυτό. Δεν,
1: α, όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι
0: το τραγούδι, το
1: εντάξει,
0: στήσιμο του τραγουδιού, ούτε η στίχη του
1: λέω,
0: τραγουδιού.
1: Λέω ρε παιδί
0: είναι
1: μου, κάποιο μπορεί να το παρερμηνεύσει.
0: Εσύ έτσι πως το λες, θα ανάψει και θα ανοίξει.
1: Σαν να τη λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ την άκρη.
0: Δεν είναι ακριβώ έτσι.
1: Όντω είναι στενοχωρημένο. Το τραγούδι είναι άλλο, αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει, είπαμε. Από τι θες να ξεκινήσουμε, πώς να τα πάρουμε τα πράγματα.
1: Από πού θες, εγώ από το Homer Gear θα ξεκινούσα, τον 26χρονο γιο του Richard Gear. Αλλά εσύ θες από ειδησιογραφία, πάμε.
0: Ναι, μωρέ, παιδάκι μου, τώρα...
1: Πάμε πρώτα απ' όλα στη Βενεζουέλα.
0: Εντάξει, είναι εικόνες που είναι σαν να καταστράφηκε ολόκληρη χώρα. Την κατάπιε.
1: Βλέπω, ρε παιδί
0: μου. Την κατάπιε,
1: εσύ
0: με την κατάπια.
1: Βλέπεις εδώ τώρα ένα χώρο που είναι σαν μια μεγάλη πλατεία στρεμάτων, δεκάδων στρεμάτων, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί υπήρχαν πολυκατοικίες.
0: Κοίταξε, δεν είχαν ούτε τις προδιαγραφές αυτές τις πολυκατοικίες. Μιλάμε για μια πολύ φτωχή χώρα. Δεν είχε τις προδιαγραφές. Έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν χιλιάδες αγνοούμενοι, Νικό.
1: Και άρα, θα υπάρχουν και χιλιάδες νεκροί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τους βρήκε. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής. Ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: 920 νεκροί δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσοι. Και οι διασώσεις και οι εικόνες από τις διασώσεις, αυτά που παρακολουθούμε.
1: Έψαχναν τα παιδάκια τους. Βγάλαν ένα παιδάκι και ήταν ο πατέρας του έξω. Ήταν γυμνό το βρεφάκι και τρελάθηκε ο άνθρωπος, το πήρε αγκαλιά, το βγάλανε μέσα.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Πολύ
1: μια γυναίκα ποδοσφαιριστή στη Βενεζουέλα που εμείς δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο.
0: Έσωσε το μωράκι και πέθανε η ίδια για να σώσει το παιδί της. Ναι, έχει πάρα πολλές ιστορίες και θα έχει ακόμη περισσότερες. Οι εικόνες είναι εικόνες κυριολεκτικά αποκάλυψης. Και έρχονται και μετασεισμοί. Όταν ένα σεισμός είναι 7,5 Ρίχτερ, καταλαβαίνουμε ότι οι μετασεισμοί θα είναι πέριξη του 6.
1: 5-6%.
0: Ναι.
1: 100% λέω.
0: 100% πάλι στα ποσοστά πα. Αχ, πούμε πα, πούμε πα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε κοντά στου χίλιου νεκρού λοιπόν στη Βενεζουέλα. Ναι. Έχουμε 50.000 αγνοούμενου και αυτό δείχνει ότι θα είναι πολύ περισσότεροι νεκροί. Τι να πούμε τώρα, τι να ευχηθούμε στου ανθρώπου, τι να ευχηθεί. Κουράγιο.
0: Κοίτα, δεν μετράει ο χρόνο αντίστροφα. Όσο περνάει ο χρόνο και συνεχίζουν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμια. Τόσο δυσκολεύει η κατάσταση.
1: Βέβαια. Δεν θα ξεχάσω στην Τουρκία, το θυμάσαι και εσύ πολύ καλά. Και συνάδελφοι που πέρναγαν, εγώ έχω δύο μαρτυρίες. Η μία είναι η Λαγού και η άλλη είναι ενός οπερατέρ. Πέρναγαν οι συνάδελφοι στην Τουρκία στο σεισμό, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άκουγαν φωνές, έλεγαν στα συνεργεία για εγκλωβισμένους και δεν πήγαιναν τα συνεργεία, είχαν άλλη δουλειά.
0: Μα είναι...
1: Δηλαδή,
0: όταν είναι τέτοια η έκταση της καταστροφής, που να πρωτοπάς.
1: Οι συνάδελφοι τους έλεγε ελάτε, οι άνθρωποι δεν προλάβαιναν.
0: Ναι, γι' αυτό είχαμε αυτό που λέμε. Έσκαβαν
1: νεκρούς.
0: Με γυμνά τα χέρια.
1: Ναι, και γι' αυτό έχει τόσους νεκρούς.
0: Ναι, ναι, είναι ασύλληπτη τραγωδία. Ασύλληπτη τραγωδία και δεν έχουμε δει το μέγεθός της ακόμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Πίνεις νερό στο μικρόφωνο, βύχεις.
1: Τι να κάνω, να πιω λίγο νεράκι. Πώς το λέει, τάγιασε το στόμα. Έφαγα ένα αμυγδάλου ωραίο. Κρουασάν με κρεμούλα. Τι να κάνω εσύ, γλυκό θέλουμε το πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Δεν κάνει γλυκό το πρωί, Νικό.
1: Γιατί?
0: Δεν κάνει.
1: Το κες υποτίθεται το πρωί το γλυκό, ρε
0: εσύ. Εσύ που θα το κάψεις, βρε Νικό, το
1: θα περπατήσω λίγο.
0: Πού θα περπατήσεις, τον ύπνος, πού θα περπατήσεις.
1: Ρε παιδί μου, εδώ θα περπατήσω το βράδυ.
0: Με τα χέρια της τσέπης από το γραφείο στο γραφείο.
1: Το βράδυ, λοιπόν, πάμε μέσα Ανατολή, παραπέει και η Χυρία.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Η βία θέλει βία, λέει το Ιράν.
0: Σαν να πάλι τα ίδια είναι. Όχι στο μέγεθος που ήταν τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι είναι στον αέρα η Χυρία μετά τα αντίπεινα του Ιράν σε αμερικανικές επιθέσεις που είχαμε. Ήταν τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στο Ορμούζ. Υπήρχαν αναφορές και για έκρηξη στη Συρία. Τώρα θα δούμε.
1: Να σου πω κάτι τώρα, εκεί είπαμε 6, πώς το λένε, 2 μήνες για να βρούμε, 60 μέρες για να βρούμε. Πού, άντε, βρείτε τη ρε παιδιά την εκεχηρία. Γιατί λέγαμε όλη συμφωνία. Και λέγαμε, παιδιά, όχι συμφωνία, εκεχηρία για να γίνει συμφωνία.
0: Εκεχηρία για να γίνει συμφωνία. 2 μηνών για να γίνει. Ναι. Δεν είναι.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Δεν είναι. Ο Ομπάμα το 2015 έκανε 2 χρόνια. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, λέει ο Βανς. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία λίγο.
0: Άρχισε πάλι τα ψυχραιμία.
1: Μα τι να πω. Ξέρω. Πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των βάσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε σφαγή σε δεύτερο και τρίτο πεδίο. Πρώτο και τέταρτο θα υπάρξουν λίγο πτωτικές τάσεις.
0: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το δεύτερο.
1: Το δεύτερο και το τρίτο, λέει.
0: Το δεύτερο είναι η μεγάλη πτώση. Δηλαδή, στο δεύτερο υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσει. Μπορεί στο χειρότερο σενάριο και στα 1000 μόρια.
1: Εδώ λέει 250 με 300. Μεσοσταθμικά.
0: Ναι. Μεσοσταθμικά μπορεί, αλλά ναι, μπορεί να φτάσει.
1: Κάποιες σχολές.
0: Ναι. Εκείνη είναι το δύσκολο. Το δεύτερο είναι το δύσκολο πεδίο.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι βγήκαν οι βαθμολογίες για 89.032 μαθητές μας, υποψήφιους, που διαγωνίστηκαν για τις περίπου 69.000 διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή, 20.000 θέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 20.000 θα μπουν λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Με ψυχραιμία.
0: Άρχισες πάλι τα ψυχραιμία.
1: Ναι,
0: Νίκο.
1: Να δώσουν, πρόσεξε. Να δηλώσουν τις σχολές που θεωρούν ότι μπορούν να περάσουν. Δηλαδή, μην πάμε ντε και καλά να δηλώσουμε μια σχολή, αν δεν πιάνουμε τα μόρια.
0: Επειδή έχει και αυτή την πτώση στο δεύτερο πεδίο, ναι, δηλώνεις με βάση τα περσινά του 25.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: μπορεί
1: πτώση...
0: να έχει πτώση. Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ βλέπεις ότι περνάς, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει. Ναι. Κράτα μια πισίνη. Δήλωσε ναι, καμιά σχολή δηλαδή ναι, με ναι, χαμηλότερες βάσεις. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος της ημέρας.
0: Και ψυχραιμία.
1: Και ψυχραιμία. Πάμε τώρα. Ξαπλώστρες. Την είδηση την είδατε. Σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία. Πάνε να κάτσουν εκεί δύο άνθρωποι. Δεν είδαν ότι είναι πιασμένες οι θέσεις. Πήγαν οι άλλοι, τους λέει: παιδιά, έχουμε κάτσει εμείς πρώτοι. Όχι, θα κάτσει, γιατί γίνεται χαμός. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός σε Ισπανία, Ελλάδα κτλ. Και μια θέση ξαπλώστρας. Και στα ξενοδοχεία.
0: Εννοείς τα ρεζερβέ, γιατί θα τρελαθώ. Ναι. Γιατί αυτά τα έχουμε δει όλοι που ναι, πα εκεί να βρει και λε: τη βρήκα την ναι, ξαπλώστρα και γράφει επάνω ρεζερβέ.
1: Ναι, μία ανήλικη. Όχι, θα ξέρω στο ξενοδοχείο, ρε παιδί μου. Αλλά και στο ξενοδοχείο, άμα έχει 300 δωμάτια και οι ξαπλώστρες είναι 500.
0: Ναι,
1: σου λείπουν 100.
0: Φροντίζει το ξενοδοχείο τέλος πάντων να έχει.
1: Δεν μπορεί να έχει.
0: Καταναλογία δεν
1: πάει. Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί να έχει.
0: Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί.
1: Αυτό θέλουν οι άνθρωποι, δίπλα την πισίνα.
0: Ναι.
1: Πήγε λοιπόν. Και έπεσε άγριο ξύλο μια 13χρονη κοπέλα. Πήγε στο νοσοκομείο με χτυπήματα. Γιατί μέσα στην μπλοκή ήταν και η κοπέλα αυτή, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Σημειώθηκε λοιπόν σαν τα Σουζάνα της Καταλωνίας το περιστατικό. Ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βία δίπλα στην πισίνα. Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν μια 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε μια ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από μια άλλη οικογένεια.
0: Και δεν σηκωνόταν.
1: Ακολούθησε διαπληκτισμό στα λοιπά.
0: Ναι,
1: εντάξει, παιδιά, 13 χρονών παιδί είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έκατσε, κατά λάθος, εντάξει, έκατσε. Λέω, ξέρετε, κάνε λίγο παραγγεί, να κάτσουμε εκεί δυο.
0: Πού να κάτσετε εκεί, δηλαδή,
1: πώς λέμε, λέμε κάνε ένα γκόλο παραπέρα.
0: Νίκο,
1: θα έλεγα στο παιδί, παιδάκι μου, κάτσε πιο δεξιά,
0: θα
1: να
0: φύγω,
1: κάτσω
0: τελείωσε,
1: και εγώ.
0: Θα τα μαζέψω τα πράγματα μου, τα πρώτα πράγματα που θα βρω και θα φύγω. Έστω και τα δικά του.
1: Έτσι δεν λέμε. Το λέμε ή δεν το λέμε.
0: Το λέμε.
1: Θα έλεγα, άκου κορίτσι μου.
0: Μην το ξαναπείς.
1: Κάτσε λίγο πιο δεξιά.
0: Έτσι φτάνει.
1: Να πιούμε ένα χυμό, κάτι. Όχι να αρχίσω να δέρνω επειδή καθόμουν.
0: Εντάξει, δεν είσαι το παράδειγμα του κόσμου εσύ. Κοίταξε, Νίκο, το στάνταρ του κόσμου,
1: μα
0: του μέσου ανθρώπου δεν είσαι εσύ.
1: Μα ξέρεις τι ξυλεύεσαι.
0: Εντάξει,
1: έχω
0: δει και στην Ελλάδα για μια ξαπλώστρα και έχω δει επίσης, θα στο επαναλάβω για χιλιοστή φορά, τις ρεζερβέ. Την έχουν καρτημένη την ξαπλώστρα.
1: Ρε, εσύ, άλλο
0: στη
1: ρεζερβέ.
0: Δεύτερη σειρά, μήπως υπάρχει. Όχι, στη δεύτερη,
1: άκου,
0: από πίσω. Από πίσω.
1: Η ρεζερβέ είναι γιατί.
0: Γιατί
1: έχω εγώ 30 δωμάτια, 20. Και έχω και την παραλία μπροστά που ανήκουν στα δωμάτια μου. Δεν μπορώ να αφήσω όρθιο τον δικό μου τον επισκέπτη που μου νοικιάζει το δωμάτιο για να κάτσεις εσύ που έρχεσαι.
0: Πάμε
1: για να πιεις έναν καφέ.
0: Εγώ δεν σου λέω για το ξενοδοχείο της ρεζερβέ. Εγώ σου λέω για τις μεγάλες παραλίες που έχουν τις ξαπλώστερες ρεζερβέ. Δεν σου λέω.
1: Άλλο
0: αυτές.
1: Και από χθες, άμα προλάβω εγώ και κλείσω.
0: Τι είσαι, εμείς τι θα κάνουμε, πού θα πάμε.
1: Δεν ξέρω που θα πάτε, εγώ έκλεισα. Δίνω και.
0: Τι δίνεις,
1: προπληρώνω.
0: Μπαγκουή.
1: Προπληρώνω και κλείνω.
0: Βλέπεις ότι είναι τσεπάτος και μου κάνει την αρκούδα.
1: Όχι τσεπάτος, θα δώσουμε 10 ευρώ.
0: Μου κάνει την αρκούδα ότι αυτό δεν μπορώ, δεν έχω, δεν γίνεται, δεν είναι αυτό. Του
1: 10 ευρώ, ρε παιδί
0: του
1: μου.
0: Του λες δώσε μου κάτι για τα γατιά, σου λέει όχι δεν μπορώ αυτό το μήνα.
1: Και ναι.
0: Μην
1: όλα
0: κάνεις.
1: Καλά.
0: Τσεπάτος.
1: Όλα καλά. Όχι, ρε, εσύ. 10 ευρώ, πόσο τις νοικιάζουν.
0: Ναι, αλλά δίνεις και κάτι, είπες.
1: Τα 10 ευρώ σου λέω. Πόσο έχει απλώ τα 20, όσο έχει.
0: Δεν είναι.
1: Ω, δεν δίνω εγώ παραπάνω. Πάω δίπλα και κάθομαι στην άμμο.
0: Να κάτσω στην άμμο. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν θέλω.
1: Δεν δίνω εγώ 50.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ρεζερβέ σου λέω. Και σου λέει όλη η πρώτη σειρά είναι ρεζερβέ. Πα στη δεύτερη και σου λέει και αυτέ οι μπροστά.
1: Είναι... είναι ρεζερβέ.
0: Ναι. Τι είναι ρεζερβέ, τι είναι τραπέζι είναι.
1: Παιδιά, δικιά μου δεν είναι η παραλία που νοικιάζω τι καρέκλε.
0: Δικιά σου δεν είναι η παραλία. Ναι. Πάμε.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι δικά μου που νοικιάζω τα.
0: Δικά σου είναι. Δικά, δικά σου. Δικά σου τα συστήματα.
1: Άμα έρθει δηλαδή τώρα ο τέτοιο, πώ το λένε.
0: Ο ποιο, ο Αλθάνη.
1: Όχι.
0: Ο Αλθάνη.
1: Τη συναδέλφο άντρα. Πώ τον λένε.
0: Ο Μπέζο.
1: Και μου πήγε ο Ρογκάκο, θέλω τι 10 ξαπλώστε μπροστά. Μάλιστα. Πάρτε και 5.000 ευρώ. Θα αφήσω εγώ να έρθει εσύ να μου πει 12 με το φραπέ στο χέρι. Να πάω. Να κάνει μπροστά. Ρε, είσαι καλά καθόλου.
0: Αν έρθει ο Μπέζο, δίνω αυτό και ένα κομμάτι από το σπίτι μου. Μα, δεν λέω αυτό. Δεν είπαμε ότι.
1: Βάλτε με τσετούλα, κάτσε δίπλα από τον Μπέζο. Κάτσε, θυνά μου. Στο διπλανό, στην τελευταία ξαπλώστρα.
0: Δεν υπάρχει ούτε τελευταία του πουθενά. Έλα.

0: Το έχω κάνει εγώ αυτό που περιγράφει ο Μαρτάκης.
1: Ναι.
0: Να εντοπίσει μια παρέα και άλλη μια παρέα την ίδια ώρα μία ξαπλώστρα. Την εντοπίζει.
1: Ναι,
0: και τρέχει ο πιο γρήγορος της κάθε παρέας να αρπάξει την ξαπλώστρα. Ναι. Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εμείς, όλοι.
0: Και που τρέχω κιόλας, παταγωδός έχω αποτύχει. Παταγωδός. Έχω πέσει και δύο φορές.
1: Ξέρεις και πας πολλές φορές όταν δεν τρέχεις και είσαι κοντά, λίγο κοντά στην ξαπλώστρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πας διακριτικά, τον βλέπεις τον άλλον ότι φεύγει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Και πας κοντά και με το φεύγει. Αφήνεις τη μετσέτα πάνω. Το βλέπεις και διάφορος. Ο άλλος περιμένει εδώ μεταξύ. Έχει μείνει κι ο άλλος με την. Πώς το λένε, με την τσάντα στο χέρι. Του έχεις πετάξει εσύ τη μετσέτα. Και κάνεις έτσι, κοιτάς αλλού, δεν το κοιτάς.
0: Όχι, και το άλλο το κορυφαίο. Φεύγετε. Φεύγουμε,
1: λέει, αλλά φεύγετε. Θέλουν κανένα 20 λεπτό μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Μέχρι να μαζέψουν πετσέτες ατελειακά.
1: Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ. Ήταν νέα παιδιά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα φύγουμε. Ναι, θα φύγουμε. Ωραία, θα φύγουμε. Περιμένω. Λέω, παιδιά, να βοηθήσω κι εγώ. Βάζουν τα γέλια.
0: Γιατί δεν φεύγανε. Ναι, μα το ξέρω.
1: Δεν θα βοηθήσω κι εγώ. Δεν
0: ξεκολούσανε. Αυτό σου λέω. Γιατί έχει πάει διακριτικά και λέει, συγγνώμη που σα ενοχλώ. Καλημέρα σα.
1: Να ετοιμαστούμε. Να ετοιμαστούμε όμως πρώτα.
0: Να πληθούν τα πλούτα.
1: Το θέμα είναι οι μεγάλες οικογένειες που έχουν τζάντζαλα, μάτζαλα, πάρε, κάνε.
0: Και καρεκλάκια, ναι. Και περιμένουμε.
1: Ναι, κάθομαι εγώ εκεί με κοντάρι, με δοξάρι. Από πάρω δεν έρχεται άλλος. Έτσι και το πω, το είπα. Επίσης ήταν κάτι νέα παιδιά, φοιτητές τα ήταν. Και πήγαν αυτό που λέει και καθόταν. Και κοίταγαν και αυτοί και τους κάνω. Σε βλέπω.
0: Α, κοιτάγανε τη δική σου θέση, αυτή που έχει κοιτάξει.
1: Δεν ήξεραν βέβαια ότι εγώ.
0: Ότι έχει μπασταγωθεί εκεί.
1: Ότι του το είχα πει, δεν ήξερα ότι το είχα πει. Και κοίταγαν και με κοιτάνε σε κάποια φάση.
0: Σου λέει, τι είναι αυτό ο περίεργο
1: ναι.
0: Εδώ. Ναι.
1: Και του κάνω. Σα βλέπω, τα έχει βάλει τα γέλια τα παιδιά.
0: Ναι, σου λέει, τι θα γίνει. Ναι.
1: Τέλο πάντων, μην σκοτωθούμε όμω κιόλα.
0: Ναι, σκοτώνονται στι ελληνικέ παραλίε. Το έχει τύχει λοιπόν, σου έχει τύχει αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, πολλέ φορέ. Τι μου έχει τύχει.
0: Και πάρτε πιο πέρα την ξαπλώσα, την έχετε βάλει
1: και
0: μέσα στη μούρη.
1: Και μου έχει τύχει και το ρεζερβέ που είναι ο άλλο κυμπάρι. Ο άνθρωπο φαίνεται ότι είναι κυμπάρι.
0: Βανκουί.
1: Με τα ωραία του, με τα ποτάκια του, με τα κοκτέιλ του.
0: Ναι.
1: Και είναι γιατί τώρα πα για να φέρνει εσπρέσο τα 5 ευρώ.
0: Και είσαι εσύ διπλά στην άμμο και.
1: Εγώ πάω στι πίσω-πίσω, να ξέρει βέβαια.
0: Και εγώ πίσω-πίσω πάω. Δεν υπάρχει ούτε πίσω-πίσω.
1: Αλλά μα και η άμμο να δει τι γίνεται. Πα μέσα, πώ ήταν το καρτούν, το μπάπια. Που τρέχει.
0: Ναι, το κογιότ λέει.
1: Το κογιότ. Ναι, έτσι πα. Ενώ ο μπροστινό, άνετα. Δίνει κάτι παραπάνω να μπαίνει στη θάλασσα.
0: Τέλος πάντων, αυτά μου έχουν τύχει 100 φορές και μου έχει τύχει περίπτωση που δεν καταφέρνω τόσο πολύ και δεν αντέχεται και ο ήλιος, από την αλήθεια.
1: Όχι, μωρέ, θες ομπρέλα.
0: Θες ομπρέλα που μπαίνει κατευθείαν και φεύγει. Μπαίνει στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: λίγο στεγνώνεις και φεύγεις.
1: Βέβαια, να πει τελειώσαν αυτά, πρέπει να σου πω.
0: Ποια.
1: Πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-30 μέτρα από το κύμα που σκάει.
0: Πού το λες, πού το είδες αυτό.
1: Έτσι είναι, βέβαια, από πρόπερση που τα έχει πάρει.
0: Δεν είναι όμως.
1: Θυματική είναι. Μακριά.
0: 30 μέτρα από το κύμα είναι η. Μα δεν είναι 30 μέτρα ολόκληρη παραλία.
1: Δεν ξέρω αν είναι 20, 10, 20, δεν ξέρω πόσο, αλλά μπροστά τελειώσαν αυτά. Γιατί έχεις εσύ ξαπλώστρες και μπροστά σου, εγώ μπορώ να πάω να βάλω την πετσέτα μου κανονικά.
0: Ναι, αυτό, ναι. Κανονικά λέω, έτσι νόμος. Γίνεται. Ναι.
1: Ενώ πριν ήταν αυτό που λες, μέσα στη θάλασσα η ομπρέλα.
0: Το ποδαράκι
1: και
0: να.
1: Και σου λέει άλλο άμα θέλει να πάει.
0: Μα δεν μπορεί να περπατήσει. Εγώ περπατάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα πέρα δόθε. Μ' αρέσει. Θεωρώ πολύ καλή γυμναστική.
1: Ναι, είναι καλή γυμναστική.
0: Εξαιρετική γυμναστική. Δεν μπορεί να περπατήσει. Πέφτει πάνω στον άλλον.
1: Ναι. 6-9 μέτρα, λέει ο ξάδερφος. Ο Τάκης, ο Ρογκάκος, ο ξάδερφός μου. Από το χωριό, τι λέει.
0: 8 μέτρα είναι.
1: Όχι, λέει 6-9 μέτρα.
0: Τόσο είναι.
1: Ή 6-9, εντάξει. Sorry, ρε Τάκη, δεν το ήξερα.
0: Να, το είδες ο άνθρωπος, ξέρει. Καλημέρα, Τάκη.
1: Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, περιμένει να πάω κάτω. Είναι στη Μέλισσα, στο χωριό, δίπλα. Να πάμε για μπάνιο.
0: Το διπλανό χωριό από τα κόκκινα λουριά λέγεται Μέλισσα.
1: Μέλισσα.
0: Τα έχετε επιλέξει ένα-ένα τα χωριά.
1: Πολύ
0: ονόματα.
1: Προσεκτικά εμείς τα ονόματα τα δίνουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Μήλο που προσάραξε, έφυγε το καράβι. 1200 επιβάτες. Σβήσαν όλα.
0: Σβήσαν οι μηχανές, προσάραξε, έχει αποκολλήθηκε και είναι στο λιμάνι στον Αδάμαντα. Είναι αρκετοί επιβάτες.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, γιατί έσβησε τελείως το καράβι και αυτό.
1: Έκανα μπλακάω κάτι μπορεί να είναι. Ηλεκτρολογικό κάτι μπορεί.
0: Ηλεκτρολογικό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον καύσωνα Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, 41 βαθμούς Κελσίου, μαθαίνω.
0: Ναι, 41. Και στη χώρα μας είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα σχεδόν η μισή χώρα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Έχει πραγματικά αέρα όμως.
1: Ναι, όχι ζέστη, αέρα.
0: Όχι, αέρα.
1: Αέρα έχει.
0: Δηλαδή είναι συναγερμός για φωτιές αυτό που λέμε. Η μισή χώρα είναι από την Εύβοια και κάτω, είμαστε όλοι σε πορτοκαλί και η Αττική.
1: Αλήθεια είναι.
0: Βγαίνεις από το αμάξι και οντεύσεις να σε πάρει ο αέρας.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το γαμήλιο πάρτι του κυρίου Τσερέλα και της κυρίας Οικονομάκου. Σας έβλεπα, το κοιτάγατε, η πατριώτησά μας η Οικονομάκου. Είναι
0: μας?
1: Από κάτω.
0: Α,
1: τον Άγιο
0: σας.
1: Βασίλειο, βέβαια.
0: Είναι από τον...
1: Τάκη,
0: είναι...
1: κυρία Οικονομάκου.
0: Άγιος Βασίλειος.
1: Είναι δίπλα.
0: Μέλισσα.
1: Μέλισσα.
0: Μέλισσα, κόκκινα λουριά.
1: Είναι... Άγιος Νικόλαος, Σελεγούδι, Καστάνια. Πάμε τα χωριά πάνω.
0: Στη σειρά είναι αυτά τα χωριά και είναι από εκεί και η Οικονομάκου.
1: Οικονομάκου είναι από πιο κάτω, το πιο κάτω χωριά.
0: Ναι, μπράβο, να είναι καλά η κοπέλα.
1: Σας έβλεπα, κοιτάγατε, όχι την Οικονομάκου, τον Τζερέλα κοιτάγατε. Σας είδα εγώ έξω με τα κορίτσια.
0: Λέμε ότι είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι.
1: Και εμείς ωραίοι μας, δεν κάνουμε έτσι.
0: Είσαι εσύ ο Τσερέλα.
1: Τσερέλα δεν είμαι, Ρογκάκος. Ποιος Τσερέλα.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Και εκείνη πολύ όμορφη και αυτός πολύ όμορφο.
1: Δεν είπατε ωραίο ζευγάρι, είπατε ωραίο ο Τσερέλα. Οικονομάκου, αν δεν τη βλέπατε.
0: Την Οικονομάκου την έχουμε δει, Νίκο, την έχουμε δει.
1: Τον Τσερέλα δεν τον έχετε δει.
0: Όχι.
1: Με έχει δει εμένα με ανοιχτό πουκάμισο.
0: Να χορεύεις έτσι, όχι, δεν σε έχω δει.
1: Να πηγαίνει τρίχα.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Πού πήγε καλέ, την έχασα την είδηση. Πολλές οι αφήξεις στο πάρτι των παιδιών λοιπόν που παντρεύτηκαν. Βλέπω εδώ Σκορδά, Παπαδημητρίου, Ντορέτα, Γεροντιδάκη, Συνατσάκη, Ιαν Στρατή.
0: Τι κοσμικό ρεπορτάζ κάνει.
1: Ευγενία Σαμαρά. Ναι, ναι, μια χαρά. Μην με μπλέκετε εμένα μετά.
0: Ναι, ωραία, τώρα.
1: Λένα Δροσάκη.
0: Είναι φίλοι του ζευγαριού. Πήγαν οι άνθρωποι. Εσύ δεν. Κανονικά εσένα πρέπει να έχουν καλέσει. Σέβνε, πραγματικά έπρεπε να.
1: Οικονομάκου. Θα τη δω, θα τη δω στο Μαυροβούνι το καλοκαίρι.
0: Πες της το.
1: Θα της πω γιατί με κάλεσε.
0: Πες της το.
1: Ναι, είμαι και κοντοχωριά μου.
0: Ναι, το σωστό είναι να πάνε οι συμπατριώτες της πρώτα απ' όλα.
1: Είναι και η κυρία Παναγιώταρου, ήταν και αυτά, πήγανε.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι.
0: Κυρία, μπράβο, το είναι όλοι.
1: Ευγενία Σαμαρά. Μια χαρά να ζήσουν τα παιδιά.
0: Τρεις φορές την είπες τη Σαμαρά.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Τρεις φορές. Να είναι καλά η κοπέλα, τρεις φορές την είπες.
1: Λοιπόν, τρυφερές στιγμές η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με τον Τζέικ. Πώς τον λένε,
0: Μπον Τζόβι.
1: Ναι. Α, τα τζέλι σουζ. Αυτά είναι τα αγαπημένα για το καλοκαίρι. Διάβαζα για τις γυναίκες κάτι τζέλι σουζ. Είναι ωραία, κάτι φλάτ, ωραία παπουτσάκια.
0: Τα τζέλι σου είναι αυτά που φόραγα όταν ήμουν μικρή για να, να μπαίνει στη ξέση. Είναι αυτά τα παλιά, τα διαφανή, τα παπουτσάκια.
1: Αυτά επανέρχονται.
0: Αυτά τα φοράγαμε όταν είμαστε μικροί, βρε Νίκο μου. Ναι. Τα θυμάσαι. Για να μπούμε στη θάλασσα σε περιοχές που ήταν.
1: Επανέρχονται τώρα 100-200 ευρώ.
0: 200 ευρώ τα τζέλι σου.
1: Έτσι λέει για το καλοκαίρι.
0: Μήπως είναι τα τζέλι σου που θυμάμαι εγώ.
1: Καλά, δεν θα είναι αυτά. Με παίρνει φωτιά το πόδι μέσα στου 38 σωματιβού. Θα παίρνει λίγο αέρα.
0: Τα θυμάσαι αυτά τα.
1: Τα θυμάμαι, ναι.
0: Τα άκομψα παπουτσάκια που έμπαινε στη θάλασσα. Αυτά τα έχω ακόμα εγώ, ε.
1: Τα έχει.
0: Βέβαια.
1: Είναι άλλα αυτά.
0: Βέβαια, για ειδικές αποστολές.
1: Αυτά παίρνουν αέρα τώρα τα πόδια. Είναι άλλα αυτά που λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι πλαστικά κι αυτά.
0: Μάλλον 200 ευρώ έχουν.
1: Ξέρω, εγώ έτσι τα βλέπω.
0: Εγώ έχω τα συλλεκτικά τις παλιές εκδόσεις. Γιατί ξέρεις, πας σε περιοχές και σε θάλασσες που δεν είναι εύκολη πρόσβαση μέσα στο νερό και χρειάζονται αυτά. Για να μην βγεις κομμάτια.
1: Λοιπόν, μετά θα έρθω και θα σας πω γιατί οι γυναίκες θέλουν περισσότερο ύπνο από τους άντρες.
0: Ναι.
1: Θα σας πω για το φεστιβάλ του Αιγαίου στην Πάτμο.
0: Α, τι ωραία, η Πάτμος είναι εξαιρετική, εξαιρετική.
1: Θα σας πω για τους εφήβους και το κινητό και θα σας πω και για την Ρις Γουίδερσπον, τον δισεκατομμυριούχο 58χρονο. Άλλη μας τον πήρε και άλλο το γαμπρό.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και έχει κάνει και καλές επιτυχίες στο κινηματογράφο.
1: Ναι, τον πήρε το δισεκατομμυριούχο.
0: Η κουκλίτσα, ναι.
2: Real FM.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάματα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε και να πούμε μια καλημέρα στην παρέα της Μυτιλίνης και στο φίλο μου το Λευτεράκι. Γεια σου Λευτέρη μου, γεια σας παιδιά, γεια σας.
1: Ο Λευτέριος με την
0: παρέα
1: με
0: του.
1: Τη μάνα, θεία,
0: θεία αυτά, όλοι. Είναι κόσμος και ντουνιάς, παιδιά.
1: Φίλοι μας, ο Λευτεράκι.
0: Δεν ξέρω, είχε λέει πολύ αέρα. Έκανε...
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, πέταξε για να φτάσει εκεί και ήταν το αεροπλάνο, ξέρεις πώς πήγαινε.
1: Βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Ναι, πήγαινε και αργότερα. Φιλιά, παιδιά, πολλά φιλιά.
1: Γεια σου Λευτέρη,

0: Γιατί οι γυναίκες κοιμούνται περισσότερο από τους άντρες? Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Η απάντηση ποια είναι? Γιατί σκέφτονται περισσότερο. Χρησιμοποιούν το μυαλό περισσότερο από τους άντρες. 20 λεπτά παραπάνω, λέει, ύπνο χρειάζονται. Τα ακούω.
1: Τα ακούω και το ξέρω, Νίκο μου. Τα ακούω και το ξέρω.
0: Τι δηλαδή, σκέφτεστε παραπάνω, ότι έχετε περισσότερο μυαλό, δηλαδή.
1: Ότι εντάξει, καταναλωνόμαστε πάρα πολύ. Πολύ σκέψη, πολύ διήλυση σκέψη, πολύ διήλυση καταστάσεων.
0: Το παρασκέφτεστε. Τα παρασκέφτεστε.
1: Εγώ τα καίω τα πράγματα, καταλαβαίνετε.
0: Τα καίτε το μυαλό, το
1: καίω. Το μυαλό μου το καίω.
0: Τα κύτταρα.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων αυτό που είναι μέσα, αυτό είναι σε συρρήκνωση. Από την πολλή σκέψη, από το πολύ. Εσύ, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως θα μπορούσε να γίνει έτσι, μήπως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν γίνεται τίποτα και ησυχάζουμε.
0: Πάτε. Ησυχάρα, καίτε τα κύτταρα.
1: Τα καίω.
0: Χωρίς λόγο. Χωρίς σκέφτονται.
1: Στις εναλλακτικές, εγώ τα καίω, Νίκο.
0: Ναι.
1: Ψάχνοντας εναλλακτικές για δρομές.
0: Καλά. Δεν υπάρχουν.
1: Στο γεγονός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ψάχνω να βρω έναν δρόμο.
0: Τι να βρεις.
1: Έναν δρόμο.
0: Μα δεν βρίσκει στο τέλος. Και στα κύτταρα τσάμπα.
1: Τσάμπα.
0: Μη σκέφτεσαι κοιμήσου λίγο παραπάνω.
1: Θα γυρίσω πλευρό, Νίκο μου.
0: Γύρνα πλευρό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το δροσερό σπίτι. Πώς κρατάμε δροσερό ένα σπίτι το καλοκαίρι, λέει επιστήμονας.
1: Αν δεν είναι στο πέμπτο όροφο, δεν μπορείς.
0: Πώς, δεν ανοίγεται παράθυρα πρώτα απ' όλα. Με κλειστά τα παράθυρα, αυτό είναι το μυστικό.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις και το air condition, δεν λέμε, αλλά κλειστά παράθυρα, παιδιά. Όχι ανοιχτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται να έχεις κλειστά τα παράθυρα.
0: Ή πρωί-πρωί θα τα αιρήσεις λίγο και θα κλείσεις.
1: Πρέπει, αναγκαστικά
0: ναι, και θα κλείσεις μετά.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ερωτική τη βλέπω. Το δεύτερο ημίωρο το πάμε πολύ.
1: Επειδή ακολουθούμε τις προσταγές σου, Νίκο, είσαι εσύ ένας ερωτικός.
0: Θέλω να είστε ερωτικοί.
1: Και... είδες και τη δημοσκόπηση της GPO, για τα παραπολιτικά.
0: Την είδα.
1: Ναι, βλέπω τώρα στην πρόθεση ψήφου 26% η Νέα Δημοκρατία. Είχε 25% την προηγούμενη δημοσκόπηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,1% παραμένει.
0: Ναι.
1: ΠΑΣΟΚ 10,2 από 10,8. Ελληνική Λύση 8,2 από 7,8. Ανεβαίνει λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8% από 7,5 και εκεί ανεβαίνει. Νίκη 1 από 1,4.
0: Mm.
1: Πλεύση Ελευθερίας 3,8 από 4,1. Φωνή Λογικής 2,3 από 2,1.
0: Mm. Ναι.
1: Μέρα 25 2,6 από 2,2 κάτι παίρνει. Ελλάς 14,5 από 13,2.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίδα 6,9 από 9,2 υποχωρεί.
0: Ναι.
1: Και άλλο 4,1% από 2,9. Δηλαδή έτσι πως το βλέπω είναι Νέα Δημοκρατία, Ελλάς,
0: ναι.
1: ΠΑΣΟΚ,
0: ναι.
1: Ελληνική Λύση,
0: ναι.
1: Και κατεβαίνει.
0: Τα ίδια δηλαδή όπως ήταν περίπου.
1: Περίπου,
0: εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει, περίπου.
0: Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη η Ελληνική Λύση. Εντάξει,
1: ναι, περίπου, ναι, περίπου έτσι.
0: Την Άννα Βύση την είδες με το κοντομαλί, το αγορέ.
1: Έτσι πως τα δένει.
0: Την είδες?
1: Όχι.
0: Έχει γίνει viral. Κουρεύτηκε κοντό το μαλί, αγορέ.
1: Είναι κουρεμένο ή είναι για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης?
0: Κουρεμένο, βάζουμε. Κουρεμένο και είναι και εξαιρετική. Έχει φωτιστεί, κάτσα στο βρω εγώ, θα στο βρω. Έχει φωτιστεί ωραίο στο πρόσωπο. Πάρα πολύ.
1: Ασχολείται και με το image.
0: Άμα έχεις ωραίο πρόσωπο, ναι. Ό,τι και να κάνεις.
1: Αλήθεια, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα και καμιά.
0: Και να έχεις και μαλλιά για να τα κουρεύεις. Γιατί εγώ και να θέλω δεν. Δηλαδή, εμένα έτσι ήταν τα μαλλιά. Κοντά.
1: Κοντά είναι μόνο του. Δεν έχεις μακριά μαλλιά. Εμείς γιατί διαπραγματευόμαστε για σένα τώρα.
0: Αυτό, να έχεις μαλλιά. Η Βύση λοιπόν που τη θυμόμασταν αλλιώς και τα κούρεψε είναι εξαιρετική.
1: Μπράβο, αφού τη πάει. Πολύ ωραία. Μπράβο.

0: Άνοιξε και το Bay Hammam Θεσσαλονίκη. Έγινε επισκέψιμο πια, το πιο παλιό χαμάμ. Το
1: α,
0: πιο
1: είναι επισκέψιμο πια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, είναι
0: και είναι
1: αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Να πούμε καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνύματα. Στην Κατερίνα μας από την Πάτμο που κατάφερε να πάρει το απολυτήριο Λυκείου.
0: Α, μπράβο.
1: Πολύ σπουδαίο στα 53 της. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Μπράβο, ρε Κατερινιό. Πολύ σπουδαίο
0: πράγμα. Και ισανότερα.
1: Μπράβο. Πολύ σπουδαίο να μην το βάζεις κάτω.
0: Έτσι.
1: Η διαβίου μάθησης, η μάθηση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ που έχει στείλει για τον Πουλόπουλο, τι εννοεί. Το τραγούδι.
0: Έφτιαξε το.
1: Δεν μπορώ
0: το
1: να το
0: ποντικάκι.
1: Προχώρα εσύ, για πήγαινε εσύ. Για προχώρα,
0: η Αγγελική το διάβασες. Καλημέρα, δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Α, καλημέρα. Επιτέλους λέει, ωραία εκπομπή. Γεια σου, Αγγελική μου, για χαρά.
1: Δεν μπορώ να τα ανοίξω, Νίκο, οπότε προσπάθησε εσύ.
0: Γιατί, ρε παιδί μου. Η Κατερίνα η Κάβουρα, η παρέα που χτίζει με αγάπη και χαμόγελο. Το είπε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ.
1: Τον είπα και αυτόν.
0: Τι εννοεί, λέει ο Πλό.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος σου τα ξέρει, λέει και αυτά ώρα, λέει ο Παύλος. Το βλέπεις. Ρωτάτε τον Νίκο, λέει.
1: Το ρωτάμε.
0: Με αγάπη ο Παύλος, ναι, και δική μας.
1: Και τη δική μας αγάπη έχει.

0: Ποια μέτρα,
1: γεια
0: ρε
1: παιδί
0: μου. Η Σόφη Μαραγίδου, καλημέρα στου αγαπημένου μα Λίτσα Νίκο Αντώνη και Εύη. Σα έσαιξα πρόστα για να την πάρετε μετά, λέει στον Αντένα.
1: Γεια σου, Σόφη μα.
0: Γεια σου, Σόφη. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα κυρία Ρίτσα.
1: Ναι.
0: Κάνετε βόλτα παράλληλα, λέει, στις παραλίες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχει και τεκνά, λέει, εκεί Παναγιώτης Γκούζος.
1: Δεν Παναγιώτη. Είμαι ικανή να χωρίσω τη διάχυρα. Θα ρίξω.
0: Όχι,
1: και τα τεκνά, ρε πουλάκι μου. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
0: Για να βλέπουμε γενικά, λέει.
1: Ναι, ναι, δεν
0: λέει
1: μπορώ, Παναγιώτη. Δυο άχυρα δεν μπορώ να χωρίσω. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε, πάμε και επιστρέφουμε με τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά. Ξεκινήσουμε λιγάκι από τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν τελικά, από ό,τι φαίνεται, για να γίνει νέα κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει η πρώτη απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζωντανό κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα. Καλό είναι να γίνονται διαδικασίες. Είχαμε και την πολιτική μας γραμματεία προχθές. Νομίζω ότι η συγκέντρωση των υπογραφών, οι φήμες έλεγαν ότι είχαν συγκεντρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες,
0: ναι,
1: για νέα κεντρική επιτροπή. Κακό δεν είναι, ξέρετε, να συνεδριάζουν τα όργανα. Είναι θετικό, αναλόγως των εξελίξεων που προκύπτουν. Και εδώ, όπως ξέρετε, ίσως και καλύτερα από μένα, έχουν προκύψει αρκετές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι η αντίρρηση είναι για την πρώτη απόφαση, για τη συμπόρευση, σύμπλευση με την Ελλάς. Προφανώς αυτό που γράφει, από ό,τι καταλαβαίνω, το κείμενο των υπογραφών, είναι ότι δεν είσαστε κόμμα σε αναμονή. Πολύ περισσότερα μετά από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας και προχθές στη συνέντευξη.
1: Πω εγώ, να αποσαφηνίσω ότι βεβαίως και δεν είμαστε κόμμα σε αναμονή, και να πω και το εξής. Η απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, της πρόσφατης τουλάχιστον, που συνέχιζε την απόφαση των προηγούμενων κεντρικών επιτροπών που μιλούσαμε για συμπορεύσεις. Σας θυμίζω εδώ ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και αρκετό καιρό είχαμε πει για συμπόρευση και με το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά. Αυτό δεν έγινε εφικτό, δεν κατέστη εφικτό. Προχωρήσαμε μετά σε μία πρόταση απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είπαμε, στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα. Από ό,τι φαίνεται, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες μέρες. Επομένως.
0: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλουμε, ρε παιδιά, αυτό λέει ο Τσίπρας. Δεν θέλω. Με το ζόρι να έρθετε εδώ.
1: Εγώ, επειδή πάντα λειτουργώ θεσμικά και το έχω πει εδώ και καιρό, δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα προσωπικό, τι θέλει, ποιος θέλει τι. Σημασία έχει, αυτό το έχουμε πει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και το καιρό. Εμείς κάναμε μια υπερβατική πρόταση για να δούμε πώς μπορούμε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμαχία και συμπόρευση με έναν τρόπο όμως συντεταγμένο και όχι με προσωπικές διαπραγματεύσεις του καθενός. Από τη στιγμή που αυτό φαίνεται να απορρίπτεται από τον Αλέξη τον Τσίπρα και μάλιστα με αρκετά εμφαντικό τρόπο, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια νέα κατάσταση.
2: Ωραία, το θέμα, εγώ νομίζω, κύριε Μελί, το θέμα είναι ένα. Τι νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανασυνταχθεί, να κατέβει ως ένα αυτόνομο κόμμα. Όποιος θέλει να μείνει εκεί, όποιος θέλει να φύγει, να υπάρξει μια αγρανάπαυση, να δηλώσει στον Τσίπρα ότι θέλει να πάει, και αν το θέλει ο Τσίπρας, σας πάει. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Κύριε Ρογκάκο, εγώ αυτό που έχω πει πάλι εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία. Είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και θα έπρεπε, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και το κόμμα μου τώρα, να είναι έτοιμο για οποιονδήποτε ενδεχόμενο. Έχω την αίσθηση απλά ότι τουλάχιστον, επειδή καταλαβαίνετε, λόγω του ρόλου μου πρέπει να κινηθώ εντός των ορίων της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής τελευταίας που είχαμε. Επομένως δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο από αυτό. Έγινε μια προσπάθεια να εξαντληθούν οι δυνατότητες οποιασδήποτε πιθανή συμπόρευση. Νομίζω όμως ότι, επειδή ξαναλέω, είμαστε ένα κόμμα με ιστορία. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο, παρά τη δύσκολη δημοσκοπική στιγμή που περνάει τώρα, σε κάλπες, όπως ξέρετε, δεν έχει ποτέ υποχωρήσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Έχει δηλαδή ένα βάθος, νομίζω, το οποίο θα του δώσει και τώρα τη δυνατότητα, θα το δείτε, αναλόγως των εξελίξεων, να είναι σε ένα ρόλο που θα του δώσει μια ακόμα, πώς να το πω, κατεύθυνση να παίξει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Από εκεί μετά, ξαναλέω, ήταν μια στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή των συμμαχιών τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Η οποία όμως, ξέρετε, κύριε Μελίδη, γιατί βεβαίως εσείς πρέπει να είσαστε πάντα στη γραμμή του κόμματος, η οποία όμως δεν αποδίδει 1,5 χρόνο πραγματικά με όλους τους τόνους. Οι πρώτοι είσαστε που κάνατε τις προσκλήσεις και για συμπόρευση. Γενικά.
2: Ναι, μωρέ, γιατί βλέπανε ότι δεν.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά, την αυτοφθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μόνο του έχασε τις ταιρίσματα.
2: Αν μου επιτρέπεις, τι είπε ο Τσίπρας? Βρήκα χώρο και μπήκα.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
2: Αν δεν υπήρχε χώρο,
0: κενό, ναι.
2: Αυτό σου λέω. Βρήκα χώρο, μπήκα. Αργήσατε μάλλον, κύριε Μελίδη.
1: Θα σας πω. Εγώ δεν θα σχολιάσω τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πλέον έχει κάνει τη δικιά του επιλογή. Όμως θα πω κάτι και νομίζω απευθύνομαι στην κοινή λογική εδώ. Ακόμα και σήμερα, αν πάρουμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, οποιαδήποτε θέλετε, του τελευταίου διαστήματος ή πιο.
0: Και τη σημερινή ακόμα, ναι.
1: Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ καταλαβαίνω, και τις ελπίδες και τις προσδοκίες που δημιουργούνται παντού. Θα σας πω όμως ότι, επειδή το κόμμα μου και ο χώρος μου έχει πληγωθεί από ελπίδες και προσδοκίες και το 2019 και το 2023, γιατί και τότε, ξέρετε, πάλι υπήρχε αρκετός κόσμος που πίστευε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, δεν πήγαν. Θέλω λοιπόν να πω ότι μπορεί αυτή η πρότασή μας να μην βρει και ανταπόκριση. Επομένως, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πρόταση που πέτυχε το σκοπό της. Όμως, η λογική της πρότασης, δηλαδή ότι χωρίς τη συμπόρευση δεν υπάρχει νίκη στις εκλογές, τουλάχιστον για το χώρο μας, νομίζω ότι μέχρι και σήμερα από τις δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνεται. Και ξέρετε κάτι, επειδή εγώ κάνω και μια ανάγνωση, το έχω πει αρκετές φορές, θα δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε προώρες εκλογές. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία σε πλήρη κύκλο.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω, αν με ρωτάτε.
1: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι.
2: Έχετε χρόνο, θέλετε να πείτε?
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει δύο πράγματα. Υπάρχει αφενός ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις διεργασίες από εδώ και πέρα. Αφετέρου όμως, επειδή ξέρετε, οι δημοσκοπικοί κύκλοι κάνουν πολλά και δημιουργούν εκπλήξεις. Θυμίζω για αρκετό καιρό είχαμε στη δημοσκοπήση δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θυμίζω επίσης ότι κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης, όταν είχε αναλάβει το Πασόκ, είχε φτάσει κοντά στο 20%.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τον πρώτο καιρό εννοείται, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε αυτού η κυρία Καριστιανού επίσης θυμίζω πριν ανακοινωθούν τα νέα κόμματα ένα διάστημα και αυτή ήταν αρκετά πάνω και ήταν και ψηλότερα σε σχέση με το που βρίσκεται τώρα.
2: Ο Τσίπρας είναι άλλη περίπτωση όμως, κύριε Μελίδη. Ο Τσίπρας είναι άλλη περίπτωση. Όχι, είναι άλλη περίπτωση.
1: Είναι διαφορετική.
2: Τι
1: περίπτωση.
2: Θέλω να πω. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει και προσωπικούς σταυρούς, γιατί αν θέλετε είναι αυτός που είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι Κωνσταντοπούλο Τσίπρας, δεν είναι, πώς το λένε, Νίκη ο Τσίπρας, δεν είναι, καταλάβατε.
1: Προφανώς δεν είναι, όμως προσέξτε τι γίνεται. Τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα, γιατί ξαναλέω, έχω αυτό το κακό να τις μελετώ αρκετά τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και σήμερα τα αποτελέσματα δείχνουν το εξής. Και ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και να πρέπει να έχει ένα αέρα που να δίνει και μια εικόνα στους πολίτες, στους ανθρώπους που μας ψηφίζουν, ότι υπάρχει μια ελπίδα εδώ. Δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν το να υπάρχει ένας κατακρεματισμός στο χώρο μας, τον οποίο θα γίνει μάχη για τη δεύτερη θέση. Θα το ξαναπώ. Όλες οι δημοσκοπήσεις το ίδιο συμπέρασμα δείχνουν. Ούτε καν πλησιάζει κανείς αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Και αν αλλάξει, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Λέμε όμως εμείς ότι ως ΣΥΡΙΖΑ η ανάλυση που κάναμε είναι ότι ακριβώς απέναντι σε αυτό το φαινόμενο του κατακρεματισμού και της πολυδιάσπασης, θεωρήσαμε ίσως για ένα μεγάλο διάστημα. Παραπάνω ίσως από όσο θα τελικώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έπρεπε να επενδύσουμε σε μια λογική συμμαχιών. Προφανώς όμως, ξαναλέω, ήμασταν ακόμα συντεταγμένο, ένα κόμμα που έχει και στελεχειακό δυναμικό, έχει και προγραμματισμό, έχει τις δυνατότητες, τις οργανωτικές και τις πολιτικές και τα εργαλεία να παίξει ρόλο στην επόμενη.
0: Απλά το ποντάρισμα που κάνατε για τη συμπόρευση, για τη σύμπλευση, δηλαδή η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, που ήταν έτσι όπως ήταν και παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, γιατί εσύ τις γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, φαίνεται ότι δεν οδήγησε πουθενά. Δεν χάθηκε ένας χρόνος.
2: Νόμιζαν θα τους δεχθεί ο Τσίπρας, ναι, παιδί μου, τους ανθρώπους. Και είπαν όχι.
1: Επειδή και αυτό ακόμα, ξαναλέω, εγώ δεσμεύομαι από την απόφαση αυτή, έχω γνώμη, αλλά σας λέω την απόφαση του κόμματος.
0: Ναι. Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω όμως ότι αν το δούμε τη μεγάλη εικόνα, εντάξει, αυτό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες, στην Τρίτη είμαστε τώρα, θέλω να πω ότι δεν χάθηκε πολύς πολιτικός χρόνος. Τότε υπήρξε μια λογική να εξαντληθούν τα όρια της λογικής των συμμαχιών. Από εκεί μετά, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα νέα δεδομένα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει αυτά τα νέα δεδομένα.
0: Απλά υπήρχε προσφορά πριν τη ζήτηση, αυτό έγινε. Δηλαδή, πριν μας το ζητήσουν. Ναι, προσφορά πριν. Ναι.
1: Ήταν μια υπερβατική απόφαση. Ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως, από εκεί μετά είμαστε ένα ζωντανό κόμμα. Καλοκαίρι είναι και συνεχίζουμε τις διαδικασίες μας. Όπως βλέπετε, ήδη έχει γίνει μια ακόμη πολιτική γραμματεία. Θα πάμε, φαντάζομαι, και λόγω του καταστατικού που προβλέπεται με την κατάθεση των υπογραφών αυτών, πρέπει εντός 15 μόνο να συγκληθεί εκ νέου Κεντρική Επιτροπή. Επομένως, νομίζω θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα.
2: Αυτές οι συγκλήσεις είναι που με ανησυχούν εμένα.
0: Κάνει υπομονή, Νίκο.
2: Εμένα τι με ανησυχούν, γιατί είμαι συμπαθότο ΣΥΡΙΖΑ. Συμπαθώτο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είμαι συμπαθούντας.
0: Ναι, έλα, προχώρα. Λοιπόν, για προχώρα.
2: Εμένα αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι οι πολλές συζητήσεις.
0: Έτσι είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Ναι, ναι, αλλά 7 χρόνια όμως τα εξαντλήσαμε. 7 χρόνια το εξαντλήσαμε.
0: Οι δημοκρατικές διαδικασίες έτσι είναι στην αριστερά.
2: Κύριε Μελίδη, ο Τσίπρας ήρθε, έκανε δύο συζητήσεις, μπήκε μέσα 16%. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Οι πολλές συνιστώσεις και τα πολλά σούπα μου πες.
1: Προσέξτε, δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε πάνω από
2: σε 30 δεύτερα, γιατί έχουμε κλείσει.
1: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλές συνιστώσεις, κέρδισε τρεις εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή δύο βουλευτικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα, το 2015, δεν είναι το πρόβλημα οι συνιστώσεις, ξέρετε. Η δημοκρατία δεν κάνει ποτέ, δεν βλάπτει ποτέ. Ίσως η πολυφωνία να βλάπτει από ένα σημείο και μετά, νομίζω όμως ότι αποδείξαμε ότι παραμένουμε ζωντανοί και μετά από
2: μακάρι,
1: αυτά όλα. Γιατί ιστορία διασπάσεων, δεν λέω ότι είναι καλό, λέω ότι συμβαίνει. Και ένα δεύτερο να είναι όλοι σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την πορεία του με αυτοπεποίθηση και με δυναμική.
2: Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να είστε καλά, κύριε Μελίδη. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει και η Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επιβεβαίωσαν οι άνοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Τέλος, την πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε επιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 6 ειδικές διαδρομές που πραγματοποιούνται στους νομούς Αρκαδίας και Αργολίδας, συνεχίζεται σήμερα με τη δεύτερη ημέρα το Εκοράλι Ακρόπολης. Ο Βέλγος Τιέρι Νεβίλ με Χιουντάι προηγείται στη γενική κατάταξη μετά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Έως στις 12 και αφουλήσαμε το θέμα του air condition.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον συνάδελφο.
1: Μαζί μας ο Αντώνης Μορτάκης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Κάνει λίγο κράτη, Νίκο.
0: Και το mouse. Και το mouse που δεν είχες mouse.
1: Κάνει λίγο κράτη. Η Εύβοιου Κλιώτη.
0: Στο
1: mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Δήμητρα Πανανού. Μην καθαρίσεις τα δόντια σου, Νίκο.
0: Δεν τα κάνω, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έφαγα ένα κομμάτι πενιρλί.
1: Και πρέπει να κάνεις.
0: Μα δεν κάνω έτσι.
1: Έχει βγει λίγο. Πιέσαι να μου κάνει νερό. Πιέσαι να μου κάνει νερό. Φάει μέντα.
0: Έλα, έχουμε και επισκέπτες. Οι άνθρωποι θα γελάνε.
1: Σε παρακαλώ, Νίκο.
0: Θέλω να είσαι σοβαρή όταν έχουμε επισκέπτες. Σου είπα για τη συσκέψη στο Μαξίμου, για την ακρίβεια.
1: Τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: 36 φορές μου το έχεις πει από την Παρασκευή.
0: Βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες, ναι. Θεοδωρικάκος.
1: Αποτέλεσμα, αποτέλεσμα.
0: Και ο Πρωθυπουργός.
1: Και στόχος το καλάθι. Σταθερές
0: και μειώσεις τιμών, αλλιώς δεν θα φύγει το πλαφόνι στον έναν τον άπαντα. Λέει ο Μητσοτάκης.
1: Πάει για καλάθι, δηλαδή.
0: Θα ρίξει, ναι, για το καλάθι. Μπορεί να επανέλθει το καλάθι του νοικοκυριού. Και να έχει μέσα συγκεκριμένα προϊόντα πιο φθηνά.
1: Ναι, για συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτά τα πρώτη ανάγκη
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Τα βασική διαβίωση.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Κοίτα, μην κλείσει εσύ κανένα air condition εκεί. Μην το κάνει κρυφά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο, τι λες, λέει.
1: Τι να κάνει, τι να κάνει.
0: Και το πίσω να ψε εδώ, να την κοπανίσει τα πλευρά. Εδώ στην Εφραμιά, άνοιξε
1: έχω
0: και το πίσω.
1: Ήδη, έχω να πω εδώ ήδη κάτω στο στήθος, για να, το air condition. Μην
0: δεν είναι, είναι από το άγχος. Σε αγχώνω εγώ.
1: Σήμερα έχει και συνεδρία στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Υπό Αλέξη. Εθνικό Συμβούλιο.
0: Α, έχει τους 50 τομεάρχες.
1: Χτες τους είχε τους 50 τομεάρχες. Σήμερα είναι περισσότερα. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
0: Δεν θα είναι τομεάρχες εκεί.
1: Θα είναι και τομεάρχες και σήμερα. Θα είναι κάθε μέρα οι τομεάρχες. Θα
0: μας πω ευέλικτο σχήμα κι αυτό,
1: Ευέλικτο.
0: 50 οι τομεάρχες.
1: Πρέπει να δουν λίγο τα πατήματά τους, Νίκο. Εντάξει, λογικό είναι. Βάζεις 50 για να
0: δουλέψουν 10-15.
1: Πώς θα πάει το πράγμα, πώς θα πορευτείς. Έχεις δώσει κάποια στοιχεία από το πρόγραμμά σου. Το προχωράς, έχεις ακούσει προτάσεις. Λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά τώρα όταν έχεις μια σκιώδη κυβέρνηση 50, μην λες ότι είναι μεγάλο
1: είναι
0: το σχήμα.
1: Είναι και οι αναπληρωτές, είναι και οι δεύτεροι αναπληρωτές, έχει κόσμο μέσα.
0: Και εντάξει, δεν ξέρουμε πολλούς ανθρώπους από αυτούς.
1: Ναι, είναι νέα πρόσωπα.
0: Ναι, είναι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, νέα πρόσωπα. Θα δούμε.
0: Με μια έκπληξη, ο Μορτάκης, όταν πέκει το έκπληξη, μην το λες αυτό, λέει. Κάτσε κύριε Μορτάκη, εμείς αισθενόμαστε. Εγώ το κλείσα, λέει. Όχι, η Χρύσα, γιατί κρυώνει. Την έδωσα και τη Χρύσα στεγνά. Την
1: ναι, ναι, ναι, Νίκο μου, ναι.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια μας απασχολεί, είναι το νούμερο ένα θέμα.
1: Ναι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό
0: έτσι,
1: είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα τους τώρα, όλο, η ακρίβεια. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα.
1: Και τα ενίκια, μην τα ξεχνάς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μην τα ξεχνάς.
0: Καλά, αρέσει. Πας να νοικιάσεις ένα τριάρι και θες 800 και 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Και είναι στάνταρ οι τιμές. Δεν είναι αυτό. Είναι στάνταρ. Τα ενίκια και οι τιμές και η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο. Και τα στοιχεία που έχεις παρουσιάσει και εσύ 150 φορές ότι μέχρι τις 20 του μήνα και αν φτάνει ο μισθός.
0: Συγγνώμη, γιατί μου κρύβετε τις ειδήσεις. Πρέπει να τις τα βλέπω όλα.
1: Τι δεν λέω.
0: Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Κωνσταντάρ σαν τρολοπενιντάρι.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν μου το λες αυτό το πρωί. Τι εννοεί κάτι συστόψινο. Επειδή με τον Τσίπρα είμαστε
1: τότε
0: μαζί λίγο.
1: Τότε
0: είμαστε τρελοπενιντάριδες εμείς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εμφανιζόταν ως εφοπλιστής, θυμάσαι τότε. Το έχεις δει την ταινία.
0: Τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων.
1: Ναι, όχι, και σπαταλούσε τα λεφτά. Σπαταλούσε τα λεφτά του, όπως θυμάσαι. Αυτό είπε ο κ. Μαρινάκης.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Αυτό είναι ο ρόλος του Κωνσταντάρα τότε. Έκανε τον εφοπλιστή που ξέδωσε τα λεφτά του δίχως αύριο.
0: Είχε πλάκα. Τον τρελοπενιντάρι.
1: Ναι, και αυτό προφανώς αναφέρεται στο υπερπλεόνασμα που ο κ. Τσίπρα στον 6.
0: Αλλά και η Ατάκα.
1: Και τα λοιπά.
0: Εντάξει τώρα. Και αυτός μπορεί να έχει το πρόγραμμά του, να πει την άποψή του. Άντε, ο τρελοπενιντάρης τώρα.
1: Ναι. Τρελοπενιντάρης. Τρελοπενιντάρης λέγονταν, κάπως λέγονταν. Ήταν,
0: ναι.
1: Το όνομα δεν το θυμάμαι. Τώρα έχω δει κάτω φορές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να υποδεχθούμε τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Γραμματέα.
1: Γεια σας κύριε Κυρανάκη.
2: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα κύριε Μπιζόγλη.
0: Τι γίνεται, πολλή δουλειά. Πέσαμε στα βαθιά τώρα. Πήγατε εκεί γραμματέας, ξεκινάει η προεκλογική φουλ τώρα.
2: Ξεκινήσαμε στο φουλ μηχανές, ρυθμούς ράλι Ακρόπολης, καθώς αυτή τη βδομάδα είχαμε περιοδία στην Πελοπόννησο.
0: Ναι. Το κόμμα πώς το βλέπετε, πώς πάει το κόμμα.
2: Συνεχίζουμε τα δικά. Αισιόδοξα, κύριε Ρογκάκο. Το κλίμα ανεβαίνει και προφανώς το στοίχημα για μας εν ώψη της κάλπης του 2027 είναι από τη μία να έχουμε τηρήσει όλες μας τις υποσχέσεις, να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να του πούμε το είπαμε, το κάναμε, και από την άλλη και πιο σημαντικό για μένα, να γίνει κατανοητό το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, κατανοητό και πιστικό βέβαια το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030.
1: Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά, κύριε Νάκη, αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, την πατριωτική εισφορά που πρότεινε από τους πολύ πλούσιους και το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης?
0: Να δώσετε 6 δις, είπε ο Τσίπρας ουσιαστικά.
2: Πολύ θετικά τα άκουσα τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Παραδέχτηκε ότι η οικονομία υπεραποδίδει, ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, αδειάζοντας βέβαια τα στελέχη του που τις προηγούμενες ημέρες είχαν μιλήσει για φορολόγηση του υπερπλούτου, τα γνωστά τα οποία λέει η αριστερά εδώ και δεκαετίες. Και από την άλλη ξεκίνησε πάλι να κάνει μια οικονομική ανάλυση για την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι έχει επεπραγμένα στην πλάτη του για να πείσει σε επίπεδο αξιοπιστίας. Θυμίζω ότι ενώ τώρα λέει ας πούμε ότι 6 δις υπάρχουν στα ταμεία και τα οποία μπορούν να δαπανηθούν σε όποιο
1: σε κοινωνικές ομάδες,
2: ναι, θυμίζω ότι υποχρεώθηκε από τους θεσμούς να μαζέψει 30 δις, γιατί δεν τον πίστευε κανείς ότι θα προχωρήσει με τα ρυθμίσεις, τα οποία αυτός ονόμασε μαξιλάρι. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι ήταν η εγγύηση για να μπορεί η Ελλάδα να ξαναργήσει τις αγορές. Άρα λοιπόν.
1: Τώρα είμαστε στο 2026. Δηλαδή αυτό που λέει ότι δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα. Κάνω μια νέα πρόταση.
0: Ναι, πάω αλλιώς. Οι κανόνες ισχύουν όμως οι δημοσιονομικοί.
2: Ευτυχώς δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε, διότι μας άφησε σε μια Ελλάδα με πολύ μεγαλύτερη ανεργία. Σήμερα η ανεργία είναι κάτω του 8%, έχει μειωθεί κατά 50% τα τελευταία 7 χρόνια. Οι μισθοί έχουν φτάσει στα 1.500 ευρώ μέσο μισθό και ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί κατά 41%. Έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι οι οποίοι απελευθερώνουν εισόδημα για επιχειρήσεις, πολίτες και συνταξιούχους. Η νέα γενιά η οποία έφυγε τα χρόνια του Τσίπρα, θυμίζω ότι έγινε το 2015 με 600.000 νέους να φεύγουν στο εξωτερικό, επιστρέφουν περισσότεροι πλέον από αυτούς που φεύγουν. Χιλιάδες νέα παιδιά έχουν βρει.
1: Ναι, αλλά έχει και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Έχει ακρίβεια, έχει ενίκεια.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν μένει και τίποτα όμως, κύριε Κυρανάκη. Δηλαδή, εγώ τα 1.500 τα ακούω. Την αύξηση του κατώτατου του ακούω. Αλλά άμα εγώ θέλω έναν κατώτατο για το ενίκιο μου, δεν μένει και τίποτα. Βεβαίως αυξήθηκε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μένει κάτι στον κόσμο.
2: Εμείς δεχόμαστε ότι υπάρχει μια πληθωριστική τάση, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται. Πάντα η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι η αύξηση εισοδημάτων. Η δική μας πολιτική λοιπόν έφερε αύξηση εισοδημάτων και θα φέρει ακόμα περισσότερο. Διότι οι επενδύσεις έχουν έρθει στην Ελλάδα, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά, οι οποίοι ήταν στην ανεργία προηγουμένως. Άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία έχουν επιστρέψει με καλές δουλειές εδώ. Επιχειρήσεις ανοίγουν, η οικονομία πάει καλύτερα. Κάθε χρόνο που θα έχουμε αύξηση εισοδημάτων, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την εισαγόμενη ακρίβεια.
0: Το θέμα, κύριε Κυρανάκη, δεν είναι να έχουμε αύξηση εισοδημάτων 5-10% κάθε χρόνο, άμα αυξάνονται 10% τα ενίκεια, 10% τα τρόφιμα και 10% τα.
2: Σωρευτικά, κύριε Ρογκάκο, επειδή και του οικονομικού ρεπορτάζ.
0: 7,7.
2: Σωρευτικά, ο πληθωρισμός είναι 17%.
0: Ναι.
2: Και σωρευτικά, το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι 36%. Σχεδόν διπλάσιο. Δηλαδή, τα εισοδήματα σε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού είναι 36%. Άρα ναι, υπάρχει ακρίβεια, είναι πρόβλημα, δεν το κρύβει κανένας κατά το χαλί, αλλά η αύξηση εισοδημάτων είναι μεγαλύτερη.
1: Τώρα,
0: αν μου επιτρέπετε βέβαια αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο και να δώσω μια συμβουλή, μην τα χρησιμοποιείτε πολύ έτσι τα επιχειρήματα αυτά, γιατί ξέρετε θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή τα νούμερα από μόνα τους δεν λένε τίποτα, κύριε Κυρανάκη. Θέλω να πω ότι θα βρεθείτε κάπου και θα έχουμε προβλήματα.
2: Τα νούμερα αυτά είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειά.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ενδιαφέρουν τα νούμερα τον κόσμο.
2: Συμφωνώ ότι για τον καθένα που μας ακούει δεν έχει αξία.
0: Είναι σαν να του λέω εγώ το πρωτογενές πλεώνασμα 3,6 δις και υπερέσοδα 28 δις κτλ. Δεν μοιάζει άνθρωπο. Με
1: έκλεισε.
0: Το που το είπα αυτό έκλεισε.
1: Ναι, γιατί δεν σταματάς τις τοποθετήσεις.
0: Κάτσε,
1: δεν ζητήσαμε την τοποθέτηση σου.
0: Κάτσε, ρε παιδί.
1: Για να ξαναπάρουμε τον γραμματέα.
0: Έχω άδικο. Όχι, δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω.
1: Μα το λέω και εγώ, παιδί μου, πολύ καιρό τώρα.
0: Αυτό λέω.
1: Ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα
0: νούμερα.
1: Αλλά
0: μένει να κάνουμε ένα σχόλιο και να πέφτει η γραμμή, μην ξαναμιλήσω.
1: Ναι, εντάξει. Η εγχείρηση πέτυχε.
0: Η γραμμή.
1: Ναι, μην κάνει σχόλιο. Άστο, μην κάνει σχόλιο. Να δούμε αν θα το έχουμε το γραμματέα ξανά.
0: Θα τον έχουμε, δεν μπορεί.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Κάτσε λοιπόν και 17 έχει 10 λεπτά ακόμα. Μου κάνει νοήματα συνέχεια.
1: Σου κάνω νοήματα. Γιατί μου είπε, εντάξει, δεν υπάρχει. Μην ανησυχεί και μην ανησυχεί.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Πού είναι.
1: Δεν έπεσε μόνο η γραμμή, έκλεισε και το κινητό.
0: Όλο.
1: Και εγώ θα το έκλεινα με σένα.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ, λέει, θυμάται ο κύριος Κυρανάκης τι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μας λέει τι παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία και σίτιο σε κάθε γειτονιά παρέδωσε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η άλλη άποψη αυτή.
1: Ναι, την οποία λέω εγώ.
0: Και εγώ τη λέω, γιατί εγώ να μην δει.
1: Όχι, δεν τη λες εσύ.
0: Κρυφή θα την κρατήσω.
1: Ναι, κρυφή την κρατάς.
0: Θα τον πάρουμε τον κύριο Κυρανάκη. Συγγνώμη για την ερώτηση.
1: Τίποτα, για την μην κάνεις άλλη ερώτηση. Φτάνει. Άστον να κάνει τοποθέτηση, να δούμε και εμείς.
0: Δεν νομίζω ότι μου το κλείσε ο κύριος Κυρανάκη.
1: Και εγώ θα στο κλείνω.
0: Μου το κλείσε.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Κυρανάκη, μου το κλείσατε το τηλέφωνο.
2: Θα μπορούσαμε να παρεξηγηθούμε και να πιστέψω ότι με φημώνεται την ώρα που πήγα να πω το πράγμα.
1: Ακριβώς. Στο καλύτερο που λέει. Στο καλύτερο, ναι.
0: Σωστό,
2: δεν θα το πίστευα ποτέ. Έλεγα λοιπόν ότι συμφωνώ μαζί σας ότι τα νούμερα τα συνολικά από μόνα τους, παρότι είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, δεν λένε τίποτα στον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να σκεφτεί πού ήταν το εισόδημά του 2019 και πού είναι σήμερα. Πόση φορολογία πλήρωνε 2019, πόση πληρώνει σήμερα. Τι εισφορές πλήρωνε στη δουλειά του, οι οποίες αφαιρούνται από το καθαρό, από το καθαρό του μισθό κάθε μήνα και που είναι σήμερα. Πόσο ήταν η αξία του ακινήτου του. 7 στους 10 Έλληνες έχουν ιδιοκατοίκηση. Πώς ήταν η αξία του ακινήτου του το 2019 και που είναι σήμερα. Πώς ήταν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, όλες οι υποδομές, οι βασικές καθημερινότητάς του και που είναι σήμερα. Υπάρχει βελτίωση, είναι μια συνεχής μάχη πολιτική. Δεν είναι όλα τέλεια, η Ελλάδα όμως αλλάζει. Η Ελλάδα γίνεται πιο δυνατή, πιο ισχυρή και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο για να δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Πώς το βλέπετε, είναι αγεφύρωτο το χάσμα?
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι αγεφύρωτο. Στον ίδιο πολιτικό χώρο ανήκουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πειραματίσει και τη χώρα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Αυτό δεν αλλάζει ως άποψη ούτε δική μου. Ούτε των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, παρά την άσχημη κριτική την οποία μας ασκεί στους τελευταίους μήνες και προφανώς μας στεναχωρεί. Εγώ το μόνο που θέλω να επαναλάβω, το έχω πει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες, είναι ότι ο απλός Νέος Δημοκράτης έμεινε κοντά στον Αντώνη Σαμαρά σε δύσκολες στιγμές για τη Νέα Δημοκρατία, σε στιγμές που έπρεπε να περάσουν στη Βουλή αντιλαϊκά μέτρα, μνημονιακά μέτρα, τα θυμάστε και οι δύο πολύ καλά, έμεινε και τον στήριξε. Και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία που η Ελλάδα πάει καλύτερα. Και πολλά από αυτά τα οποία ο ίδιος σχεδίασε τότε, σήμερα δικαιώνονται. Είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι, είναι η στιγμή να είμαστε συσπειρωμένοι.
1: Μήπως τον ακολουθήσουν αυτοί οι Νέοι Δημοκράτες που τον στήριξαν τον κύριο Σαμαρά όμως? Δηλαδή,
0: και οι καραμανλικοί με τον ακολουθήσουν. Ναι.
2: Εγώ σας είπα την άποψή μου, από εκεί και πέρα νομίζω ότι το χάσμα δεν είναι τόσο μεγάλο. Μας ενώνει το κοινό όραμα για την ισχυρή Ελλάδα.
0: Μακάρι. Να τι πούμε, να πεις,
1: την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ένα σχόλιο για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Θα προσφύγει από ό,τι φαίνεται στον Άριο Πάγο, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι καλό όταν μας καλούν οι αρχές, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι υπερβολική η κλίση, να πηγαίνουμε. Εσείς τι λέτε?
2: Και γι' αυτό ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι δεν θα κάνει καμία χρήση βουλευτικής ασυλίας και θα συνεργαστεί με τις αρχές. Από εκεί πέρα, επί της ουσίας, επειδή η υπόθεση αυτή ξεκίνησε μετά το τέλος της θητείας του ως επίτροπος στις Βρυξέλλες, παίρνει και ένα θέμα, θέτει ο ίδιος ένα θέμα ακυρότητας για το αν οι βελγικές αρχές έχουν δικαίωμα να τον καλέσουν για κάτι το οποίο έγινε μετά τη θητεία του. Επί της ουσίας, νομίζω ότι αν δει κανείς τις δηλώσεις του 2023, τρία χρόνια πριν είναι γνωστή αυτή η υπόθεση, τα εισοδήματα αυτά είναι δηλωμένα, φορολογημένα και αντιδοδημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Μέχρι στιγμής αυτή την υπόθεση έχουν δοθεί εξηγήσεις. Πάντα πρέπει να είμαστε όλοι μας σε απόλυτη συνεργασία με τις αρχές.
0: Να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι μπαίνει δυνατά ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κυρανάκη. Βλέπουμε ένα 26% στην πρόθεση ψήφου είναι της GPO. Για τη Νέα Δημοκρατία από 25% ανέβηκε μία μονάδα. Καλά, στο 1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μετά την Ελλάς με 14,5%. Και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,2%, Ελληνική Λύση 8,2% κτλ. Βλέπουμε μια δυναμική, αν θέλετε, επιστροφή του κυρίου Τσίπρα.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας με την αριστερή συμπαράταξη, όπως την ονομάζει, είναι πλέον δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά. Αυτό σημαίνει ότι συρρυκνώνεται το ΠΑΣΟΚ και θα βρίσκεται όλο ένα και πιο αμήλικτα μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημα. Αν θέλει να είναι ένα κόμμα κυβερνησιμότητας ή αν θέλει να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Και νομίζω ότι το κοινό που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και μας ακούει έχει διχαστεί αυτή τη στιγμή. Διότι το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά ήταν ένα κόμμα το οποίο ήθελε να ταυτίζεται με μεγάλες εθνικές επιλογές, να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το πρόγραμμά του, αλλά βλέπει ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα.
1: Όταν λέτε κόμμα κυβερνησιμότητας, τι εννοείτε, δηλαδή να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία σε πιθανές δεύτερες κάλπες, αυτό εννοείτε, κόμμα κυβερνησιμότητας, τι εννοείτε?
2: Αυτό το έχει αποκλείσει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες. Από και πέρα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μικρότερα και μεσαία, γιατί μεγάλα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν πει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με οποιονδήποτε άλλον, όχι μόνο με εμάς. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό στο οποίο βρισκόμαστε. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε στόχο την αυτοδυναμία, έχουμε στόχο να είμαστε αξιόπιστοι, να έχουμε τηρήσει τις υποσχέσεις μας και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για το δικό του μέλλον όπως ο ίδιος επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, κύριε Γραμματέα, πριν σας αφήσουμε με την προηγούμενη ιδιότητά σας, γιατί έχετε περάσει από το συγκεκριμένο Υπουργείο, βλέπουμε σήμερα και στην Καθημερινή ότι υπάρχει έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια γιατί δεν υπάρχουν και ελεκτές. Τι εικόνα έχετε εσείς? Ξέρουμε ότι έχετε φύγει, έχετε αποχωρήσει, έχει περάσει αλλού το χαρτοφυλάκιο. Αλλά η πείρα σας είναι μεγάλη στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
0: Και στη Μήλο, στο αεροδρόμιο της Μήλου, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Δεν πάνε καλά διοικητικά.
2: Κοιτάξτε, το θέμα των συστημάτων το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενη εκπομπή. Ο κύριος Δήμας και η κυβέρνηση εξασφάλισαν μια πολύ μεγάλη δωρεά από ιδιώτες, διότι αυτό που συμβαίνει με τις προσφυγές στο ελεγκτικό συνέδριο και στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων είναι άνευ προηγουμένου. Εταιρείες συγκρούνται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται δημόσια έργα. Εν πάση περιπτώσει, έχει εξασφαλιστεί μια δωρεά για ανανέωση των συστημάτων. Όσο δεν έχουν εγκατασταθεί τα νέα συστήματα, το ασφαλές είναι οι ελεγκτές εν αέρας κυκλοφορίας να ρυθμίζουν προσγειώσεις και απογειώσεις στους χρόνους που επιτρέπουν τα σημερινά συστήματα. Αυτό είναι το ασφαλές. Και αυτό ακριβώς γίνεται και προφανώς φέρνει και αρκετή ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Αλλά αυτό είναι το ασφαλές.
0: Θέλω να κάνω κάτι, μια ερώτηση. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα στελέχη, τα πρωτοκλασσά, τα ρίτσα και πηγαίνουν περιοδίες. Ναι. Δηλαδή βγαίνουν λες και έχουμε σε δύο μήνες εκλογές.
1: Ναι.
0: Μην ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβρη, κύριε Κυρανάκη. Πάμε λίγο πιο μπροστά.
2: Εγώ ανέλαβα τη θέση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής πριν από δύο εβδομάδες. Η πρώτη εντολή που έλαβα λοιπόν από τον Πρωθυπουργό είναι να ζωντανέψει ο κομματικός μηχανισμός. Όλοι οι υπουργοί λοιπόν που στο συνέδριο δηλώσαμε όλοι ότι θα ιδρώσουμε τη φανέλα, έτσι είπαμε οι περισσότεροι, τώρα είναι η ώρα να το αποδείξουμε. Άρα, Πελοπόννησο την περασμένη εβδομάδα, αύριο ολοκληρώνει το κύκλο στην Πελοπόννησο, θα είμαστε στη Μεσσηνία με την Νίκη Κεραμέως, με τον Φρέντι Μπελέρη, τον Δημήτρη Τσιόδρα.
0: Στη Λακωνία πήγατε.
2: Στη Λακωνία πήγε ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κατσαφάδος, έκαναν διαφορετικές περιοδίες. Στη Μεγαλόπολη πήγε ο κύριος Παπαθανάσης. Με τον Κωστή Χατζηδάκη ήμασταν στην Τρίπολη προχθές. Ο κύριος Κλεύρης πήγε στην Αργολίδα μαζί με τον κύριο Ανδριανό. Ο κύριος Πιερακάκης πήγε στην Αχαΐα.
1: Ναι, έχει πολλές περιοδίες.
2: Ο κύριος Κικίλιας πήγε στην Ετωλακανάνια. Οπότε κάθε μέρα θα υπάρχει δραστηριότητα. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Όταν σφίγγουμε το χέρι ενός ανθρώπου και το κοιτάμε στα μάτια, ακούμε και την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία μας. Δεν πρέπει να είμαστε κλεισμένοι σε μια φούσκα όπου οι συνεργάτες μας φτανώς να μας δίνουν μια άλλη πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο απλός κόσμος.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ήταν και συνεχίζουν τις περιοδίες. Εγώ τα βλέπω, Ρίτσα, να σου πω μήπως πάμε νωρίτερα για εκλογές.
1: Καλά δεν μου έχεις βγάλει την πίστη ότι.
0: Εγώ λέω για Μάρτη, επιμένω.
1: Άρα ή το ένα θα πεις ή το άλλο θα πεις.
0: Λέω, δεν ξέρω εγώ, επειδή βλέπω.
1: Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις. Θέλω αυτό ή θέλω το άλλο. Κατάλαβες.
0: Εγώ θέλω να εξαντρούνται οι τετραετίες.
1: Το δρόμο της αρετής και της κακίας. Αυτό το σταυροδρόμι
0: της κακίας θα είναι τον Οκτώβρη.
1: Ναι, επέλεξε. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
11: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
13: Θες!
12: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τέλος στην πολυωρή ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοίας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρουκάκος. Σε λίγο θα έχουμε μαζί. Θα μάχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και να συζητήσουμε και τα του ΠΑΣΟΚ.
0: Είσαι έτοιμη για πρωινό, είσαι.
1: Για ποιο πρωινό?
0: Γενικά. Από να πού? Κάνουμε ένα πιο ελαφρύ πρωινό και ενημερωτικό. Γιατί βλέπω τώρα ότι οι συνάδελφοι του ψυχαγωγικού λέει θέλουν να κάνουν ενημέρωση.
1: Κάνουν ενημέρωση.
0: Είδα μια κυρία. Όχι, όχι. Δεν μιλάω για τον Λιάγκα που είναι δημοσιογράφος.
1: Τι εννοείς?
0: Μια κοπέλα είδα μια συνέντευξη.
1: Την Παναγιώταρου.
0: Η Παναγιώταρου το είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θα έκανε.
1: Στο CNN θα μπορούσε.
0: Ό,τι θα έκανε κάτι... ενημέρωση.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα.
1: Ελλάδα, καλή επιτυχία. Λογιακή,
0: καλή ναι. επιτυχία στην Ελλάδα.
1: Ναι. Έχεις πρόταση από κάπου και δεν μας το λες?
0: Δεν έχω, ρε, αλλά θα κάναμε ένα ωραίο. 10-1 θα ήθελα πολύ εγώ.
1: Δεν υπάρχει πρόταση, Νίκο. Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Μην αυτοπροτείνεσαι.
1: Μην αυτοπροτείνεσαι, δεν υπάρχει πρόταση καρδιά.
0: Μπορούμε εμείς να κάνουμε, δεν μπορούμε όμως. Εμείς ενημέρωση, ταγμένοι είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην χάσει Βενετιά Βελόν, μην χάσει ενημέρωση από εμάς. Ναι.

0: Θα μπορούσαμε. Γιατί με κοιτάς, κύριε Μουρτάκη? Ψυχαγωγικό θα μπορούσα να κάνω.
1: Μα δεν έχεις πρόταση, μάνα μου. Δεν έχεις.
0: Θα μ' άρεσε εμένα όμως. Αυτό προτείνομαι. Αυτό προτείνω.
1: Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Η κυρία Παναγιώτα Ρούπο να πάει στο CNN.
1: Α, την κυρία
0: Παναγιώτα. Εγώ δεν, να μείνω στην Ελλάδα.
1: Την κυρία Παναγιώτα Ρούπο είναι.
0: Η διακιόμια είσαστε.
1: Είναι ένα έτσι.
0: Ναι, αλλά λέει
1: άγαλμα. Άγαλμα.
0: Ακού τραγούδι που σου βάλα. Με πουρέ είπε.
1: Έλα, έλα, άμα δεν ξέρεις άστο.
0: Πάντως είδες ότι σου βάζω ερωτικά τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε όλους, πάρα πολύ, όλους.

0: Λέει ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα.
1: Γιατί εγώ βάζω ακούω το τραγούδι. Εδώ σου βάζω ρομαντικά
0: όχι,
1: τραγούδια.
0: Σοβαρό, λέει ο Κώστας, η προστακτική του επιλέγω είναι το επίλεξε. Προφανώς κάτι είπαμε.
1: Επίλεξε, τι είπαμε.
0: Κάτι είπαμε, προφανώς.
1: Επίλεξε, όχι επέλεξε, έχει δίκιο.
0: Αν το είπαμε, επίλεξε. Έχει δίκιο, το ξέρω. Έχει δίκιο.
1: Ας ακούσω το τραγούδι.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: το ζερσέ.
1: Τα βλέπεις. Για παραλία σας έχω έτοιμος, επειδή είπες
0: ναι, καλά,
1: για τον κύριο Τσερέλα ή το άλλο.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα για τον Τσερέλα.
1: Να βλέπεις κορμιά που είπε ότι περπατάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πάω λίγο το καλοκαιράκι, θέλει λίγο πιο χαλαρή διάθεση.
0: Ναι, ναι, Νικό.
1: Βλέπεις, αλλάζω και τη φωνή μου. Εγώ,
0: ναι, μην την αλλάζει τη φωνή σου, Νικό.
1: Αλλάζω και λίγο, την κάνω λίγο.
0: Δεν σου ζητήθηκε.
1: Πιο ερωτική.
0: Ναι, μα είσαι πολύ ερωτική.
1: Δεν είμαι.
0: Είσαι πάρα πολύ.

0: Νίκο μου, πότε θα μας δώσει το δικαίωμα να μιλήσουμε?
1: Όχι, όχι, να ακούσουμε τραγούδι. Ας τον κόσμο, πάει για μπάνιο τώρα. Α, τελείωσε, μίλα. Μπορείς να πεις τώρα. Για πες τα μηνύματα. Ο Γιάννης από το Ήλιον, καλημέρα. Ελάχιστη απόσταση από το κύματα, 4 μέτρα. Μεταξύ δύο επιχειρήσεων 6, από 3 κάθε επιχείρηση και 5% ελεύθερη παραλία. Να τα.
0: Να, τα μάθαμε. Έχει τα στοιχεία ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Βεβαίως.

0: Και ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: 600.000 γύρισαν ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Κυρανάκη, για αυτούς που γύρισαν. Ναι. Τον επαναπατρισμό των επιστημόνων και όσων γύρισαν.
1: Το rebrain.
0: Ναι.
1: Λέει: αυτά τα ίδια τα μπέλα που φοράγαμε και μας κοροϊδευαν, τα πλαστικά τζέλι,
0: τα
1: τζέλι
0: σου.
1: Τώρα τα είδα και εγώ, λέει 70 ευρώ. Νομίζω τα φοράγε και η Γεωργία Βασιλιάδου, λέει. Σε ένα έργο, όντως τα φοράγε η Βασιλιάδου.
0: 70 ευρώ έχουν.
1: Δεν είναι τα ίδια, Ρίτσα. Δεν είναι τα ίδια
0: έχω
1: αυτά τα τότε.
0: Συλλεκτικά έχουν κυτρινίσει και λίγο εγώ αυτά που έχω.
1: Κυτρινίζει το πλαστικό.
0: Αυτό το πλαστικό το διαφανέ. Γιατί τα είχα πάρει και διαφανέ. Για να μην κάνει και. Γιατί μην είμαι σαν τη Βασιλιάδου στην παραλία, κατάλαβε.
1: Ο Real Blogger, καλημέρα R&B, Ρογκάκε, πότε θα πάρεις άδεια, να ησυχάσουμε, λέει. Γεια σου, R&B. Η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα, αχ, έχει ένα γατάκι, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία η Σόφη.
0: Πάντα ξέρετε, μας γλυκένει, είναι αλήθεια.
1: Καλημέρα, λέει, και στη Χρύσα που είναι και σήμερα κοντά μας, Σόφη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, θα επιστρέψουμε τον κύριο Σπυρόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα.

0: Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιώργο!
2: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: son cœur.
1: Να σου πω αλήθεια, ένα κρουασανάκι το τρώγα.
2: Κι άλλο, Νίκο μου, έφαγες.
1: Γι' αυτό έβαλε το τραγούδι το ωραίο, το γαλλικό.
2: Έφαγες, δεν χρειάζεται άλλο. Έφαγες. Για σήμερα πας αύριο τώρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη σημερινή δημοσκόπηση που βλέπουμε στη GPO. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί λίγο ακόμα, 0,6% βλέπω στην πρόθεση ψήφου. Δεν φαίνεται ότι πηγαίνει καλά, τουλάχιστον σε ποσοστά, ε.
1: Συγγνώμη, τι λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, έχει πάει τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: έχει. Ελάτε, πάει... κύριε Σπυρόπουλε.
3: Εντάξει, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει αδιάφορους. Δεν πετάμε σε κάποιο σύνολο και λέμε όλα πηγαίνουν καλά. Είναι εμφανές ότι εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα και υπάρχει μια διαφοροποίηση του πολιτικού σκηνικού. Είχε ξαναπαρουσιαστεί και στο παρελθόν. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Κωνσταντοπούλου, είχε κάποια στιγμή.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα, κύριε Σπυρόπουλε. Κωνσταντοπούλου με τον Τσίπρα.
3: Αποτύπωνε μια τάση μια στιγμή. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα να μιλάμε.
2: Εννοείται ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, μπορεί να, αυτό που λέμε, να ξεφουσκώσει.
3: Εννοώ ότι έχουμε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό με τους πολίτες. Να σκέφτονται και μία και δύο και τρεις φορές το τι θα πράξουν στις επόμενες εκλογές. Να αλλάζουν ενδεχομένως άποψη.
2: Ναι.
3: Δεν είναι τα παραδοσιακά κόμματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, ο παλιός δικοματισμός, που δύσκολα οι πολίτες, ένα μικρό ποσοστό άλλαζε άποψη. Το θυμάστε.
2: Ναι.
3: Μιλάμε για ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι ευμετάβλητο. Αυτό προσπαθώ να σας περιγράψω.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό είναι προφανές ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ψάχνει την έκφρασή του στον πόλο της αντιπολίτευσης.
1: Δεν έπρεπε να την έχει βρει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό εγώ, γι' αυτό στενοχωριέμαι.
3: Διότι... Προφανώς χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εγώ, αλλά άμα δεν το έχουμε κάνει 7 χρόνια, κύριε Σπυρόπουλε, και ο άλλος βρίσκει ανοιχτές πόρτες και μπαίνει, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το είπε.
3: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Τσίπρας το είπε. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ εάν δεν είχα

0: χώρο.
1: Ναι. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να σας πει ότι από τα 7 χρόνια, τα περίπου 4, ήταν ο ίδιος αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Με δημοσκοπήσεις, θέλω να σας πω, που τον έδειχναν και πάνω από το 30%.
2: Ναι.
1: Και στο τέλος βρέθηκε να πάρει 17,8. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος πρέπει να απολογηθεί για το τι δεν έκανε καλά. Και ξαφνικά έρχεται τώρα και λέει θα κάνει κάτι καλύτερο επειδή έδιωξε τους παλιούς συντρόφους και έφερε κάποιους καινούριους. Είναι ο κύριος Τσίπρας, όχι να κάνει μαθήματα σε εμάς.
2: Φαίνεται όμως ότι αυτό περνάει, αυτό τουλάχιστον προς ώρας όπως λέτε κι εσείς, προς ώρας φαίνεται ότι έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Δηλαδή δείχνει ότι με το καλησπέρα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό.
0: Γιατί ξεκινάω κάτι καινούριο.
2: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας θυμίσω, ξεκίνησε από μονοψήφια ποσοστά. Είχε μια συγκεκριμένη πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την πορεία της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς θα περιμέναμε η ανταπόκριση να υπάρχει. Και αν δημοσκοπικά λέει σήμερα θα ψηφίσω το κόμμα του κυρίου Ρογκάκου, δεν το λέει με μεγάλη βεβαιότητα. Αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Λέτε ότι είναι ρευστό, δηλαδή. Είναι οι ψηφοφόροι, δεν είναι αυτό που λέμε η μάζα ή οι ψηφοφόροι που στηρίζουν παραδοσιακά ένα κόμμα, αλλά είναι προς ώρας εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει η βεβαιότητα, η απόλυτη βεβαιότητα ότι η έκφρασή μου είναι αυτό κόμμα.
2: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερή όμως σημαντική βάση, η οποία δεν αλλοιώνεται. Τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί στην πορεία των τελευταίων 2-3 ετών. Γι' αυτό και βλέπετε κόμματα να αυξομειώνουν τη δύναμή τους κτλ. Το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σε μια σταθερά, με μικρές αυξητικές τάσεις κατά το παρελθόν, τώρα έχει μια μικρή υποχώρηση, αλλά γενικά υπάρχει μια σταθερή βάση στην οποία μιλάμε. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Προφανώς ο στόχος μας είναι να πρέπει να ανέβουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε κιόλας το βασικό στόχο της στρατηγικής μας, που είναι να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει πολιτική αυτός ο τόπος. Αυτή είναι η βασική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και πρέπει άμεσα το επόμενο διάστημα να κάνουμε κινήσεις πολιτικές. Για μένα η πολιτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για να συζητήσουμε για λίγο πολιτικές πρωτοβουλίες για το τι θέλει ο κόσμος, είναι προς την σαφώς θετική κατεύθυνση, γιατί αποτυπώνει ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουν οι πολίτες αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Βέβαια, έκανε η πρόταση στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και για ελεύθερες συγκοινωνίες στους μέχρι 24 ετών. Την πήρε την πρόταση ή, ας πούμε, τη συνέχισε η Ελλάς και είπε για όλους ελεύθεροι.
0: Με τους τουρίστες τι θα γίνει.
2: Εκτός από τους τουρίστες.
0: Ναι, αλλά υπάρχει θέμα συνταγματικότητας από ό,τι μαθαίνω.
2: Ναι, αλλά προχώρησε την πρόταση.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν θα μπούμε σε ένα πλειοδοτική στάση όσον αφορά τις προτάσεις. Τι λέει ο ένας, πάμε να δώσουμε κάτι παραπάνω εμείς. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο αστείο.
2: Ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να εκφράσει τον τρόπο που θέλει, το πολιτικό του πρόγραμμα, χωρίς να αντιγράφει τον άλλον. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλά ζητήματα που αφορούν τον πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ δεν στέκεται σε αυτό. Ο κόσμος θα το κρίνει για τη στάση του καθενός. Εμείς έχουμε ένα σαφές το πρόγραμμα όσον αφορά το οικονομικό του σκέλος, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πραγματική αύξηση στα εισοδήματα των πολιτών, ότι δεν μπορεί το κόστος ζωής να αντιμετωπιστεί μόνο με κάποια μικρά επιδόματα, αυτά τα δύο οποία δίνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεύτερο σημαντικό, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακραίας αύξησης τιμών. Ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα σε αγορές οι οποίες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και λειτουργούν ως ολιγοπόλιο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί, δεν κάνει ελέγχους στην αγορά, δεν επιβάλλει πρόστιμα ή αυτά τα οποία επιβάλλει είναι τόσο μικρά και τόσο ανεπαίσθητα που δεν επηρεάζουν κλάδους της αγοράς που λειτουργεί αυτό το ολιγοπόλιο. Σαν καρτέλ λειτουργεί αυτό το ολιγοπόλιο. Αυτή η πολιτική έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ ξέρετε.
1: Πούμε, λοιπόν, γιατί οι τιμές στα προϊόντα στην Ελλάδα, στα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, επειδή ασχολείστε με το οικονομικό ρεπορτάζ, ακόμα και στις τιμές που είναι ίδιες, πρέπει να καταλάβετε ότι, παραδείγματος χάρη στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, το μέσο εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το μέσο εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
0: Το θέμα είναι η αγοραστική δύναμη.
1: Στην αγοραστική δύναμη να είμαστε στη δεύτερη θέση και να απειλούμε ακόμα και τη Βουλγαρία για να πάμε στην πρώτη θέση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα σε αυτό δεν έχει δοθεί απάντηση. Έχει αποτύχει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο σημαντικό, η στέγαση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο έφτιαξε το μεγάλο ζήτημα της στέγασης. Πότε? Όταν είχε ξεκινήσει να ανεβαίνουν οι τιμές. Λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρχουν τότε άμεσα μέτρα. Αφήσαμε 4, 5 και 6 χρόνια να διαρκέσει αυτή η κλιμακούμενη αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Τώρα βρίσκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παίρνουν περίπου το 40% του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη. Και σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Ας υιοθετήσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης,

0: την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νέο νόμος αφορά τη δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας που πρέπει να έχουν οι πολίτες για να μπορέσουν και να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις στις τράπεζες, αλλά ταυτόχρονα να μην χάνουν.
1: Εντάξει, για τον νόμο Κατσέλη η ρύθμιση δεν ήταν κακή.
0: Δεν ήταν κακή, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν και ακόμα πιο γενναία. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της εκτόξευσης του κόστους του κάθε νοικοκυριού. Απλά παρακολουθώντας και λέγοντας θα βάλουμε ένα pass κάθε Σεπτέμβρη στην έκθεση όταν θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, κάθε Χριστούγεννα σε μια εξαγγελία που θα κάνει και κάθε φορά το Πάσχα, δεν λύνει το πρόβλημα.
2: Τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, είσαστε από ό,τι καταλαβαίνουμε σε εκλογική ετοιμότητα. Ήδη ανακοινώθηκε ο κύριος Γουρός στην Αλφα Αθηνών. Υπάρχουν διεργασίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για τα ψηφοδέλτια.
0: Ναι, βέβαια. Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Νομίζω ότι κατά το μεγάλο ποσοστό έχει αποφασίσει.
2: Καταλήξει. Εσείς πού θα είστε.
0: Καταλήξει και να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Στη Β' Αθηνάς, κύριε Σπυρόπουλε, εσείς.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Εσείς πού θα είστε. Θεοπικρατίας, σε όλη την Ελλάδα. Εσείς πού θα είσαστε.
0: Στην Ελλάδα δεν θα είμαι. Θα το δούμε αυτό, κύριε Ρογκά. Εγώ δεν θέλω να.
1: Πείτε για να ξέρουμε κι εμείς, να λέμε κι εμείς που θα κατεβαίνετε όμως. Καλό που σας κάνουμε.
2: Γιατί πλησιάζει ο καιρός, όπως λέει και ο Νίκος, και πρέπει ίσως και οι ψηφοφόροι να αρχίσουν σιγά-σιγά.
1: Και να λέμε, βέβαια, και να λέμε κι εμείς που κατεβαίνει ο καθένας.
0: Εγώ πλέον, πέρα από γραμματέα του κόμματος, είχα μια σχέση με ολόκληρη την Ελλάδα. Έχω και καταγωγή από την Ήπειρο. Οπότε θα δούμε το χρονικό διάστημα.
1: Στην Ήπειρο.
2: Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να καταλήξουμε να μην προτρέχουμε, εμείς, γιατί έχω περάσει από την γραμματεία και ξέρω να. Και
2: ναι, έχετε δίκιο, Να είστε καλά.
1: Με το καλό που και να είστε.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του Πασόκ.

0: sunny. Μην χάσετε τη Real News αυτή την Κυριακή. Κυκλοφορεί μαζί με ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, μορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά και ωραιότατα.
0: Να είστε καλά.
1: Αύριο ανανεώνουμε 10 το πρωί, εδώ θα είμαστε.
0: Ακολουθεί ο Δημήτρης και η Κασιανή.
1: Βέβαια. Ναι. Με διασκέδαση, με ψυχαγωγία καλά, και ενημέρωση. Καλά.
0: Ευχαριστούμε Αντώνη, ευχαριστούμε Εύη, Δημήτρα,
1: καλό μπάνιο,
0: Χρύσα.
1: Καλές βόλτες σε όλους, ωραία μέρα.
0: Να είστε καλά. Yeah.

0: Real FM.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Επιβεβαίωσαν οι άνοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεσμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Το στοίχημα για εμάς εν ώψη των εκλογών το 2027 είναι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, δήλωσε στον Real FM ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η δική μας πολιτική έφερε αύξηση των εισοδημάτων, η ενεργία μειώθηκε κατά 50%, οι επιχειρήσεις ανοίγουν και η οικονομία θα πάει ακόμη καλύτερα, πρόσθεσε. χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ιστορική πρόκριση για το πράσινο κροτήρι στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση. Ήρθε ισόπαλο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη προνομίουχο θέση στον 8ο όμιλο. Στα νοκάουτ παιχνίδια, το πράσινο κροτήρι θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Και αέρα στα πανιά σας. Ο δε αέρας είναι αρκετά ισχυρή άνεμη. Έχουμε ισχυρούς ανέμους. Προσέχτε, παιδιά.
1: Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Προσέχτε, διότι δεν είναι τα πράγματα να το πάρουμε αψίβιστα. Μην λέμε μετά ζήτω που καήκαμε. Γιατί υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος. Mm-hmm. 4. 5 είναι η κατάσταση συναγερμού. 4. Άρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος στις εξής περιοχές της Αιγής, Κασκανή. Είναι Αττική, Κύθυρα.
1: Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.
0: Εντάξει, ναι. Τα είπε συνοπτικά έτσι. Νέα γενιά όλα αυτά τα ξέρει, τα μαζεύει. Ενώ εμείς οι παλιοί τα λέγαμε αναπεριοχή.
1: Θες να πεις περιοχές μία-μία?
0: Ναι, να προσέχουν. Διότι τώρα επειδή είναι και Σαββατοκύριακο, έχουμε και τις εκδρομές και τα ταξίδια. Παιδιά, προσοχή, Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβος. Δεν κάψουμε εκεί πέρα, 2-3 θάμνους έχουμε. Χίο, Ικαρία και Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνή, Αρκαδία. Παιδιά, προσοχή, Και υψηλός κίνδυνος στην υπόλοιπη νησιωτική και πυρωτική χώρα. Το λέμε τώρα αυτό για τους ανέμοι.
1: Επίσης, μη σας πιάνει τώρα εργασιομανία Σαββατοκύριακο να κάνετε όλες τις εργασίες που μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος, ηλεκτροσυγκόληση, να κάψετε τα χόρτα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μέρα αυτή. Επίσης,
0: τίποτα.
1: Έχει ξεκινήσει και την πυρική περίοδος.
0: Να τετιβίζετε. Δεν λέμε τσάμπα το μήνα που είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Ωραία.
1: Ναι, πώς λέγεται. Λέμε...
0: Θεριστή, τζιτζικάρι. Λοιπόν, τζιτζικάρι. Τζιτζιτζι, κάντε τζιτζιτζι αυτές τις μέρες.
1: Για το θεριστή, για το μεταξύ. Έχεις ακούσει, φαντάζομαι, το ηχητικό του
0: Καλαμαράκη. Καλά, προφανέστατα, ναι.
1: Ο κύριος Μαρινάκης βρήκε ένα άλλο προσωνύμιο για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, το είδες σήμερα το πρωί στη συνέντευξή του στο
0: Μέγκα. Όχι, όχι.
1: Χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας από την ταινία Τρελοπενιντάρης.
0: Ναι.
1: Όπου δίνει, το παίζει πλούσιος με ξένα χρήματα.

0: Ας αφήσουμε τις ροζ αποχρώσεις του θέματος εδώ πέρα.
1: Ποιος είναι
0: ο σανεραστής?
1: Ναι.
0: Εσύ ορθά το επέλεξε αυτό το τραγουδάκι για τον τρελό πενιντάρι.
1: Βέβαια είναι,
0: όμως,
1: είναι από την ταινία Εφοπλιστής με το Ζόρι το συγκεκριμένο τραγούδι, απλά μου ταιριάζε με την κατάσταση.
0: Ναι, μπράβο. Ο τρελό πενιντάρης δεν νομίζω. Ναι, καλά το έκανες εσύ για τον πενιντάρι αυτό το τραγουδάκι. Αλλά σε αυτή την ταινία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου για τον τρελό πενιντάρι, είναι ένας που το παίζει νέος. Δεν είναι κάποια άλλη είναι η ταινία. Το λέω για το που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Είναι ο τρελοπενιντάρης, είναι εκεί που το παίζει. Πώς το λένε,
1: που έχει τα μανεκέν, δεν είναι? Που έχει την εταιρεία με τα μανεκέν.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι,
1: είναι το
0: τρελοπενιντάρης. Όχι, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει.
0: Πάντως το τραγουδάκι είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Όχι, σας το λέω δηλαδή, να το ξέρετε. Το λέω και σε σένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εσύ το άκουσες, το είπες, ωραία. Για να μην υποτιμήσουν τον Τσίπρα. Όσοι θέλουν να τον αντιμετωπίσουν. Εν τω μεταξύ τον Τσίπρα τον αντιμετωπίσουν και από τα αριστερά. Όχι από τα αριστερά του. Και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Τσίπρας ήρθε και ανακάτωσε τα πράγματα. Λογικό δεν είναι να τον...
0: Να σου πω κάτι. Ανέτρεψε τα δεδομένα που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά τα λοιπά, επιστρέψαμε σε εργοσιακές ρυθμίσεις του 2019-23. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.
1: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το Πασό.
0: Ναι, και τα ποσοστά αυτά ήτανε.
1: Περίπου, ναι. Στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάνω
1: ναι, ναι.
0: κάτω. Ναι, ναι, ναι, όχι. Και σε εκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία ήταν 41, δεν ήταν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Άστο αυτό, ναι.
1: Αλλά και στο 15% ναι. ήταν.
0: 17. 18. Ναι. Ναι, 18 και στην πρώτη ήταν 21. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ναι. Άρα υπάρχει αυτό το δεδομένο για τον κύριο Τσίπρα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώθηκε.
1: 0, κάτι είδα στις τελευταίες.
0: Στην τελευταία ήταν 1%.
1: 0,9, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό του Ιουνίου, το είπαμε. Και έχουμε και αυτό είναι ένα σημαντικό διήμερο που έχουμε τώρα, θα τα πούμε στην πορεία. Γιατί αν το ανατρέξουμε λίγο ή περισσότερο πίσω στον χρόνο, είναι σημαντικό αυτό το Σαββατοκύριακο, και σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, θα τα πούμε. Στα εσωτερικά, τα πολιτικά που ξεκινήσαμε, κυριαρχούν αυτό το διάστημα και θα κυριαρχούν, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη.
0: Όποτε γίνονται.
1: Έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι αυτό έχει ενισχυθεί περισσότερο από τις ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να έχει την αυτοδυναμία, κυνηγάει αυτό. Τα άλλα κόμματα κυνηγούν τη δεύτερη θέση και κάπως έτσι η αντιπαράθεση οξύνεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να έχουμε μπει σε αυτό, σε μια παρατεταμένη εκλογική
0: με
1: περίοδο.
0: Με τις κόντρες τις οποίες βλέπετε όλοι μαζί εναντίον της κυβέρνησης, με από εδώ να φύγει, να φύγετε, να πάτε αλλού, να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν αυτό θα πιάσει, θα το δείξουν οι κάλπες. Από την άλλη, είπαμε ότι ο Τσίπρας δέχεται τα πειρά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ. Στο Πασόκ υπάρχουν έτσι θέματα και υπάρχουν κάποιες χασμωδίες, θα έλεγε κάποιος.
1: Χασμωδίες.
0: Στη μουσική, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν κάποια παρατράγουδα εκεί.
1: Έχουν χάσει κάποιες νότες.
0: Καλά, έχουν χάσει, όχι νότες, και κάποια όργανα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στα εσωτερικά μας λοιπόν θα τα έχουμε τα πολιτικά αυτά για αρκετούς μήνες. Η εβδομάδα που φεύγει, φαντάζομαι, σημαδεύτηκε, έτσι δεν είναι, από την ανακοίνωση των βαθμολογιών.
1: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε
0: αυτό
1: και στη συνέχεια.
0: Είναι. Θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα, δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτό. Αν και για κάποιους, μεταξύ αυτών και για μένα και για την Κασιανή βεβαίως, που είχε η αδερφή. Ήταν μια σημαντική εβδομάδα αυτή για πολλά πράγματα. Σε ό,τι μας αφορά, μην βγάλουμε τώρα τα προσωπικά μας εδώ πέρα.
1: Θα
0: βάλουμε και τα κλάματα εμείς εδώ πέρα.
1: Με το που πάθαμε τους βαθμούς, να μπούμε, να δούμε.
0: Εντάξει, εγώ είχα και άλλα πράγματα για με το γιο μου, οπότε ναι, και επειδή είμαι και σε ευαίσθητη ηλικία.
1: Ο πενιντάρης κι εσύ.
0: Ποιος πενιντάρης? Κάποτε πενιντάρης.
1: Πενιντάρης.
0: Κάποτε.
1: Σε νιάτο.
0: Ναι, είμαι νιάτο, ναι.
1: Ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ δεν το είχα αυτό όταν έδωσα πανελλαδικές. Και το έδωσα στο πετσί μου φέτος με τη μικρή. Αυτό με τους συντελεστές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Θα το συζητήσουμε μετά.
1: Γιατί
0: έχω την εντύπωση ότι θα γίνει χλαπαταγή φέτος.
1: Για κάθε σχολή τα παιδιά έχουν βγάλει διαφορετικούς βαθμούς. Ανάλογα.
0: Βεβαίως, αυτό ήταν πάντα.
1: Όχι, όταν έδινα εγώ πανελλαδικές, αυτό δεν ήτανε.
0: Όχι, όταν δίναμε. Ναι, όταν δίναμε, μπαίναμε με τις πέτρες.
1: Εγώ έδωσα πριν.
0: Όχι, δεν ήτανε.
1: 8 χρόνια.
0: Η ελάχιστη βάση αγωγής δεν έχει να κάνει με τους βαθμούς, έχει να κάνει με το ότι κάθε σχολή
1: βάζει
0: δικούς τους συντελεστές βαρύτητας.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο έχει να κάνει με την ελάχιστη βάση αγωγής. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών, παιδιών, υποψηφίων που θα πιάνουν κάποιους τα μόρια που πρέπει για μια σχολή, αλλά μπορεί να έχουν τον κόφτη
1: της ελάχιστης
0: βάσης αγωγής του πεδίου τους.
1: Θα το αυτό συζητήσουμε αυτό.
0: Θα συμβεί σε δύο, σε τουλάχιστον ένα πεδίο σίγουρα, με τα βεβαιότητα στο δεύτερο, αλλά μην τα λέμε τώρα, πάρουμε τη δουλειά τώρα του καλεσμένου μας, θα είναι αργότερα. Την ίδια ώρα, παιδιά, στο εξωτερικό πεδίο βλέπουμε μια Ειρήνη η οποία είναι ακροβατή, είναι μια Ειρήνη με δόντια, με τέωρη, με τον πιστόλι στο κρόταφο, στα δύο βασικά μέτωπα. Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ισραήλ, Λιβάνου. Καλά, στο Λίβανο απειλούν οι Χεσμολάχ και με εμφύλιο. Λες και μέχρι τώρα κάνανε βόλτα στους αγρούς. Εν τω μεταξύ, γίνεται χαμός, χλαπαταγή από χθες.
1: Με
0: πυράβλους, ένθεκα κήθεν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Και βρισκόμαστε και στην 10η ημέρα της νέας εκεχηρίας, του MOU. Όχι, το λέω για να μην.
1: Τι κακό τους βρήκε πάλι.
0: Υποτίθεται ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο το οποίο οι Αμερικανοί στο ασθενά του Ορμούς το απέδωσαν στους φρουρούς της Επανάστασης. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κάνουν επίθεση οι Αμερικανοί. Απάντηση. Και αφού χτύπησαν κάποια συστήματα. Και αφού χτύπησαν αυτά τα συστήματα, ανταπάντησαν μετά οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Άρα οι Ιρανοί που είναι και διαπραγματεύονται λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και όπου ο ξενοδόχος βρει της επανάστασης.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν είπαμε, δεν έγινε αυτό το πράγμα. Άρα σου λέει, μας χτυπήσατε, σας χτυπήσαμε.
1: Ναι, αλλά οι φρουροί της επανάστασης γιατί να προχωρήσουν σε χτύπημα, έχουμε και κυρία, πάμε σε συμφωνία
0: αυτό
1: και το Ιράν
0: το
1: είπαν έχει κερδίσει.
0: Καλά, δεν ήμασταν εκεί. Κάτσε να το δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Και αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Μέχρι τότε όμως, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα.
1: Με βάση τον καιρό, γιατί είναι ο Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον αέρα και έχει και υψηλές θερμοκρασίες. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κασιανή. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε, Τάσο.
2: Πολύ ωραία. Ξεκινήσατε όπως άρμοζε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερα ανεμόδης ημέρα, με επικίνδυνο μελτέμι που φτάνει τοπικά ακόμα και τα 8 με 9 αμποφόρ στον Καφιρέα, στις Κυκλάδες. Ακόμα και στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, έχουμε 9 μέχρι στιγμής μετρήσει και έπεται συνέχεια.
0: Επειδή έρχομαι από εκεί, Τάσο μου, φυσάει πάρα πολύ.
2: Το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω.
0: Φεύγουν αντικείμενα.
2: Δεν είναι μόνο οι θάλασσες που θέλουν οπωσδήποτε προσοχή, ιδιαίτερα τα μικρά σκάφη, τα φουσκωτά. Είναι αταξίδευτα σήμερα, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και τις παράκτιες περιοχές του Αιγαίου. Αλλά και χρειάζεται προσοχή και στους λουόμενους, αυτούς που κάνουν μπάνιο, ιδιαίτερα τα παιδιά, να μην ανοίγονται. Ιδιαίτερα σε περιοχές που φυσάει αέρας, όχι με κύμα, αλλά από την υστεριά. Διότι μπορεί να φεύγουν πολύ εύκολα προς τα μέσα, αλλά γυρίζουν πολύ δύσκολα προς τα έξω.
0: Ναι.
2: Και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στα παιδιά, αλλά και στους υπερήλικες.
0: Σε όλους.
2: Υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και καμιά φορά κουραζόμαστε και δεν μπορούμε να γυρίσουμε εύκολα έξω. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε τίποτα σημαντικό. Έπεσαν μερικές βροχές νωρίς το πρωί στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, αλλά τώρα έχουν σταματήσει και αυτές. Περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι βοριάδες στα δυτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τα 4 με 6 με 7 και τοπικά 8 με 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και τα Κύθυρα και τις ακτές της Αττικής, τις ανατολικές ακτές της Αττικής, από τον Μαραθώνα, από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο και το Λαύριο. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Καλύτερο η θάλασσα για μπάνιο είναι από τη Γλυφάδα μέχρι την Ανάβησο και το Σούνιο. Εκεί τα πράγματα θα είναι καλύτερα, με βουριά δυνατό και εκεί, αλλά στεριανό, χωρίς κύματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και τα δωδεκάνησα τους 33-35, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 28-31-32. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βοριάδες 5 με 7 στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά όμως, στις περιοχές δηλαδή από Οροπό μέχρι Σούνιο, θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, έβρεξε λίγο το πρωί, ψυχάλισε θα έλεγα, οι άνεμοι ασθενείς στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο με μικρό τσίπημα του υδραγύρου στους 36 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και από τη Δευτέρα θα φτάσουμε και τους 37. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν φαίνεται καύσωνας τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες 10 μέρες του Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Τάσο Νιακός, ο μετεωρολόγος μας.
1: Εν τω μεταξύ, πόσο περίεργο είναι που εμείς εδώ, εντάξει, έχει μια ζέστη, έχει τον αέρα του και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει καύσωνα. Έχει 40 βαθμούς στο Λονδίνο, στην Ολλανδία. Και...
0: στη Γερμανία είδες ότι κόπηκαν δρόμοι από τη ζέστη.
1: Από τη ζέστη, ναι.
0: Ναι.
1: Το λέω διότι... στη Γαλλία έχουμε 3 νεκρά παιδιά.
0: Ναι. Αν συνέβαινε αυτό σε εμάς, σε μια... φαντάζομαι δεν συγκρίνεται η Ελλάδα με τη Γερμανία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Με βάση υποδομών,
0: ρε παιδί μου, ναι, πάντα λέμε πόπο, δεν υπάρχει καμία σύγκριση και εκεί κόπηκαν οι δρόμοι. Άρα σε ακραίες καταστάσεις, καμία, δεν υπάρχει κράτος, γιατί είναι ακραία κατάσταση που ζουν οι Βόρειοι.
1: Για τη Γερμανία οι 40 βαθμοί είναι ακραία κατάσταση.
0: Ναι. Και άλλες χώρες που είναι στο βορρά. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα χιόνια. Θα μου πεις ακραίο είναι το χιόνι. Ναι, όταν έρχεται σε ακραία κατάσταση, ναι. Δεν είπαμε να παίζει στο βουνά, στα χιονοδρομικά. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Εκείνο που ξεχάσαμε, επειδή μας πήρε από τα μούτρα η κυρία Κασιανή, η οποία ήρθε τώρα, αποφάσισε να επιστρέψει από τα βλαχοπανηγύρια εκεί πέρα, θα μας τα πει στην πορεία, γιατί ήδη ο Real Blogger το λέει. Κυκλοφορείς ελεύθερη, δεν σε συνέλαβαν επαυτοφόρο για την ανταπόκριση του Σαββάτου,
1: γιατί,
0: του προηγούμενου Σαββάτου.
1: Γιατί έπρεπε να συλληφθώ?
0: Διότι είσαι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα παρουσιάστρια, καταλαβες. Γι' αυτό. Λοιπόν, η κυρία Κασιανή είναι το ένα συνθετικό από τους Rangers που θα σας κάνουν παρέα για καμιά μισή ώρα ακόμα, μια μισή ώρα.
1: Ναι, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης είναι το άλλο συνθετικό. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντι μας, κύριε διευθυντή των δίσκων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, φαίνεται τα μηνύματά σας. Στο studio@kirialfm.gr για τα email σας. Και η Χρύσα Κλεισιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.

0: Σας λέγαμε πριν ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για διάφορα πράγματα. Να πάμε πρώτο λίγο στα ιστορικά. Είναι διεθνή σήμερα, σήμερα τυφλοκόφωσης, Κασιανή μου.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τότε η ημέρα τυφλοκόφωσης προκύπτει διότι σαν σήμερα, 27 Ιουνίου του 1880, γεννήθηκε η Έλεν Κέλλερ. Η Έλεν Κέλλερ ήταν ένα κοριτσάκι τότε που γεννήθηκε κανονικό παιδί, βρεφάκι, και στους 19 μήνες, εξαιτίας κάποιας ασθένειας, οστρακιά, κάτι, άρχισε σταδιακά να χάνει όραση
1: και ακούει.
0: 19 μηνών σου λέω και πάλι, αυτό το παιδί, η Έλεν Κέλλερ, είναι πλέον, έχει μείνει συνώνυμο της, όχι πρώιμης, όχι του ακτιβισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αγώνα για, τους, για την αναπηρία. Ήταν η πρώτη τυφλή και κοφή η οποία πήρε το πρώτο άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τυφλότητα και κόφωση που απέκτησε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Είναι τεράστια προσπάθεια. Είναι μια τεράστια ιστορία αυτής της γυναίκας. Υπάρχει μια ταινία, το The Miracle Worker. Αν το έχετε, αν μπορείτε να το δείτε, The Miracle Worker είναι η ταινία που παρουσιάζει την ιστορία της Έλεν Κέλλερ με τη δασκάλα της. Όταν ήταν 7 ετών, την πλησίασε, την πήρε μια δασκάλα 20 ετών. Δηλαδή, όχι συνομήλικες, παιδί. Μεγάλωσαν μαζί, ήταν τυφλή, κοφή, μέχρι τότε δεν είχε μιλήσει. Προφανέστατα, έτσι δεν είναι. Και της έμαθε, επειδή είχε πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση της αφής, στο ένα χέρι της ακουμπούσε τα πράγματα και στο δεύτερο της έλεγε τι είναι αυτό το πράγμα. Καταλάβει, δηλαδή.
1: Ναι, την έχω δει την ταινία.
0: Και υπάρχει μια συγκλονιστική, και υπάρχει μια συγκλονιστική σκηνή που της πάει στο νερό σε ένα πηγάδι που της ρίχνεται με μια μεριά νερό και στην άλλη της λέει τι είναι το νερό. Και εκεί ήταν το θάπ και από εκεί ξεκίνησε. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία ανθρώπου που πήρε πάρα πολλά διπλώματα, γνώρισε όλους τους Αμερικανούς προέδρους και εξαιτίας αυτής της σημαντικής γυναίκας καθιερώθηκε σήμερα 27 Ιουνίου ως Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης. Επίσης είπαμε είναι και η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ξέρεις.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουλάχιστον έχουν την ημέρα τους, γιατί για βοήθεια δεν.
0: Τι για βοήθεια?
1: Για να στηριχτούν, λέω, δεν.
0: Εντάξει, ναι, είναι ρε παιδί μου, πάντως ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Μικρών Επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 90% των επιχειρήσεων του πλανήτη και απασχολούν από το 60% στο 70% των εργαζομένων που εισφέρουν το 50% του παγκόσμιου ΑΣΕΠ. Βλέπεις λίγο μια.
1: Ναι.
0: Ανισότητα στα νούμερα, το κατάλαβες. Είναι το 90% των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν το 50% του ΑΕΠ. Σημαντικό.
1: Σημαντικό, ναι. Μας έχει στείλει ο φίλος ο Σταύρος ότι έχει μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Θήβας και μας λέει ότι τους έχουν στείλει και μήνυμα από το 112. Πράγματι βλέπω μια ανακοίνωση της πυροσβεστικής πριν από κάποια λεπτά ότι υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου. Για 112 δεν έχουμε ενημέρωση. Να το και το 112 μόλις.
0: 112, ναι. Βγήκε πριν από 4 λεπτά.
1: Είναι για προειδοποιητικό, δεν είναι για να εκενώσουν περιοχή.
0: Όχι, δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, ναι. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
1: Να το πρώτο.
0: Ναι. Είπαμε, είναι αυτή η περιοχή, είναι Βιωτία.
1: Ναι, είναι μέσα.
0: Είναι σε αυτά τα οποία δυστυχώς είχαμε πει.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Χρήσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
2: Ναι.
3: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο και 27 στη Μυτιλίνη.
21: Μιντέα.
5: καταρτιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Μεσογείο, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Ακούμε την Ιουλία Καραπατάκη, είναι το καινούργιο τη τραγούδι.
1: Περίεργο, ρε παιδί μου, λέω κι εγώ.
0: Λέγεται...
1: Εδώ τα ακούτε όλα. Τι γελάς, ρε εσύ, Αντώνη.
0: Του Ονείρου η Φωτιά. Η στίχη είναι του Νίκου Γύρα. Η μουσική του Άγιο Παπαπαναγιώτη.
1: Ναι. Πες πάλι τους συντελεστές.
0: Ο Άκης Γύρας έχει γράψει τους στίχους. Ο Νίκος Γύρας, συγγνώμη, έχει γράψει τους στίχους. Τη μουσική ο Άγιος Παπαπαναγιώτη.
1: Ξέρεις γιατί το λέω, Αντώνη μου, διότι όλα αυτά ξέρεις πρώτα θα τα ντέμο, τα στέλνουν στην Κασιανή και μετά βγαίνουν στην κυκλοφορία.
0: Τα εγκρίνω και μετά. Στην καρδιά φτερά
1: να πετάξεις. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας να διαβάσουμε κάποια μηνύματά σας, η αγαπητή μας Σόφη Μαραγκίδου μας στέλνει μια πολύ ωραία καλοκαιρινή εικόνα από ένα πολύ ωραίο μοβ σπιτάκι με βουκαμβίλιες από ό,τι βλέπω. Χαρούμενο, λέει, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.
0: Α, δεν μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Μπαίνουμε. Καλώς σας βρήκα.
1: Ναι.
0: Λες και έλειψα δύο μήνες, κάνετε.
1: Έλα, ρε, εσύ τώρα, Κασιανή, σε παρακαλώ, προχώρα. Τώρα ο Αντώνης διαμαρτύρεται. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Μιχαλέλη, δύο-τρεις θάμνους έχει Μυτιλήνη μας. Το μισό νησί προς Τουρκία μεριά είναι καταπράσινο. Ναι, εγώ είμαι από την άλλη μεριά, γι' αυτό, Αντώνη, καταλαβες. Εντάξει. Κατά πράσινο κι εσύ δεν το λες, έχουμε κάποια δάση, αλλά δεν το λες και κατά πράσινο.
0: Στη Σέριφο πρόπερση που έχει μόνο θάμνους κοντούς, θυμάσαι που κάει και το μισό νησί. Αυτό, ναι. Οι θάμνοι που κάηκαν όμως.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε ότι για μας, για τις περισσότερες οικογένειες, το θέμα της εβδομάδος ήταν η ανακοίνωση των βαθμολογιών, των μαθηματικών, των μαθημάτων. Των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα πάμε να συζητήσουμε με έναν έγκυρο εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Γεια σας, κύριε Κάτσικα, καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Βγήκαν λοιπόν οι βαθμοί. Πάμε λίγο να συζητήσουμε. Όχι τώρα, προφανώς θα πούμε και για τις βάσεις. Άμα θέλετε να μας πείτε τις εκτιμήσεις σας, γιατί είναι αυτό το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους μαθητές ή γονείς. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά που, επειδή εγώ παρακολουθώ το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ αλλά και τη βάση, μου αρέσουν όλα αυτά, νομίζω η φετινή χρονιά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στις βαθμολογίες. Θα τα συζητήσουμε μετά. Να μας πείτε πρώτα εκτιμήσεις για την κίνηση των βάσεων, αν και προφανώς περιμένουμε τις ελάχιστες βάσεις αγωγής κλπ.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, οι ελάχιστες βάσεις αγωγής στο 99% έχουν βγει. Δηλαδή έχουν
1: μπορούν βγει να υπολογιστούν, ναι.
2: Ναι, μπορούν να υπολογιστούν. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις φαίνεται ότι σπρώχνουν τα διάφορα επιστημονικά πεδία σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, με βάση τα στοιχεία, χωρίς να έχουμε μηχανογραφικά ακόμη, που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και αυτά, το τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έχει πτώση και η πτώση θα οφείλεται...
0: Είναι τα οικονομικά το τέταρτο, έτσι?
2: Στα οικονομικά, κατά βάση. Αν και γράψανε καλύτερα στα μαθηματικά από άλλες χρονιές, δηλαδή αυτό το 60 ή 65% κάτω από τη βάση... Είναι καλύτερο.
1: Από το 70 το περσινό, πόσο ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν
2: περσινό, έτσι, ναι. Όπως το λέτε. Επίσης περιμένουμε μία...
1: σημαντική άνοδο.
2: Εκεί θα έχουμε άνοδο. Τώρα η άνοδος δεν θα είναι και...
1: Όχι, για το τέταρτο πεδίο, λέτε.
2: Για το τέταρτο πεδίο δεν θα είναι...
1: Δεν θα είναι, θα έχουμε πτώση. Σημαντική άνοδο ή άνοδο θα έχουμε στο δεύτερο, ή κάνω λάθος.
2: Σημαντική άνοδο θα έχουμε στο δεύτερο, διότι έχουμε τα μαθηματικά και τη φυσική που έχουμε πολύ περισσότερους αριστούχους και μεσαίες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι, οπότε ανεβαίνουν προς τα πάνω. Τώρα η παραδοξότητα είναι η εξής. Ανάμεσα στο δεύτερο που ανεβαίνει και στο τέταρτο που πέφτει. Αυτά τα δύο επιστημονικά πεδία έχουν πολλά κοινά τμήματα.
1: Ναι.
2: Και το παράδοξο είναι το γεγονός ότι για το ίδιο τμήμα ένας μαθητής είναι κορώνα γράμματα, δηλαδή ένας υποψήφιος μπορεί να πάει μέσω του τέταρτου και να πάει καλύτερα ή χειρότερο και το ίδιο να πάει μέσω του δεύτερου, διότι είναι διαφορετικά τα μαθήματα.
1: Ναι.
2: Μέχρι τώρα, μέχρι πέρσι, αυτοί του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, επειδή είχαν τα μαθήματα οικονομία και πληροφορική, που ήταν πιο διαχειρίσιμα, παίρνανε υψηλότερες βαθμολογίες και παίρνανε ευκολότερα.
1: Ενώ φέτος άλλαξε αυτό.
2: Φέτος αλλάζει άρδιν και του δεύτερου επιστημονικού πεδίου
1: Αν έχουν πάει καλύτερα, εντός πολλών εισαγωγικών θα είναι κερδισμένοι, μου λέτε, ναι, στις κοινές σχολές. Αυτό πάτε να μας πείτε. Ναι, να το πάρω πάνω μου, να μην το πείτε εσείς.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Πρώτο πεδίο που είναι
2: το πρώτο πεδίο δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Περιμένουμε να υπάρχουν κάποιες μικρές πτώσεις, μικρές, ακόμα και στα νομικά τμήματα, δηλαδή μιλάμε για μερικές δεκάδες μόρια αν υπάρχουν αυτές οι
1: πτώσεις. Α, μάλιστα.
2: Διότι βεβαίως στα αρχαία ελληνικά είχαμε χειρότερες επιδόσεις και λιγότερους αριστούχους, αλλά τόσο τα λατινικά όσο και η ιστορία ήταν κάπως καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Αν και τα αρχαία ελληνικά είναι υψηλής, έχει υψηλό συντελεστή, ωστόσο δεν φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κίνηση των βάσεων προς τα κάτω, προς τα πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Μάλλον τώρα πάμε προς τα κάτω λίγο.
1: Για το πρώτο πεδίο λέτε.
2: Για το πρώτο πεδίο.
1: Για το τρίτο.
2: Για το τρίτο πεδίο περιμένουμε...
1: Υγεία
2: περιμένουμε ότι οι ιατρικές ίσως πάρουν λίγο απάνω.
1: Οι ιατρικές εννοείται στο σύνολο ή στις πιο περιζήτες σχόλες, ξέρω εγώ, δεν, νομίζω είναι Αθήνα, ναι.
2: Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
0: όχι.
2: Ναι, και τα Γιάννενα είναι, αλλά η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα είναι αυτές οι οποίες έχουν τις περισσότερες, γιατί η Πάτρα είναι κοντά στην Αθήνα, γι' αυτό τον λόγο.
1: Ναι. Κύριε Κατσικά, λοιπόν, όταν λέμε άνοδο,
2: ναι,
1: προφανώς δεν σας ζητάμε με ένα μήνα πριν, να μας το πείτε με ακρίβεια.
2: Θα έλεγα ότι άνοδος μπορεί να είναι από 50 μέχρι το ανώτερο 200 μόρια, και δεν αναφέρομαι τώρα σον και καλά μόνο στις ιατρικές.
1: Σαφέστατα.
2: Και σε άλλες σχολές, όπως είναι οι οδοντιατρικές, οι φαρμακευτικές, οι κτηνιατρικές, που ούτως ή άλλως βρίσκονται ψηλά και που ούτως ή άλλως, ό,τι θέματα και να μπουν, είναι πολύ δύσκολο να πέσουν αυτές οι σχολές. Πολύ δύσκολο να πέσουν. Πόσο μάλλον φέτος ότι γράψανε καλύτερα
1: στη φυσική.
2: Πολύ καλύτερα, πολύ αριστούχοι στην φυσική, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα που υπήρχαν στη χημεία και τα χειρότερα αποτελέσματα στη βιολογία να μην μπορούν να...
1: Να το εξισορροπούν κάπως.
2: Να εξισορροπούν. Ωραία, τα ξέρετε καλύτερα.
1: Κύριε Κάτσικα, να σας ρωτήσω κάτι. Μια που πήγαμε στη φυσική, έχω δύο απορίες με δύο μαθήματα που εσείς, επειδή το βλέπετε και λίγο έτσι φιλοσοφικά, να μας το πείτε. Το ένα είναι η φυσική και το άλλο είναι η έκθεση.
2: Ναι.
1: Στην έκθεση

0: πρέπει να ανησυχούμε γιατί τα παιδιά βγαίνουν να κάνουν πράξη 1, 2, 3, 4, 5. Γιατί αυτό άκουγα, ότι ήθελε πολλές πράξεις ναι, φυσική.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να χαιρόμαστε ή να προβληματιζόμαστε.
1: Κύριε Μιχαλέλη, με τις εξετάσεις και τα θέματα που μπαίνουν, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν είναι για χαρά.
0: Ναι.
1: Τα θέματα που μπαίνουν δεν αντιστοιχούν σε αυτά που γίνονται στο σχολείο. Μπαίνουν θέματα τέτοιου χαρακτήρα μόνο και μόνο για να γίνονται κατανομές, δηλαδή να γίνονται διαφοροποιημένες είσοδοι στα διάφορα τμήματα. Να υπάρχουν χίλιοι που βγάζουν, παίρνουν 7.
0: Οι χίλιοι καλοί να πάνε εκεί που πρέπει και λοιπά. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως δεν είναι εκπαίδευση, ούτε είναι δικαιοσύνη, ούτε είναι...
0: Είναι ταξιθεσία.
1: Αυτό είναι μία ναι, στατιστική έξω από κάθε παιδαγωγική αντίληψη. Είναι να... Και αυτός που βάζει τα θέματα έχει τη δυνατότητα, είναι σαν αυτόν που ανοίγει και κλείνει τη βρύση. Έχει τη δυνατότητα να ανοίγει τη βρύση πολύ και να γράφουν, να είναι τα θέματα ευκολότερα και να γράφουν πολύ καλούς βαθμούς, να κλείνει τη βρύση, να είναι τα θέματα δυσκολότερα και ήδη οι μαθητές αυτοί, ήδη ακριβώς όσο έχουν διαβάσει, να γράφουν ελάχιστα όπως έγινε πέρσι, να αποτυγχάνουν, που πέρσι έγινε αφύσικο, αλλά και φέτος τώρα να πηγαίνεις από τη μια μεριά την άλλη, εντάξει τώρα αυτό δεν είναι, δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη, δημιουργεί προβλήματα άλλα, άρα τι να χαιρόμαστε.
0: Να.
2: Κύριε Κάτσικα, σε ό,τι αφορά τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά λύκεια, θα έχουμε κάποια έκπληξη στις βάσεις των παιδιών?
1: Κοιτάξτε, κυρία Βραχά, δεν έχω ασχοληθεί δυστυχώς.
2: Εντάξει, ωραία. Είναι και πιο πολλά τα μαθήματά
1: τους. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε και εκεί μεγάλες διαφοροποιήσεις.
2: Ωραία. Ελάχιστη
0: βάση εισαγωγής. Μία αίσθηση που υπάρχει ότι αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα, σε πανεπιστήμια με περισσότερες κενές θέσεις, μπορεί να είναι πραγματική και ιδίως στο δεύτερο πεδίο?
1: Βέβαια, όχι είναι. Εγώ μπορώ να σας πω από τώρα πριν βγουν τα αποτελέσματα. Είναι στατιστικό δεδομένο, δεν είναι πλέον προφητεία. Ξέρουμε από το
0: Αν δεν θα μείνουν δηλαδή 10.000, μπορεί να μείνουν και
1: θα
0: παραπάνω.
1: 10.000 θέσεις. Θα μείνουν από 9.500 μέχρι 10.500 θέσεις.
0: Ναι.
1: Κενές.
0: Ναι.
1: Και αν αφρίσουμε τις κενές θέσεις που έχουν μείνει από το 2000, φτάνουμε τις 50.000. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι ξαφνικά εξαφανίστηκαν 3 περιφερειακά πανεπιστήμια. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ένα ζήτημα.
2: Κύριε Κάτσικα.
0: Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, λογικό δεν είναι να υπάρχει, όχι κόφτης. Παιδί μου, να μην μπορεί να μπει ο Μιχαλέλης άμα γράφει 3. Το θέμα είναι ποιο θα είναι αυτό,
1: Να μην γράφει 3, να μην μπαίνει άμα γράφει. Τώρα, οι περιπτώσεις των.
0: Ξέρετε τώρα αυτό. Ναι, δεν λέω το 3 είναι οριακό που είπα. Ναι. Αλλά ναι. Μετά, άμα βάλουμε τη βάση στο 8, γιατί 8 και όχι 8,5, γιατί 8,5 και όχι 9.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά έχουμε παρατηρήσει, η εμπειρία λέει ότι ένας υποψήφιος, τα θέματα είναι δύσκολα, είναι απαιτητικά. Ένας υποψήφιος ο οποίος μπορεί στο παρελθόν να έχει μπει με 7.000 μόρια, δεν σημαίνει ότι ήταν ένας αποτυχημένος υποψήφιος. Τα πράγματα αλλάζουν.
0: Φάνηκε φέτος με τη φυσική.
1: Βέβαια. Όταν υπάρχουν ευκαιρίες, το ζήτημα είναι να μην κλείνουν οι πόρτες. Να υπάρχουν ευκαιρίες. Όταν δίνεις σε έναν 18άρι, του λες τώρα είναι η στιγμή σου. Πέτυχες, έχει καλός. Δεν πέτυχες, έξω. Ο 18άρης μπορεί στα 18 να διαβάζει έτσι, στα 19 να διαβάζει λιγότερο ή περισσότερο. Εδώ έχουμε αριστούχους που μπήκανε με άριστα και που εγκαταλείψανε τη σχολή στα 2 χρόνια, γιατί είχαν σπάσει άνθρωποι. Ή είχαν επιλέξει σχολές που τους επιβάλλανε το οικογενειακό περιβάλλον και δεν θέλανε καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε πισωγυρίσματα. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε λιγάκι, αν δεν θέλουμε να έχουμε...
2: Ξέρετε, κύριε Κάτσικα, εκτός από τους μαθητές με χαμηλές βαθμολογίες, όπως το 3 που είπε ο Δημήτρης πριν, άκουγα τις προάλλες για την αρχιτεκτονική της Πάτρας, ότι ζητάει τουλάχιστον 15 στο ελεύθερο σχέδιο.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μπαίνουν 20 παιδιά. Γιατί το 15 στο γραμμικό είναι μόνο όχι από αριστούχο, από αριστούχο του αριστούχου.
1: Έτσι ακριβώς. Στις αρχιτεκτονικές και εδώ και χρόνια, σε πολλές από αυτές συμβαίνει το εξής. Υπάρχει περίπτωση ένας υποψήφιος να έχει γράψει 17, 18, 19 σε όλα τα μαθήματα και να έχει πέσει κατά μισή μονάδα σε αυτό που λέμε σχέδιο, γιατί εκείνη την πέρα ή η βαθμολογία που πήρε δεν ήταν και να βγει.

0: βγαίνει έξω. Τώρα το 14 και το 15 είναι πολύ ψηλή βαθμολογία και μάλιστα σε ένα μάθημα το οποίο έχει μια υποκειμενικότητα. Γιατί ποιος διορθώνει ακριβώς τα μαθήματα αυτά?
1: Τώρα που είπατε υποκειμονικότητα, θα σας πω ένα πολύ προσωπικό παράδειγμα φετινό. Έκθεση. Διαφορά δύο βαθμολογητών. Ποια πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να είναι η διαφορά του πρώτου από του δεύτερου?
0: Εντάξει, τα έχουν δει όλα τα μάτια μου. Υπάρχουν μέχρι και 20 μονάδες σε
1: κάθε. Έχω να σας πω λοιπόν ότι αυτό συνέβη σε άνθρωπο δικό μου 20 μονάδες στην έκθεση. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κανονικό πράγμα.
0: Καθόλου κανονικό δεν είναι.
1: Αυτό κάτι έχει γίνει. Ή είχε πλακωθεί ο διορθωτής ή διορθώτια με το σύντροφό του, με το παιδί του κλπ. Και έβλεπε διαφορετικά. Είναι θέμα. Είτε ο ένας είτε ο άλλος.
0: Όταν υπάρχει ένα μάθημα το οποίο έχει κάθε χρόνο 10-12% αναβαθμολογήσεις και παρατηρείται στο μάθημα αυτό να υπάρχουν, που το μάθημα αυτό έχει και το μισό και παραπάνω, διορθώνεται με τυπικούς όρους, διότι είναι ελέγξιμο, είναι μετρήσιμο.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για την έκθεση, έτσι, που είναι το άλλο μισό και τώρα να υπάρχει 10 και 15 μόρια βαθμοί διαφορά από τον ένα στον άλλο, αυτό δεν εμπνέει καθόλου εμπιστοσύνη σε έναν υποψήφιο ο οποίος έρχεται να γράψει ή παίρνει τον βαθμό του και δεν ξέρει από πού του ήρθε δηλαδή αυτό το πράγμα. Πρέπει να ειδωθεί κάποια στιγμή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Σας ευχαριστούμε. Χαίρετε. Καλό Σάββατο.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε!
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Εδώ ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, μας έχει στείλει ένα λαγοκέφαλο και λέει στις πρώτες μέρες της διακήρυξης για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, έγινε επικήρυξη.
0: Επικήρυξη, ναι. Δηλώθηκαν 1.700 κιλά στην Κρήτη, 1.600 στην Άξο, 1.600 στις Σέρες, στον Όλυμπο 1.100. Στον Όλυμπο και στο Καρπενήσι 1.295 κιλά λαγοκέφαλο.
1: Έχουμε όπα και νούμερο 2.
0: Λες. Κοίτα, το έπρεπε να γίνει, το έχουν κάνει και οι φίλοι μας στην Κύπρο, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Νόμιζα ότι ο ΠΚΠ έχει γίνει στην Κύπρο.
0: Να επιδετηθούν οι λαγοκέφαλοι, γιατί εκτός του ότι το υλόμενο είναι το τελευταίο πρόβλημα, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα, αλλά είναι το τελευταίο, διότι έχουν κατασπαράξει τα ψάρια στις ελληνικές θάλασσες. Δεν θα έχουμε ψάρια να φάμε, δεν θα έχουν ψαράδες να δουλέψουν. Θα καταστραφεί ένας κλάδος της οικονομίας. Αυτά τα ζωάκια, εν πάση περιπτώσει, τρώνε τα πάντα. Δεν τους τρώει κανένα ζώο. Είναι λίγα τα ψάρια που τρώνε τους λαγοκέφαλους. Με αποτέλεσμα, οι λαγοκέφαλοι να έχουν αφανίσει τα πάντα. Είδες, φαντάζομαι, το βιντεάκι με τον ψαρά που το ρίχνει λαγοκέφαλο μέσα σε αγέλη λαγοκέφαλων. Αγέλη, τέλος πάντων. Και το κατασπαράζουν μέσα σε 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι και κανίβαλοι. Τρώνε μέχρι και τον ίδιο τους τον εαυτό. Οπότε καταλαβαίνετε τι κάνουν στο άλλα τα καημένα τα ψαράκια. Θα συζητήσουμε αύριο για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε οι ίδιοι από τους λαγοκέφαλους. Θα έχουμε έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έτσι να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας δαγκώσει ή πώς να αποφύγουμε να μας δαγκώσει.
1: Σίγουρα λαγοκέφαλος δεν έχει φίλη μας Κατερίνα στην Πάτμο. Υποθέτω, δεν έχουν εκεί.
0: Τι λες, καλές, θα τα κάνεις, είναι γεμάτα.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Έτσι ξέρω.
1: Στην Κρήτη δεν είναι.
0: Και στη Ρόδο και σε όλα τα
1: δεκάνησα. Στην Κρήτη πολλά σπαρτά εκεί.
0: Σπαρτά.
1: Πώς το λένε, εκτάσεις που καλλιεργούν. Επίσης από εκεί βγήκαν οι λαγοκέφαλοι. Όχι.
0: Πήδηξαν οι λαγοί από τα σπαρτά και γίνανε ψαράκια και μεταμορφώθηκαν στη θάλασσα ως σαν γοργόνες.
1: Γεια σου, Γιάννη. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλησπέρα σας, Κακοφωνίξ και Κακοφωνίξ. Μπα.
0: Γιατί Ιωάννη μου.
1: Οπα, το αλλάξαμε.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Δύο Κακοφωνίξ.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και δεν του αρέσει που ασχολούμαστε και με τους λαγοκέφαλους.
1: Τώρα ασχοληθήκαμε, το είχε στείλει νωρίτερα. Το μεταξύ εμείς δεν είχαμε ασχοληθεί. Oh. Τώρα το είπαμε. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, κύριε Αντώνη.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για ελληνοτουρκικά και διεθνή θέματα.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
14: Real FM. Η ώρα είναι μία.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορειοαγίας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Επιβεβαίωσαν οι άνοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Το στοίχημα για εμάς εν όψη των εκλογών το 2027 είναι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, δήλωσε στον Real FM ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η δική μας πολιτική έφερε αύξηση των εισοδημάτων, η ανεργία μειώθηκε κατά 50%, οι επιχειρήσεις ανοίγουν και η οικονομία θα πάει ακόμη καλύτερα, πρόσθεσε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω των έργων αντικατάστασης σίδηρο τροχιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Μετά την ολοκλήρωση των 9 ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έχουν γίνει γνωστά τα 9 πρώτα ζευγάρια των νοκάουτ αγώνων της διοργάνωσης. Θα παίξουν Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Το αφήσαμε αυτό το τραγουδάκι αφενός για να ερεμήσετε, διότι είναι ωραίο. Αφετέρου, διότι εμείς εδώ απολαμβάναμε με τον Αντώνη τον Μορτάκη μία σόλο εμφάνιση, πριβέ, από την κυρία Κασιανή, η οποία μας επέδειξε τις ικανότητες της.
1: Εδώ δεν μ' άφησες αυτό να το πω, που είναι
0: ευτυχώς,
1: η κορώνα.
0: Γι' αυτό σε έκοψα. Αυτό φοβόμουν ακριβώς. Πήρα μέτρα προφύλαξης, όπως λαγοκέβαλο.
1: Μπορείτε να φανταστείτε τώρα το Δημήτρη Μιχαλέλη να κρατάει τον Αντώνη Μορτάκη εδώ στις άκρες του Real FM και να αγναντεύουν έτσι την Αθήνα.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το επέλεξα διότι σαν σήμερα, ναι, δεν έχει να κάνει το τραγούδι αυτό ούτε με την πολιτική κατάσταση λόγω Τιτανικού ή κάτι άλλο, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο στιχουργός αυτού του τραγουδιού, Will Jennings, 1944, ο οποίος προφανώς, ναι, έχει απεβίωσε ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, που και που να λέμε και για κάποιον, έτσι, να κάνουμε μία αναφορά, όχι θα γίνει κάτι. Αλλά σε σημαντικά τραγούδια δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές και οι συνθέτες, είναι και οι συντελεστές.
1: Είναι συντελεστές, ναι, τραγουδιού που δεν υπήρχαν.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε,
0: ναι,
1: δεν
0: και, είναι, και έχει τραγούδια. Γράψει πάρα πολλά τραγούδια όσο ήταν προφανώς εν ζωή, και μεγάλες επιτυχίες για πάρα πολλούς τραγουδιστές. Μηχανή παραγωγής στίχων και επιτυχιών.
1: Μπράβο.

0: Τώρα, να σας πούμε ότι σε λίγες ώρες, για τους πιο ανυπόμονους, θα είναι στα περίπτερα η Real News, κυκλοφορεί από το αργά το απόγευμα και από αύριο σε όλα τα σε όλη την Ελλάδα. Έρχεται με ένα θέμα που νομίζω σας ενδιαφέρει. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης? Αυτό είναι το πρώτο θέμα, νομίζω αρκετά ενδιαφέρον για ένα ζήτημα της στέγης, το οποίο είναι
1: απασχολεί ζέων τους περισσότερους πολίτες αυτής της χώρας.
0: Παράλληλα, η Real News έρχεται και με ένα πακέτο 5 προσφορών. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί τον Ποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και το Παντού, που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, αύριο με τη Real News.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα συζήτησης, γιατί μέσα στην εβδομάδα είδαμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, εν όψη και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές του Ιουλίου, να λέει ότι θα πάω με δώρα στην Τουρκία με τα F-35, γεγονός που από ό,τι ξεκαθαρίζουν οι αναλυτές δεν μπορεί να γίνει, διότι υπάρχει αυτός ο νόμος ότι όσο έχουν S-400 οι Τούρκοι το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν τα F-35 από την Τουρκία.
0: Πολυσέλιδο θέμα γι' αυτό. Πολυσέλιδο ρεπορτάζ γι' αυτό έχει αύριο Real News. Εμείς όμως θα πάμε να συζητήσουμε με αφορμή αυτό πώς γενικότερα διαμορφώνονται οι σχέσεις σε αυτό το τρίγωνο Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδος, Τουρκίας. Γιατί είναι τα δεδομένα, πέρα από την αμυντική και διπλωματική ενίσχυση της Ελλάδας, σίγουρα η Τουρκία, άμα δεν θέλουμε να θελοτυφλούμε, έχει ενισχυμένο ρόλο σε εξελίξεις τις δυσάρεστες έως τραγικές στη Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, Κασιανή.
1: Με τον κύριο Γιώργο Φίλη, που είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη.
2: Της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, κύριε Φίλη.
2: Γεια σας. Άκουσα την σωστή
0: εισαγωγή
2: σας. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Έχουμε νέα δεδομένα.
2: Κοιτάξτε, όχι.
0: Διαχείριση έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι κατά βάση. Ο κύριος Ερντογάν ξέρει ότι οι Τούρκοι θέλουν παζάρια. Όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει, σε κάθε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, έτσι, είναι σύνοδος η οποία γίνεται, είναι σύνοδος κορυφής, η οποία γίνεται κάθε χρόνο σε κάποια χώρα, στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, φέτος έτυχε και ήταν η Τουρκία. Έχετε εσείς ακούσει ποτέ πρόεδρο των ΗΠΑ να λέει θα έρθω στην Αθήνα και θα τη δώσω δώρα, ή θα έρθω στη Μαδρίτη και θα τη δώσω δώρα? Αυτά δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μόνο για να τα ακούν οι Τούρκοι. Τώρα, αυτό το οποίο...
0: Αβάσταχτη όμως ελαφρότητα αυτή, κύριε Φίλη. Έτσι, δηλαδή, γιατί το είπε, μπορεί να τους κάνω δώρο. Γενικότερα είναι ο τρόπος προσέγγισης και σε άλλα θέματα του Τραμπ. Αλλά εντάξει.
2: Είναι συναλλακτικός. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει, νομίζω ότι το F-35 είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση, τουλάχιστον έτσι όπως είναι η κατάσταση, διότι υπάγεται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο στο νόμο Κάτσα, οπότε δεν μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι όντως να τους δώσουν κάποιους κινητήρες για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα πειραματικά τους, τα πειράματά τους και τις... και ό,τι κάνουν τις δοκιμές τους στο μαχητικό το ΚΑΝ. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε, και θα σας πω γιατί. Γιατί ο νόμος Κάτσα προβλέπει ότι δεν θα κάνουν επί της ουσίας εμπάργο όπλων στη γενική, να το πω έτσι με απλά ελληνικά, στην γενική διεύθυνση εξοπλισμών της Τουρκίας. στην αντίστοιχη, να το πω.
0: Ναι.
2: Το καν όμως αναπτύσσεται από την Τουσάς, από την αεροδιαστημική βιομηχανία. Δηλαδή θα μπορούσαν να βρουν ένα παραθυράκι και να πούνε εντάξει, δεν είναι, υπάγεται η Τουσάς σε αυτό το, εν πάση περιπτώσει, το νομοθετικό πλαίσιο, οπότε θα μπορούσα να τους δώσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να τους δοθεί.
0: Διαδικαστικά βέβαια, αυτό είναι με απόφαση Προέδρου ή πρέπει να περάσει από
2: Νομίζω ότι πρέπει να περάσει από πρέπει να είναι απόφαση Προέδρου αυτό, γιατί δεν υπάγεται στο νομοθέτημα του Κάτσα.
0: Α, ναι, μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν περνάει από γερουσία. Δεν είναι κάποια απόφαση πρέπει να την εγκρίνει η γερουσία.
2: Θα μπορούσε να βρουν αυτό το παραθυράκι.
0: Η
2: ουσία του πράγματος όμως είναι, για να μην τρελαινόμαστε κι εμείς, είναι ότι θα τους δώσουν κάποιους κινητήρες υπάρχοντες, δηλαδή από F-16 κτλ. Έτσι, για να συνεχίσουν να κάνουν δοκιμές σε ένα μαχητικό, το οποίο σαφέστατα εγώ είμαι ο τελευταίος που θα υποβαθμίσω την προσπάθεια των Τούρκων στην πολεμική βιομηχανία, όταν είμαι από αυτούς οι οποίους λένε ότι θα πρέπει να διδαχτούμε από τους Τούρκους για το πώς πρέπει να αναπτύξουμε πολεμική βιομηχανία. Αλλά έως εκεί δεν είναι κάτι το οποίο, καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή πρόκειται να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή μας, αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή,
0: σαφές, ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να δοθεί για να, εν πάση περιπτώσει, για να ζωγονήσει μια συγκεκριμένη σχέση η οποία είναι δύσκολη.
0: Ναι.
2: Ό,τι και να θέλει ο κύριος Τραμπ, αγαπητοί φίλοι, δεν πάει να πει ότι μπορεί να συμβεί, όπως καταλαβαίνετε. Και η Τουρκία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη, εγώ δεν θα πω ούτε ενισχυμένη ούτε αποδυναμωμένη, αλλά σε μια επικίνδυνη θέση, διότι όλα στη Μέση Ανατολή βρίσκονται και κρέμονται επί ξηρού ακμής αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή είχαμε πάλι επιθέσεις των Αμερικανών, πάλι επιθέσεις των Ιρανών.
0: Θα πάμε σε αυτό σε λίγο, ναι.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι πρόκειται να έχουμε
0: δραματική.
2: Να έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Όχι, μάλιστα. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να έχει τελειώσει αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στο μείωση της επάσπιδωσης των πολεμικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι, επειδή υπενθυμίζω τις προηγούμενες μέρες και πέρασε στα ψηλά των ελληνικών μέσων, και πρέπει να το πούμε, ο κύριος Τραμπ είπε ότι αν οι Ισραηλινοί, λέει, δεν μπορούν, λέει, να ασχοληθούν με τη Χεζμπολάχ, θα πω στον Τζολάνι να το κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Αμερικανοί έχουν αρχίσει να σκέφτονται να εμπλέξουν τους τζιχαντιστές, σουνίτες του Τζολάνι και της Συρίας, στο πόλεμο κατά των Σιητών. Εκεί λοιπόν θα χρειαστούν τη βοήθεια της Τουρκίας για να εν πάση περιπτώσει είτε υποστηρίξουν τους τζιχαντιστές όπως κάνουν τόσα χρόνια, είτε να τους πείσουν να μπουν και αυτοί στον πόλεμο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα φέρουν την Τουρκία σε άμεση αντιπαλότητα με τη Χεζμπολάχ και σε άμεση αντιπαλότητα όμως επίσης και με το Ιράν. Ταυτοχρόνως η Τουρκία βρίσκεται σε ημιεμπόλεμο κατάσταση, να το πω έτσι, είτε σε μια ένα ψυχρό πόλεμο, είστε σε μια θερμή ειρήνη, όπως το λέμε, με το Ισραήλ. Υπενθυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προχθές είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα φέρει σχέδιο νόμου για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Γενοκτονία, προσέξτε, από τους Οθωμανούς, και μετά βγήκαν οι Ισραηλοί αναλυτές και είπαν ότι όχι μόνο των Αρμενίων, αλλά και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ζώνη του Λυκόφωτος, να σας πω την αλήθεια. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στην οποία είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι ενδυναμώνεται. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να πει ότι η σημασία της αυξάνεται, αλλά μπορούμε να πούμε και άλλους τόσους λόγους ότι η σημασία της όχι δεν μειώνεται, αλλά η κατάστασή της γίνεται πολύ επικίνδυνη για την ίδια.
0: Πάντως, κύριε φίλη, πέρα από το ότι μας βάλατε στην κουβέντα μία διάσταση με τους Σιήτες και τους Σουνίτες και τους τζιχαντιστές που δεν την είχαμε... Ναι, δεν την είχαμε καθαρή στο μυαλό μας, δεν την είχαμε καθόλου. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Επίσης, το είπε ο Τραμπ δύο φορές.
0: Ναι, η ανάλυση σας όμως μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, αυτό το διάσταση της Τουρκίας που θα είναι ανάμεσα μεταξύ Σφύρας και Άκμονος θα είναι.
2: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση και το γεγονός ότι, επειδή εσείς δεν είσαστε και από αυτούς που κρύβονται σε το θέμα με την Τουρκία, ότι δεν είστε από αυτούς που θα βγουν στο δρόμο και θα πούνε «Πόπο, καταστρεφόμαστε, ο Τραμπ μας γυρίζει την πλάτη διότι πάει με τους Τούρκους». Σας βλέπαμε, Τουρκία, είσαστε λίγο...
2: Αφού δεν, ο Τραμπ πάει με τον εαυτό του και επειδή είναι συναλλακτικός τύπος, μπορούμε να του κάνουμε και εμείς κάποιο καλό deal. Δηλαδή, μην το συζητάμε.
0: Έχουμε κι άλλα να κάνουμε, ναι, σωστά.
2: Έχουμε πολλά. Δεν είναι και
0: ρωτάει ένας φίλος που, ναι, που τώρα που είπατε να μας κάνει, να κολλάει εδώ η ερώτηση Κασιανή. Λέει, κύριε φίλη, πόσο αρνητικό είναι που ο Τραμπ δεν θα επισκεφτεί τη χώρα μας πριν πάει στην Τουρκία. Αλλά μην είμαστε σίγουροι, αλλά λέμε τώρα.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν. Προφανώς θα έχει ανακοινωθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω το πρωτόκολλο το ακριβές. Αλλά...
0: Σωστό, τώρα δεν είναι και κανένας.
2: Ναι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ, ότι προβλέπεται ταξίδι του κυρίου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στον χρόνο, τώρα δεν ξέρω αν θα σταματήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει νομίζω τόσο σημασία. Δεν είμαστε στη φάση 7 προς 10 που λέγαμε τη δεκαετία του 90. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον το τελευταίο έτος, μην ξεχνάτε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει κάνει την Ελλάδα Παγκράτη Κολιάτσου από την Ουάσιγκτον. Το ίδιο, ναι, και πολλοί Έλληνες, ειδικά για το ενεργειακό. Άρα, και επίσης επαναλαμβάνω.
1: Άρα, αυτό που λέει ένας ακροατής εδώ, ο φίλος ο Κώστας, δεν βλέπετε να μας γυρνάει την πλάτη ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Κοιτάξτε, όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μας γυρνάνε την πλάτη. Υπάρχει ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να το κρύψουμε, ότι πρέπει να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Αλλά μιλάνε όλοι οι υπουργοί, όλοι με όλους, εκτός από αυτό είναι τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά η ουσία του πράγματος, κατά την άποψή μου, είναι ότι η Ελλάδα έχει έναν συγκεκριμένο λόγο, μάλλον ρόλο έχει λάβει μέσα στο γεωστρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Αυτός έχει να κάνει πρώτον με το 3+1. Μην ξεχνάτε ότι αυτό, παρόλη την ένταση που υπάρχει σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ, το 3+1 προχωράει. Έχει να κάνει με τον άξονα τον ενεργειακό βορρά-νότου, το οποίο προχωράει, και επίσης έχει να κάνει με την αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες θα συζητηθεί προφανώς στην επόμενη συνάντηση του ΝΑΤΟ, πρέπει να δούμε και την ατζέντα βέβαια που θα έχουν τις επόμενες εβδομάδες, έτσι, σε 10 μέρες πότε είναι, με την αναδιάταξη δυνάμεων, όπου είναι ξεκάθαρο ότι θα φύγουν δυνάμεις από συγκεκριμένες χώρες και η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου θα αυξηθεί η σημασία της, δεν θα πω παρουσία σε αριθμό, αλλά η σημασία της για τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Άρα έχει έναν πολύ πολύ διακριτό ρόλο η Ελλάδα, ο οποίος είναι μέσα στο πλαίσιο αυτά τα τρία που είπαμε. Θα βάλετε και τον IMEC για να πάμε τον διάδρομο που συνδέει, που προβλέπεται, να συνδέσει την Ινδία, τον εμπορευματικό διάδρομο με την Ευρώπη. Άρα είναι 3-4 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία για να, επειδή είμαι της ρεαλιστικής σχολής και έχω πει κανένας δεν θα πετάξει η Τουρκία, είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι η Τουρκία θα φεθεί να πάει στη Ρωσία ή οπουδήποτε.
1: Κύριε φίλε,
2: να πάει η Τουρκία.
1: Α, σας χάσαμε για λίγο, ναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει η Τουρκία προς την Ευρασία ή οτιδήποτε, ή να αφαιθεί μάλλον, να το πω έτσι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι μπορεί να διαμερισματοποιήσουν το ρόλο της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δηλαδή η Ελλάδα να έχει έναν πολύ αυξημένο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα ενεργειακά και στο ρόλο στην Ανατολική Ευρώπη με ενεργειακά, αλλά και με την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ, της ΗΠΑ στην περιοχή, και η Τουρκία να κοιτάξει ή εν πάση περιπτώσει να έχει κάποιο μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Προσέξτε, δηλαδή οι Αμερικανοί δεν πάνε να πει ότι θα πετάξουν τον έναν και θα αφήσουν τον άλλον. Δεν είναι σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική αντίληψη των Αμερικανών. Το δικό μας πλαίσιο είναι αυτό και πολλών Τούρκων φυσικά. Δηλαδή ότι άμα πάει στην Τουρκία δεν πάει στην Ελλάδα. Δηλαδή κάνουμε μεταξύ μας σαν την απατημένη σύζυγο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Στο αμερικανικό, βέβαια, καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να επισέλθουν και να αλλάξει κάποια κρίσιμη παράμετρος. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και να μην ανησυχούμε, να είμαστε πάντα έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Έχουμε να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικάνους πολλά πράγματα.
1: Κύριε φίλη, η νέα θητεία Ερντογάν, που όπως φαίνεται θα την καταφέρει, όχι αντιδιαστολή, με παράγοντα το ότι έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να χάσει κάποιες από τις εξουσίες του. Πώς μπορούν να διαμορφώσουν το σκηνικό ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί αυτοί οι δύο πολιτικοί τα πηγαίνουν καλά, είναι προφανές.
2: Κοιτάξτε, αρχικώς να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Τουρκία. Η Τουρκία, για να πάμε σε επόμενη θητεία Ερντογάν, θα πρέπει προφανώς να κάνει προώρες εκλογές και να κάνει για εθνικό θέμα προώρες εκλογές. Έτσι, για να είναι ξεκάθαρο. Γιατί ναι. Το Σύνταγμά τους προβλέπει, δεν προβλέπει άλλη θητεία για τον κύριο Ερντογάν.
0: Θα πάμε σε προώρες.
2: Εκτός και αν πάει σε προώρες.
0: Και γίνει ερμηνεία. Ναι, ναι.
2: Θα φύγει η προηγούμενη θητεία και θα ξεκινήσει ξανά η δεύτερη.
0: Δεν είναι δύσκολο. Εδώ έχει αλλάξει άλλα κι άλλα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό όμως εμπεριέχει ότι θα έχει και κάποιο εθνικό λόγο για να το κάνει.
0: Θα τον δημιουργήσει. Υπενήσεστε κάτι.
2: Ναι, δεν υπενήσωμαι, το λέω ξεκάθαρα. Πού θα το δημιουργήσει. Θα μου πείτε, έχει πολλά. Αλλά...
0: εσείς μας είπατε καμιά δεκαριά. Μην με μας βάζετε και εμάς μέσα.
2: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πάντα το. Αυτό είναι το ελκλάσικο, είναι Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι. Άρα δεν το βγάζετε από το χάρτη μία πιθανότητα.
2: Δεν το βγάζω. Δηλαδή το να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάποιο θέμα. Θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε.
1: Μπορεί και στην Κύπρο όμως.
2: Ή στην Κύπρο, ναι, προφανώς. Ή το νομοσχέδιο. Μετά, δηλαδή τώρα πήγε λίγο πίσω. Είπαν θα το φέρουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα δούμε πώς ακριβώς εξελιχθεί η κατάσταση μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι και εγώ ότι λογικά, αν δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία, θα περάσουμε ένα καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και θα δούμε τι θα γίνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά θέλω να πω ότι ο κύριος Ερντογάν, ναι, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατήσχηση επί των αντιπάλων του. Πολύ βασικό είναι η γαλάζια πατρίδα ως φαντασίωση την οποία προσπαθεί να και αφήγημα το οποίο θα προσπαθεί να αντεδώσει. Άρα σίγουρα αυτό πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας ότι υπάρχει αυτή η παράμετρος. Τώρα το ότι έχουμε εκλογές στην Αμερική, νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να υποστηριχθεί, θα πρέπει να προσελκύσει ξανά τις ψήφους και του εβραϊκού λόμπι και του αρμενικού και του ελληνικού. Άρα αυτό δεν είναι καλό για τον κύριο Ερντογάν που έχει ο κύριος Τραμπ εκλογές, κυρίως για τον κύριο Βάνς και τον κύριο Ρούμπιο, αγαπητοί φίλοι.
0: Αυτό είναι μια άλλη παράμετρο, θα τη συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα βγούμε.
2: Ο κύριος Τραμπ δεν έχει άλλη θητεία.
0: Όχι, θα το συζητήσουμε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί βάλατε πολύ καλό αυτό το Βάνς Ρούμπιο την παράμετρο, να δούμε τι θα βγει και θα τα ξαναπούμε, κύριε φίλοι.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Real
3: FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Ισμαήλ Σαϊμπερί πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό απέναντι στη Βραζιλία στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου, ενώ στη συνέχεια πέτυχε το μοναδικό γκολ της νίκης επί της Σκωτίας, βρίσκοντας δίχτυα στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης σε ένα από τα ταχύτερα γκολ της ιστορίας του Μαρόκου σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρίτο συνεχόμενο γκολ στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Αϊτή και έτσι με 3 γκολ σε ισάριθμους αγώνες ο Σαϊμπερί έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της χώρας του σε φάση ομίλων Μουντιάλ.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 31 στη Θεσσαλονίκη και 28 στη Σαντορίνη.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Μεσογείο, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Ριζούπολης.
20: Real FM.
21: Έλα, πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα, εδώ, δεξιά.
21: Ναι, ρε, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Όχι τίποτα άλλο, επειδή μπούχτισα με το κλαρίνο, είπα να βάλουμε ένα νησιώτικο.
1: Πώς το πάθες, να χαρήγει η φίλη μας η Κατερίνα.
0: Ναι, που με κατηγορείται συνεχώς, ότι ναι. πάω μόνο στην
1: δεν σε κατηγορούμε, αυτό είναι γεγονός, δεν είναι κατηγόρια,
0: ναι.
1: είναι η πραγματικότητα.
0: Ορίστε, νησιώτικο.
1: Ναι. Να μην σε ενοχλεί αυτά που σου λέμε, να σε ενοχλούν αυτά που κάνεις. Άσε δε που ταιριάζει και με τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα. Πάρε με στη βάρκα μέσα.
0: Να δούμε αν μπαίνουμε σε βάρκες, μπαίνουμε σε αεροπλάνα. Έρχονται με βάρκες, έρχονται με αεροπλάνα. Ο κύριος Λυσάνδρος Τσιλίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Γεια σας, κύριε Τσιλίδη.
2: Γεια σας.
0: Σε τι φάση βρισκόμαστε μέχρι στιγμής με τις κρατήσεις, με τις αφίξεις, γιατί έχουμε μπει για τα καλά τώρα στο καλοκαίρι?
2: Εντάξει, σε μια εβδομάδα έχουμε Ιούλιο μήνα. Λογικό είναι ο κόσμος που θα κινηθεί την υψηλή περίοδο, θα κινηθεί. Το ερώτημα είναι κατά πόσον έχουν.
1: Τα γύρω-γύρω.
2: Βέβαια. Κατά πόσον μπορούν να καλυφθούν τα γύρω-γύρω που λέτε και αν το κενό καλύπτεται ή όχι, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Η κατάσταση πάντως δεν είναι καθόλου καλή. Όπως παρακολουθούμε με τα γεγονότα ξανά, τα προβλήματα εμφανίζονται στον Περσικό κόλπο. Άρα η ακαταστασία υπάρχει. Γιατί η ακαταστασία αυτή δημιουργεί το πρόβλημα της αύξησης των καυσίμων. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στη δουλειά μας που έχουν ανέβει αρκετά τα ναύλα. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Που αυτό είναι και για ακτοπλοεία και για αεροπορία, σωστά?
2: Ναι, βεβαίως. Και, βεβαίως.
1: Και για αεροπλάνα.
2: Και για τις οδικές μεταφορές, τα ρωσικά λεωφορεία.
1: Σωστό, ναι.
2: Ό,τι κινείται και χρειάζεται κάσιμο, το αντιμετωπίζει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κατασταθούμε, θα γίνει κάτι. Mm-hmm. Η αγορά θα κινηθεί σε μέτρια επίπεδα. Ναι. Θα κινηθεί πάντως η αγορά. Έτσι, δεν μπορούμε να λέμε ότι καταστραφήκαμε.
1: Προκαλώ, ναι. Κύριε Τσιλίδη, έχετε εικόνα αν οι εξελίξεις αυτές που είπατε με τον πόλεμο έχουν δημιουργήσει κάποιες είτε ανάσχεση τους τουριστικού κύματος προς εμάς ή να πηγαίνουν σε άλλες χώρες ή να έρθουν προς τα εμάς? Έχετε τέτοια ενδείξεις?
2: Όχι, αυτό ο λόγος δεν συντρέχει. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι αγορές έχουν την δική τους δυναμική, την δική τους παρουσία. Κάποιες έχασαν περισσότερο, κάποιες έχασαν λιγότερο με την κρίση που ξεκίνησε από το τρίμηνο του έτους.
1: Ναι.
2: Αλλά να ξέρετε ότι καμία χώρα δεν θα υποχωρήσει στο να χάσει πάντα τη τουριστική αγορά, γιατί συντείνει πάρα πολύ στην εθνική οικονομία της κάθε χώρας. Άρα μην περιμένουμε κάποιοι να χάσουν για να κερδίσουμε εμείς, ούτε κάποιοι να πάρουν τους δικούς μας πελάτες. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Οι προορισμοί είναι σαφείς. Όλοι οι προορισμοί έχουν μια προεπιλογή, η οποία δεν έγινε τώρα το τελευταίο τρίμηνο ή εξάμηνο.
1: Ναι, για εσάς που είσαστε επαγγελματίες, προφανώς δεν είναι, ναι.
2: Βέβαια, αυτά είναι καθορισμένα.
1: Τα ξέρετε σχεδόν από ένα χρόνο πριν.
2: Όχι μόνο αυτό. Στο μυαλό του ταξιδιώτη, οι προορισμοί που λέμε είμαστε μέσα στους 5 πρώτες περιοχές του κόσμου, είναι γιατί πολλά χρόνια ο κόσμος σκέφτεται ένα τέτοιο ταξίδι. Κάποιοι πάνε σε ένα χρονικό διάστημα, κάποιοι πάνε σε ένα άλλο χρονικό διάστημα. Άρα οι χώρες επιλέγονται για την φυσική τους ομορφιά, πρώτο. Για την κουλτούρα τους, δεύτερο. Ιστορικό πολιτιστικό δεδομένο, σίγουρα. Θεματικός τουρισμός, εάν και εφόσον υπάρχει, είναι επίσης το παιχνίδι. Και πάνω απ' όλα είναι οι διακοπές, resorts. Είναι η θάλασσα, είναι το παιχνίδι. Τώρα βλέπετε σε όλη την Ευρώπη, κάνουν μπάνιο στα ποτάμια. Εγώ δεν θα πήγαινα στη Γαλλία να κάνω μπάνιο στο ποτάμι, με τέτοιε θάλασσες που έχουμε εμείς εδώ. Αλλά δεν πάβει όμως ο κόσμος να πρέπει κάτι να κάνει, γιατί υπάρχει κάψωνας. Και αυτός ο κάψωνας που εμφανίζεται τώρα σε αυτές τις χώρες, να ξέρετε ότι είναι αρνητικό στοιχείο πώλησης για να έρθουν σε εμάς. Γιατί κάνει ζέστη και εκεί. Αν έκανε κρύο εκεί, θα έρχονται να τον πιάσουν λίγο ήλιο. Είναι το Μουντιάλ. Κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάτι εμφανίζεται το οποίο αλλάζει το δημογραφικό σκεπτικό του τουρισμού.
1: Μάλιστα.
2: Γεγονός.
1: Να.
0: Επομένως, είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για το υπόλοιπο καλοκαίρι σε σχέση με το περσινό?
2: Για να μην είμαι αρνητικός, είναι κατά τη λιγότερο από ό,τι ήταν πέρσι οπωσδήποτε.
1: Αλλά όπως το είπατε, δεν θα καταστραφούμε κιόλας. Είναι προφανές αυτό.
2: Έχουμε
1: εντάξει,
2: ζήσει πολλές κρίσεις.
1: Θα μπορούσαμε και καλύτερα, θα μπορούσαμε και χειρότερα. Εντάξει, okay.
2: Εντάξει, δεν είμαστε μόνο εμείς που πρέπει να κερδίζουμε, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Κύριε Τσιλίδη, το δίπολο ή η ισορροπία ανάμεσα σε εσωτερικό και εξωτερικό στην κίνηση. Αυτό το οποίο λέμε ότι ο Έλληνας είναι ο καλύτερος πελάτης γιατί καταναλώνει περισσότερο, εξακολουθεί να ισχύει ή όχι?
2: Once upon a time.
0: Ωραία.
2: Ναι. Όχι, δυστυχώς. Υπάρχει μια κατηγορία εύπορων ταξιδιωτών και Ελλήνων και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει. Αλλά αυτοί οι σπατάλοι.
1: Α, εκεί φτάσαμε. Αυτούς που εξοδεύαμε τους λέμε εύπορους. Ναι.
2: Βέβαια, ναι. Αυτοί οι σπατάλοι που γινόταν παλιά με τους Έλληνες δεν γίνεται. Χάθηκε αυτό το κομμάτι. Θα σας πω πάρα πολύ απλά. Παλιότερα οι τράπεζες έδιναν δάνεια για διακοπές.
1: Τα διακοποδάνεια, ναι. Τι θυμηθήκατε τώρα. Όλοι καλά, τότε ήταν η περίοδος που, όπως έλεγε και ο πατέρας μου, δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
2: Ναι, αλλά όλα αυτά γινόντουσαν γιατί για να καταναλωθεί το χρήμα, για να γυρίσει το χρήμα, για να κάνει κάποιος άλλος μια δουλειά. Το τραπεζικό σύστημα. Ναι, αλλά ο άλλος το έπαιρνε το χαρτί, το ξόδευε, μετά είδε πόσα πήγε.
1: Και μετά έρχονταν ο λογαριασμός.
0: Απεταξάμινητο σωτανά, κύριε Τσιλίδη, μην τα λέμε αυτά τώρα. Αφήστε τα.
1: Κύριε Τσιλίδη, για να κλείσουμε, πόσο πριν. Γιατί, είπατε Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνει η κίνηση αυτή που πρέπει να γίνει. Τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή προηγούμενο Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τι στοιχεία υπάρχουν?
2: Είχαμε κάμψει. Τα στοιχεία θα τα έχουμε τελικά όταν κλείσουμε και το δεύτερο τρίμηνο κανονικά. Τώρα αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμασταν και τα θέλουμε. Υπήρξε κάμψη και τη βλέπαμε ούτως ή άλλως και μετά το Καθολικό Πάσχα και με την κρίση όταν έκλεισαν τα αεροδρόμια στα Εμιράτα. Τα γνωστά. Δεν υπήρξε αύξηση τουρισμού, υπήρχε μείωση τουρισμού. Και τώρα ακόμη δεν έχει γίνει αποκατάσταση. Θα γίνει αργότερα. Θα δούμε πότε θα γίνει και πόσο φτάσει να είναι. Αλλά το αν θα έχει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο δουλειά, προς το παρόν δεν το ακούμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Τσιλίδη, ένα ταξίδι για το εσωτερικό, τώρα από έναν Έλληνα, και ένα ταξίδι για το εξωτερικό, κάπου σχετικά κοντά, ας πούμε στη Μάλτα ή κάπου στην Ιταλία απέναντι, σε μια χώρα σχετικά κοντά με τη δική μας. Σε τιμές μπορεί να βγει ακόμα και πιο οικονομικό το να πας στο εξωτερικό από το να πας σε ένα ελληνικό νησί?
2: Να σας πω πια, αυτά είναι σχετικά όλα.
0: Ναι.
2: Εάν θα πάει κάποιος με ένα οργανωμένο πακέτο στο tour operating που λέμε, δεν μπορεί να είναι ακριβότερο από ότι θα πάει ο άλλος μόνος του. Ασφαλώς το ταξίδι στην Ελλάδα είναι κατά τη φθηνότερο από ότι είναι στο εξωτερικό. Τώρα πολλές φορές ακούγεται ότι το εξωτερικό είναι φθηνότερο από την Ελλάδα, γιατί συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα. Εάν είναι να πας διακοπές στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, Αύγουστο,

0: Κύριε Τσιλίδη, να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, χαίρετε.
0: Καλό υπόλοιπο σεζόν.
2: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Real FM 97,8. Επιστρέψαμε. Είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής για σήμερα και δεν σας έχουμε πει ακόμα για το διαγωνισμό του Real FM αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γάλισσα, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με μη διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά δίνουμε και 5 ή διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets στάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδεύστε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: about something he can't see.
1: Να σας βάλω μία σπάζω κεφαλιά που μου τάραξε την παρέα μου την Πέμπτη το βράδυ.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, αγόρασα μία γελάδα για 800 ευρώ.
2: Mm-hmm.
1: Την πούλησα για 1000 ευρώ.
2: Mm-hmm.
1: Την αγόρασα ξανά για 1100 ευρώ. Και την ξαναπούλησα για 1300 ευρώ.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το κέρδος μου?
2: Πάμε από την αρχή.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Αγόρασα μια γελάδα για 800 ευρώ.
2: Ναι.
1: Την πούλησα για 1000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Την ξανααγόρασα για 1100 ευρώ. Και
2: ναι.
1: Στο τέλος την ξαναπούλησα για 1300 ευρώ.
2: Ναι.
1: Πόσο είναι το κέρδος μου? 3, 10, 12, 15 και 11 και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Για παίζουν πόσο, 5 εκατοστάρικα δεν είναι?
2: Όχι. 3 εκατοστάρικα πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ο τσακωμός. Η μισή λέγαμε 300 και η άλλη μισή λέγαμε 400.
2: Ναι.
1: Γιατί αν κάνεις την πράξη μείον 800, γιατί είσαι μείον 800 στην αρχή.
2: 800 είναι μείον.
1: Είσαι μείον 800. Συν 1000.
2: Πάμε στα συν 200. Ωραία. Την πουλά, παίρνω 800.
1: Ναι.
2: Την πουλάω 1000.
1: Ναι.
2: Άρα κερδίζω 200 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Ξαναγοράζω 1100.
1: Άρα χάνω 100.
2: Άρα χάνω 100.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν χάνω 1100.
1: Χάνω 100, ναι. Χάνω 100 ευρώ.
2: Χάνω 900. Είχα κερδίσει 200.
1: Ναι.
2: Την αγοράζω 1100, βγάζω από την τσέπη μου 1100. Άρα πάω στα 900. Χάνω 900.
1: Ναι.
2: Και την πουλάω 1300.
1: Ναι.
2: Είναι 400.
1: 400, μπράβο.
2: Μάλιστα.
1: 400 είναι το σωστό. Ναι. Αλλά υπήρχε μεγάλο τσακωμός έναντι 300 και 400.
2: 400 είναι.
1: 400 είναι.
2: Το λύσαμε.
1: Το λύσαμε το ναι. Σπόρο κεφαλιά.
2: Ευτυχώς που δεν ήμασταν πανελλαδικές. Θα ήμασταν τα ντουγάνια που θα είχαν πάρει 0.

0: Εσεί να τα βλέπετε, ναι.
1: Έχουν στείλει.
0: Ναι. Έχει γίνει επικήρυξη, ναι.
1: Επικήρυξη
0: και τι αγελάδε εδώ πέρα.
1: Σπαζοκεφαλιά για χαζούς, λέει ο Στέλιος. Εντάξει, βρε Στέλιο μου και εσύ. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι έχουμε τόσες διάνοιες εδώ στους ακροατές μας. Ήξερα ότι είστε πολύ καλό κοινό, αλλά τέτοιες διάνοιες δεν το περίμενα. Εντάξει,
0: λοιπόν, συγγνώμη. Και αφού είσαι τόσο καλή, παιδιά, θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς.
1: Για να γλιτώσετε.
0: Ναι, σε λιγάκι. Εμείς θα φύγουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε αργότερα με ένα ωραίο τραγουδάκι. Για 2 ώρες σας κάναμε παρέα εδώ, οι Πουρέιντζες, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ο κύριος Αντώνης Μορτέκης ήταν απέναντι μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Εύη Βουγγικλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη ήταν στα δελτία ειδήσεων και θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Και μετά θα έρθει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική.
2: Μέρες του Αυγούστου, όσες να έρθουν ξανά.
0: Θα σας αφήσουμε αυτό το καλοκαιρινό τραγουδάκι. Δεν είναι Αύγουστος, μένει Ιούλιος. Έρχεται, αλλά δεν έχει σημασία. Να προετοιμαζόμαστε. 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική με Γιώργο Κολοκοτρώνη ζωντανό, ο οποίος είναι εδώ από νωρίς, διότι θα σας τα πει. Ετοιμάζει φοβερή εκπομπή για αύριο. Σήμερα θα μιλήσετε. Έχετε πολλά να πείτε. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ξέρω εγώ τι έχετε να πείτε.
1: Μεταγραφές. Χαμός και πανικό.
0: Έχει και πολλά παρασκήνια, μου έλεγε εδώ. Έτσι και τα πει αυτά που μου έλεγε έξω. Για την εθνική, κωδικός εθνική πείτε του και θα καταλάβει, θα πάρει φόρα. Λοιπόν,
1: γεια σας, τα λέμε αύριο στις 12.
0: Πρώτα ο Θεός, χαίρετε.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε!
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
14: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσες περιοχές. Επιβεβαίωσαν οι άνοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την προερασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το στοίχημα για εμάς εν όψη των εκλογών το 2027 είναι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, δήλωσε στον Real FM ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η δική μας πολιτική έφερε αύξηση των εισοδημάτων, η ανεργία μειώθηκε κατά 50%, οι επιχειρήσεις ανοίγουν και η οικονομία θα πάει ακόμη καλύτερα, πρόσθεσε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Άριτζε Λουστάντο, που αγωνίζονταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200 από αυτή την ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Στάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, παρακαλώ μόνο μην είναι μεγάλα, studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Δεν είπα τυχαία μην είναι μεγάλα τα μηνύματα, γιατί βλέπω έναν φίλο, τον Νίκο, από την Λευκάδα, που αυτό άμα το διαβάζω θέλω 10 λεπτά. Ούτε καν το μπορώ να το διαβάσω, Νίκο μου. Ζητώ συγγνώμη, εάν βρω χρόνο κάποια στιγμή στο διάλειμμα να δω τι θέλεις, τι θες να μου πεις, αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια εκπομπή ζωντανή να διαβάσω πάνω από 2.000 λέξεις μήνυμα. Ιουνίου έφυγε και ο Ιούνις, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Βέβαια, εντάξει, τραβάμε μέχρι το Σεπτέμβριο και πολλές φορές και Οκτώβρη. Ελπίζω να είστε καλά. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να φύγετε, εννοείται το καλύτερο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει εδώ, στα μεγάλα κέντρα, κάτω από τη φοβερή, την καθημερινότητα, την πίεση. Καλό θα είναι να χαλαρώνετε όπου μπορείτε, όποτε μπορείτε. Περισσότερο Κυριακές, έστω μικρές αποδράσεις. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε θετική ενέργεια. Και αν κρίνω από το Μουντιάλ που δεν πολύ ασχολείστε, θετική ενέργεια να έχουμε τουλάχιστον για τις μεταγραφές, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα, ειδικά ο Παναθηναϊκός, και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Ανακοινώνονται παίχτες, περιμένει και παίχτες ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά σήμερα περιμένει τον πρώτο του ποδοσφαιριστή από την Ισπανία. Γενικά κάτι αρχίζει να κινείται στο μεταγραφικό, ενώ βέβαια έχουμε και το τεράστιο θέμα του Κωνσταντέλια που έχει προκύψει μεσοβδόμαδα με την απόφασή του να αποσυρθεί, δεν ξέρουμε για πόσο, από την εθνική ομάδα. Άρα λοιπόν, το θέμα Κωνσταντέλια, το θέμα μεταγραφών και το Μουντιάλ είναι οι τρεις βασικοί άξονες που μπορούμε να κινηθούμε όσον αφορά τα τηλεφωνήματά σας στον αέρα, τις τοποθετήσεις σας για την αθλητική επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, Νίκος Γκάτσος, Μίκης Θοδωράκης, αν θυμηθείς τον ηρώ μου με τη Γιωβάνα.

Λοιπόν, για όσους θέλουν να δουν σήμερα Μουντιάλ, γιατί την περασμένη Κυριακή είπα στο τέλος το πρόγραμμα και με τα τηλέφωνα και με όλα αυτά ξεχαστήκαμε. Έχουμε 10ο, 11ο και 12ο όμιλο, τρίτη αγωνιστική, τελειώνει η πρώτη φάση. Λοιπόν, τα μάτς αρχίζουν τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, εντάξει, Σάββατο είναι. Μπορείτε να μείνετε λίγο περισσότερο. Έχει το Κροατία-Γκάνα και το Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 πολύ ωραίο παιχνίδι Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν και 5 το πρωί Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Υπάρχει αρκετός κόσμος που το πρωί, εκεί που να ξυπνήσει, ξέρω εγώ, 6-6.30, να πάει στη δουλειά του, ξυπνάει κανένα μισάωρο νωρίτερα, βλέπει λίγο τα πρωινά. Αλλά γενικά είναι ένα Μουντιάλ που δεν μας βολεύουν οι ώρες. Δεν έχουμε δει, εγώ δεν έχω δει, ας πούμε, πολλά παιχνίδια. Έχω δει, εντάξει, αυτά που είναι ή 7 ή 8 ή 10. Κάποια που αρχίζουν 11, 4-5 δεν έχω δει κανένα και αυτά τα οποία τελειώνανε κατά τις 8.30-9 που ξυπνούσα πιο πρωί και έβλεπα έστω το ένα ημίχρονο. Γι' αυτό και δεν έχω 100% άποψη, έτσι ολοκληρωμένη η άποψη που θα ήθελα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν σχηματιστεί κάποια ζευγάρια, αρκετά, είναι 9 τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί. Να δούμε λοιπόν, Νότια Αφρική, Καναδάς. Εδώ λοιπόν ένα παιχνίδι που λογικά έχει φαβορεί τον Καναδά. Η Νότια Αφρική δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο και όμως κουτσά στραβά τα κατάφερε να προκριθεί. Βραζιλία, Ιαπωνία. Εδώ έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Ολλανδία, Μαρόκο. Πολύ ωραίο μάτς, το οποίο θα μπορούσε να είναι και για τους 16 και για τους 8. Μιλάμε τώρα για τη φάση των 32 είναι αυτά. Ανοιχτό παιχνίδι. Καλές και δύο ομάδες. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Πεισματάρα, μαχήτρια Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιο γρήγορο παιχνίδι παίζουν, έχουν δύο-τρεις καλύτερους παίκτες στο γήπεδό τους. Η λογική λέει περνάνε. Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Η Νορβηγία χθες έφαγε 4 από τους Γάλλους, έπαιξε με τα δεύτερα. Έχει καλή ομάδα, δυνατή και με το Χάλαντ και οι ακτοί είναι πολεμιστές. Θα λέγαω ότι μπορεί να γίνει αμφίροπο μάτς εδώ. Αυστραλία-Αίγυπτος. Οι Αιγύπτιοι κατάφεραν και πέρασαν. Οι Αυστραλοί και αυτοί τους ξέρουμε ότι είναι δυνατά παιδιά, προσπαθούν για το καλύτερο. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, η Αργεντινή κουτσά στραβά θα περάσει. Δεν θέλει και πολύ, νομίζω, παρά το γεγονός ότι το πράσινο ακροτήρι πέρασε με τρεις οπαλίες και όλοι είμαστε εντυπωσιασμένοι από την προσπάθειά τους. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια στο Καμποβέρντε. Γερμανία-Παραγουάη, Παραγουάη λίγα πράγματα. Όχι ότι οι Γερμανοί μας άρεσαν με το Εκουαδόρ, αλλά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα συνεχίσουν. Και Γαλλία-Σουηδία, Γαλλία είναι τρομερή ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πει ότι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι παίζουν στην επίθεση δεν υπάρχουν. Δηλαδή, Εμπαπέ που είναι τρομερά γρήγορος. Ντεμπελέ, καλά χθες χατρίκ το κάτι άλλο. Ντουέ, όταν βλέπεις τον Μπαρκολάκη τον βγάζει από την δεκάδα, τη βασική δεκάδα, ο προπονητής της Παρί για να παίζει ο Ντουέ, εντάξει, δεν θέλεις και πολλά και ο Λύση. Και έχει τον Μπαρκολά από πίσω. Μιλάμε για μια τετράδα πεντάδα ουσιαστικά. Είναι εκπληκτική. Το θέμα των Γάλλων είναι στα χαφ. Εκεί χάνει την ισορροπία της και έχει μια, είναι αρκετά ευάλωτη στο αμυντικό κομμάτι όταν δέχεται transition, όταν δέχεται αντεπίθεση. Εκεί έχει τα θέματα της Γαλλία. Δηλαδή, όσο καλή και δυνατή είναι επιθετικά, μπάζει αρκετά πίσω, θα έλεγα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις στη Γαλλία. Πραγματικά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι έχουν περάσει, αλλά περιμένουν τα μάτς και σήμερα να δούμε τους αντιπάλους τους. Το Μεξικό, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Κολομβία, το Εκουαδόρ, η Σενεγάλη, η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Γκάνα και η Ελβετία. Και από τις τρίτες ομάδες, γιατί περνάνε είναι 12 όμιλοι, περνάνε οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Από τους 8 καλύτερους τρίτους ξέρουμε ήδη τους 5. Είναι η Βοσνία, η Παραγουάη, το Εκουαδόρ, η Σουηδία και η Σενεγάλη. Περιμένουμε λοιπόν τα σημερινά παιχνίδια για να δούμε, να σχηματιστούν όλα τα ζευγάρια και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Πάμε στη φάση των 32, νοκάουτ, από εκεί 16, 8 και πάει λέγοντας.

0: Λοιπόν, όπως και το περίμενα, ο Νίκος από την Κυψέλη με ρωτάει, βλέπω εδώ τώρα, με ρωτάει για το θέμα του Κωνσταντέλια. Εγώ έχω τοποθετηθεί και ο Όμηρος από το Πετριά, αν το διαβάζω καλά, δεν ξέρω που είναι η Πετριά, αν θες μου στείλε μου. Εγώ έχω τοποθετηθεί εγγράφως στο Φιλάθλο και τηλεοπτικά. Αλλά θα τοποθετηθώ και ραδιοφωνικά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα το θίξετε το θέμα του Κωνσταντέλια και θέλετε να ξέρετε την άποψή μου. Εγώ λοιπόν ό,τι είχα πει τότε με το Φορτούνι και άλλους αθλητές σε διάφορα αθλήματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι, σε ομαδικά αθλήματα, εμένα δεν μου αρέσει να βγαίνει ένας αθλητής και να λέει ότι εγώ δεν παίζω στην εθνική ομάδα. Εκτός αν είναι λόγοι υγείας. Οι λόγοι υγείας. Το αφήνω αυτό το κομμάτι. Το θέμα της υγείας το καταλαβαίνουμε. Δεν μου αρέσει. Όπως και να λέγεται ο αθλητής. Και βέβαια δεν με πείθει αυτό που είπε ο Κωνσταντέλιας, ότι έχω ένα παιδί, περιμένω ένα δεύτερο και πρέπει να βοηθήσω την οικογένεια. Πρώτη φορά είμαι 43 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ακούω ποδοσφαιριστή ότι δεν θα παίξει την εθνική ομάδα για να μεγαλώνει τα παιδιά του. Τότε ποιος ο λόγος να γίνεις ποδοσφαιριστής, αφού ξέρεις ποιες είναι οι απαιτήσεις του επαγγέλματος. Και η εθνική ομάδα δεν σου τρώει πολύ χρόνο. Σε ένα ημερολογιακό χρόνο, με την εθνική ομάδα θα δώσεις 3, 4, 5, 6 μάτς. Ενώ με την ομάδα σου τρως 3-4 ώρες την ημέρα. Να ετοιμαστείς, να πας στο γήπεδο, προπόνηση, να τελειώσεις, να γυρίσεις. Αυτά θέλεις 3-4 ώρες την ημέρα. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα ο ΠΑΟΚ ή όπως λέγεται η ομάδα σου και είναι πρόβλημα η εθνική. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει πείσει κανέναν. Γι' αυτό έγραψα ότι έχει βάλει αυτόν τον γκολ ο Κωνσταντέλιας. Έχει κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τους πραγματικούς λόγους. Σίγουρα έχετε διαβάσει πολλά. Έχετε διαβάσει ότι δεν αισθανόταν καλά, ότι τα έχει με τον Γιωβάνοβιτς, ότι ήθελε να παίζει. Χίλια δύο πράγματα. Άλλος για θρησκευτικά πιστεύω κλπ. Επίσης δεν τα αγγίζω. Το κομμάτι των πιστεύω, ο καθένας πιστεύει εκεί που πιστεύει. Και φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την άποψη του καθενός. Γιατί βγήκε και η ΕΠΟ, λέει να το σεβαστούμε, βγήκε και ο Γκαγκάτσης, έκανε και επίθεση δημοσιογράφου, είναι αυτά που λένε. Μα είναι δυνατόν ο δημοσιογράφος, πρόεδρε της ΕΠΟ, να μην το σχολιάζει? Εδώ μιλάμε για τον κορυφαίο να ποδοσφαιριστεί. Και σου λέει δεν παίζω στην ειδική ομάδα. Δηλαδή ο δημοσιογράφος τι θες να κάνει? Να πει γεια σας, παλαμάκια 1, 2, 3, να μην πούμε τίποτα. Εάν το κάνουμε αυτό, όλοι θα βρίζετε, θα φωνάζετε. Τώρα λοιπόν που οι δημοσιογράφοι ασχολούνται, πάλι κατηγορούνται. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο, πραγματικά, ό,τι και να γίνει, τα ακούνε οι δημοσιογράφοι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όπως βγήκε ένας κύριος, και είναι και ακροατής της εκπομπής, και κύριε Δημήτρη, να βγείτε και να τα ξαναπείτε στο κανάλι, και είπε ότι φταίω κι εγώ. Γιατί μου είπε ότι φταίω? Γιατί λέει, έγραφα και έλεγα ότι είναι παιχταράς και το λέω τέλεια και τέλεια και τέλεια. Μα έτσι είναι και θα συνεχίσω να το λέω τέλεια και φυσικά είναι παιχταράς. Αλλά δεν καταλαβαίνω πού ευθύνομαι εγώ. Εάν τώρα θέλετε να πείτε ότι δύο χρόνια πριν εμφανιστεί ο Κωνσταντέλιας, βγήκα εδώ σε αυτό το μικρόφωνο που έχω πει τόσα πράγματα και η συντηρητική πλειοψηφία βλέπετε ότι βγαίνουν και υλοποιούνται από τις αρχές αυτά τα οποία λέω. Ακόμα και αυτό που είπα για τους διαιτητές τώρα, από εδώ το έχετε ακούσει. Ακόμα και για τα παιδιά τα Ελληνόπουλα που μπήκαν σιγά στο κύπελο και θα μπουν και στο πρωτάθλημα, δική μου πρόταση είναι. Όσο και να ακούγεται εγωιστικό. Λοιπόν, είχα πει πριν εμφανιστεί ο Ντέλιας ότι θα δείτε πράγματα και θάματα από ένα παιδί του ΠΑΟΚ. Και ό,τι σας είπα, αυτό είδαμε. Εγώ λοιπόν αναφέρθηκα στον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ. Το τι κάνει ο Κωνσταντέλιας στην προσωπική του ζωή, κύριε Δημήτρη μου, και όποιος έχει αυτή την άποψη, αφορά τον ίδιο, δεν αφορά εμένα. Εγώ δεν θα απολογηθώ για κανένα Κωνσταντέλια. Ούτε εγώ ευθύνομαι αν ο Κωνσταντέλιας πάρει αυτή την απόφαση να είναι στην ειδική, να μην είναι, να είναι στον ΠΑΟΚ, να μην είναι. Είναι δικαίωμά του. Το πώς λειτουργεί ο καθένας αφορά τον ίδιο. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε οι συγγενείς μου είναι. Εγώ ήξερα, είχα βρει κάποια βίντεο, εν πάση περιπτώσει είχα εικόνα από ένα παιδί που έκανε τρομερά πράγματα με την μπάλα, την έστελνε στο περίπτερο για τσιγάρα που λέει ο λόγος. Αυτό είπα και αυτό είδαμε και αυτό βλέπουμε. Και χαιρόμαστε όλοι να βλέπουμε τον Κωνσταντέλια. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να απολογηθώ για κανέναν. Και να σας πω και κάτι άλλο, για να το κλείνουμε σιγά σιγά το θέμα του Κωνσταντέλια και να τοποθετηθείτε κι εσείς. Εγώ θέλω να παίζουν στην εθνική ομάδα τα παιδιά, επαναλαμβάνω ότι είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball, volley, τα οποία το αισθάνονται. Νιώθουν τιμή ότι τους καλεί η χώρα τους να φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο και να δώσουν όλο τους το είναι. Ποδοσφαιριστής που, ή βολεϊμπολίστας, μπασκετμπολίστας που δεν θέλει μία, εγώ δεν θέλω 10. Αυτή είναι η άποψη. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Δεν θέλεις κύριε Κωνσταντέλια, γεια σου. Δεν θες κύριε Φορτούνη, γιατί τα ίδια είχα πει και για το Φορτούνη, γεια σου. Δεν θα κάθομαι εγώ να σε παρακαλάω. Σαφώς είναι κενό, είναι απουσία. Γιατί υπολογίζαμε, επειδή έχουμε και δύσκολο τώρα με την Nations League, έχουμε Γερμανούς, Ολλανδούς, Σέρβους, και λέγαμε να δούμε κάτι άλλο, ότι έχουμε μια ομάδα με Κωνσταντέλια, με Καρέτσα, με Τζόλι, με Παυλίδη, με Τετέι κλπ. Με Δουβίκα, έχουμε τόσα παιδιά, Ιωαννίδη αν είναι καλά. Να δούμε κάτι άλλο. Τώρα σαφώς αυτό είναι μεγάλο κενό. Και όσον αφορά το θέμα το αγωνιστικό, εγώ δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αν ο Κωνσταντέλιας είναι ενοχλημένος με τον Γιωβάνοβιτς, έπαιζε ο Μπακασέτας κλπ. Αυτά είναι, μπορεί να ισχύουν, μπορεί να μην ισχύουν. Γιατί οι περισσότεροι αυτά γράφουν, αυτά συζητούνται, αυτά ακούγονται. Αλλά θα πω το εξής εδώ. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για τον Κωνσταντέλια αποκλειστικά, το λέω για το οποιοδήποτε παιδί. Ένας ποδοσφαιριστής, ένας μπασκετμπολίστας, όταν είναι στην εθνική ομάδα, θα πρέπει να αισθάνεται έτσι ότι είναι χρήσιμος, ότι τον εμπιστεύονται, ότι τον θέλουν, ότι τον αγαπάνε. Εάν ένα παιδί δεν τα νιώθει αυτά και σου λέει ότι με κοιτάνε με μισό μάτι ή δεν πολύ βλέπω ή κάτι γίνεται, ενδεχομένως να αρχίσει να βάζει στο μυαλουδάκι του δεύτερες σκέψεις, μήπως την κάνω. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω για τον Κωνσταντέλια. Το λέω για τον οποιοδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα παιδιά τα οποία καλούνται στην εθνική ομάδα, οι προπονητές, οι παράγοντες, το ιατρικό team, οι φυσιοθεραπευτές, να φέρονται σε όλους το ίδιο. Όχι παιδιά και από παιδιά. Δεν μπορώ δηλαδή, ας πούμε, εγώ να διανοηθώ, που μου έχει μείνει αυτό και θα το ξαναπώ, να είσαι προπονητής εθνικής ομάδας, να λέγεσαι Πογιέτ, μια ανύπαρκτη ιστορία έτσι, και όπου πάει τον διώχνουν. Και να λέει ότι το α και το ω λέει στην εντεκάδα είναι ο Μπακασέτας. Υπάρχει δήλωσή του. Χτυπήστε το στο Google να το βρείτε. Το α και το ω είναι ο Μπακασέτας. Χειρότερη δήλωση προπονητή στην καριέρα μου δεν έχω ξανακούσει. Για έναν ποδοσφαιριστή. Διότι τον φέρνει αντιμέτωπο με τους άλλους. Οι άλλοι τον βλέπουν με κακό μάτι. Και έτσι να είναι. Βρε το Μέση να έχεις. Στα καλά του. Τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Δεν το λες αυτό το πράγμα. Όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα και έχεις 20 παιδιά, 25 παιδιά, δεν τα λες αυτά τα πράγματα. Ήταν έγκλημα αυτό που έκανε ο Πογιέτ. Και το φέρνω ως παράδειγμα. Όλα τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο. Σαφώς ο κάθε προπονητής έχει τις προτιμήσεις, τις αιμονές, τα κολλήματα. Έχει βάλει μια προτεραιότητα, αλλά αυτό όμως δεν βγαίνεις και το λες δημόσια. Είτε είναι βασικός ένας παίκτης, είτε είναι αναπληρωματικός, θα πρέπει να τα έχεις καλά με τον ποδοσφαιριστή, με τον μπασκετμπολίστα, με τον χαντμπολίστα. Θα πρέπει να καταλαβαίνει το παιδί αυτό ότι νιώθει ότι είναι χρήσιμο στην ομάδα. Γιατί μιλάμε για την ομάδα που έχει το εθνόσημο και περιμένει ο αθλητής πώς και πώς να φορέσει το εθνόσημο. Για να λέει στον εαυτό του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, ξέρεις κάτι, εγώ φόρεσα τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Δεν υπάρχει πιο τιμητικό από την εθνική ομάδα. Εμένα αυτά είναι τα πιστεύω μου. Αυτή είναι η κουλτούρα μου, αυτή είναι η φιλοσοφία μου, ξέχωρα από ονόματα αθλητών, ξέχωρα από ονόματα ομάδων, δεν με ενδιαφέρει. Και είναι λάθος, γιατί κάποιοι πάνω στη Θεσσαλονίκη παοξίδες υπερασπίζονται τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήδη έχουν μειωθεί και οι followers του. Λογικό είναι, γιατί σε αρκετό κόσμο δεν άρεσε. Λένε το παιδί έχει δίκιο. Αφήστε τα οπαδικά. Μη σκέφτεστε και μην λειτουργείτε έτσι, ανάλογα το τι ομάδα είστε. Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, θα λέγατε άλλα. Επειδή είναι του ΠΑΟΚ, το έχετε περάσει στα μαλακά. Και το αντίστροφο, βέβαια. Αν ήταν του Ολυμπιακού ο Κωνσταντέλιας, θα ήταν τώρα Ολυμπιακοί και θα τον υπερασπιζόσασταν κάποιοι. Δεν λέω όλοι. Τώρα όμως του ταχώνεται η Παναθηναϊκή. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουμε το θέμα. Ναι, μεν σεβόμαστε την απόφασή του, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τι, θα τον πάρεις με το ζόρι. Απ' την άλλη όμως, δεν γίνεται να μην δεχθεί την κριτική. Ειδικά από τους δημοσιογράφους. Ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος μέχρι ενός ορισμένου σημείου να κάνει την κριτική του. Δεν θα πάω σε αυστηρά προσωπικά θέματα, το ξεκαθαρίζω. Τα σέβομαι. Τα αυστηρά προσωπικά θέματα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για ένα κεφάλαιο του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν μπορώ εγώ να το περάσω στα ψηλά. Και επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα στείλετε πολλά ερωτήματα, σας προλαβαίνω, μην ταλαιπωρήσετε, μην κουράζεστε. Στείλατε 2-3, απάντησα. Από εκεί και πέρα και εσείς μπορείτε να τοποθετηθείτε για το συγκεκριμένο θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε και τα μάτς του Nations League. Και ήδη έχει τοποθετηθεί και η ΕΠΟ και ως Ομοσπονδία και ο Γκαγκάτσης προσωπικά, που έκανε, επαναλαμβάνω, το φάουλ όσον αφορά τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μετά γυρίζουμε για τα επόμενα θέματα της εκπομπής και σιγά σιγά να βγείτε και εσείς να τοποθετηθείτε.
1: Real FM.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου, που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Εργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου στο Παγκράτη λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας και Ποσειδώνος. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίος Βασίλειος Βιωτίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσει η Εύη να μας δώσει τους πρώτους. Ο Γιώργος λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώργο, με ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόκος, ο οποίος ο άνθρωπος λέω το επιθετό του γιατί μου επιτρέπει, γιατί άλλοι δεν επιτρέπουν. Γεια σου, Γιώργο. Καλή εκπομπή και σήμερα. Με υγεία σε εσένα και την οικογένειά σου. Πολύ καλά τα λες με τα παιδιά της Εθνικής. Είναι μεγάλη τιμή το εθνόσημο. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, ο Κώστας, είναι ζωντανή η εκπομπή ή μαγνητοσκοπημένη? Εσύ πώς το κόβεις? Ξέρω εγώ. Ζωντανή δεν είναι, Κώστα μου? Εγώ δεν κάνω μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, μόνο όταν είναι αφιερώματα. Και αυτά που παίζουν πολλές φορές και το λέει σε επανάληψη. Το λέει. Λοιπόν, ο Σταύρος, θα δακρύσει μια χώρα για κάποιο Κωνσταντέλια? Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Για κανέναν. Δεν υπάρχει, παιδιά, ούτε όνομα παιχτών, ούτε όνομα. Για κανέναν. Η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους. Για κανέναν. Όσοι θέλουν, όσοι δεν θέλουν, μην το συνεχίσω. Καλώ τον Πάνο, Ευρωπαϊκή Γορτινία.
2: Έλα, Γιώργη, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, σε χάσαμε.
2: Ακούω, αλλά ξέρεις τι, επειδή είμαι σε κίνηση συνέχεια, δεν ναι. Θέλω να παίρνω γιατί κόβω τις γραμμές.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω καλό καλοκαίρι σε όλους. Είσαι μία άβυσο. Η κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι μανεκέν.
1: Η Εύη, κουκλάρα η Εύη. Και οι καρδιές.
2: Γιώργη, με όλα τα μανεκέν κάνεις
1: παρέα. Εντάξει, αυτό μου λένε όλοι, πώς τα καταφέρνω και έχω τη μία γυναίκα καλύτερα από την άλλη.
2: Δεν ξέρω, πάντως η γυναίκα σου, άμα τη δούνε και σένα, θα πούνε ποια είναι η γυναίκα σου, θα δούνε καμιά άλλη.
1: Ναι.
2: Δεν θα πούνε.
1: Μα λένε στη γυναίκα μου, καλά, αυτός σε λέει, τι του βρήκες αυτού νου, για μένα. Τι του βρήκες αυτού νου και εσύ. Αυτό είναι στη γυναίκα μου. Τι να κάνουμε, εντάξει, κάτι έχουμε κι εμείς. Καλή καρδιά, η καλή καρδιά, Μάνο μου, καλή καρδιά.
2: Εγώ τώρα θέλω να μιλήσω. Είχα μιλήσει πριν από χρόνια με τον συγχωρεμένο τον Γεωργίου.
1: Ναι.
2: Και αυτά που έλεγε πριν από χρόνια τα βλέπουμε τώρα. Μου λέει ότι κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο θα επέμβει σε 30 λεπτά. Θα είναι ο χρόνος όπως το μπάσκετ. Θα είναι δύο οι διαιτητές, θα κατερριχθεί το offside, το πλάγιο θα ρίνεται με σουτ. Κατάλαβε. Δηλαδή θα βάλει την παραγή με σουτ.
1: Σιγά σιγά προς τα εκεί πάμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Και να πέφτουν και οι διαφημίσεις. Θα κόβονται για νερό, θα κόβονται για.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
2: Τώρα βλέπει οι διαιτητές. Είναι σαν το ρακετζί στη Eurovision. Μιλάει ο διαιτητής εκεί, καμουφλαρισμένος, κάμερες από εδώ, κάμερες από εκεί. Μόνο στον κόλο δεν του έχουν βάλει κάμερες.
1: Σαν το ρακετζί.
2: Ναι, σαν το
1: ρακετή του Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το λέμε καλοπροαίρετα για τον άνθρωπο, έτσι προς Θεού, δεν το λέμε. Ναι, εννοείται.
2: Μιχάλης είναι και γνήσιο και έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, είναι βεβαίως το παιδί, προς Θεού, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Καλοπροαίρετα το λέμε.
2: Εγώ είμαι συναυλιακός τρύπος. Πιξ Λάξ, Παπα Κωνσταντίνο, είναι για συναυλία, είναι ένα μπερουάν, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Ό,τι έχω δει, δηλαδή, σε τέτοιους. Λοιπόν, δεν θα υπαρκούσα. Εμείς που θα λέμε, μου λέει ο Ιωσήφ, 30 λεπτά μου λέει. Το χρόνο δεν θα σταματάει. Να. Θα παίζουν 30 λεπτά, θα παίζουν διαφημίσεις, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο. Και ήρθε και δικαιώθηκε. Ήρθε τώρα. Βάλανε 48 ομάδες, το επόμενο θα γίνουν 148.
1: Τι είναι, λένε για. Όχι, μην το παίρνεις έτσι. Λένε για 64.
2: Το ξέρω, παιδί μου, θα το κάνουν.
1: Ναι, λένε για 64. Ναι, ναι.
2: Παιδί μου, Γιώργη, θα το κάνουν πανηγύρια. Εδώ τα πανηγύρια τα παλιά, εγώ τα ήξερα διαφορετικά. Χορεύα με σειρά φορού. Παίρναμε την βαρέα μας, είχαμε σειρά χορεύαμε, τώρα χορεύουν όλοι. Από τις 11 η ώρα, τώρα τα μανταλάκια με το Γιατσίγενη, το πέσουμε από που κρατάτε, με την Τζένι, ο οποίος είναι από το Βαλτεσίνιο, που τα παιδιά μην παραξηγηθούμε κανέναν άλλον. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω μια υποψία, ότι επειδή βλέπω και Λαϊδόνιο να τελειώνει από την Εθνική και να φέρνει τον Λουτσέσκο Αγκαγκάτση, γιατί είναι παροπτής, έβαλε τον Κωνσταντέλια να κάνει όλο αυτό το θέμα. Μακάρι να μην δικαιωθώ, αλλά θα το δεις ότι ο Λουτσέσκο θα έρθει στην Εθνική. Ο Καλαϊδόνης θα φύγει.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, ό,τι και να σου πω. Ποτέ μιλές ποτέ, δεν ξέρω.
2: Γιατί κοίταξε, εμείς τώρα κάτω εδώ μέχρι και το Ράλι Ακρόπολης σκέφτεται στους πολίτες με τους μαγοκαημενάκηδες.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, ήταν ένα φοβερό με το Ράλι Ακρόπολης, μια πέτρα που δέχτηκε ένας οδηγός. Τώρα δεν ξέρω τι αυτή η πέτρα, την πετάξανε, τι έγινε, σοβαρό το θέμα.
2: Είναι σοβαρό το θέμα.
1: Εκεί στη Θήβα, ναι, γίνεται έρευνα. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Πώς πετάχτηκε αυτή η πέτρα, δεν είχαμε τίποτα χειρότερο.
2: Εγώ πάντως, όποτε ανεβαίνω Αθήνα, έκανα αυτό που προχθές είχα έρθει και έκανε το νιάφιο ίδρυμα 8 η ώρα το βράδυ. τρέχανε το βράδυ στην Αθήνα. Άρα φίλε, πήγαινε στο Ολυμπιακό Στάδιο και τρέξτε. Πήγαινε στο πεδίο του Άρεο. Πήγαινε κάτω εκεί.
1: Ναι, είχαν έναν αγώνα, είχαν έναν αγώνα, ναι.
2: Άρα φίλε, ερχόμαστε να πάρουμε άνθρωπο από νοσοκομείο και δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε.
1: Ναι, πολλοί ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί το λένε αυτά, ότι έχουν δέμαστε δουλειά τους. Ναι,
2: αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή,
1: βέβαια είναι σοβαρό. Βέβαια είναι σοβαρό.
2: Είναι 9 η ώρα και δεν μπορεί να πάρει να τον πάρει να τον πάρει στο ιστό.
1: Βέβαια είναι σοβαρό. Πρέπει να τα δουν λίγο.
2: Να κλείνει το μαραθώνιο, να κλείνει σε μία-δύο φορές το χρόνο. Να το κλείνουν το παιδί μου. Το νιάζει το έργο, όλοι οι χαζοί μπορούμε. Ο Σκάι που το κάνει αυτό, το κάνει σε δεν κάνει μέσω. Τρέχουν στα βουνά. Έλα του βαλτιζιού μου και τρέχει. Αλέχουμε, βουνά να περπατήσετε, να τρέξετε.
1: Ωραία, ωραία πάνω μου. Λοιπόν θα πούμε.
2: Αυτό που σου λέω θα γίνει.
1: Εντάξει, πάνω μου εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε.
2: Δεν ξέρω εσύ που είσαι από τα κάτω. Η Καλαμάτα πού θα πάρει η έδρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα βρει στο Γάλλο. Παρόλο που είναι τσακωμένη, δεν βρίσκει άλλο γήπεδο η Καλαμάτα να παίξει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
2: Οι Τρίπολοι δεν το δίνουν δική μας, γιατί έχουν, θα το διαλύσουν το γήπεδο. Έχουν και τις γυναίκες, πάνε καλά και οι γυναίκες σε εμάς, στον Αστέρα.
1: Τι, δηλαδή, συγγνώμη, τι θα διαλύσουν οι Καλαμαδιανοί, δεν διαλύσουν το γήπεδο, γιατί θα το διαλύσουν.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα παίζουν και, θέλουν να παίζουν και οι γυναίκες και ο Αστέρας στο γήπεδο του Αστέρα.
1: Τέλος πάντων, κοίταξε πάνω, τώρα. Έχουν ξεκινήσει και μια κουβέντα με το Μαρινάκι, μήπως τους δίνει το Καραϊσκάκι. Επειδή είναι πολλοί Καλαματιανοί στην Αθήνα. Ακούγεται και αυτό. Το Γάλλο δεν νομίζω. Το Γάλλο δεν ξέρω πώς είναι το γήπεδο. Λέει, μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Super League.
2: Είναι φτιαγμένο, το φτιάχνουν συνέχεια.
1: Ξέρω, εδώ τώρα στο τέλος του ποταλήματος στη Super League 2 και έφευγε το Γάλλο, που έπαιζε ερχόμενο, που παίζανε. Ψαγνά, που πηγαίνανε.
2: Ναι, τους πήγαν να διώξει, είχαν παίζει στην
1: Γαλλική. Ναι, κάπου εκεί παίζανε.
2: Τα Ψαγνά, κάπου.
1: Ναι, κάπου εκεί.
2: Η ουσία είναι ότι εμείς εδώ πρωτοπορούμε, έχουμε ομάδες που δεν έχουν γήπεδα.
1: Ναι, όντως. Εντάξει. Δηλαδή, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είναι έτοιμη Καλαμάτα. Θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
2: Δεν ξέρω ούτε πώς λέγεται αυτή που έχει 150.000 κόσμους.
1: Το Κουρασάο, Κουρασάο.
2: Το Κουρασάο μπορεί να έχει γήπεδο. Εδώ δεν έχουν οι ομάδες.
1: Το Κουρασάο, ναι.
2: Εντάξει. Πάρε που είναι η Κηφισιά, λοιπόν. Αυτά δεν γίνονται, ρε.
1: Εντάξει, πάνω μου. Θα τα πούμε πάνω, γιατί περιμένει ο κόσμος.
2: Ήμαρτον που λέει ο κ.
1: Ήμαρτον, ναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Πάμε στον κύριο Σίδωρο.
3: Κύριε Κολοκοτρώνη, καλό καλοκαίρι σε όλο.
1: Επίσης, κύριε Σίδωρο, να είστε καλά.
3: Φέτος βλέπω καλά πράγματα στο Παναθηναϊκό και είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί φέτος έκανε γρήγορες κινήσεις, γιατί πέρσι τους πήρε μετά την προετοιμασία και πάει με άλλους προετοιμασία και άλλοι παίζανε. Αλλά φέτος βλέπω ότι το ρόστερ είναι σχεδόν έτοιμο και πάνε στην προετοιμασία όλοι. Κάτι πινελιές να λείπει ένα-δύο απέτες, δεν λέει τίποτα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον Κωνσταντέλια, ότι και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα.
1: Τι εννοείται?
3: Εννοώ ότι δεν μπορώ ένας παίκτης της τάξης των 70 εκατομμυρίων, 60, και να μου παίζουν οι άλλοι που δεν έχουν άσχετη με την μπάλα και να είμαι εγώ στον πάγκο. Μου μειώνεις το κασέ μου. 70 εκατομμύρια κάνει ο Κωνσταντέλια.
1: Εάν είναι αυτός ο λόγος.
3: Όχι, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Εντάξει, ναι, ο καθένας, ναι. Εντάξει, λέμε αν. Ναι.
3: Το παιδί μπορεί να το βλέπει από θέμα οικογενειακό. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς, και δικαίωμα του παιδιού να κάνει αυτό που κουστάρει. Εγώ λέω τη δική μου άποψη. Ότι δεν μπορώ να βλέπω εγώ στην εντεκάδα ανθρώπους που κάνουν 500 χιλιάρικα και 300. Και να μένει στον πάγκο τα 70. Γιατί εγώ εκεί τον κοστόλογο.
1: Ναι.
3: Τα 70 εκατομμύρια ξεκινά από εκεί η φανέλα. Η εντεκάδα. Και όποιοι λέει ότι λένε, ας του να λένε. Ο κάθε παίκτης με το ταλέντο του πρέπει ο άλλος να το αξιολογεί ο προπονητής και να το σέβεται το ταλέντο του αλλονού. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, διότι άλλοι ποδοσφαιριστές δεν μου φταίνε, αλλά ξέρω ότι έχει μέσα με 300 χιλιάρικα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ό,τι και να λύνει, είναι για το καλάθι των Αχρήστων. Για μένα η άποψή του είναι σωστή.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, ναι, σεβαστές όλες οι απόψεις. Πολύ ωραία.
3: Όχι, είναι 70 εκατομμύρια. κάθονται ποτέ 70 εκατομμύρια σε πάγκο. Έχει δει εσύ πουθενά τα 70 εκατομμύρια κάθονται σε πάγκο.
1: Να. Ωραία. Εντάξει κύριε Σίδωρο, να είστε καλά κύριε Σίδωρο και καλώς από τον Κύριακο. Να είστε καλά.
3: Να
1: είστε καλά. Πάμε και στον Ηλία Αλοΐζο στη Ρόδο. Έλα Ηλία.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλά, τι κάνεις.
4: Μια χαρά. Χαίρομαι που σ' ακούω πάλι και χαίρομαι που έχω αναχτίσει την καλή ψυχολογία να μπορώ και να βγαίνω σε όποτε μου δίνεται η ευκαιρία.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
4: Καταρχάς θα ξεκινήσω να υπενθυμίσω στους πιλάδους. Πιστεύω ότι το πρόλαβες εσύ από το σκηνικό του ιστορικού, το ξέρεις. Γιατί το 1969 η Ελλάδα έχασε, η Εθνική Ελλάδος έχασε την πρόκληση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 70. Ας αναλογιστούν τι έγινε τότε και τι συνέβη. Και να μην μιλάμε πολλά με την. Γιατί είμαστε άνθρωποι, οι Έλληνες που θεοποιούμε.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα, αυτό τώρα με το δωμάζο και λοιπά. Αλλά αυτά ναι, είναι παλιά. Οι καινούργοι δεν τα ξέρουν τώρα, ναι.
4: Θέλω να πω ότι θεοποιούμε πράγματα πολύ γρήγορα. Θεοποιήσαμε τον Κωνσταντέλια, θεοποιούμε τον Γιωβάνοβιτς, τον ένα τον άλλο. Στο θέμα του Κωνσταντέλια θα πω το εξής. Τη λύση και την απάντηση και τις απόλυτες θα τη λύσει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Γιατί αν το προορίσαμε για ηγέτη της Ελλάδος μελλοντικά και το αξίζει, δεν το συζητάμε. Να τη δώσει αυτός. Τώρα, όποια και αν είναι η αιτία, είναι επιλογή του ποδοσφαιριστή, όποια και να είναι η αιτία, είναι σεβαστή και απαράβατη. Τέλος, εκεί πάει εμένα το θέμα μου. Ο Σαντζέλιο, ας τον αφήσουν ήσυχο. Επέλεξε κάτι. Αυτό είναι. Είναι δική του επιλογή. Αν του στοιχήσει, αν του είναι καλό ή κακό, αυτό το έχει αξιολογήσει το ίδιο παλικάρι. Γιατί λοιπόν, ή με να το βρίζουνε, ή με να τον αποθεώνουμε. Είναι δική του επιλογή.

0: επιτέλους η Εθνική να έχει ένα πλάνο πώς παίζει η Εθνική ομάδα, η πρώτη ομάδα, η ελπίδων, η νέων, η παιδών. Δεν το έχουμε αυτό. Δηλαδή ένα πλάνο, τι θα παίζουμε, έχουμε βασικό σύστημα το 4, από 1-4-2-3-1, το 4-3-3 και επιλέγουμε κάθε φορά αυτό. Να έχουμε δύο, δεν μπορεί να έχει πολλά συστήματα για να παίζει την ομάδα. Είναι λάθος αυτό. Αν έχει παρακολουθήσει λίγο αφρικανικές ομάδες, το 5-3-2 και έχουν παίξει σχεδόν στις 10 ή 7, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι επιλογές. Αυτό όμως το έχουν δουλέψει οι άνθρωποι εδώ και καιρό και φαίνεται αυτό το πράγμα. Άσχετα να χάνουν τους αγώνες. Είναι μια χαρά. Αλλά πρέπει ο κύριος Γιωβάνοβιτς να δώσει τέτοιο πράγμα και αυτό να πάει και στις μεικτές ομάδες όπου έχουμε ενωσιακούς προπονητές, περιφερειακούς προπονητές που πληρώνει η ΕΠΟ, η ενωσιακή πληρώνεται από τις εκάστοτε ΕΠΣ, να έχουμε ένα σύστημα για αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω για να κλείσω γρήγορα. Του Κωνσταντένια η επιλογή είναι αυτή που πήρε ο ίδιος και πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, όποια και αν είναι η αιτία ή η αφορμή.
1: Ωραία.
0: Να το σεβαστούμε. Ωραία. Και ένα τελευταίο στους ακροατές σου όλους, σε όλους τους Έλληνες, θα λέω καλησπέρα πάντα. Ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης δεν είναι οπαδικός δημοσιογράφος, παιδιά, όπως δεν είμαι και εγώ στη Ρόδο. Δεν είναι οπαδικός. Μην περιμένετε να πει, απλά λέει το. Αυτό που είναι να το τενέσει, να το επικροτήσει, θα το πει. Αυτό που είναι να το καπτηριάσει, θα το κάνει ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης. Δεν το έχετε καταλάβει τόσο καιρό που βγαίνει.
1: Όχι, το ξέρουν. Η συντριπτική πλειοψηφία το ξέρει. Το ξέρουν.
0: Υπάρχουν τώρα αυτοί που είναι οι μασκοφόροι που μπορούν να λένε το μαγείρεμα του
1: Γκολίου.
0: Το λέω εγώ όμως για να το καταλάβουν μια και καλή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Κλείνω εδώ και από την επόμενη εβδομάδα.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συνάδελφος ο Ηλίας ο Λοΐζος στη Ρόδο. Κύριε Κλειάρχε, είναι μια διαφήμιση δευτερόλεπτα και έρχομαι σε εσάς.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κλειάρχος από το Ηράκλειο. Γεια σας,
4: Γιώργο, καλό μεσημέρι από την καλοκαιρινή Κρήτη.
1: Επίσης.
4: Έχουμε αρκετό κόσμο, θα έλεγα.
1: Καλά, η Κρήτη πότε δεν έχει κόσμο.
4: Τώρα, χαμός, εδώ και βρός.
1: Ναι, χαμός.
4: Ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας με το θέμα Κωνσταντέλια, ότι είναι ύψιστη τιμή όταν σε καλά η εθνική ομάδα της χώρας σου να αφορά στο εθνόσημο στο Μπέτι. Έτσι, τώρα, το τι από εκεί μετά ο καθένας έχει την άποψή του. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ μαζί σας για αυτό το πράγμα ότι είναι ύψιστη τιμή. Αν αυτός για α, β, γ λόγους δεν θέλει αυτό, εγώ μόνο ήθελα να πω ότι σε όποιο γήπεδο και αν έμπαινε, θυμάμαι ότι το χειροκροτούσανε.
1: Ναι, όλοι, παντού.
4: Θυμάμαι Νέα Φιλαδέλφια, θυμάμαι Καραϊσκάκη, θυμάμαι
1: με τη Φιλαδέλφια, Λεωφόρο.
4: Ναι, με την πανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
4: Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου.
1: Σωστό.
4: Τώρα η αντίδραση του κόσμου δεν ξέρω ποια θα είναι.
1: Σωστό.
4: Και τελεία και παύλα. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε τη μεταγραφική περίοδο μέχρι τώρα των ομάδων. Εγώ τη βλέπω πολύ λιτή ακόμα.
1: Αν εξαιρέσουμε
4: τον Παναθηναϊκό, 23 Ιουλίου, πρώτο επίσημο παιχνίδι ευρωπαϊκό. Και εμείς εδώ πέρα, εντάξει, επειδή και εμάς η ομάδα μας εδώ πέρα φέτος παίζει Ευρώπη, αλλά παίζει λίγο αργά, 20 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι.
1: Έχει πάντως κίνηση τα διαρκείας και χαίρομαι.
4: Έχει κίνηση τα διαρκείας, κύριε Γιώργο, και αυτό έλειπε να μην είχε.
1: Και μ' αρέσει, είδα και ένα βίντεο, εγώ το έπαιξα και στην εκπομπή πάρα πολύ. Δεν ξέρω, το έχετε δει το βίντεο που έβγαλε Όφη.
4: Κοιτάξτε, να δείτε κάτι.
1: Ναι.
4: Έχουμε ένα άνθρωπο στο εκπρόσωπο τύπου.
1: Ναι, το Μανώλη. Το
4: κύριο Βογιατζάκη, ο οποίο είναι για αυτά, είναι τα μαμ.
1: Ο Μανώλη, γίγαντα.
4: Ο άνθρωπο είναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είναι χάρμα ιδέα. Το προηγούμενο βίντεο στα 100 χρόνια που το επιμελήθηκε ο ίδιο και αυτό εδώ.
1: Πολύ ωραία, έτσι. Πολύ ωραία.
4: Ο άνθρωπος είναι, τι να λέμε τώρα, αγαπάμε Μανώλη Βογιατζάκη, γιατί είναι, ο άνθρωπος είναι, δηλαδή αγαπάει πραγματικά, επειδή τον έχω δει και κλαίει στο γήπεδο για την ομάδα, κλαίει, με τα μάτια μου τον έχω δει, αυτό δεν μπορώ να τον...
1: Ναι.
4: Ο άνθρωπος έχει δεθεί με την ομάδα, είναι από εδώ, πιο εύκολα δένεσαι. Η κατάκτηση λοιπόν του κυπέλου και η θέση που κατέκτησε ο Όφη φέτος, νομίζω ότι αυτό έλειπε τα διαρκείας και εγώ περίμενα παραπάνω.

0: κίνηση, γιατί.
1: 2.500 είναι, δεν είναι
0: όχι,
1: και λίγα.
0: Παραπάνω. Τώρα είναι παραπάνω.
1: Εντάξει, 3.000 πρέπει, δεν είναι λίγα.
0: Απλώς ότι θα μπορούσε να σπρώξει την κατάσταση λίγο. Έτσι, αν έκανε δύο κινήσεις αυτή
1: τη στιγμή. Θα κάνει.
0: Έτσι, και θα κάνει. Αυτό αμέσως ο κόσμος θα έτρεχε.
1: Θα κάνει.
0: Μέχρι 5 εβδόμου είναι η προθεσμία με τις εκτόσεις που έχει η ομάδα. Αλλά αυτό που έκανε η ομάδα φέτος έπρεπε ο κόσμος να το τιμήσει, γιατί υπάρχει εισιτήριο να δεις 26 παιχνίδια με 95 ευρώ.
1: Δεν
0: υπάρχει πουθενά.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και ευρωπαϊκά παιχνίδια και
1: αυτά. Και όλα. Σωστό.
0: Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι στον κόσμο.
1: Ωραία,
0: και
1: ωραία.
0: Εδώ είμαστε να μιλάμε πάλι.
1: Έγινε.
0: Έγινε,
1: κύριε Κλέαρχη. Λοιπόν, yes. Δημήτρη Στελιά, Δημήτρη, πες μου πώς ένιωσες όταν άκουσες την κοράκλα σου.
2: Αυτό θα σε έλεγα, ρε.
1: Εντάξει. Εδώ συγκινήθηκα εγώ.
2: Έκλαψα, Γιώργο, έκλαψα. Ξέρεις γιατί η κόρη μου και τα παιδιά με ξέρουν. Όταν πάντρευα τα παιδάκια μου στις θέψεις, έκλαιγα και μου λέει: Παπαστρέ Δημήτρη, γιατί κλαις.
1: Ναι.
2: Τώρα αρχίζουν οι υποχρεώσεις και τα βάσανα. Τέτοιος είμαι. Είδες την
1: Εντάξει, μ' άρεσε πολύ το τηλέφωνο αυτό. Πραγματικά μ' άρεσε.
2: Η Σοφία τι είπε, ο μπαμπάς τώρα κλαίει.
1: Και ο μπαμπάς λέει: Βέβαια, δεν ξέρει τώρα. Δεν ξέρει τον μπαμπά της.
2: Ειλικρινά. Για μια φορά ακόμα θέλω να ευχαριστήσω το Real FM, γιατί με δίνετε χαρά. Περιμένω πώς θα έρθετε να ακούσω πραγματικά. Μέρα νύχτα, Real FM το ακούω.
1: Άκου Δημήτρη, ήμουν να σου πω κάτι. Πρόσεξε. Και αυτό εγώ ξέρεις ότι εγώ είμαι ντόπρο άνθρωπο. Όταν βγαίνει η κόρη σου και λέει αυτά τα οποία είπε, δείχνει το πώς μεγάλωσε τις αρχές της. Άρα λοιπόν, αυτό που έκανε η Σοφία, το είχε ανάγκη να το κάνει και αυτό πηγάζει από το πώς εσύ και η γυναίκα σου μεγαλώσετε τα παιδιά σας.
2: Γι' αυτό είμαι περήφανο. Έβγαλα δύο εργαλεία.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν να λες τον εαυτό σου.
2: Ειλικρινά σε μιλάω. Δεν είναι στο δημόσιο, είναι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Δεν έχει σημασία που είναι και τι κάνει ο καθένας.
2: Μένα άκουσε.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Πέθανε ο άντρας της και έχει ένα εργοστασιάκι στο καμπάνι Κυλκής που κάνει καλλιντικά. Mm. Έχει 24 άτομα προσωπικό και χαίρομαι. Όλη μέρα αγωνίζεται.
1: Να.
2: Ο γιος μου κάνει τα ATM των τραπεζών. Είμαι περήφανο για τα παιδιά.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο.
2: Ειλικρινά σε μιλάω.
1: Γι' αυτό λέω, παίζει ρόλο το κάθε παιδί πώς μεγαλώνει, οι συνθήκες που μεγαλώνει.
2: Με τις δυσκολίες. Με τις δυσκολίες. Ναι. Ειλικρινά σε μιλάω.
1: Καταλαβαίνουν τα παιδιά. Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και συζητάνε με τον εαυτό τους.
2: Ξέρω να βαθμολογήσω.
1: Ναι, τι έκανε ο πατέρας μου, τι έκανε η μάνα μου.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, δηλαδή, για να είμαι εγώ τώρα εντάξει, σαν Γιώργος, Κώστας, Χριστίνα, Μαρία, ο πατέρας μου και η μάνα μου. Έδωσαν όλο τους το είναι και τους ευχαριστώ.
2: Το ξέρω,
1: αυτό, έκανε, και αυτό έκανε η κόρη σου.
2: Ειδικά εμείς στο χωριό ήμασταν πάμφτωχοι, ειλικρινά σε μιλάω.
1: Να.
2: Εγώ για να σπουδάσω παιδιά 11 χρόνια, ξέρεις πόσο τραχανά και ευκάδια έκαναν με την κυρακούλα για να τα σπουδάσω.
1: Να.
2: Ειλικρινά, αυτά τα μέσα από την πιστεύω. Καρδιά μου.
1: Και αυτό σας θυμάει. Σας θυμάει γιατί, να σου πω κάτι, για μένα εκφράζεται τον μέσο όρο της ελληνικής οικογένειας.
2: Μπράβο.
1: Αυτό το οποίο, ο τρόπος ο οποίος εμφανίζεσαι και παρουσιάζεσαι, για μένα είναι η ελληνική οικογένεια. Αυτή είναι η ελληνική οικογένεια. Στόχος. Θα μου πει κάποιος ότι υπάρχουν και κακοί άνθρωποι και βίες και ιστορίες και απατεώνες. Εντάξει, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σαν τον Δημήτρη στη Φτελιά. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να πει άλλος ότι ζω σε άλλο κόσμο, ότι είμαι ρομαντικός. Ότι... Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Αυτό που λες είναι σωστό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ.
1: Ο καθένας όπως το εισπράττει.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ. Περιμένουν πολλοί άνθρωποι. Συγχαρητήρια σε όλο το ακροατήριο. Και αν τώρα που έχει διακοπές εσύ, κύριε Κολοκοτρώνη, θα σου πω κύριε Γιώργο,
1: ναι.
2: Αν ήταν ιδέες προς τη δράμα, ιδιαίτερα ο Μπίλτα, οι τάξεις που τώρα είναι τεμπέλη σαν και μήνα συνταξιούχους,
1: ναι.
2: Ας έρθει να μην βρει τη Φτελιά.
1: Ναι.
2: Εγώ για αυτά ζω, για τις χαρές αυτές.
1: Έτσι. Ωραία.
2: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έγινε κύριε Δημήτρη μου. Έγινε. Να πω το εξής, ότι έχουμε, έλα Κασιανή μου.
3: Έχει ξεσπάσει η φωτιά πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέτρα Βιωτίας. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να συνδράμουν από αέρος. Έχει εκδοθεί και 112 για τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδιά. Στην περιοχή Πέτρας Βιωτίας να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Το 112 λοιπόν λέει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Πέτρα που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά.

Λοιπόν, απλά να πω και κάτι άλλο για τον Κωνσταντέλια, ότι από την εθνική ομάδα, αυτό δεν το είπα και κακώς δεν το είπα, δεν έπεσαν από τα σύννεφα, τους είχε ενημερώσει και μάλιστα εκτός του Σαλμπιγκίδη, εντάξει το παιδί λόγω ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκης, πήγε πάνω και ο Τωροσίδης που είναι στην εθνική ομάδα, μήπως το μεταπίσουν. Και ο Γκαγκάτσης το έξερε και ο Γιωβάνοβιτς. Είχε συζητήσει το θέμα. Τώρα, το τι ακριβώς έλεγαν στις κλειστές πόρτες, δεν έχει κυκλοφορήσει. Αλλά οφείλω να πω ότι στην εθνική ομάδα γνώριζαν για την απόφαση του, που φρόντισε να τη δημοσιοποιήσει αυτό στο timing το οποίο επέλεξε. Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε, να προλάβουμε και ένα ακόμα τραγούδι, πάλι του Νίκου Κάτσου, αλλά αυτή τη φορά στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και αναφέρομαι στο Άσπρο Περιστέρι που το απογειώνει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Σε τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα επικεντρώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Πέτρα Βιωτίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα πυρκαγιά στην κάτω Μαμουλάδα έτωλο Ακαρνανίας, επί τόπου βρίσκονται επίγειες και νέριες δυνάμεις. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Εργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου στο Παγκράτη λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Μετά την ολοκλήρωση των 9 ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έχουν γίνει γνωστά τα 9 πρώτα ζευγάρια των νοκάουτ αγώνων της διοργάνωσης. Θα παίξουν Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελέφαντος του Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ για την δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας μέχρι τις 5, 2-11-200-8-200, κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο πρώτο κομμάτι μας απασχόλησε και μας απασχολεί το θέμα Κωνσταντέλια. Βλέπω και πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσω τα περισσότερα. Υπάρχουν κάποια που είναι τεράστια. Ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσετε. Μην μου γράφετε μεγάλα. Δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω για κανένα άλλο λόγο. Δεν ξέρω αν είστε υπέρ, κατά. Αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι να είστε όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι, πιο συμπυκνωμένοι. Είπαμε και για Μουντιάλ δύο λόγια. Θα πούμε κι άλλα. Έχουμε και μεταγραφές. Κινείται κυρίως ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά σε συνέχεια. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Γιώργος από το Κερατσίνη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Εύχομαι.
1: Επίσης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω δύο κουβέντες στον αέρα μαζί σας και να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπατε για τον κύριο Κωνσταντέλια και εμπλύνω και επαυξάνω. Βέβαια, συμφωνώ απολύτως και με την απόφαση του κύριου Κωνσταντέλια. Δικαίωμά του είναι να έρθει να παίξει στην εθνική, δικαίωμά του να μην παίξει. Όμως, θα ήθελα να πω στον κύριο Κωνσταντέλια, αν έχει την καλοσύνη, ας ανοίξει λιγάκι ένα βιβλίο να διαβάσει την ελληνική ιστορία. Γιατί και εγώ, όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου μ' άφησε να βούμε στα κρύα του Λουτρού και πήγε στα όριστα βουνά να πολεμήσει τους κατακτητές Τούρκους, Βούλγαρους, Γερμανούς, Ιταλούς κτλ. Εκείνος δεν σκέφτηκε τα 70 εκατομμύρια. Όχι. Σκέφτηκε τη ζωή του. Όχι. Σκέφτηκε το παιδί του. Όχι. Τι σκέφτηκε? Τη σημαία. Όπως επίσης, ας πούμε, θα ήθελα να πω και δύο κουβέντες που δεν είπαμε κανένας, να πούμε. Σκέφτομαι τα 270 εκατομμύρια που τάξανε στον κύριο Αντετοκούμπο. Με για την χαρά του. Να τα ζήσει ο άνθρωπος, να τα πάρει και να τα χαρεί. Όμως, την ελληνική σημαία που κάποτε δεν έβαλε την υπογραφή του επάνω γιατί τη σεβάστηκε. Τώρα όμως τη φτύνει. Και μαζί με αυτό φτύνει και τα 10 εκατομμύρια
1: του. Για ποιον λέτε ότι τη φτύνει τη σημαία?
2: Ο κύριος Αντετοκούμπο.
1: Τι εννοείται τη φτύνει?
2: Και του έδωσε τη σημαία να βάλει επάνω το όνομά του, ένα αυτόγραφο. Και είπε: εγώ δεν βεβαιώνω τη σημαία με την υπογραφή μου.
1: Ναι, μπορεί όντως. Δεν το ξέρω αυτό, ούτε δικαιολογώ. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί ο Γιάννης αγαπάει τον τόπο, αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει την εθνική. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα.
2: Ναι. Συγγνώμη, προχθές το άκουσα.
1: Ναι, δεν το αφισβητώ, αλλά μπορεί όμως όντως. Όντως αυτό που είπε, να μην θέλω εγώ να γράψω πάνω στη σημαία γιατί για μένα είναι κάτι ιερό. Το εννοεί, έτσι δεν. Αυτό λέω.
2: Από τα δελτία ειδήσεων το άκουσα. Ούτε ήμουν παρόν, ούτε.
1: Ωραία, ναι,
2: παρόν.
1: Αλλά σας είπα, ο τρόπος ο οποίος το είπε, αν το είπε έτσι, δεν το αφισβητώ. Όντως να το πιστεύει το παιδί, ότι εγώ για μένα είναι ευεβήλωση να γράψω πάνω στη σημαία το όνομα.
2: Το που είπε.
1: Μου κάνει, που... δηλαδή, δεν μπορώ να. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό με τον Αντετοκούμπο. Πραγματικά. Τέλος πάντων.
2: Δεν σας κάνει, ας πούμε, την τρομερή εντύπωση που αρνήθηκε να παίξει στην Εθνική Ελλάδος? Γιατί αρνείτε?
1: Όχι, δεν αρνείτε, κάνετε λάθος. Όχι. Ο Αντετοκούμπο θέλει να παίζει. Όσες φορές δεν έχει αγωνιστεί, υπήρχε θέμα είτε τραυματισμού είτε με την ομάδα του.
2: Δεν ξέρω αν είναι η ομάδα του το απαγορεύει.
1: Μα εδώ βλέπετε ότι η Bucks τώρα πήγε στους Μαϊάμι. Ακόμα και στις προπονήσεις που έκανε η εθνική ομάδα, είχε 3-4 άτομα, τον επιβλέπανε. Ήταν πολύ ασφιχτικά ο Αντετοκούμπο, ασφιχτιούσε στο Μιλγουόκι.
2: Δεν ήθελα να το πει φάτσα κάρτα να το πει.
1: Πέσει στην εθνική, πήρε μετάλλιο, έκλαψε για την εθνική. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, κύριε Γιώργο, έτσι το έχω εισπράξει. Αν είμαι λάθος, είμαι λάθος. Τι να σας πω. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, προ Θεού.
2: Εσείς συμφωνείτε με την απόφαση του Κωνσταντέλια? Δηλαδή, δεν σκέφτεται να πούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν στο μέτωπο και αφήσανε.
1: Είπα ότι νομίζω το είπατε ότι συμφωνήσετε. Δεν μου αρέσει αυτό που άκουσα. Δεν το είπα. Από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος και εγώ όπως και εσείς και όλοι μας να το σεβαστούμε.
2: Εγκρίνω και επαυξάνω σε αυτά που είπα.
1: Άρα συμφωνούμε.
2: Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο αυτά που λέμε. Να βουτάμε λιγάκι το μυαλό μας να μπούμε στο ζουμί.
1: Μάλιστα.
2: Και να λέμε όπα για τη σημαία μιλάμε, γαμώτο. Για τη σημαία.
1: Εντάξει.
2: Πάμε να πούμε για την μπάλα. Για τα 70.
1: Όσο μπορείτε λίγο πιο γρήγορα γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Ναι. Ναι. Ορίστε.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Yeah.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Ταξί, καλώς τον κύριο Δημήτρη.
3: Κύριε Γιώργο.
1: Έλα, για χαρά.
3: Για χαρά, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσείς.
3: Λοιπόν, πρωτού αρχίσει το Μουντιάλ, σας είχα πει ότι προσέξτε την Ιαπωνία. Γιατί έχει το Honda, το Yamaha και τον Kawasaki.
1: Ναι.
3: Που τρέχουν και οι τρεις αντρελίνα.
1: Mm.
3: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα της Βραζιλίας.
1: Ναι, Βραζιλία-Ιαπωνία, για να δούμε. Ναι.
3: Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα της Βραζιλίας.
1: Πάντως οι Βραζιλιάνοι, εκτός εντάξει ότι είναι καθαρά ευρωπαϊκή ομάδα, εάν δείτε τα γκολ και οι φάσεις που κάνουν, είναι μετά από κλεψίματα. Αυτό ποτέ δεν το βλέπαμε στους Βραζιλιάνους. Πιέζουν πολύ, κλέβουν μπάλες.
3: Και πολλά άλλα δεν βλέπαμε στους Βραζιλιάνους, αλλά ήρθε η ώρα να πονέσουν τα ματάκια μας και αυταλούμε. Έχει σχέση τώρα αυτή η Βραζιλία με το 82? Ότι
1: όχι, δεν είναι άλλες ομάδες. Εννοείται, άλλη ομάδα, το συζητάμε.
3: Έχει καμία σχέση?
1: Όχι, όχι.
3: Πώς έχεις απέτηση να πάρεις τώρα, επειδή πήρες ένα προπονητή με αυτό το τζαρλατάνο, το Βινίσιους, και με το, με τον Καζεμίρο αρχηγό, ο Ιησούς Χριστός νικάει. Ο Καζεμίρο αρχηγός, αυτός δεν κερδίζει στο όνειρό του αυτό το πράγμα. Ήταν τη στιγμή που υπήρχε Καφού, υπήρχε ο Τούγκα, υπήρχαν παίκτες και παίκτες, ήταν ο Καζεμίρο αρχηγός. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Γαλλία με την Ισπανία έχουν την πρώτη τύχη. Θέλω να το πιστεύω αυτό, αλλά είχε ένα τραυματισμό η Ισπανία. Τώρα δεν ξέρω αυτός ο παίκτης χτύπησε.
1: Ναι, θα δούμε. Περίμενε.
3: Πάνω χάνει το Μουντιάλ αυτός.
1: Ναι.
3: Από ό,τι λένε. Τέλος πάντων, έχει παίκτες στην Ισπανία, αλλά σαν πρώτο φαβορί θεωρώ τη Γαλλία. Χωρίς να είναι τίποτα απόλυτο, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Απλώς θεωρώ ότι η Γαλλία έχει παίκτες με προσωπικότητα. Δηλαδή έχει 6-7 παίκτες που διαθέτουν προσωπικότητα, όπως είναι ο Ντεμπελέ, ο οποίος φάνηκε πολύ το χθεσινό παιχνίδι που πέσαν οι άλλοι, αλλά είναι και καλός παίχτης. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλός παίχτης. Με εξέπληξε λίγο το γεγονός αυτά που δήλωσε ο Ταρέμι. Δεν ξέρω αν τα διαβάσατε.
1: Ναι, ναι, τα διάβασα.
3: Γιατί το είπε τώρα αυτό το
1: πράγμα? Το είπε, εντάξει, οι Ιρανοί έχουν θέμα. Εντάξει, εδώ πόλεμο έχουν.
3: Γιατί το είπε, σας ρωτάω, γιατί δεν έχω διαβάσει, γιατί είπε...
1: Γενικά για τη συμπεριφορά, ότι ο τρόπος που μας αντιμετωπίζανε, γιατί το Ιράν έμενε στο Μεξικό. Έπαιρνε λοιπόν το αεροπλάνο, πήγαινε στην Αμερική, έπαιζε τους αγώνες, γύριζε πίσω, κάποιους τους κρατάγανε έλεγχος, τους πάγανε τα νεύρα, έγιναν πολλά. Δεν είχαν την αντιμετώπιση όπως είχαν οι άλλες εθνικές ομάδες. Και λέει ο Ταρέμι ότι δεν μας ήθελαν στην Αμερική και μας έκαναν τη ζωή δύσκολη. Γι' αυτό τα είπε. Γι' αυτό τα είπε.
3: Δεν παίξανε και τίποτα ιδιαίτερο, κύριε Γερό.
1: Εντάξει, αλλά χθες τώρα με την Αίγυπτο ψιλοαδικηθήκανε. Βάλανε ένα γκολ στο τέλος, βέβαια ήταν οριακά offside. Είχαν δοκάρι, είχαν φάσεις.
3: Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, θα μπορούσαν να κερδίσουν. Έμειναν στο 1-1.
3: Τέλος πάντων, να σε ευχηθούμε να δούμε τη συνέχεια να είναι καλύτερη.
1: Έτσι, για να δούμε. Για να δούμε.
3: Θα πούμε, κύριε.
1: Έγινε, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο Γίγαντας ο Αυγολέμονος. Καλώς τον. Ναι.
4: Κύριε, καλησπέρα μου. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
4: Την καλησπέρα μου στους υπέροχους συνεργάτες σου. Την ιδιοκτήτρια την Εράιδα τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ειρήνη, τον τραπεζίτη των Οίκων, κύριο Τάκη, και στην ύπη της Άνοιξης και Γοργόνα του Ετωλικού, κυρία Κασιανή. Κύριε Παναγιώτη, ακόμα που συζητάτε για τον Κωνσταντέλια, θα συμφωνήσουμε ότι είναι το καλύτερο δεκάρι από τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Αφού δεν το σέβεται το προπονητή, έχει το καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα και μου τον έχει στον πάγκο. Πώς πρέπει να το εκλάβει ο Κωνσταντέλιας? Γιατί ακούω όλο τη μήνα φορά στο ενδόσιμο, τη μήνα φορά στο ενδόσιμο. Εγώ σας κάνω αυτή την ερώτηση. Είναι το καλύτερο δεκάρι, το λέει όλη η Ελλάδα, της Ελλάδος. Και τον έχει στον πάγκο να κάνει τι, τον παλαμακιστή, να βαράει παλαμάκια στους άλλους?
1: Βέβαια, εντάξει, ολοκληρώστε και θα πω, ολοκληρώστε.
4: Δεν άφησε την πόρτα κλειστή όπως τα τέλεια. Σήμερα θα ξαναγυρίσει την Εθνική. Εγώ νομίζω θα ξαναγυρίσει, είμαι Λουτσέσκου που προπονητή, είμαι Δόνη. Κάτι ετοιμάζουν με το Δόνη που είναι στην Εθνική Σαουδικής Αραβίας.
1: Mm.
4: Καλό παιδί ο Γιωβάνοβιτς. Άγιος. Το ταβάνι του όμως είναι μέχρι αυτό. Τον είδαμε και στο Παναθηναϊκό με 10 βαθμούς μπροστά που έχασε το πρωτάθλημα. Και στην Εθνική, άλλο πρόσφατα πράγματα κάνει. Μπορεί είναι καλό παιδί, καλό παιδί είναι. Α, τον πάνε να πούμε εκεί, θα έχει επισκοπή για να μετράει το βαγκάρι του Ιερώνυμου. Μέχρι εκεί είναι, δεν φτάνει για παραπάνω. Δεν συμφωνείτε?
1: Εγώ για το γεγονό. Αν έχετε τελειώσει, θα πω. Αν περιμένω να τελειώσετε.
4: Και λάθο που τον πήραμε κιόλα.
1: Για τον Γιωβάνοβιτς, κύριε Κώστα, για τον Γιωβάνοβιτς έχω τοποθετηθεί ότι έχει ξεπεράσει το ταβάνι του. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Τώρα για τον Κωνσταντέλια είναι αυτός ο λόγος. Απλά να πω ότι φαντάζεστε κάθε παίκτη ο οποίος δεν έπαιζε και να αποφάσισε να φεύγει από την εθνική ομάδα. Εννοείται, είμαι αυτός που έχω πει και λίγοι δημοσιογράφοι το έχουν πει ότι είναι ανέκδοτο να μένει ο Κωνσταντέλιας έξω και να παίζει ο Μπακασέτας. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, αλλά τι σημαίνει αυτό. Άμα είναι έτσι ο κάθε παίκτης να σηκώνεται να φεύγει από την εθνική επειδή είναι βασικός. Ξέρω εγώ.
4: Μα είναι το καλύτερο δεκάρι
1: της Ελλάδας. Είναι, συμφωνούμε.
4: Είναι σαν να είναι καλά ο Διαμαντίδης και να παίζει, να τον έχει στον πάγο για να μου παίζει ο Λεμονίδης.
1: Συμφωνούμε. Αλλά τέλος
4: πάντων. Τι πρέπει να κάνει ο Διαμαντίδης, να κάνει στον πάγο επειδή είναι Παναθηναϊκό και αγαπάει το Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ, σας είπα μαζί σας, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο κάθε αθλητής επειδή δεν παίζει να σηκώνεται να φεύγει.
4: Έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει αυτοί να σεβαστούν τον Κωνσταντέλια. Εδώ βλέπεις άλλες εθνικές να έχουμε 100 χρόνια ο Ρονάλντο και παίζει ακόμα.
1: Ναι.
4: Σεβασμός. Σκέψου τώρα να έχει το καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα για να τον έχει τον πάγκο. Κύριε Κελαϊδόνη, δεν είναι ντροπή. Είναι ντροπή και μόνο αυτό έπρεπε να έχει πει από την εθνική αυτομάτω ο Άραβης. Γι' αυτό μην τα βάζει με τον Κωνσταντέλια, θα σέβει.
1: Έγινε, κύριε Κώστα μου, να είστε καλά. Απλά θα επαναλάβω, εντάξει, είναι γνωστή η θέση μου για τον Γιωβάνοβιτς και, και για τον Παναθηναϊκό, οι βαθμοί που λέει ο κύριος Κώστας και για αρκετούς παίκτες που έπαιξαν στον Παναθηναϊκό επί Γιωβάνοβιτς που δεν άξιζαν. Τα έχω ξαναπεί, μην γίνομαι κουραστικός. Από εκεί και πέρα, παιχταράς, εγώ είμαι που έλεγα ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, έτσι δικαιώθηκα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην παραδέχεται το τεράστιο ταλέντο του. Μιλάει με την μπάλα το παλικάρι αυτό. Όμως, όταν θες να παίξεις την εθνική ομάδα, το δείχνεις. Παλεύεις, προσπαθείς. Δεν λες σηκώνομαι να φύγω, επειδή δεν είσαι συνέχεια βασικός. Αν και να σας πω και κάτι. Δηλαδή τώρα φαντάζεστε ο Κωνσταντέλιας να μην έλεγε τίποτα, να ξεκινούσαν τα μάτια εθνικής και να ξαναέπαιζε ο Μπακασέτας. Ξέρω εγώ ποιος προπονητής είναι αυτός που θα τα έκανε. Είναι δυνατόν να παίζει πάλι ο Μπακασέτας. Εδώ μέχρι ο Παναθηναϊκός τον έδιωξε. Και θα κάθεται ο προπονητής να βάζει τον Μπακασέτα και τον Κωνσταντέλια. Ξέρω εγώ τι να πω. Πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, είναι η τέσσερα. Η Αντιόπη, καλώς την.
5: Γιώργο μου, αγαπημένο μου, Real FM, έχει γίνει προσφώνηση πλέον καρδιάς και αγάπης.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντιόπη.
5: Το Μουντιάλ είναι γιορτή και εγώ μετέχω στις γιορτές. Μ' αρέσουν, τις αγαπώ. Χθες είχε όρεξη η Γαλλία και την απόλαυσα με τα 4 γκολ και το ένα που έφαγε. Θέλω όμως να αγγίξω δύο κοινωνικά θέματα που αφορούν βέβαια τον αθλητισμό και πάντα αθλητισμό. Εμείς όλοι οι εργαζόμενοι ή όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της ψυχικής υγείας αξιοποιούμε και χρησιμοποιούμε με την καλή έννοια το χώρο του αθλητισμού για να βοηθήσουμε τα παιδιά που χρειάζονται να απεξαρτηθούν και να βγουν από τη λέλαπα αυτή την κακή, το θάνατο και είναι τα ναρκωτικά. Χθες, αν συγκράτησα καλά την πληροφορία, στην Αγία Τριάδα της Πετρούπολης, δύο ομάδες παιδιών που φροντίζονται από παλεμάχους, παίξαν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, χαίρομαι για αυτές τις πρωτοβουλίες, χαίρομαι για αυτές τις προσπάθειες και τις ενθαρρύνω. Το δεύτερο, επειδή μας αφορά εμένα λόγω μητέρας και σένα ίσως λόγω και της καταγωγής σου από την Καλαμάτα, υπάρχει ένα παιδί ο οποίος στα YouTube βγαίνει ως εισαγγελέας, ο οποίος είναι YouTuber, αλλά παράλληλα παίζει ποδόσφαιρο σε μια ομάδα στη Καλαμάτα και παράλληλα πέρασε στη νομική. Mm. Λοιπόν, έτσι είναι οι αθλητές, αγωνιούν και αγωνίζονται και στη ζωή τους, βγαίνουν από τις εξαρτήσεις, βγαίνουν από την λέλαμπα του θανάτου, παίζουν ποδόσφαιρο, μετέχουν στις τοπικές ομάδες και βγαίνουν νικητές και στις Πανελλήνιας. Οπότε συγχαρητήρια στον κύριο εισαγγελέα, όπως καθονομάζεται, που πέρασε στην νομική της Αθήνας. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί θέλω να έχεις καλή συνέχεια και να πηγαίνεις δυνατά όπως εγώ σε ξέρω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Γεια σου, Λεμετάκο.
1: Να είσαι καλά. Να διευκρινίσω ότι αύριο που έχουμε Μητροπάνω δεν έχουμε τηλέφωνα. Άρα αν κάποια κυρία, κάποιος κύριος θέλει τώρα να επικοινωνήσει. Και επίσης να πω ότι τώρα που μπει η Αντιόπη, υπάρχει μια κυρία 36 ετών, μάνα, πέντε παιδιών. Παναλαμβάνω, μάνα πέντε παιδιών. Αυτή η γυναίκα έβαζε τα παιδιά για ύπνο, καθότανε και διάβαζε όλη νύχτα και πέρασε στις Πανελλήνιες να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Αυτές είναι οι μαχητές και οι μαχήτρες της ζωής. Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτή τη γυναίκα. Από την Κρήτη είναι. Τεράστιο μπράβο. Λοιπόν, οι δύο, η κυρία Μαλία από τα Σεπόλια. Κυρία Μαλία.
6: Ναι, ναι.
1: Γεια
6: ναι,
1: χαρά.
6: Ναι, καλησπέρα. Πρώτα να σε ευχαριστήσω για την παρέα που μας κάνεις κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαλία.
6: Και μετά θέλω να μοιραστώ κάτι άλλο. Θα μιλήσω. Δεν μιλάω ποδοσφαιρικά, αν και ασχολούμαι λίγο, παρακολουθώ. Ότι σήμερα, χθες μάλλον, τελείωσε εγγονή μου το πρώτο έτος στην Πάτρα και σήμερα μας έρχεται.
1: Ωραία. Πώς πήγαμε?
6: Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, Γιώργο μου. Καλά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
6: Δόξα τω Θεώ. Έχουμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία να έχουν και συγχαρητήρια και σε αυτά που μπήκανε και του χρόνου. Τίποτα δεν χάνεται, Γιώργο, στη ζωή.
1: Εννοείται.
6: Τίποτα δεν χάνεται. Να έχουν υγεία και να είναι σε καλό δρόμο με αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Εύχομαι να χαίρεις την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου και την γυναικούλα σου.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Καλή συνέχεια με υγεία. Ευχαριστώ.
1: Η κυρία Τζένι από την Άρτα.
7: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Τζένι. Καλά, καλά. Ευχαριστώ εσείς.
7: Είστε καλά. Σας ακούω από την αρχή της εκπομπής.
1: Να είστε καλά.
7: Και συμφωνώ. Συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Τα λέτε τόσο καλά, τόσο ωραία.
1: Ευχαριστώ
7: και
1: πολύ.
7: Η κυρία Διόπη άκουσα προηγουμένως.
1: Ναι.
7: Και με συγκίνησε τα λόγια της.
1: Είναι πολύ ζεστός άνθρωπος, είναι επικοινωνιακός
7: και
1: χαίρονται πολύ να την ακούνε, ναι.
7: Ναι, και να την ακούμε βέβαια, οπωσδήποτε. Όπως θέλουμε και για εσάς να σας ακούμε, να είστε καλά. Και τώρα για το ποδόσφαιρο, τα είπατε όλα εσείς, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς. Αλλά μια ερώτηση ήθελα να κάνω.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
7: Ένας ποδοσφαιριστής που φεύγει από την εθνική, λέει ότι φεύγω από την εθνική ομάδα,
1: ναι.
7: Δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη μετά?
1: Πώς δεν μπορεί, βεβαίως.
7: Α, εννοείται. Αυτό ήθελα.
1: Μπορεί μετά από ένα χρόνο, δύο, να πει ότι επανέρχομαι.
7: Α, ναι, αυτό, ναι.
1: Ναι, όχι, γίνεται, βεβαίως.
7: Ναι. Και όταν ένας ποδοσφαιριστής ανήκει σε μια ομάδα, στην ΑΕΚ, ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής, ναι, και θελήσει να φύγει από την ΑΕΚ, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα,
1: ναι,
7: ελληνική, μπορεί?
1: Είναι, άμα έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να συμφωνήσει και η ομάδα. Χωρίς να συμφωνήσει η ομάδα,
7: ναι,
1: δεν μπορεί.
7: Ναι, όχι, ναι.
1: Εάν υπάρχει συμφωνία και τη ομάδα, εάν το συμβόλαιο του τελειώνει, μένει ελεύθερος. Οπότε δεν χρειάζεται συγκατάθεση της ομάδας.
7: Δεν χρειάζεται συγκατάθεση.
1: Όχι, αν το συμβόλαιο τελειώνει. Αν το συμβόλαιο δεν τελειώνει, χρειάζεται συγκατάθεση της ομάδας.
7: Μάλιστα, ναι. Αυτές τις δύο ερωτήσεις.
1: Ωραία.
7: Δεν τα ήξερα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Τζένι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ
7: και
1: εγώ.
7: Με την οικογένειά σας χαιρετισμούς πολλούς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
7: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
7: Να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο Γιώργος Κολαργός.
8: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
8: Ο Στιχοφολιάς χθες, και εννοώ τον Κουκουράγια Κουκουρία, πώς λέγεται αυτός, ο Ισπανός.
1: Ο Κουκουράγια που πήγε στη Ρεάλ από την Τζέλση.
8: Ναι, ναι, εγώ το λέω Στιχοφολιά.
1: Ναι, ναι, εκεί μέσα με το μαλλί, ναι. Ναι,
8: μαζεύει τις σπίκες πολλές. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Βραζιλία δεν μπορεί να ταιριάξει με προπονητή Ευρωπαίο. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλω να επιφυλαία, είμαι αντίθετος στο να ξαναγυρίζουν παλιοί προπονητές, παλιοί παίχτες στις πρώτες ομάδες. Δεν κολλάει αυτό. Κάπου είναι ραγισμένο το ποτήρι. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, τον είχα παλιά προπονητή, τον ξαναπαίρνω ύστερα από καιρό, παίχτης παλιός έπαιζε, τον ξαναπαίρνω εκεί. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Πάσε δώσει, βλέπουμε τώρα τα τεκτενόμενα, αυτές τις βλακίες και τις χαζομάρες τώρα, ενυδάτωση. Τι είναι αυτά, ρε. Ενυδάτωση. Και ενυδάτωση. Τις βαθμούς είχε και έβρεχε. Κατακλυσμία έβρεχε και είχε και 20 βαθμούς και κάνανε ενυδάτωση.
1: Είναι ενυδάτωση στην τσέπη.
8: Ναι, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Αυτά όλα είναι καμώματα και του μπάσκετ, το οποίο μπάσκετ ισχωρεί όσο πάει και στο ποδόσφαιρο. Πάει να περάσει τις θέσεις του σε πολλά. Άσε που οι διαιτητές του μπάσκετ γενικά μπορούν να καθορίσουν ένα παιχνίδι. Και μην πούνε τώρα ότι πριν τι γινόταν με τους διαιτητές, δεν υπήρχε το ΒΑΡ. Αυτή η κατάσταση ποτέ μπορεί ο διαιτητής να έρθει στο σημείο να καθορίσει έναν αγώνα όπως στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ πού είναι, βλέπει, μιλάμε, λέει, πάει, βλέπει αυτός, γυρίζει και λέει φαουλ. Αιτιολογεί, πώς, τι, γιατί, τίποτα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Και πού τώρα, τώρα η ακροαματικότητα και τέτοια στο μπάσκετ συγκριτικά με τον ποδόσφαιρο. 80.000, πού να μαζέψει μόνο τον μπάσκετ τώρα 80.000, πού να μαζέψει 80.000. Απλώς είναι τσέπη, οικονόμα είναι στο μπάσκετ περισσότερο από ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Έτσι υποθέτω εγώ. Όσον αφορά τώρα για το θέμα η Εθνική Ελλάδος, κύριε Κολοκοτρώνη, δεν είναι μαγαζάκι του καθενός. Η Εθνική Ελλάδος είναι Εθνική Ελλάδος. Δεν μπορεί ο οποιοδήποτε, όπως ο κύριος αυτός, να λέει ότι εγώ για λόγους οικονομικούς, για λόγους οικογενειακούς, αποχωρώ προς στιγμή και όταν θα μπορέσω εγώ να τα βρω με την οικογένειά μου, θα ξαναγυρίσω να παίξω στην Εθνική. Αυτά είναι ντροπή δηλαδή. Με τον ΠΑΟΚ το κάτω-κάτω, κύριε Κάδε, δεν θέλω να πω και το όνομα του, λοιπόν, δεν θα σου λείπουν περισσότερες ώρες, αν είναι οικογενειακό, όπως λες και τα λοιπά, από τις προπονήσεις, από τους αγώνες που θα δώσει με τον ΠΑΟΚ, από ό,τι με την Εθνική που θα δώσει δύο παιχνίδια. Εκεί θα παίζει κάθε εβδομάδα, θα παίζει κάθε 10 μέρες. Συμφωνείτε?
1: Αυτά είπα και εγώ. Αυτά είπα.
8: Αυτά. Όταν λέμε κάτι, να μην προσδώνουμε την νοημοσύνη του κοινού. Αλλά εντάξει, η νοημοσύνη του κοινού αυτό είναι, φτάνει ο καθένας για να πει. Και περισσότερο είναι για να δείχνει ο καθένας την αντίθεση του. Στην Ελλάδα, όταν πει κάτι και δεν του αρέσει ο άλλου, θα βγει να πει χιλιάδες.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι. Έτσι.
8: Αυτή
1: κύριε Γιώργο, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, ζητώ συγγνώμη, γιατί έχω ξεπεράσει λίγο τον χρόνο.
8: Έχετε, ο κύριος από το Λονδίνο, ο Γιώργος, σε έχει πάρει τηλέφωνο?
1: Όχι, σήμερα όχι, σήμερα όχι.
8: Γιατί και ο άλλος μην πάει τάξης.
1: Θα πάρει φαντάζομαι, ξέρω εγώ, θα πάρει.
8: Εντάξει.
1: Να, είναι στη γραμμή, βλέπω. Να, μετά από εσάς είναι ο Μπιλ Μπαϊτάξη, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
9: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αρχίζει!
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Πυρκαγιά ξέσπασε στην Πέτρα Βιωτίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα Πυρκαγιά στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης τείχου από κτίριο.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Μπίλμπα, η συντάξη περιμένει.
2: Περιμένει.
1: Ναι. Καλώς τον. Καλώς τον. Σε θέσεις μάχης πάντα, πάντα. Σε περιμένει ο Δημήτρης από τη Φτελιάδρα μας.
2: Πού να
1: πρωτοπά από τις προσκλήσεις, ε.
2: Να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε. Επειδή, όπως ξέρεις, είμαι στη σύνταξη τώρα από πέρσι, ας το πούμε. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Συντάξη μου. Έχω υπόψη μου να ξεκινήσω να κάνω ένα γιγαντιαίο tour. Θα το έλεγα έτσι, να μου επιτρέψετε. Από εδώ μεριά, από Πάτρα, από τη Νέα, από την Εγναντία οδό. Δεν έχω πάει την Εγναντία οδό. Πήγα τις προάλλες, κατέβηκα Πάτρα Μαλιάδα. Πήγα, είδα το φίλο μου, το Διονύση. Πήγα την καινούρια Εθνική οδό.
1: Η Εγναντία μια ευθεία είναι. Μια ευθεία είναι.
2: Ναι, αυτό θέλω. Θέλω να την πάω από πάνω και να, να ξεκινήσω τώρα. Θεσσαλονίκες, Χαλκιδικές, να φτάσω. Δράμες, καβάλες, με περιμένει κόσμος. Λοιπόν, και δηλαδή να το κάνω έτσι. Φτάσω. Δηλαδή, να με αξιώσει ο Θεός και να με γερός, ας πούμε. Και όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, φίλε, για τον Κωνσταντέλια έχω τοποθετηθεί πιο παλιά και έχω πει το εξής. Είναι ένα και μοναδικό. Και το νιώθω. Όλοι οι φίλαθλοι, είτε οπαδοί όλων των ομάδων, πρέπει να βλέπουν τον ΠΑΟΚ μία φορά το μήνα για να χαζεύουν τον Κωνσταντέλια. Προσέχεις. Γιατί είναι, ξεχωρίζει. Τελείως δηλαδή έχει ξεφύγει από τα πλαίσια τα ελληνικά, τα δεδομένα, η τεχνική του είναι κάτι το μαγικό. Άλλο όμως η ποδοσφαιρική μου τοποθέτηση και άλλο εσύ πιστεύεις, κύριε Γιώργο, και ο φίλος μου ο αγαπητός ο Κωστάκης Παυγολέμωρος, ότι στην εθνική σταμάτησε να πηγαίνει γιατί δεν τον βάζει ο, πώς το λένε, ο αυτός, ο προπονητής, ξέρω εγώ. Εσύ πιστεύεις
1: ότι... Τι να σου πω τώρα. Πάντως δεν είναι λόγος να λες ότι σταματάω για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν είναι.
2: Α, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι,
1: τώρα αν είναι αυτός... Γιατί ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να παίξει και δεν παίζει, ξέρω ότι μάχεται για να κερδίσει τη θέση. Και τώρα η λογική λέει ότι από αυτό θα ξεκινούσε η εθνική.
2: Θα το ξαναπώ και θα ξανατοποθετηθώ όπως τοποθετήθηκα το φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα. Ποτέ μη σώσει και ξαναπατήσει την εθνική. Και κακός τόσο καιρό που τον εκαλούσανε. Να σου το πω έτσι στα ίσια. Κακός που φόραγε το εθνόσημο και κακός που στηνότανε τον εθνικό ύμνο. Και βέβαια δεν ξέρω τι θα έλεγε από μέσα του, έτσι, και τι θα έβριζε. Γιατί σίγουρα θα έβριζε. Η τοποθέτησή μου αυτή είναι διότι ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτης του Ιαχωβά και ξέρεις αυτή την αίρεση. Έτσι, δεν υπάρχει, δηλαδή οι μάρτυρες του Ιαχωβά, κύριε Γιώργο, είναι χειρότεροι από τους Εβραίους. Σου μιλάω εν τιμή. Τα λέω τα πράγματα έξω με το όνομά τους. Έτσι μου βγαίνουν, έτσι τα λέω. Παρεξηγήστε με, κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Δεν υπάρχει χειρότερη ράτσα, να το πω έτσι.
1: Το ερώτημα είναι τότε, αν είναι αυτό, γιατί πήγε στην εθνική και έπαιζε.
2: Ναι, έλατε, κοίταξε να δεις. Δέχεται πιέσεις. Μπορεί και να μην φταίει.
1: Εάν είναι αυτό, έτσι, δεν το ξέρω.
2: Όχι,
1: πέφτω από τα σύννεφα, δεν πέφτω από τα σύννεφα, εννοείται.
2: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά θέλω να πω ότι γιατί πήγε πάει στην εθνική τότε.
2: Όχι, βέβαια. Να σου πω και κάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι πιέστηκε από αυτούς που σε αυτούς τους οποίους ανήκει και προσκυνάει όλους τους αντίχριστους, γιατί πρόκειται για αντίχριστη. Μην ακούτε τις βλακίες σας όλοι εσείς που κυκλοφορείτε και σας χτυπάνε το κουδούνι και ανοίγετε τις πόρτες και σας λένε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Μην τσιμπάτε και αν... δεν έχουν
1: Χριστό. Να πω κάτι, επειδή ξέρω τώρα ότι είναι κάποιοι περίεργοι, δεν θέλω να το ανοίξουμε θρησκευτικά γιατί θα χαλάσει πάλι η εκπομπή, θα λένε τα δικά τους. Εντάξει, άστο τώρα. Εντάξει, άστο.
2: Γιατί να χαλάσει η εκπομπή.
1: Όχι, άστο. Θα μπαίνουμε, τώρα ξέρω τι λέω. Θα αρχίσουν μηνύματα και ιστορίες, θα μας το...
2: Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι.
1: Εννοείται.
2: Και να μου λέει εμένα τώρα η αίρεση αυτή ότι δεν πάω φαντάρος, δεν κρατάω όπλο, δεν δίνω αίμα.
1: Τέλος πάντων, ο καθένας αυτό που πιστεύει, τι να πω τώρα. Ο καθένας αυτό που πιστεύει.
2: Τα κερατά του στα τράγια, κύριε Γιώργο.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Λοιπόν, και κλείνοντας για το παγκόσμιο κύπελο, όποια εθνική ομάδα νικήσει την Αργεντινή, θα πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Εγώ πιστεύω δεν θα την νικήσει καμία και θα το ξαναπάρει η Αργεντίνα.
1: Εντάξει. Έγινε, έγινε κύριε Βασίλη. Έγινε.
2: Τα λέμε.
1: Τα λέμε, για χαρά. Πάμε στον Νίκο Χαλκίδα.
3: Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Για χαρά. Τι γίνεται.
3: Ωραία, μια χαρά κι εγώ. Πολύ καλά. Έχει έρθει και η κόρη μου από την Αμερική.
1: Τέλεια.
3: Παντρεύεται την άλλη Κυριακή.
1: Άντε με το καλό.
3: Ευχαριστώ. Στα παιδιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, πήγαμε, είδαμε την κούπα μας σήμερα που είχε έρθει στην Αρτάκη.
1: Ναι.
3: Δόλαβες, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές, αλλά πάει την κούπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, αυτό είναι... Κοίτα, τραβάει κόσμο πολύ.
1: Ναι, τραβάει κόσμο. Καλά κάνει, καλά κάνει.
3: Τη τυρίκια εκεί είδα εγώ, ας πούμε. Δηλαδή είναι... Να χρησιμοποιήσω και μια λέξη, ας πούμε, τώρα να κάβγα το μπαϊλτάκι. Προσιλητισμός προς την ΑΕΚ.
1: Ναι, καλά κάνει, καλά κάνει.
3: Όχι, πολύ καλά κάνουν. Να σου πω, εγώ το χάρηκα. Εγώ ήθελα να τη δω. Και μάλιστα, να σου πω και την άποψή μου, ήμουν αντίθετος γιατί την πήγανε στην Αρτάκη. Βέβαια, εκεί έχει ένα πολύ καλό σύνδεσμο. Ας την πήγανε στην Χαλκίδα.
1: Ναι.
3: Γιατί κακά τα ψέματα. Η επιλογή ήταν και σε λάθος μέρα. Η Χαλκίδα έχει, και η Εύβοια γενικότερα έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Χθες με πήρε ο κύριος Δημήτρης από την Κόρυθο στο τηλεόραση και μου λέει: μα είναι δυνατόν να μην έρθει στην Κόρυθο που έχουμε και μεγάλο σύνδεσμο.
3: Ναι,
1: τώρα είναι, υπάρχουν και παράπονα από κάποιους.
3: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και παράπονα. Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ήταν δύσκολη η πρόσβαση σήμερα. Δηλαδή, για να πας από Χαλκίδα Αρτάκη, γιατί είναι ο βόρειος άξονας, ας πούμε, που πάει βόρεια Εύβοια, ήθελες ένα μισάωρο για πλάκα. Λόγω κίνησης. Καλοκαίρι είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Μετά θα πάει στη Λαμία. Λοιπόν, ακούω με πολύ προσοχή το θέμα Κωνσταντέλια. Είμαι πολύ επιφυλακτικός. Ξέρεις γιατί είμαι επιφυλακτικός. Το έχω μεγάλη αδυναμία σαν ποδοσφαιριστή, τον πάω. Όμως όσα χρόνια παρατηρώ το ποδόσφαιρο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά που θα πω ισχύουν και για το Κωνσταντέλια. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές είναι και διόρυνοι χαρακτήρες. Και κάποιοι στα αποδυτήρια, να το πω έτσι, μετριάζουν τις εντάσεις. Κάποιοι είναι οι πυροσβέστες, κάποιοι αμβλύνουν τις πιέσεις μεταξύ συμπαικτών, μεταξύ. Τώρα βέβαια στην Εθνική λογικό είναι να υπάρχει άλλο ένα κλίμα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω για τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι μας τον εθέλουμε στην Εθνική και αν θες η κριτική μας κατά του Κωνσταντέλια στο βάθος τι κρύβει. Κρύβει την απώλεια ενός τόσο μεγάλου ποδοσφαιριστή από την Εθνική Ελλάδα. Το καταλάβεις αυτό που λέω, έτσι. Mm. Δηλαδή ποιος δεν θέλει να παίξει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Το λένε όλοι οι προηγούμενοι ομιλήσαντες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε σιγά και τώρα έκανε τον μπράφ. Άρα λοιπόν έπρεπε κάποιοι να προλάβουν αυτή την εξέλιξη. Έπρεπε κάποιοι, δεν ξέρω, ο γενικός αρχηγός, ας πούμε, να μιλήσουμε με τα πρότυπα των ομάδων των απλών, η ΕΠΟ. Και άποψή μου είναι, ελπίδα αν θες, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Δεν χρειάζεται να το σηκώσουμε πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Με το σκεπτικό ότι κάποιοι πιο ψύχρεμοι ή και ο ίδιος νεαρός είναι, να το ξανακαλοσκεφτεί και να έρθει στην Εθνική. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου μας είναι το εθνικό συγκρότημα. Όπως και όλων των άλλων αθλημάτων, ας πούμε. Στο εθνικό συγκρότημα, ανεξάρτητα τι πορεία θα είχε. Γιατί αν ήμασταν στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, αν η Εθνική είχε τις προδιαγραφές και τη σίγουρη θέση σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, μην μου πεις ότι θα διάλεγε ο Κωνσταντέλιας να αποχωρήσει από την Εθνική. Σίγουρα είναι προσχηματικός ο λόγος, σίγουρα μας ενοχλεί ο λόγος αυτός που είπε, ξέρεις τώρα και τα παιδιά μου, σιγά τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Όμως, αυτό που θέλω εγώ να πω για τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιοι θα πρέπει να μεσολαβήσουν, κάποιοι θα πρέπει να ξαναφτιάξουν το κλίμα. Εμένα μου δείχνει ότι κάποιο κλίμα καλό δεν είναι στην Εθνική. Και σήμερα μπορεί να είναι ο Κωνσταντέλιας, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος παίχτης. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι.
3: Και ευελπιστώ ότι θα γυρίσει στην Εθνική. Και να ξέρεις πάντα ότι τα καλά αποτελέσματα μιας Εθνικής είναι και ο πόλος έλξης ενός ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η ταπεινή άποψή μου.
1: Βεβαίως, σεβαστές όλες οι απόψεις.
3: Αυτό που θέλω δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή είναι από τους φιλάθλους και περισσότερο και από τους δημοσιογράφους, αν θες, ας κρατήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλούς τόνους. Ας μην ρίξουμε ούτε δίκιο ούτε άδικο σε κανέναν. Πίστευα και πιστεύω ένα πράγμα. Στο ξαναλέω, από εκεί ξεκίνησα. Εγώ είμαι πάντα με τη μεριά του ποδοσφαιριστή. Θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος να τον ξαναφέρει τον Κωνσταντέλια. Και δεν είναι υποτιμητικό προς το εθνόσημο. Βέβαια, βάζω ένα ερωτηματικό σε αυτό που είπε, που δεν το ξέρω, το άκουσα πρώτη φορά, που είπε ο Μπαϊλτάκης. Αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, συνήθως οι θρησκευτικοί λόγοι, ήταν... οι λόγοι πίστης
1: γιατί
3: είναι...
1: όμως... Ναι, αλλά είχε, θα μπορούσε να πει στην αρχή, όχι βέβαια με αυτόν τον λόγο, να βρει μια δικαιολογία σοβαρή. Δεν παίζω στην Εθνική. Αφού έπαιζε τόσο καιρό στην Εθνική, ξαφνικά τι έγινε τώρα.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι κάτι προϋπήρχε και ήταν λίγο και στο τέλος ήταν μεγάλο.
1: Απλά δεν μπορεί κάποιο να πιστεί λόγω των παιδιών, γιατί δεν του τρώει, εθνική, δεν του τρώει εθνική χρόνο από τα παιδιά.
3: Και πιστεύω ότι το περιμένανε και από μέσα, γιατί κάτι είπε στην αρχή, γιατί σε πρόλαβα λίγο, είπε ότι μάλλον ίσως να το ξέρανε.
1: Όχι, το ξέρανε, μα πήγε και ο Τωροσίδης στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούσε να τον πείσει. Και ο Σαλμπικίδης και ο Γκαγκάτσης και ο Γιωβάνοβιτς ήταν ενήμεροι. Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, αρξάτα από αυτό, για να μην κρατάω τη γραμμή, εγώ πιστεύω ότι και θέλω τον Κωνσταντέλια στην Εθνική.
1: Ωραία, Νίκο μου. Λοιπόν.
3: Να είμαστε καλά.
1: Έτσι, αύριο άντε με το καλό, με το καλό το παιδί σου, το γάμο, όλοι να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά.
3: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά και στα παιδιά.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά, επειδή έχω γραμμές, το λέω, μη φύγετε. Ο κύριος Νεόφυτος, ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Ανέστης.
0: Real FM.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?

0: και προϋποθέσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κύριε Νόφιτε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, πολύ καλά. Παρακολουθώ πάντα την εκπομπή και να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Γιώργο, την περασμένη εβδομάδα δεν μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο να πω χρόνια πολλά στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, στην κυρία Λένη Ράντου, να έχουν πάντα την υγεία τους. Είμαι από τους πολύ παλιούς φανατικούς του Βασίλη Παπακοσταντίνου, έχω σχεδόν όλα τα CD του. Είναι από τα τελευταία 50 χρόνια από τους πιο πετυχημένους χίπης του ροκ τραγουδιού, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου. Και όπου και να πάει, έχει πάρα πολύ κόσμο, όλες οι ηλικίες πάνε και τον ακούνε. Από 10 χρονών μέχρι 80 χρονών έχω πάει σε συναυλία και έχω δει και έχω πάθει την πλάκα μου με τις ηλικίες που πάνε και ακούνε αυτόν το σπουδαίο χίπι τραγουδιστή της ροκ. Να πω τώρα κι εγώ, κύριε Γιώργο, για τον Κωνσταντέλια κι εγώ, σαν παοξής που είμαι, ναι, θέλω να το βλέπω να παίζει στον ΠΑΟΚ, αλλά θέλω να παίζει και στην Εθνική. Τώρα από εκεί και πέρα είναι επιλογή δική του τι αποφασίζει. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Στα παλιά τα χρόνια, άμα η κόρη δεν παντρευόταν κάποιον, ο πατέρας έβγαζε το δίκανο και έτσι έλεγα τον πάρεις αυτόν. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι απόφασή του αυτό. Στο μόνο που κι εγώ συμφωνώ με το συντάξει, μπιλιτάξει, το μπερδεύω το όνομα.
0: Μπιλμπαϊ συντάξει, ναι.
1: Ναι, αλλάζει όλο όνομα, γι' αυτό μπερδεύομαι.
0: Ναι. Ο Μπιλμπαϊ τάξη έγινε Μπιλμπαϊ συντάξει, ναι.
1: Του στέλνω και αυτόν τα χαιρετίσματά μου, που τον ακούω πάρα πολλά χρόνια γι' αυτό, να είναι από τους πολύ παλιούς. Να πω ότι οι Γιαχωβάδες, αυτή η θρησκεία, όλοι ξέρουμε ότι δεν ταιριάζει με το χριστιανικό ορθοδόξο πουδενά σε τίποτα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα στο κάθε άνθρωπο να πιστεύει αυτό που θέλει. Άλλος πιστεύει στο Βούδα, άλλος πιστεύει στο Χριστό, άλλος θεωρεί...

0: Είπα από την αρχή, επειδή ακούστε κύριε Νόβιτ, επειδή ήμουν σίγουρος ότι κάποιοι θα βρεθούν να το πούνε και ξέρω κλπ. Το είπα από την αρχή με θέματα θρησκευτικά. Εδώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας άνθρωπος κάνει αυτό το οποίο θέλει, πιστεύει εκεί που θέλει. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το λέω γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα κλπ. Βγάλε μάρτυρα του. Όχι, παιδιά, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Έτσι, εδώ είναι μια αθλητική εκπομπή. Όχι, Σεραφή μου. Έτσι, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει. Από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Μην το χοντρένουμε πολύ τώρα. Το χοντρένουμε πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα να πω και για το Μουντιάλ. Τώρα από εδώ και πέρα που πάνε τα παιχνίδια μία και έξω, θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πιστεύω μέχρι το τέλος να το πάρει κάποια ομάδα που πράγματι να ταξίζει να το πάρει. Και εκεί θα το χαρούμε και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, έτσι.
1: Το να παίρνει μια ομάδα το παγκόσμιο και δεν αξίζει να το πάρει, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ουσία πουδενά. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον Άση, στον Νίκο από τη Χαλκίδα που πάντα είναι και αυτός από τους πολύ σοβαρούς και ξέρουν τι λένε, και στον κύριο Λευτέρη από την Κρήτη που εγώ ποτέ δεν το ξεχνάω, που είπαμε για μένα είναι πιο συμπαθητικός από όλους μας. Αυτό φαίνεται κιόλας και από τα χαιρετίσματα και από αυτά όλα που τους στέλνουν πολλοί ακροατές. Και καλό Σαββατοκύριακο και πιστεύω θα είστε την άλλη εβδομάδα.
0: Βεβαίως, θα είμαι μέχρι τέλος Ιουλίου. Θα είμαι.
1: Ναι. Και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου και σε αυτούς που δεν μου έχουν στείλει χαιρετίσματα.
0: Έτσι, σωστό. Καλή να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιούπολη.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να μιλήσω και εγώ για την υπόθεση του Κωνσταντέλια. Σέβομαι απόλυτα και όλοι πρέπει να σεβαστούμε την άποψή του και πάνω στο θέμα της αιρέσεως αυτή την οποία ο άνθρωπος έχει ασπαστεί. Δεν είναι θρησκεία, είναι αίρεση. Τη σέβομαι. Είναι δικά του επιλογή, έτσι δεν είναι. Προς Θεού. Είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Ο βασικός λόγος που φεύγει από την εθνική είναι αυτός. Είναι βασική προϋπόθεση αυτής της αίρεσης.
0: Ναι, αλλά γιατί έπαιζε.
2: Ορίστε.
0: Γιατί έπαιζε.
2: Γιατί τώρα, κύριε Γιώργο μου, τώρα εντάθηκαν οι πιέσεις. Και θα δείτε ότι αυτές οι πιέσεις, επειδή αυτή η αίρεση αναφέρεται και στον επαγγελματικό αθλητισμό, θα ενταθούν και στον ΠΑΟΚ. Έγιναν προσπάθειες από ομάδες του εξωτερικού να πάει ο Κωνσταντέλιας. Έγιναν. Πήγε. Όχι.
0: Ναι, στο Στουτγκάρδη που ήταν να πάει πέρυσι, στο αεροπλάνο το σταματήσανε. Ο Σαββίδης γιατί εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Ο Ντέλιας είχε συμφωνήσει να πάει. Τέλος πάντων, θα δείξει η πορεία, εντάξει. Προσέξτε,
2: είναι όλα αποδεκτά, αλλά ο λόγος είναι αυτός. Εγώ αυτό το οποίο λέω και το κακίζω είναι το εξής, ότι μπορούσε να πει κύριε, ανήκω σε αυτή την αίρεση, δεν θέλω να παίζω στην εθνική. Δεν είναι. Όχι όμως τα παιδιά μου. Βάζεις την οικογένειά σου μπροστά. Τα παιδιά σου. Ένα αυτό. Επίσης, όταν αρνείσαι το εθνόσημο, πλέον η ΕΠΟ πρέπει να κλείσει την πόρτα. Όχι θα φύγω τώρα και ακούω μερικούς που έχουν πάρει τηλέφωνο να ξαναέρθει στο μέλλον την εθνική ομάδα. Πείτε σκύλια, λέστε. Το εθνόσημο το φέρασαν παιχταράδες στην Ελλάδα. Και το τίμησαν με αίμα και με υδρότα. Είστε χρόνια δημοσιογράφος. Και άλλη μία ερώτηση, κύριε Γιώργο. Το ΠΑΟ το ντιμά αυτή η απόφαση. Δεν άκουσα καμιά δήλωση.
0: Ναι, όχι, δεν πήρε θέση.
2: Η ομάδα του ΠΑΟ ήταν πάντα ομάδα της εθνικής, με όλους τους παικταράδες του. Και σας το λέει ο Ολυμπιακός, μία ομάδα την οποία τη σέβομαι απόλυτα είναι ο ΠΑΟΚ με φοβερούς παίκτες που τίμησαν το εθνόσημο.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε κύριε Γιώργο.
2: Ήρεμα, πράγματα δεν είναι. Εντάξει, αποφάσεις είναι αυτές και σεβαστές.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Και εσείς, γεια σας.
0: Πάμε στον Ανέστη Ρόδο. Καλώς τον.
3: Γιώργο μου, αξιόπιστε. Ένα χαίρετε.
0: Γεια σου Ανέστη μου, τι γίνεται.
3: Δεν ήθελα να βγω, αλλά επειδή σ' άκουσα κάποιους που κριτικάρουν, και θέλω να το πω δημοσίως, να το πούσει και όλη η Ελλάδα όπως το άκουσα. Ο Πίλιμπα, εντάξει, είναι δυνατό τώρα να βγαίνει και να κατηγορεί το παλικάρι. Δικαίωμα το καθένας το ποιος είναι. Είναι η επιλογή του να διαλέξει αυτή τη θρησκεία. Δεν είναι ωραίο πράγμα το κατηγορήσουμε. Και αυτές οι δηλώσεις, Γιώργο μου, που έκανε, χτυπούσε οπωσδήποτε το καμπανάκι, δηλαδή την μπάλα την πέταξε για τον Γιωβάνοβιτ. Αφού ήταν σε ορισμένα παιχνίδια ντεφορμέ και τον έβαζε αλλαγή και πολύ καλά έκανε. Έβλεπε το παιχνίδι το πρώτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο ο Γιωβάνοβιτ. Έβλεπε, μπορεί να ταιριάξει τώρα σε αυτό το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας, να μου κάνει τη δουλειά που θέλω. Δεν μου κάνει. Περιμένω. Οι φάσεις θα βγούνε. Όσες φάσεις θα δημιουργήσουν η μεσαία γραμμή και μπροστά όλοι. Και από εκεί και πέρα αποφάσισε ο Γιωβάνοβιτς. Γιώργο μου, συμφωνείς?
0: Εγώ δεν έχω. Όχι, έχω άλλη άποψη. Δεν μ' αρέσει ο Γιωβάνοβιτς προπονητικά. Το έχω πει. Δεν. Είμαι αλλού με τον Γιωβάνοβιτς. Είμαι αλλού. Δεν τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Προπονητικά τον Γιωβάνοβιτς. Το έχω πει. Δεν.
3: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Όπως το βλέπει.
3: Αυτό είναι η προσωπική σου επιλογή.
0: Για μένα, όπως είπα και τον Μπογιέτ που είπε ότι για τον Μπακασέτα ότι είναι το Α και το Ω και τη θεωρώ τη χειρότερη δήλωση που έχω ακούσει στην καριέρα μου, για μένα είναι ανέκδοτο να έχεις το μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ελλάδα που λέγεται Κωνσταντέλιας και να παίζει ο Μπακασέτας. Δεν μπορώ αυτόν τον προπονητή να τον έχω σε υπόλοιψη. Ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορώ.
3: Για μένα ο Μπακασέτας ούτε καν έπρεπε να τον καλάνε στην Εθνική. Εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, τον παρακολουθάμε εδώ και χρόνια, αλλά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος. Έπρεπε να επέμβει, να καθίσει να του μιλήσει, να αποσύρει αυτές τις δηλώσεις που έκανε, διότι αυτό που έκανε...
0: Είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείεται να μην έχει συζητηθεί το θέμα με τον ΠΑΟΚ.
3: Γιώργο μου, αυτό που έκανε το παιδί, κάποιος τον παρέστηρε και έκανε αυτές τις δηλώσεις. Δεν είναι οι δηλώσεις αυτές. Κάποιος του τα έχει γράψει αυτά. Από αγανάκτηση τα κάνει.
0: Αυτά είπε και ο Μαχλάς. Και ο Μαχλάς φωνεύει που ζητήσαν τη γνώμη του. Αυτό είπε ότι κακή σύμβουλη.
3: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Θα δείξει. Τι να πω. Θα δείξει Ανέστη μου.
3: Γιώργο. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, σε εκτιμάω, διότι είσαι ένα άτομο, το άθλημα, αθλητισμός, τα πάντα το κατέχεις πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον κάθε ένα. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, λίγο σέβας. Αυτό το εθνόσημο το φορέσανε κάποιοι παιχταράδες και ήταν και στον πάγκο κάποια στιγμή. Ήτανε ντεφορμέ. Και για να τον βάλει μέσα ο κάθε προπονητής, τον έβαζε για να πάρει το πριν. Κι ας ήταν ντεφορμέ ο κάθε παίκτης, αυτά τα βαριά ονόματα. Μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος που από ανέκαθ έβγαζε καλούς παίκτες. Γιώργο, συμφωνείς?
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Ανέστη, επειδή πρέπει να πάω σε ειδήσεις τώρα, πρέπει να κλείσουμε.
3: Γιώργο μου, τελειώνω.
0: Ναι.
3: Άλλη μία, τελειώνω. Θα επαναφέρουν από ό,τι κατάλαβα τον τελικό του 66 Γερμανία-Αγγλία. Θα το θυμάσαι.
0: Εντάξει, εδώ είμαστε.
3: Γιώργο, αυτοί θα επαναφέρουν αυτοί που το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
3: Θα επαναφέρουν τον τελικό.
0: Εδώ Αγγλία, θα είμαστε, Γερμανία. Θα πούμε. Θα είμαστε εδώ. Ανέστη μου, φιλιά.
3: Έγινε, Γιώργο,
0: να σε καλά, να σε καλά. Γεια.
4: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI
6: AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Real FM. Η ώρα είναι 4.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, ενώ οριοθετήθηκε η φωτιά στην κάτω μαμουλάδα ναυπάκτου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στην Αθήνα αναμένεται αυτή την ώρα ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάσλα Πόποβιτς που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βορειοανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Εντάξει, όχι μόνο τραγούδια δεν μπορούμε να ακούσουμε, ούτε μηνύματα έχω διαβάσει. Και έχετε στείλει 200 μηνύματα. Να δω τι θα προλάβω, γιατί βλέπω και γραμμές. Λοιπόν, απλά θα παρακαλέσω τα τηλέφωνα όσο γίνεται πιο σύντομα. Λοιπόν, να δούμε το διαγωνισμό μας μόνο, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και τη Δευτέρα 29, αφορά 6 τυχερούς, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο, για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasis Travel. Ο Real FM και η Manasis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στο πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες, δηλαδή η διανυκτέρευση είναι 3, με ημιδιατροφή πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manasis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια που ραφίνε, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, είναι στη γραμμή ο Κώστας από τη Χίο.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Έλα, Κώστα μου. Ζητώ συγγνώμη, περίμενες ώρα. Εντάξει, πέσαμε στην περίπτωση.
1: Εντάξει, δεν.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω συγχαρητήρια για τις επιλογές σου. Αυτές τις λίγες επιλογές, τις μουσικές που είχαμε σήμερα, με το Άσπρο Περιστέρι και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω με κάτι πολύ σοβαρό. Και το σοβαρό, εγώ προσωπικά σαν Κώστας, αλλά πιστεύω και ο πολλής κόσμος που δεν το αναφέρει, είναι κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά που επλήγησαν από το σεισμό.
0: Μπρεζουέλα, ναι.
1: Αυτή η φιβλική καταστροφή και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν οι πάντες. Κάτι δισεκατομμυριούχοι, κάτι τρισεκατομμυριούχοι. Δεν ξέρω τώρα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Έχουμε και πολλή ζέστη.
0: Πάντως έχουν σπεύσει ήδη 17 χώρες.
1: Μακάρι και ο ίδιος ο πρόεδρος, εφόσον έχει επί της ουσίας καταλάβει την Βενεζουέλα με τον τρόπο που την κατάλαβε, τέλος πάντων να προσπαθήσουν να βοηθήσει, γιατί έχει τη δύναμη, έχει τη δυνατότητα δηλαδή, και όχι να τρέχουμε μόνο να στέλνουμε όπλα δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί μιλάμε, και ειδικά εμείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε μια σεισμογενής χώρα, δεν έχουμε βέβαια τα θύματα και ευτυχώς που έχουν στη Βενεζουέλα, αλλά δεν πάβει όμως η γη να ταράζεται μια εδώ, μια εκεί. Αυτό όσον αφορά κουράγιο στους ανθρώπους και όσοι επιζήσουν να προσπαθήσουν να τους δώσει ο Θεός κουράγιο να φτιάξουν ξανά τη χώρα τους. Με τη βοήθεια βέβαια όλων των ανθρώπων. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πω κάτι για το θέμα του Κωνσταντίνα. Με έχει περάξει πάρα πολύ. Δεν μ' άρεσε αυτή η ανθρωποφαγία. Μακριά παιδιά από θέματα θρησκευτικά, πολιτικά, τον Ατάλλο κτλ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο μου. Ο Κωνσταντίνας πόσες φορές μέτοχες έχει στην εθνική ομάδα? Όχι σαν βασικός, γενικό.
0: Τώρα θα δω τον αριθμό, είναι πάνω από όλα.
1: Έχει κάνει.
0: Έχει,
1: 10,
0: έχει,
1: 20, 30.
0: Έχει παίξει, θα δω ακριβώς. 30, 38 κάτι.
1: Δεν παίζει ρόλο, έστω και μία να έχει παίξει. Φορούσε το εθνόσημο. Όπως όλοι οι αθλητές, τον έχουμε δει σε κάποια φωτογραφία, έχει απαρνηθεί εθνόσημο, τι έχει γίνει με αυτό?
0: Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Το φορούσε.
0: Βέβαια.
1: Άσχετα, γιατί εγώ βλέπω και κάποιους άλλους χριστιανούς, την ώρα που λένε τον εθνικό ύμνο, να μην σου πω ότι πιάνουν εκείνη την ώρα, γιατί είμαστε και σε εκπομπή. Εντάξει. Άλλοι ξύνονται, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Μιλάμε για Έλληνες Ορθόδοξους. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί το ότι πιστεύει. Εγώ πιστεύω προσωπικά και θα το δείτε, θα βγω αληθινός, το αργότερο σε ένα χρόνο, και ίσως λέω και πολύ, ο Κωνσταντίνης θα γυρίσει. Πρόσεξε τις δηλώσεις, είτε τις είπε ο ίδιος, είτε του τις είπανε.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: εδώ βλέπω,
1: εγώ,
0: να,
1: δεν τώρα ξαναγυρνάω.
0: Μισό λεπτό. Συνολικά έχει φορέσει το εθνόσημο 24 φορές.
1: Ωραία.
0: Είναι από K16, K17, K18, K19 και εθνική ομάδα. 17.
1: Οπότε αν υπήρχε τέτοιου είδους θέμα, σταύροι, προσευχές, τον Ατάλλο κτλ., Δεν νομίζω να ήταν στην εθνική. Θα έλεγε με συγχωρείτε.
0: Αυτό είναι η λογική τώρα από εκεί και πέρα.
1: Και εγώ με βάση τη λογική.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν πιάσω και να το πάω το πράγμα με αυτό που ζούμε στην εποχή μας με βάση του παραλογισμού, έχουμε να πούμε ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εγώ προτιμώ τον Κωνσταντίνα, αυτό που ξέρουμε που παίζει στον ΠΑΟ, που δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, το παιδί υγιέστατο είναι. Μακάρι η γυναίκα του να γεννήσει τον Αύγουστο ένα υγιέστατο παιδάκι, το δεύτερο του παιδί. Και θέλω όταν θα μπαίνει μέσα στο γήπεδο να μην σκέφτεται ούτε τα παιδιά, ούτε τίποτα. Έτσι κανένα επαγγελματία. Ούτε τις επιχειρήσεις που είναι πάνω από το κεφάλι του. Ξέρεις, όπου πέφτει πολύ χρήμα, ξέρεις, έρχονται οι καρχαρίες γύρω σου. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είναι πολύ μικρά και έχουν γίνει εκατομμυριούχοι λόγω επαγγελματισμού. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει. Μπορεί και να φύγει και κάποιο άτομο από την εθνική. Θα είναι προπονητής, θα είναι παίκτης, δεν ξέρω. Αλλά αυτός ο παίκτης θα ξαναγυρίσει, γιατί δεν είπε ότι δεν ξαναγυρνάω. Οπότε να σταματήσουμε, άσχετα το τι πιστεύει και δεν με ενδιαφέρει, γιατί έχω δει και άλλους οι οποίοι με τους μεγάλους σταυρούς και λένε διάφορα. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις θερές αυτές, σε καμία περίπτωση. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά δεν θέλω και η εκπομπή να γίνει θρησκευτική ή πολιτική ή οτιδήποτε.
0: Ωραία, έγινε κοστά.
1: Εντάξει, αυτό θέλω
0: έγινε,
1: μόνο
0: έγινε.
1: Να πω. Τις ευχές μου, καλή εκπομπή να έχει.
0: Να σε καλά. Να σε
1: και
0: καλά.
1: Με το καλό να ξαναγυρίσει.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Τι έγινε.
0: Εδώ, στον αγώνα.
2: Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το θέμα Κωνσταντίνα, όπως ασχολούνται όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θα ασχοληθώ μετά τις δηλώσεις Κωνσταντίνα για αυτά που προσφεύγουν οι υπόλοιποι και για αυτά που έχουν πει τον καιρό που ο Φορτούνης είπε εδώ από την Εθνική. Όλοι αυτοί που κόπτονται. Γιατί έφυγε ο Κωνσταντίνας από την Εθνική. Προσωπικοί λόγοι, θρησκευτικοί λόγοι, δεν με ενδιαφέρουν ποιοι είναι οι λόγοι. Είναι μια απόφαση που την έχει πάρει ο ίδιος. Ούτε με ενδιαφέρει αν θα ξαναγυρίσει ή όχι. Δεν τους είδα να είχαν το ίδιο κόψιμο όταν αποχώρησε ο Φορτούνης. Δυστυχώς, όλοι αυτοί οι λαλίστατοι, και μιλάω ιδιαίτερα για δημοσιογράφους, οι οποίοι τότε αμολάγαν αετό, μη βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι η Εθνική ήταν ένα παραμάγαζο κάποιον και η Εθνική δεν ήταν των Ελλήνων, σήμερα βγαίνουν, που μπορεί να έχουν δίκιο, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία αν έχουν δίκιο ή όχι, βγαίνουν σήμερα και λένε τον Κωνσταντέγια τον οθήσανε γιατί έπαιζε 20 λεπτά, γιατί δεν τον είχε αλλαγή. Κανένας όμως δεν είχε βγει τότε που ο Μπαγκασέτας...
0: Όχι, ναι, με Φορτούνη όχι κανένας, τα λέγα, Κολοκοτρώνης τα λέγε, συγγνώμη. Μισό λεπτό.
2: Δεν υπάρχει, άκου Βασιλιάκο, Γιώργο, κάτι
0: ναι, δεν εγώ τα λέ, ναι, αλλά εγώ τα έλεγα τότε, με το Φορτούνη.
2: Έτσι, έτσι. Τον φάγανε από μέσα και για μένα προσωπικά, και είναι και προσωπική άποψη αυτό, ο Κωνσταντίνας πολύ καλός παίκτης, αλλά άγουρος. Πολύ καλύτερος παίκτης ο Φορτούνης στην εποχή που αποχώρησε. Και αρχηγός της Εθνικής. Και αρχηγός της Εθνικής. Και αρχηγός της Εθνικής, το ξαναλέω τρεις φορές, για να το αντιληφθούν κάποιοι. Τα εμά-εμά και τα εσά-εμά δεν γίνονται, κύριοι. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και μιλάω για την Ελλάδα, είναι δυστυχώς η αναξιοκρατία. Δεν υπάρχει αξιοσύνη, ούτε η αξιοκρατία. Υπάρχει αναξιοκρατία. Είναι βασικό της χαρακτηριστικό. Έχεις αυτόν μες στην ΕΠΟ, θα σε βοηθήσει. Έχεις αυτόν τον γνωστό, θα σε βάλει στη δουλειά. Έχεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Άνθρωποι που μπορεί να βγαίνουν τη Δευτέρα να λένε: εγώ τον Λανόα δεν τον γουστάρω, να πηγαίνουν να τον ψηφίσουν το Μάιο, αλλά κανένα δημοσιογράφος να μην πηγαίνει και να του λέει: ελάτε εδώ, ρε. Πότε λέγατε αλήθεια? Προ πέντε μήνες που μας βρίσκατε τον Λανόα ή τώρα που τον ψηφίσατε? Και τι άλλαξε αυτούς τους πέντε μήνες, μπορείτε να μας πείτε? Κουβέντα του Μπεκίδες. Αν τα έκανε κάποιος κάποια άλλη διοίκηση σε αυτά και ήταν η διοίκηση του Ολυμπιακού, και έχω να το λέω αυτό, τι να πω? Να πω για τα γήπεδα? Τέσσερα χρόνια ο ένας πάρει το γήπεδο, στον άλλον έπρεπε να περιμένουμε τέσσερα χρόνια. Όταν το πήρε το γήπεδο να βγαίνει ο άλλος πρόεδρος, γιατί να το πάρει έτσι, ενώ το είχε πάρει ο ίδιος και είχε κερδίσει τα εκατομμύρια? Να πω για τώρα που φτιάχνει ο Μαϊνέξ με 250 εκατομμύρια την τσέπη του, όταν κάποιοι παίρνανε μέχρι και πρόγραμμα φιλόδημος 10 εκατομμύρια για να φτιάξουν τα Φιλαδέλφια, αλλά δεν τους βλέπω ευαισθητούς. Κατάλαβες, τι να πω? Τι να γάδισω να πω? Και άμα βγαίνω και τα λέω, είναι ο τοξικός, είναι ο έτσι, είναι ο Ιουβέτσι. Όχι, θα έχω σε εσάς να βγαίνω να σας ακούω και να κλαίγεστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και κάθε Κυριακή αργία, να μας λέτε ό,τι θέλετε, να μην υπάρχουν απαντήσεις. Και την ίδια στιγμή που εσείς είσαστε ευαίσθητοι, μιλάω για πολλούς, όχι για όλους, για πολλούς, οι οποίοι είσαστε ευαίσθητοι και θέλετε αξιοκρατία και θέλετε ισονομία, όταν πήρατε τα σκύτρα, κάνατε τα ίδια και χειρότερα. Ήρθατε για να αλλάξετε το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά βασιστήκατε στο παλιό σύστημα. Πώς μπορείς να αλλάξεις κάτι που βασίζεται σε ένα σάπιο? Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο?
0: Ολοκλήρωσε, Τζορτζ, ολοκλήρωσε.
2: Λοιπόν, εγώ αυτή είναι η ουσία. Εγώ λοιπόν.
0: Μουντιάλ, πες μου, Μουντιάλ, τι βλέπεις, Μουντιάλ?
2: Τίποτα, εμένα η ομάδα μου είναι η Βραζιλία, στο έχω πει αυτό. Μ' αρέσει και η Αγγλία. Μ' αρέσει και η Αγγλία. Η ομάδα μου είναι πολλά χρόνια η Βραζιλία. Βέβαια, υποστηρίζω και την Αγγλία, γιατί ζω τουλάχιστον σχεδόν 30 χρόνια εδώ και δεν είναι στην Αγγλία, δεν είναι εφικτό να μην στηρίζει μια ομάδα. Και αυτή η Αγγλία βλέπω ότι με το. Μιλά για Αγγλία. Είδε ότι το είχε τύπε σε κάποιε φίρμε τη Αγγλία. Άντε ρε, πηγαίνετε σπίτι σα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Άντε ρε, πηγαίνετε σπίτι σα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Αυτό ισχύει και θα μιλήσω και για τον Ολυμπιακό, για κάποιου Ολυμπιακού. Ακούστε ρε κάποιοι. Και θα σα το πω απλά. Θα δούμε τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού. Ποιο θα πάρει, τι θα πάρει. Και θα κάνουμε κριτική στο χορτάρι όπω κάναμε πέρυσι. Αλλά το να βγαίνετε να λέτε, γιατί δεν έδωσε 500.000 ένα εκατομμύριο να πάρει το Γιαννούλη, που από τη στιγμή που ο Γιαννούλης δεν γουστάρει να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, είναι ΠΑΟΚ. Καλά κάνει το παιδί, δικαίωμά του είναι. Εγώ δεν θέλω παίκτες στον Ολυμπιακό που μισούν τον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω παίκτες στον Ολυμπιακό, ας είναι και επαγγελματίες, που να αγαπάνε φανέλα του Ολυμπιακού, και ας είναι η ΚΑΠΑ 14. Αυτή είναι η λογική δική μου, και ας μην πάρω τίποτα. Θέλω παίκτες που να αγαπάνε και να σέβω τη φανέλα του.
0: Θα τα πούμε, για χαρά. Λοιπόν, πολύ χοντρικά να σας πω τώρα, γιατί δεν βλέπω, δεν προλαβαίνω, ότι έρχεται αυτός ο Πόποβιτς, μια και είπε για Ολυμπιακό ο Γιώργος, είναι Μαυροβούνιος, τερματοφύλακας, ο οποίος έρχεται πίσω από τον Τζολάκη. Ο Πασκαλάκης θες αποχαιρέτησε, ανανεώθηκε του Καρθία και παίρνει και το Ρόκανε Πιτσιρικάς, 21 ετών εξτρέμ, από την Χίρονα, βέβαια υποβιβάστηκε, αλλά τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Έχει κλείσει το Κάρμο, το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα, και υπέγραψε και ο Στουρνάρας, τερματοφύλακας από τον Ηρακλή, που θα είναι ο τρίτος. Δηλαδή, η τριάδα τερματοφυλάκων θα είναι ο Τζολάκης, ο Πόποβιτς και ο Στουρνάρας. Έπηγε ο Πασχαλάκης με τον Μπότσι. Για τον Άμπραμαντ που με ρωτάτε, θα πω και για Παναθηναϊκό, γιατί βλέπω ερωτήσεις, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί έχει και προτάσεις από Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης, Άγιος Ελευθερίος.
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Για χαρά, για χαρά.
3: Από υγεία και δύναμη.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Αυτό, έτσι, μπράβο, δόξα τω Θεώ να λέμε. Θέλω να πω το εξής για τον Κωνσταντέλια, ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να λύσει το πρόβλημα είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, να τον καλέσει, να πει 5-10 κουβέντες, για να μην διασύρεται και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί όπως γνωρίζεις ο Ιβάν Σαββίδης είναι χριστιανός και μπορεί να λυθεί το θέμα, εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να τους ποτίσει και πάλι ο Κωνσταντέλια να έρθει στην αγαπημένη, στην εθνική μας ομάδα, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να φορά στο ενθρώσιμο, γιατί είναι η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας κλπ. Και πιστεύω ότι η λύση θα βρεθεί. Απλώς θα ήθελα να πω ότι ήταν κάποιος φίλος μας ο οποίος ήταν χριστιανός και στο διάβα της ηλικίας του παρασύρθηκε η σύζυγός μου, όπως ξέρεις, η Δήμητρα, είχε βαπτίσει και το παιδάκι του. Και στο τέλος, όταν προσευλήθη από καρκίνο, και το τονίζω σε όλους τους ακροατές μας, αυτή η αίρεση τον παράτησε και πάλι τον κοιτάξαμε εμείς οι φίλοι του. Δηλαδή, θα πέθαινε σαν το σκυλί. Δεν ξέρω το τι συμβαίνει με αυτή την αίρεση. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει και τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι, πιστεύω, και πατριώτης και αγαπάει και την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, να συνετιστούν και πάλι το παιδί να έρθει, για τον περιμένουν οι μέρες δόξης τον Κωνσταντέλια, γιατί πιστεύω από μέσα του πρέπει να είναι και καλός χαρακτήρας, να έρθει και να λυθεί το θέμα και να μην το, πώς το λένε, προεκτείνουμε κλπ. Το δεύτερο, ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, εάν παρακολούθησες τους Αμερικανούς το παιχνίδι με τους Τούρκους και πώς σου φανήκανε?
0: Όχι, live, όχι, δεν το είδα live. Μόνο highlights. Ναι. Απλά η Τουρκία είναι καλή ομάδα. Δηλαδή η Τουρκία στα δύο πρώτα μάτς που έχασε, είχε 62 τελικές και κέρδισε τους Αμερικάνους 3-2. Η Τουρκία, δηλαδή, αγωνιστικά είναι αδικημένη που έμεινε εκτός Μουντιάλ. Οι Αμερικάνοι είναι καλοί. Οι Αμερικάνοι είναι καλοί.
3: Πάρα πολύ καλοί ήταν οι Αμερικάνοι και εκνευρίστηκα στο τέλος που κερδίσαν οι Τούρκοι. Και λέω, μπορούσαν να την φέρουν την ισοπαλία. Εσύ πώς το βλέπεις, θα προχωρήσουν οι Αμερικάνοι αυτή τη...
0: Τώρα το παίζουν με τους Βόσνιους. Έχουν τον πρώτο λόγο να πάνε στους 16 και μετά θα δούμε.
3: Ωραία. Για να μην σε... γιατί είμαι και λίγο πολυλόγας, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με
0: άκουσες. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
3: Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για σένα και για την οικογένειά σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ,
3: και
0: κύριε
3: Δημήτρη. Και θα ακούμε και μας δίνεις μεγάλη ελπίδα και εμένα προσωπικά μου δίνεις ελπίδα να πάω παρακάτω και με τη δύση και με τη μουσική την οποία με δίδαξε, γιατί το ψάχνω πάρα πολύ, να πάρω ελπίδα να...
0: Να είστε καλά.
3: Αυτό το μεγάλο αγώνα να τον φέρω μέχρι τέλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βεβαίως.
3: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όντως μεγάλος αγώνας, αλλά ο άνθρωπος είναι δυνατός. Ναι. Ο διδάσκαλος. Καλώς τον.
4: Ναι, κύριε Γερόνα, καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
4: Καταρχήν, επειδή έγινε κάτι σήμερα εδώ, στο σπίτι, κάτι καλό. Είπα λέω στη Βίγη, λέω. Θα έρθει μάρτυρα, θέλω να το πεις, για να το πω σε εσάς.
0: Ναι.
4: Όμως μου λέει μην το πεις στον αέρα, μου λέει θα σε γδάρω.
0: Άμα δεν θέλει σύζυγος, να μην το πείτε στον αέρα. Σημασία που είναι καλό, αυτό μετράει. Δεν χρειάζεται να μάθουν τίποτα άλλο ο κόσμος.
4: Βεβαίως, εγώ τι ήθελα τώρα, ήθελα να κάνω τον Bonnie και Clyde.
0: Ναι.
4: Βήκε μέσα στην τράπεζα και έβγαλε τον τραπεζίτη έξω, να πει στον κορίτσι ότι δεν έχει λεφτά δάμιο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τέλος, ναι. Θέλω να πω, για τον Κωνσταντέλια τώρα, αφού το φορεί κουβέντα, δεν είναι, δηλαδή, άμα του πεις κοίταξε ένας Κωνσταντέλια, θα σε φορτώσουμε από σύνταγμα, με ένα μπέρκιν, 30 κιλά, με ένα ράκλ του διαβαστή που δεν μπορεί, άλλα 30 κιλά, ένα μάγκ του πολυβολητή που δεν μπορεί και από τους άλλα 25 κιλά, το δικό σου το πάρα, και να πας από σύνταγμα, κόρνηστο θα πάει. Δεν θα πάει. Αυτά.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Γαλάτση. Έλα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
5: Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για Κωνσταντέλη. Γιατί... Θα μιλήσω για τα γήπεδα. Βγήκε και μας είπε ο άλλος από το Λονδίνο ότι για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Νέα Φιλαδέλφεια φίλε από το Λονδίνο. Την Νέα Φιλαδέλφεια, το γήπεδο αυτό, η ΑΕΚ το πλήρωσε.
0: Άκου να δεις. Περίμενα να πω. Τα έχω πει χίλιες φορές. Μα θα βοηθήσω, παιδί μου. Εσύ θα μιλήσεις. Το έχω πει. Έχει αναφερθεί και άλλες φορές και άλλοι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί για τα χρήματα που είχε βγάλει η περιφέρεια. Αλλά αυτά τα χρήματα ήταν συνοδά έργα. Είναι υπογειοποιήσεις που γίνανε κλπ. Έτσι, το γήπεδο της ΑΕΚ, σαν γήπεδο κλπ. Είναι πασίγνωστο, το έχουν φτιάξει ο Μελισανίδης με τους εφοπλιστές.
5: Δεν το πλήρωσε το δημόσιο.
0: Ναι.
5: Ενώ το Καραϊσκάκι στα Ολυμπιακά έργα του 2004, το Καραϊσκάκι, το πλήρωσε ο ελληνικός λαός, το δημόσιο. Και αυτό είναι σκάνδαλο, κύριε Γιώργο μου.
0: Το Καραϊσκάκι.
5: Ναι, το πλήρωσε το δημόσιο. Όταν έγινε αυτό εκεί πέρα.
0: Το Καραϊσκάκι που ξαναφτιάξανε πληρώθηκε με δάνεια του Κόκαλη. Όχι, το δημόσιο. Ήτανε άκουσε.
5: Ο ελληνικός λαός το πληρώνει.
0: Όχι. Η γη που είναι το Καραϊσκάκι. Ανήκει στην Ελληνική. Με άπεισε με αυτό. Λέω τώρα με ρωτάς κάτι που γνωρίζω. Λοιπόν, η γη σου λέω. Η γη. Μιλάω για γη, για οικόπεδο. Είμαι σαφής. Ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έτσι. Η γη, το Καραϊσκάκι. Και όταν το φτιάχτηκε το νέο Καραϊσκάκι επί Κόκαλη, δεν το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Το πλήρωσε ο Κόκαλης με δάνεια που πήρε. Με δάνεια, πήρε δάνεια ο Κόκαλης και έφτιαξε το Καραϊσκάκι. Άλλο τώρα, αν στο πρόγραμμα ήταν άλλα πράγματα με Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
5: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου, κύριε Γιώργο.
0: Μα είδες, ξέρω τι θα πεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά επειδή είπες ότι.
5: Και αυτό ήταν σκάνδαλο.
0: Επειδή είπες,
5: όταν έγινε.
0: Ναι, επειδή είπες, σου λέω ότι το γήπεδο το έφτιαξε ο ελληνικός λαός, το έφτιαξε ο Ολυμπιακός, άλλο τώρα πήρε δάνεια. Θα μπορούσε να ήταν λεφτά προσωπικά του Κόκαλη. Πάντως ο Ολυμπιακός το έφτιαξε.
5: Πάντως αυτό που έγινε με το 2004 με τα Ολυμπιακά έργα.
0: Ναι, εντάξει, είναι τώρα τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Λέμε, εντάξει, ναι. Αλλιώς ήταν το πρόγραμμα, αλλιώς φτιάχτηκε.
5: Και σε αυτό ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Αυτό κοίταξε να δεις τώρα. Η μπηχτή δεν είναι για τώρα για την ΑΕΚ. Η μπηχτή είναι για τον Παναθηναϊκό που του φτιάχνουν το βοτανικό από το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων. Δεν βάζει. Εντάξει.
5: Για τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, σου είπα για τα λεφτά της περιφέρειας. Αυτό εννοούσε. Εντάξει.
5: και όσο για, και ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν ξέρει τίποτα από αυτά τα πράγματα.
0: Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, έχει τις δικές του πληροφορίες, έχει τα δικά του, μπορεί να τα λέει όπως νομίζει εκείνος. Λες εσύ τα δικά σου, λέει ο Γιώργος, λέω εγώ, λέει, εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
5: Εγώ όσο για το Μουντιάλ, πιστεύω να το πάρει η Αργεντινή, πιστεύω, έτσι πιστεύω.
0: Να.
5: Ποιο είπε ότι όποιο κερδίσει την Αργεντινή.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό εννοούσε. Νομίζω ο Βασίλης το είπε. Συμφωνεί. Ναι, ότι θέλει, ότι σου λέει όποιο κερδίσει την Αργεντινή δεν την κερδίσει κανένα, άρα η Αργεντινή το πάρει. Αυτό εννοούσε.
5: Συμφωνώ απολύτω.
0: Εντάξει.
5: Συμφωνώ.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν,
0: Έλλην, να σε καλά. Να σε καλά. Είναι πολλά τα μηνύματα, ότι προλάβω τώρα και μετά στη συνέχεια. Ο Φόρτσα Παοκάρα λε, θα ακούω. Εντάξει. Το παιδί το λέει ξεκάθαρα και τον Τέλεια εννοεί. Το παιδί το λέει ξεκάθαρα, είναι για αυτή τη στιγμή. Ποια αίρεση κλπ. Δηλαδή, όταν θα επιστρέψει, θα έχει αλλάξει θρησκεία. Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή. Δείξε ενώ μια χώρα που παίκτες κλάσης Τέλεια θα ήταν παγκίτες. Λοιπόν. Ο Λάζαρος στο Ιράν έμεινε αίτητος στους ομίλους με δύσκολο ομίλο. Έχει ελπίδες όσοι καλύτερη τρίτη ομάδα, παρότι είχε μια ναζιστική αντιμετώπιση από τους οικοδεσπότες και διοργανωτές. Ο Δέλτα Μη με τις ωραίες μουσικές σου, γεια σου Γιώργο, που φτιάχνουν τα μεσημέρια μας. Πολύ μεγάλη νίκη του Εκουαδόρ προχθές. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ παιχνίδι που υπέθεσε να παίζουν με τέτοιο πάθος. Έπαιζε ψυχή και όχι τα πόδια. Επίσης, μεγάλη ποδοσφαιρική αδικία η ισοπαλία του Ιράν χθες, που μπορεί μακάρι όχι να του στερίζει τους 32. Προσωπικά πάντα μου αρέσει το outsider, ο μικρότερος, ο φτωχότερος, αλλά νομίζω πως για το καλό του ποδοσφαίρου πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των ομάδων που μπορούν να πάρουν κύπελο. Λοιπόν, ωραία. Αυτό το έχω διαβάσει. Για να δούμε. Ο Μιχαήλ, κύριε Κολοκοτρώνη, η δεκάδα πρέπει να αρχίζει με τον Τέλεια. Τα ίδια έκανε και ο Μπάγεβιτς με τον Τζιοβάνι. Λοιπόν, ο Διονύσης, πάλι βλέπω ερασιτεχνισμούς και στο φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, αλλά μία είναι ανανέωση καρθία. Μία που προσανατολίζονται σε παίκτες της σειράς. Νομίζω πως ο Μεντιλίμπαρ έχει χάσει το καράβι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις. Έχω και άλλα μηνύματα. Να πούμε και μεταγραφικά, δεν έχουμε πει τίποτα.
6: Real FM.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Φουλ και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ
9: στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Περισσότερα στο real.gr. Άκυρη χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Κασέμ την συμφωνία κεχηρίας που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υποστήριξε ότι συνιστά ταπείνωση και παράδοση της εθνικής κυριαρχίας.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News «Μυστικός κήπος» από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί ποτέ. Ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη είμαστε στο ρέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και βέβαια πάρα πολλά αθλητικά θέματα, ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, τι γίνεται με τον Άμραμπατ, παρουσίαση του Πένια, του νέου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Μιλάει ο Νίκος Μπουντούρης για τον Ομπράντοβιτς, έχω κάνει και εγώ σχολείο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού με τους φοβερούς τίτλους που είχε πάρει και ξαναγύρισε, δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με το Μουντιάλ. Πόσο κοστίζουν οι ομάδες ανάλογα τον κασέ των ποδοσφαιριστών και ποιοι είναι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι. Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες που βλέπουμε στο Μουντιάλ. Βέβαια στην κορυφή είναι μακράν ο Ρονάλντο που παίρνει 200 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο κυριαρχεί, όπως είπαμε στην αρχή, ο Παναθηναϊκός. Να πούμε δύο λόγια. Όσον αφορά το μπάσκετ, αυτό που έχω γράψει αύριο και στη Real News και πολλοί ρωτάνε και πώς βλέπω την επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Καταρχάς αποκρούω όλους αυτούς που λένε ότι είναι μεγάλος στα 66 του. Ένας άνθρωπος σήμερα 66 χρονών μόνο μεγάλος δεν είναι. Για να πάρει την απόφαση ο Μπράντοβιτς να γυρίσει σημαίνει ότι έχει δίψα, έχει πάθος, έχει θέληση, έχει κίνητρο. Σαφώς δεν είναι εύκολο να πετύχει ότι η πρώτη φορά των 13 χρόνων με πάρα πολλούς, με 5 ευρωπαϊκούς τίτλους, με πρωταθλήματα, με κύπελα κλπ. Και δεν είναι εύκολο διότι πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αθλητικό, αλλά είναι και πολλές ομάδες καλές. Τότε που ο Παναθηναϊκός μεσουρανούσε, ήταν λίγες οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα στην Ευρωλίγκα βλέπουμε ότι είναι 20 ομάδες και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει μέσα έξω. Είναι τρομερά δύσκολο να φτάνεις στην κορυφή. Πρέπει να έχεις βέβαια και το κατάλληλο ρόστερ. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Βλέπετε έναν φοβερό μαραθώνιο που είδαμε τον Ολυμπιακό πριν από λίγο καιρό να σηκώνει την κούπα και γενικά είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι σαν Έλληνες όταν έχουμε δύο ομάδες μας που έχουν πάρει 11 πρωταθλήματα Ευρώπης στο ανώτατο επίπεδο και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, η παρουσία του Μπράντοβιτς σαφώς δεν αναβαθμίζει μόνο τον Παναθηναϊκό ως Παναθηναϊκό, αλλά γενικά το μπάσκετ. Θα δούμε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα. Βλέπουμε και τον Άρη με τον ΠΑΟΚ που κάνουν μεταγραφές και δεν θα είναι πλέον κομπάρση. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ προσπαθεί και αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο δυνατή. Οπότε θα έχουμε 4-5 ομάδες που πραγματικά θα μας χαρίσουν πολύ μεγάλες στιγμές. Είναι μια τρομερή σεζόν. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ο Άρης με τον ΠΑΟΚ ο στόχος τους είναι στο EuroCup να πάνε στο τελικό και να το πάρουν για να εξασφαλίσουν αυτόματα τη συμμετοχή τους στη νέα Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα η οποία ξεκινάει 24 Σεπτεμβρίου. Και μετά από ένα χρόνο οι ομάδες θα αυξηθούν από 20 σε 24. Και ήδη βλέπουμε και τις πρώτες κινήσεις. Να τώρα διαβάζω, ο Σόλτς πήγε στη Βαλένθια που είχε ανακοινωθεί. Από πλευράς τώρα Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ουσιαστικά προανήγγειλε χθες ο Γιαννακόπουλος στον Παντιό. Ήταν ο παίχτης ο οποίος πρόσφερε πολλά στη Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο. Το Μοντέρο τον περιμένουμε στον Ολυμπιακό μαζί με τον Μακίσικ. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έκανε αίσθηση η επιλογή του, η απόφασή του να πάρει το ΦΑΛ. Για το ΦΑΛ, αρκετοί Ολυμπιακοί βγήκαν στην τηλεόραση και του ταχώσαν, να το πω λαϊκά. Διαφωνώ βέβαια κάθετα. Γιατί εδώ δεν είχαμε μία πρόταση του Ολυμπιακού στο ΦΑΛ και διάλεξε τον Παναθηναϊκό. Αν και έτσι να γινόταν, επαγγελματίες είναι. Δηλαδή, αν του λέει ο Ολυμπιακός, σου δίνω 1 εκατομμύριο για την επόμενη χρονιά και ερχόταν ο Παναθηναϊκός και του λέγε πάρε 1,5 και για ένα κλειστό διετές συμβόλαιο, φυσικά θα πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι επαγγελματίες. Αλλά εδώ δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Εδώ ο Ολυμπιακός του είπε ότι σε ευχαριστούμε, δεν θα σε κρατήσουμε άλλο. Και πάμε σε αυτές τις λύσεις που έχουμε τις τρεις. Από τον απόφαση Μπαρτζόκα. Το Μιλουτίνοφ, το Τζόουνς και το Χολ. Άρα λοιπόν, όταν ο ΦΑΛ είναι ελεύθερος και κοιτάει αν θα πάει στη Βιλερμπάν, το συζητήσανε στον ΠΑΟΚ, έρχεται ο Παναθηναϊκός και λέει: φίλε, σε θέλω. Ο Μπράντοβιτς, σε θέλω. Θα είσαι δεύτερος, θα είσαι τρίτος, θα δείξει. Γιατί ακούστηκε και το όνομα του Μπολομπόη. Επίσης παίκτη που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και ήταν τώρα στον Ερυθρό Αστέρα. Θα δείξει αν είναι δεύτερος ή τρίτος. Πρώτος είναι ο Λεσόρ. Τι θα πει ο Φαλόχη. Κακώς λοιπόν οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν μπει στη διαδικασία να εκφράζονται άσχημα. Έφαγε ψωμί και τι είναι αυτά κλπ. Είναι επαγγελματίας. Και για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, για να τον πάρει ο Μπράντοβιτς, σημαίνει ότι ποντάρει πολλά πάνω του. Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό, το θέμα είναι ότι όχι έτσι τελείως ανοιχτά, αλλά εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ο Ντόρσεϊ με τον Γουόκαπ λένε: παιδιά, έχουμε συμβόλαιο, θέλουμε να μείνουμε, αλλά δώστε κάτι παραπάνω. Αυτό λένε ο Ντόρσεϊ με τον Γουόκαπ. Ο Μπαρτζόκας ανανέωσε 3 χρόνια. Είναι να ανανεώσει και ο Παπα-Νικολάου. Και από εκεί και πέρα με Μάκι Ντάιερ, που είναι και μοντέρο του Ερυθρού Αστέρα και το μοντέρο, σαφώς Ολυμπιακός ενισχύεται. Θα συνεχίσω να έχουμε μια γραμμή τον κύριο Σταύρο και θα. Ορίστε, κύριε Σταύρο, το Μαρούσι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Κολοκοντρώνη, ξεκίνησε η εκπομπή σας. Καταρχάς, φύλαθος είμαι. Φύλαθος είμαι. Ξεκίνησε η εκπομπή σας με αναφορές στον Κωνσταντέλια. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Σαν να πρόκειται για το μεγαλύτερο εθνικό θέμα που υπάρχει. Είπε ο καθένας την άποψή του ή ότι νομίζει, ότι φαντάζεται, οτιδήποτε. Εγώ αλλού θέλω να εστιάσω. Είναι τόσο μεγάλο θέμα αυτό που να απασχολεί τόσο πολύ και το σταθμό σας και τον κόσμο, τι θα κάνει και γιατί δεν
0: να
1: πάει.
0: Σας πω, πάει να σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι...
0: Παίζει ρόλο το timing. Δηλαδή, αν έχεις το πρωτάθλημα, είναι σε εξέλιξη, αν έχεις μεταγραφές, ο κόσμος συζητάει αυτά. Όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχεις πολύ λίγα πράγματα, δεν έχεις πρωτάθλημα, Μουντιάλ δεν πολύ βλέπει ο κόσμος γιατί είναι ξημερώματα, όταν βγαίνει ένα νέο παιδί, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, που όλοι τον θεωρούν τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή, και σου λέει αυτή τη δικαιολογία για τα παιδιά του, είναι θέμα συζήτησης.
1: Καλά, αυτή η δικαιολογία είναι αστεία τώρα, αν θέλετε να σου πω λίγο την αποφύγω.
0: Είναι θέμα συζήτησης. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να το αποφύγουμε, είναι θέμα συζήτησης.
1: Κύριε Κολοκοτρώνη, αστεία είναι. Τώρα, αυτό είναι γιατί δεν του κατεβάζω στην εθνική ή γιατί θέλει να προστατεύει στα πόδια του και θέλει να πάρει καμία μεταγραφή τώρα. Λοιπόν, αλλά εγώ αλλού εστιάζω και παραλαμβάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Και δεν θα σας καθυστερήσω πολύ.
0: Όχι, πέστε αυτό που θέλετε.
1: Ότι είναι ένα θέμα που να απασχολεί τόσο πολύ τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες φιλάθλους.
0: Καλά, δεν είναι ότι τον απασχολεί τόσο πολύ, εντάξει.
1: Έχει γίνει κακούργημα, ανοσιούργημα. Μιλάμε για τη σημαία, για την Ελλάδα. Τι πράγματα είναι αυτά. Και με συγχωρείτε, κατά την άποψή μου είναι γελία πράγματα, τα οποία βοηθάνε μόνο εσάς τους δημοσιογράφους για να κρατάνε τηλεθέαση. Αυτό και τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Έτσι, έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζόκας ήταν αναμενόμενο οι τριετές ανανέωση του συμβολαίου, τεράστια προσφορά του, δεν το συζητάμε, μεγάλος προπονητής. Έχω εκφραστεί άπειρες φορές αυτό που πρέπει να φτιάξει είναι το θέμα της συμπεριφοράς του, όλα αυτά τα οποία κάνει στον πάγκο, σαφώς υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα νομίζω ότι θα το δει και πολύ πιο ώριμα. Έχουμε και την ίδια ηλικία, έτσι. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ξαναπήρε την Ευρωλίγα και μπορεί να την ξαναπάρει την Ευρωλίγα, γιατί είναι και μεγάλος προπονητής, γιατί έχει ένα σπουδαίο ρόστερ, σπουδαίο υλικό. Ενισχύεται με Μοντέρο και Μακίσικ. Είναι πανίσχυρος κάτω από τα καλάθια. Από εκεί και πέρα, αν του λείπει ένας δυο παίκτες, θα δει τι θα κάνει. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει το δικό της χαρακτήρα. Είναι μια ομάδα που έχει βάλει τη σφραγίδα της στην Ελλάδα γιατί έχει πάρει τα 4 από τα 5 τελευταία πρωταθλήματα. Και φυσικά θα παίξει μεγάλο ρόλο και στην Ευρωλίγκα. Επίσης και τον Παναθηναϊκό, ξέχασα να σας πω, γιατί ήθελα να πάω στο ποδόσφαιρο και βλέπω το χρονόμετρο. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο γίνεται το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πέρυσι είχε γίνει με μεγάλη επιτυχία στην Κίνα και υπήρχε πρόθεση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού να το ξανακάνουν στην Κίνα λόγω της επιτυχίας. Φέτος για διάφορους λόγους δεν μπορεί να γίνει εκεί. Τέθηκε λοιπόν στο τραπέζι η ιδέα πού να το κάνουμε, γιατί είχε γίνει και στο Παναθηναϊκό στάδιο και θυμάστε και είχαν 40.000 κόσμους. Έχει πέσει η ιδέα να γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Όχι στο κλειστό, στο ανοιχτό, στο ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, πώς το παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Βίσιλίδα το πάρει και το γεμίσει το γήπεδο, οι καλλιτέχνες είχαν. Ποιοι είχαν έρθει ρετάκι τώρα, οι δικοί σου αυτοί τώρα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα συγκρότημα. Μετάλλικα. Η Μετάλλικα. Πώς είχαν έρθει η Μετάλλικα κλπ. Και άλλοι. Λοιπόν, αντί να δοθεί για μία συναυλία, να δοθεί για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκού στηρίζει αυτή την επιθυμία, να το πω, την εισήγηση. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε αν όντως ένας αγώνας μπάσκετ, μάλλον όχι ένας αγώνας, ένα τουρνουά, γιατί γίνεται τουρνουά, θα φιλοξενηθεί σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο που χωράει 70-80 χιλιάδες κόσμο και θα είναι και γεμάτο. Γιατί καταλαβαίνετε, το να εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός εκεί με προπονητή τον Ομπράντοβιτς, θα γίνει χάμος. Και ειδικά θα πάρει και άλλο παίχτη. Έφυγε ο Σόρτς, παίρνει τον Παντιό που είναι μεγάλο όνομα. Πήρε το Φαλ, θα πάρει και άλλο παίχτη. Δεν ξέρω τώρα τι όνομα θα είναι αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Γιαννακόπουλος έχει πει στον Ομπράντοβιτς: εγώ ό,τι θέλεις. Ο Ομπράντοβιτς έχει πάρει τα κλειδιά, θα παίρνει του κόσμου τα λεφτά και του έχει πει ο Γιαννακόπουλος: τι θέλεις να σου πάρω. Έχουν ακουστεί κάποια τρελά ονόματα. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα λέω. Διότι δεν θέλω μετά να λέτε ότι ξέρεις, είπα σε αυτό και είπε το άλλο κλπ. Άσε, θα το δούμε, εδώ θα είμαστε. Ό,τι είναι, ανακοινώνεται. Και τον Παντιό τον ανακοίνωσε χθες ο Γιαννακόπουλος, ουσιαστικά, μέσα από τα social media. Οπότε λοιπόν, κρατήστε στο τραπέζι ότι ενδέχεται το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος να γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
2: Real FM.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol.

0: Ελληνικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Πάμε γρήγορα. Η Ιωάννα μου λέει ότι ο Μακίσικ έφυγε. Ναι, έφυγε και ο Μακίσικ μετά από τόσα χρόνια. Μεγάλη προσφορά του. Έρχεται ο Μακιντάιρ. Ναι, Γιώργο, Αυστραλία. Λάθος μου, ναι. Αυστραλία πέρυσι και ήταν να γίνει το στην Κίνα που δεν γίνεται. Πολύ σωστός. Ωραία. Κάτσανε κάποια άλλα παιδιά. Είναι και μερικά πολύ μεγάλα τα... Λοιπόν, κάτσε εδώ να δούμε. Ναι, για τον Τέλια μου λέει ο Αρίστος, πιστεύω ότι η πραγματική αιτία είναι η αντιμετώπιση του, ρεζέρβα στην δικαίωση, τον κατηγορούν για προδοσία. Έπρεπε να μας πούν πώς λέγονται αυτοί που δεν χρησιμοποιούν τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδας ως βασικό. Αφήνουμε έξω από τη Γαλλία τον Εμπαπέ και από την Ισπανία τον Γιαμάλ. Και φταίει ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ, ας σοβαρευτούμε. Ο Νίκος λέει και αν ο Κωνσταντέλια σκουράστηκε, βαρέθηκε να παίζει ποδόσφαιρο και να σκέφτεται να αποσυρθεί από το άθλημα να ασχοληθεί με κάτι άλλο στη ζωή του, το έχετε σκεφτεί? Εντάξει, αυτά αφορούν αποκλειστικά το παλικάρι αυτό. Ο Στράτος, καλό μεσημέρι από τη Στοχόλμη. Για μπάλα και μπάσκετ μιλάμε, όχι για την κατάληψη του υψώματος 731. Χαλαρώστε λίγο με τους παίδες των εθνικών ομάδων. Εντάξει, δεν έχεις και αδίκο. Λοιπόν, κάτσε κάτι άλλο. Να δούμε. Γεια σου, Σπύρο, από την ΚΟ. Δεν το διαβάζω τώρα για ευνόητους λόγους. Λέει ο Νίκ, τα λεφτά τα έβαλε όλο το κράτος. Διάβασε τη σύμβαση υπογραφής η Μύτης Λιάνης για το Καραϊσκάκη, λες. Λοιπόν, ο Θωμάς λέει κάποια πράγματα που είπε για το γύρο από το Λονδίνο. Να μας πει τι έλεγε ο Καραπαπάς για το Λανουά και πώς θα αλλάζει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Κατάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Αυτό έχει να κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι άκλοι είναι τα δικά τους. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Δεν τα ξέρετε τώρα. Τέλος πάντων. Όσο για τα γήπεδα, θα μας πει πιο ευνοημένη ομάδα δώρο το Καραϊσκάκη. Πέταξαν έξω τον Εθνικό και τώρα δώρο και το Σεφ. Γι' αυτό καλύτερα, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία δεν σταματάει με το. Λοιπόν, ο Ντέλιας είναι επαγγελματίας, συνεπώς έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις που μεταξύ άλλων αφορούν τη συμμετοχή του στην Εθνική, όποτε κληθεί και υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις για όποιον δεν ανταποκρίνεται. Τι θα πει λοιπόν ανακοίνωση πως σταματάει? Τότε θα μπορούσε και η ΕΠΟ να ανακοινώσει πως θα υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις αυτός και η ομάδα του. Δεν μιλάμε εδώ για ένα παίκτη μεγάλο που έχει φάει τα ψωμιά του στην Εθνική και ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί πάλι όμως σε προσυνεννόηση με την Εθνική. Δηλαδή για κάποιους ισχύουν κανόνες και κάποιοι άλλοι ανακοινώνουν, μας λέει ο Δημήτρης. Τέλος πάντων, είναι και άλλα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω, ζητώ συγγνώμη, γιατί πρέπει να πω για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, ο οποίος τα έχει βρει με τον Τεφράι. Αυτός είναι μια καλή περίπτωση. Ο επανομαζόμενος Γουόλ, σύμφωνα με τους Ιταλούς, Ίντερ, δεν είναι ο τεχνίτης αμυντικός, αλλά είναι ο δυνατός αμυντικός, ο οποίος διαβάζει πολύ καλά τις φάσεις, παίζει με την εμπειρία του. Ως όνομα, ως βιογραφικό, είναι μια πολύ καλή κίνηση. Οι πάντες βέβαια θα κριθούν στο

χορτάρι. Στην Ολλανδία θα πάει, υπογράφει ένα συνένα, κοντά στο 1.800 θα παίρνει από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πολλά τα λεφτά, γιατί είναι και μεγάλο όνομα, έτσι, θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε, να πάει Σαουδική Αραβία, να πάει Κατάρ, εκεί που πληρώνουν τρελά λεφτά. Επίσης ο Ράστοντερ είναι μια περίπτωση καλή, είναι Σκοπιανός που παίζει στην Ελβετία με τη Τούν, έχει καλό βιογραφικό, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Καμαρά, είναι ο Γάλλος από την Σαντελουά, είναι εξάρι, καθαρό εξάρι, ψηλό παιδί, ο Τσάπρας δεξιά. Τώρα εγώ δεν θα πω ότι είναι ρεσέρβα του Καλάμπρια, γιατί δεν ξέρω αν ο Καλάμπρια μείνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στον Παναθηναϊκό. Έχει κάποιες προτάσεις, ενδεχομένως να φύγει, θα το δούνε. Και έχει πάρει και τον Μπένια, τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, έπεσε στην Έλτσε, είχε κάνει ένα φοβερό μάτς με τη Ρεάλ. Είναι ένα παιδί που παίζει πολύ καλά με την μπάλα στα πόδια και βοηθάει στο χτίσιμο των επιθέσεων και προφανώς είναι από τους λόγους που επέλεξε ο Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, για να τον πάρουν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, επειδή σας έλεγα ότι κάτι υπομονή και ήδη έχει ξεκινήσει προετοιμασία και είναι στην Ολλανδία, ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις θεωρητικά καλές, θα τις δούμε στο χορτάρι. Η ΑΕΚ έχει πάρει μόνο, είπαμε, έχει κάνει μια μεταγραφή, δεν βιάζεται. Ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα περίπου σε μια μισή-δύο ώρες περιμένουν την πρώτη του μεταγραφή. Είναι ο Ελουστόντο, είναι ένα παιδί το οποίο έφαγε 10 χρόνια από τη ζωή του στη Σοσιεδάδ, Βάσκος, πρόσφερε, τιμήθηκε από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, έμεινε ελεύθερος και στα 32 το αποφάσισε να ξενιτευτεί. Με τον ΠΑΟΚ μιλάει εδώ και κάποιους μήνες, δεν είναι κάτι που έγινε στο πόδι, να το πω έτσι. Έχει και αυτός ένα καλό βιογραφικό. Θυμίζω ότι έχει φύγει και ο Τσιόρα. Έχει φύγει και ο Λόβρεν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τι έχει μείνει, με τον Μιχαηλίδη. Παίρνει και τον Ελουστόντο. Υποτίθεται αυτά θα είναι τα δύο βασικά στόπερ, αλλά θέλει και άλλους παίκτες. Έχει τον Μπαταούλα τον Πιτσίρικα, έχει τον Κοτά. Ο Θημιάνης από τον Λουτσέσκου δεν υπολογιζόταν για center back, αλλά τον είχε για half και δεν έπαιζε. Κατά τη γνώμη μου, ότι ο Ολυμπιακός, λέω, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και άλλο στόπερ. Μιλάνε με τον Τάισον να μείνει για ένα ακόμα χρόνο με μειωμένο συμβόλαιο. Ο Γιακουμάκης είναι μια περίπτωση δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει τα 5 εκατομμύρια στην Κρούζα Ζούλ, έχει προσφέρει 2. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως να πάνε και για άλλο σεντερφόρ. Θα πάρουν σίγουρα εξτρέμ. Και κοιτάνε και την υπόθεση του Μπιάνκο με τη Φιωρεντίνα, μέχρι τώρα δεν τα έχουν βρει. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω όσον αφορά τις μεταγραφές, γιατί και αυτός έχει σύντομα υποχρεώσεις. Επίσης να σας πω ότι για τον Άρη που με ρωτάει ένας φίλος, ξέρω ότι μιλάνε με τον Μαντσίνη για επιστροφή. Ο Μαντσίνη έπαιζε στην Κύπρο στο ΑΠΟΕΛ, έμεινε ελεύθερος, ξέρει τον Άρη, σαφώς μπορεί να βοηθήσει. Ο Άρης είχε κάποια προβλήματα με μπαν, απαγόρευση μεταγραφών, αλλά νομίζω ότι τακτοποιήθηκε, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Ένας άλλος φίλος με ρωτάει για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, εάν θα τον πάρει ο Μεντιλίμπαρ, ο Αθανασίου, συμφώνησαν Ολυμπιακός και Όφη, θα συνεχίσει στο Ηράκλειο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Έτσι, οπότε οριστικά συνεχίζει στην Κρήτη. Δεν τίθεται θέμα να τον πάρει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά πάρα πολύ χοντρικά. Ένας φίλος από την Πάτρα να σχολιάσω το γεγονός ότι είναι μια τουρκική εταιρεία που πήρε την Παναγαϊκή. Κοίταξε να δεις, όπως έχει γίνει σήμερα με τις πολυεθνικές, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω. Θα μπορούσαν να είναι Τούρκοι και να μην τον έχουν ανακοινώσει. Και να σου παρουσιαζόντουσαν ότι είναι από την Ολλανδία, από το Ισραήλ, από την Ελβετία. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει την Παναγαϊκή, να πα και δει μια σπριμέρα. Γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο, με ιστορία. Και δυστυχώς έχει ταλαιπωρηθεί. Και επίσης, φίλε μου, Αποστόλη, δεν ξέρω κάτι περισσότερο στην ΑΕΛ. Λέγεται ότι ο Στυλιανός θα έχει βρει με τον Ταβέλη και περιμένουμε εξελίξεις μέχρι τη 1-2 Ιουλίου. Αυτά πολύ χοντρικά. Λοιπόν, κλείνω με Αντώνη Καλογιάννη. Άνοιξε το παράθυρο. Πολύ ωραίο κομμάτι. Σε μουσική του Χατζινάσου και σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Και θυμίζω ότι αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί θα ακούσουμε Μητροπάνο σε τραγούδια που αγαπούσε ο ίδιος, άλλων ερμηνευτών και ερμηνευτριών. Δεν είναι δικά του, δηλαδή από τα κομμάτια που θα ακούσουμε κανένα δεν ήταν δικό του πρώτη εκτέλεση. Όλα τα κομμάτια είναι άλλων τραγουδιστών, είναι τα επωνομαζόμενα κρυφά, τα οποία τα ηχογραφούσε χωρίς να το ξέρει ο Μητροπάνος ο ηχολήπτης στο κουμπάρος του και ήθελε να του τα κάνει δώρο. Και δεν πρόλαβε, γιατί ο Δημήτρης ο Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή. Θα τα πούμε αύριο όμως αναλυτικά.
Μια εκπομπή χωρίς τηλέφωνα, μόνο με μουσική, με Δημήτρη Μητροπάνο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Ευχαριστώ τον Τάκη τον Μαυράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ειρήνη την Κούρτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και τα λέμε αύριο στις 2. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πέτρα Βιωτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έφτασαν κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού, ενώ έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης για τους κατοίκους. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Άκυρη χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Κασέμ την συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Υποστήριξε ότι συνιστά ταπείνωση και παράδοση της εθνικής κυριαρχίας, ενώ κάλεσε τη Βηρυτό να την εγκαταλείψει. Αναλυτικά στο enikos.gr. 4 οδηγοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν τα οχήματά τους υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Παρνόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai προηγείται στην γενική κατάταξη του Eco Rally Ακρόπολης μετά το πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας. Στην δεύτερη θέση είναι ο Γάλλος Sebastian Ogier με το Toyota που έχει σημειώσει τη μεταξύ τους, που έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Απομένουν δύο ειδικές διαδρομές για να ολοκληρωθεί το σημερινό σκέλος του αγώνα. Περισσότερα στο filathlous.gr.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: θα πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ισμαήλ Σαϊμπερί πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό απέναντι στη Βραζιλία στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου, ενώ στη συνέχεια πέτυχε το μοναδικό γκολ της νίκης επί της Σκωτίας, βρίσκοντας δίχτυα στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης σε ένα από τα ταχύτερα γκολ της ιστορίας του Μαρόκου σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρίτο συνεχόμενο γκολ στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Αϊτή και έτσι με 3 γκολ σε ισάριθμους αγώνες ο Σαϊμπερί έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της χώρας του σε φάση ομίλων Μουντιάλ.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αύριο στη Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Περισσότερα στο real.gr. Άκυρη χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Κασέμ την συμφωνία και χειρίας που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υποστήριξε ότι συνιστά ταπείνωση και παράδοση της εθνικής κυριαρχίας.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 32 στα Ιωάννινα.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στον κόμβο και φυσίας

Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αυτές εσύ φτώ κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστη του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο σπαθάρι Ευβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Σε κλειό ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης, με περισσότερους από 190 εκατομμύρια πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες. 4 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 55 πνιγμοί. Έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Γερμανία και Βρετανία. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και φρουρών της Επανάστασης που ανακοίνωσαν ότι θα απαντούν αποφασιστικά σε κάθε πλοίο που κινείται στην περιοχή, ακολουθώντας διαδρομές διαφορετικές από εκείνες που έχει καθορίσει το Ιράν. Άκυρη χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χεσμπολάχ Κασέμ την συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Υποστήριξε ότι συνιστά ταπείνωση και παράδοση της εθνικής κυριαρχίας, ενώ κάλεσε τη Βηρυτό να την εγκαταλείψει. Αναλυτικά στο enikos.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην απόκτηση του 24χρονου Σκοπιανού επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ προχώρησε ο Παναθηναϊκός που ήρθε σε οριστική συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν στην οποία αγωνιζόταν. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Κώστα Ντετοκούμπο με τον Έλληνα Σέντερ να συνεχίζει την καριέρα του στον Άρη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Αύριο στη Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των 43χρονων μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην παραλία Πελασγίας Φιώτιδας προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ ψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr. Νεογέννητο 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις φωνικές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 34 στην Άρτα, 28 στα Χανιά.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Ετωλοακαρνανίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Έως επιποδός είναι ο κρατικός μηχανισμός. Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην παραλία Πελασγίας Θεότιδας προχώρησαν οι αρχές. Στο μεταξύ συνελήφθηκε μία 45χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη Μονή Αγίου Γεωργίου. Νεογέννητο 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα κτηρίου που είχε καταρρεύσει στη Βενεζουέλα 32 ώρες μετά τις φωνικές σεισμικές δονήσεις. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. 920 είναι οι νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και των φρουρών της Επανάστασης που ανακοίνωσαν ότι θα απαντούν αποφασιστικά σε κάθε πλοίο που κινείται στην περιοχή, ακολουθώντας διαδρομές διαφορετικές από εκείνες που έχει καθορίσει το Ιράν.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μαυροβούνιος Διεθνής Θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βορειοανατολικοί ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

11 καλά, Ντόμι, Ρατσεπτά. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που υπάρχει, που πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσια.

Μαρία Ψάλτη είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά έχουν επιμεληθεί ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Τάκης Μαυράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου Δημήτρης Σταυρακάκης. Στα δελτία ειδήσεων πάντα μαζί μας και σήμερα η Κασιανή Βραχά. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας και σήμερα. Και έχουμε ράλι Ακρόπολης, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μεταγραφές, παγκόσμιο κύπελο, όλα εδώ θα τα ακούσετε.

Και στο παγκόσμιο κύπελο, μετά την ολοκλήρωση της, των αγώνων του ένατου ομίλου, αρχίζουμε σιγά σιγά και βγαίνουν τα κουτάκια με τα νοκάουτ παιχνίδια.

Δευτέρα 29 Ιουνίου. 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. 11.30 ώρα η Γερμανία περιμένει να μάθει απόψε το ξημερώματα. Θα παίξει με τον τρίτο ή του τρίτου ομίλου ή του τέταρτου ή του πέμπτου. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, 4 το πρωί, Ολλανδία-Μαρόκο. Και στις 8 το βράδυ, αχτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, έχουμε αρκετά μάτς. Ξεκινάμε με τα μεσάνυχτα με την Γαλλία να αντιμετωπίζει τη Σουηδία. 4 η ώρα το Μεξικό θα μάθει τα ξημερώματα σήμερα τον αντίπαλό του, γιατί θα παίξει με κάποιον από τους τρίτους. Και έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια στις 7 η ώρα την Τετάρτη και στις 11. Όπου αυτά θα τα ξέρουμε σήμερα το πρωί, αύριο το πρωί, την Κυριακή, όταν θα έχουν τελειώσει όλοι οι όμιλοι. Την 5η 2 Ιουλίου στις 3 το πρωί, ΗΠΑ Βοσνία. Και στις 10 θα γίνει άλλο ένα παιχνίδι με αντιπάλους που θα βγουν τα ξημερώματα σήμερα. Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουμε 3 παιχνίδια. Και εδώ το παιχνίδι το μόνο που έχει βγει είναι σε 9 το βράδυ η Αυστραλία με την Αίγυπτο. Σάββατο 4 Ιουλίου η κάτοχος τίτλου 1 η ώρα τη νύχτα Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η φάση των 32. Λοιπόν, για να συνοψίσω εγώ, για να τα έχετε έτσι πιο εύκολα. Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, αχτή ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Είναι τα παιχνίδια που έχουν βγει για τα νοκάουτ μέχρι τώρα. Το πρωί, όταν θα τελειώσει και ο 10ος, 11ος και ο 12ος όμιλος, τότε θα έχουμε και τα υπόλοιπα ζευγαρώματα.

Όσοι δεν ξενυχτήσατε ή στις πρώτες πρωινός αίρος να δείτε τα μάτς, να σας θυμίσουμε τι έχει γίνει στους ομίλους, τα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Στον 7ο όμιλο, πολύ μεγάλο μάτς έγινε Αίγυπτος-Ιράν 1-1. Ο Σαμπέρ το 1-0 στο 5ο λεπτό. Στο 14 ο Ρεζάν το 1-1 για το Ιράν. Το Ιράν έχασε πέναλτι στο 11ο λεπτό με τον Ταρέμι. Το έβγαλε τον οφράκα της Αιγύπτου. Και στο τέλος ακυρώθηκε γκολ του Ιράν από το VAR για offside. Στο άλλο παιχνίδι, το Βέλγιο καταιγιστικό 5-1 νίκησε τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι, από τον 7ο όμιλο, το Βέλγιο με 5 βαθμούς και η Αίγυπτος με 5 περνάνε στους 32. Το Ιράν έχει 3 βαθμούς, περιμένει να δει αν θα προκριθεί ως μια ομάδα από τις τρίτες καλύτερες των 8 ομίλων και η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό γυρίζει σπίτι. Λοιπόν, στον 8ο όμιλο η Ισπανία κέρδισε με τον γκολ του Μπουένα στο 42ο λεπτό την Ουρουγουάη 1-0 και έστειλε την Ουρουγουάη σπίτι της και το πράσινο ακροτήρι που έκανε την έκπληξη ήρθε ισόπαλο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην πρώτη διοργάνωση που μετέχει, το πράσινο ακροτήρι κατάφερε να προκριθεί στους 32 με 3 ισοπαλίες παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, ο 8ος όμιλος, Ισπανία 7, πρώτη προκρίνεται, πράσινο ακροτήρι 3 βαθμοί, 3 ισοπαλίες, περνάει στους 32, η Ρουάη με 2 βαθμούς μένει εκτός, εκτός μένει και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στον 9ο όμιλο, η Γαλλία 4-1 εύκολα την Νορβηγία, δεν έπαιξε ο Χάλατ και άλλη βασική με την Νορβηγία. Ο Ντεσάπ δεν ήταν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας γιατί ήταν στην κηδεία της μητέρας του, είχε πάει και γύρισε μετά το παιχνίδι και ήταν ο βοηθός του. Η Γαλλία λοιπόν 4-1 με τα 3 τέρματα του Ντεμπελέ και ένα του Ντουέ. Καταιγιστική η Γαλλία σε παιχνίδι που δεν είχε ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, αλλά έκανε το 3-3 και έτσι με 9 βαθμούς προκρίνεται. Η Σενεγάλη 5-0 το Ιράκ και στον 9ο όμιλο Γαλλία 9 βαθμούς περνάει στους 32. Νορβηγία 6 περνάει στους 32. Το η Σενεγάλη με τους 3 βαθμούς περνάει γιατί έχει καλύτερη διαφορά και είναι στην τρίτη θέση και περνάει στους 32. Το Ιράκ με 0 βαθμούς γυρίζει σπίτι.

Θα σας πω τώρα την ειδική βαθμολογία για τους τρίτους. Θυμίζω ότι από τους 12 ομίλους οι 8 τρίτοι καλύτεροι προκρίνονται στους 32. Έχει προκριθεί η Σουηδία με 4 βαθμούς, το Εκουαδόρ με 4, η Βοσνία με 4, η Παραγουάη με 4, η Σενεγάλη έχει καλύτερη διαφορά και προκρίνεται με τους 3 βαθμούς. Αυτές είναι οι 5 ομάδες που είναι σίγουρες, έχουν προκριθεί. Και από εκεί πέρα είναι το Ιράν έχει 3, η Κροατία 3, η Νότια Κορέα 3, η Αλγερία 3, η Σκωτία 3, η Ουρουγουάη 2, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει 1 βαθμό. Δηλαδή έχουμε 5 ομάδες σίγουρα από τις τρίτες καλύτερες, Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, και οι υπόλοιπες περιμένουν.

Στις 12 απόψε έχουμε Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία. Εδώ η κατάταξη σε αυτόν τον όμιλο που είναι είναι ο όμιλος με την Αγγλία. Οι Άγγλοι λοιπόν εδώ έχουν 4 βαθμούς, έχουν περάσει, η Γκάνα 4. Η Κροατία, προσέξτε, είναι 3 βαθμοί, παίζει με την Γκάνα. Εδώ αν την κερδίσει θα πάει στους 6, μπορεί να περάσει και πρώτη, ανάλογα θα γίνει φυσικά και στο Αγγλία-Παναμάς. Και ο Παναμάς είναι χωρίς βαθμούς, ό,τι και να γίνει δεν περνάει. Πάμε στον άλλο όμιλο στις 2:30. Κολομβία-Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Εδώ λοιπόν η Κολομβία έχει 6, περνάει. Η Πορτογαλία με τους 4 επίσης περνάει. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει 1 βαθμό. Εάν κερδίσει θα πάει στους 4 και θα περάσει ως τρίτη καλύτερη. Το Ουσμπεκιστάν να κερδίσει δεν αλλάζει κάτι, γιατί με τους 3 βαθμούς δεν μπορεί να έχει ελπίδες στην ειδική βαθμολογία. Κολομβία 6, Πορτογαλία 4, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Και ο τελευταίος όμιλος που είναι στις πρωινός, 5 η ώρα το πρωί, Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αίγυπτος. Εδώ η Αργεντινή έχει 6 βαθμούς, δεν θα παίξει ο Μέση σήμερα, θα τον κρατήσει εκτός ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής. Η Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία είναι τα παιχνίδια. Η Αργεντινή έχει 6 βαθμούς, η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Εδώ γίνεται μάχη ανάμεσα σε Αυστρία και Αλγερία, αν θα είναι δεύτερη ή τρίτη θέση. Η Ισπανία που προκρίθηκε πρώτη από τον 8ο όμιλο στα νοκάουτ, με αντίπαλο την Ουρουγουάη, πέταξε εκτός την Ουρουγουάη με 1-0 στην τελευταία αγωνιστική, αποδείχτηκε πύριος νίκη, γιατί με τους Νίκο Ουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο τραυματίστηκαν και άλλα δείχνουν ότι δεν μπορέσουν να βοηθήσουν συνέχεια του τουρνουά την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι πάρα πολύ προβληματισμένος, γιατί 2 βασικοί παίχτες τραυματίστηκαν, όπως γράφουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωση, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον δρόμο προς τον τελικό που έχει μπροστά της. Θέλει να φτάσει πολύ ψηλά. Ο Νίκο Ουίλιαμς υπέστη μυϊκό τραυματισμό μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα, ενώ έχει θέμα, όπως είπα, και ο Γέρεμι Πίνο, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν οι Ισπανοί έχουν πρόβλημα σε δύο εξτρέμ τους, χάνουν 2 πολύ σημαντικούς παίκτες, 2 πολύ σημαντικά εξτρέμ. Όλα τα λεφτά, η πρόκριση για το πράσινο ακροτήρι, πρώτη παρουσία στη διοργάνωση, κατάφερε έστω και με τις 3 ισοπαλίες να περάσει στους 32. Τα πανηγύρια ήταν φοβερά χθες τα ξημερώματα, όταν τελείωσε το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία, και εντάξει, εκεί που εστίασε ο σκηνοθέτης και πολύ καλά έκανε ήταν η μητέρα του Βοζίνια, τρονοφύλακα της Εθνικής Ομάδος του Πράσινου Ακροτηρίου, η οποία πήγε και είδε το γιο της στο δεύτερο αγώνα και μετά. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Πραγματικά ήταν με τις σημαιούλες εκεί, με την σημαία, κρατούσε τις σημαίες, τη σημαία του Πράσινου Ακροτηρίου, πανηγύριζε και αυτός μίλησε, ήταν πολύ συγκινημένος όταν βρέθηκε στη μειχτή ζώνη και όλη η ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου τους είδαμε, πανηγύριζαν πάρα πολύ, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ιστορία να προκριθείς στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Πάμε στη μεταγραφολογία, γιατί έχουμε και μεταγραφές. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Άριτς Λεστούντο για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ επί εποχής του νέου προπονητή του Λύση. Έπαιζε αμυντικός, έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έφτασε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Μόλις τελειώσει το τυπικό σκέλος, θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ που είναι στην Ολλανδία. Στις 8 έρχεται ο Γιώργος Καστάνης να μας πει για την υπόθεση Κωνσταντέλια, τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια που δεν θα πάει στην Εθνική Ομάδα στα πρώτα παιχνίδια αυτό του Nation League και τα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ. Πόποβιτς, ο Μπάσλα Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ο Μαυροβούνιος, διεθνής, στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα για λογαριασμό του Ολυμπιακού θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Λοιπόν, τώρα Ιντερβέτεν, live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Έρχεται η Κασιανή Βραχά με όλα τα τελευταία νέα, γιατί έχουμε και κάποιες πυρκαγιές. Θα μας τα πει αναλυτικά η καλή συνάδελφος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Real FM. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αύριο στη Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα εράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκθεση στα Κρυονέργια Τελοακαρνανίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr. Νεογέννητο 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις φωνικές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 και μετά τις 7.30, όχι, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7.30. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, η ευθετική εμπειρία Live Casino. Και τώρα αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, σας κάναμε μια πρώτη ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο. Αργότερα θα έχουμε και καλεσμένους και περισσότερο ρεπορτάζ. Θα ακούσετε και ηχητικά τίποτα Ρέμι που τα έβαλε με την FIFA. Όμως τώρα θα κάνουμε ένα πέρασμα, γιατί έχει πολλά θέματα από το μπάσκετ. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχήν έχουμε πράγματα στο Παναθηναϊκό, όπου μετά την επιστροφή ο Μπράντοβιτς, ο Μπαντιό, χθες προχωράει ο Παναθηναϊκός στην συμφωνία μαζί του με τον Σενεγαλέζο παίχτη της Βαλένθια και έρχεται. Ο Φάλ μετακομίζει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Αλλά θα ήθελα να μου, επειδή ήσουν στην παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτ, θα ήθελα λίγο να μου δώσεις έτσι το κλίμα. Του έκανες και κάποιες ερωτήσεις που ήταν πολύ στοχευμένες για αυτή την επιστροφή του πολύ μεγάλου αυτού προπονητή στον πάγκο των Πρασίνων.
1: Έχουμε πει, ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτό που έχει πετύχει στον Παναθηναϊκό είναι γνωστό. 13 χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2012, το 2012 έκανε τον Παναθηναϊκό την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, με 5 Ευρωλίγκες, με πρωταθλήματα, με κύπελα εδώ στην Ελλάδα, και έρχεται τώρα για να μπορέσει να τον συμμαζέψει ξανά μετά την τελευταία πολύ κακή χρονιά που έκανε με τον Αταμάν τον πάγκο του. Για τον Παναθηναϊκό ήταν η μοναδική επιλογή, έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα, και προχωράει τώρα με αυξημένο μπάτζετ σχέση με πέρσι, με όλο τον Παναθηναϊκό συσπυρωμένο γύρω του. Θα έρθουν και άλλοι και άλλα στελέχη πάλι παλιοί του Παναθηναϊκού για να τον πλαισιώθει σε αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει και ανυπομονησία, θα έλεγα εγώ, για να αρχίσει η νέα χρονιά, να δούμε πώς θα είναι ο Μπράντοβιτς στη δεύτερη παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος δηλώνει και αυτός έτοιμος να προσφέρει αυτά που μπορεί. Επανέλαβε κατά την παρουσίασή του πόσο στενά συνδεδεμένος είναι με τον Παναθηναϊκό και συναισθηματικά βεβαίως μετά από τόσα χρόνια, πόσο πολύ αγαπάει και την Αθήνα, έχει αγοράσει και σπίτι εδώ.
0: Και έρχεται και συχνά, ερχόταν και συχνά.
1: Έρχεται, ναι, πάντα ερχόταν, εδώ θα μένει τώρα, είναι και δίπλα στο Βελιγράδι, γι' αυτό η Αθήνα είναι για πολλούς λόγους ιδανικό μέρος για να ζήσει.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στην καρδιά του βεβαίως μετά από τόσα χρόνια και τόσες επιτυχίες, οι προϋποθέσεις υπάρχουν, είναι και αυτός βεβαίως ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής, χωρίς αμφιβολία, και προϋποθέσεις λοιπόν υπάρχουν ώστε ο Παναθηναϊκός να είναι του χρόνου και πάλι πολύ δυνατός και να φτάσει ψηλά στις διοργανώσεις που θα πάρει μέρος. Έχει αρχίσει ήδη να γίνεται δουλίτσα όσον αφορά τα μεταγραφικά, είπε εσύ, ο Φάλ, ο Μπαντιό, κλεισμένο στο Μπαντιό. Το μόνο που μένει είναι να μπουν τα λεφτά στο λογαριασμό της Βαλένθια, το buyout, το 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, που προβλέπεται στο συμβόλαιο του Μπαντιό με τη Βαλένθια για να μείνει ελεύθερος. Θα γίνει τη Δευτέρα αυτό και τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή. Ο Μπαντιό έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο. Από εκεί στα 1,5 εκατομμύριο ετησίως σταθμικά θα πρέπει και αυτός. Και προχωράει. Ο Παναθηναϊκός προχωράει και με τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Άλλους τρεις παίχτες λογικά θα πάρει. Ένα guard οπωσδήποτε, και guard πολύ δυνατό, πολύ καλό. Τον ψάχνει, δεν είναι πολλές οι επιλογές που υπάρχουν. Γενικώς είναι η αγορά περιορισμένη σε αυτή την θέση. Ίσως χρειαστεί να βγάλει κάποιον παίκτη από συμβόλαιο. Θα δούμε τι θα κάνει. Θέλει και έναν ακόμα ψηλό, 4-5, μάλλον 5 προς το 4 που να μπορεί να σπάρει απ' έξω. Και εδώ οι επιλογές δεν φαίνεται να είναι πολλές. Είναι δύσκολη η αγορά. Και ίσως ένα forward ακόμα, ένα τριάρι, ίσως κάτι σαν τον Μπόγκα, ας πούμε, που ακούγεται, που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, τον Γερμανό, της Παρτιζάν, αλλά και αυτός έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το NBA, περιμένει το NBA, οπότε αυτή η περίπτωση λογικά θα περιμένει μερικές μέρες ακόμα. Θα δούμε. Τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, θύμισε μου λίγο, τι ερωτήσεις του έκανες. Δύο ερωτήσεις του έκανες. Και η δεύτερη μάλιστα. Και η δεύτερη μάλιστα.
1: Ναι, το ρώτησα, ρε παιδί μου, αν τέλος πάντων φοβάται τις συγκρίσεις.
0: Ναι.
1: Αν τον ανησυχεί, όχι φοβάται, αν τον ανησυχούν οι συγκρίσεις που θα γίνουν αναπόφευκτα σε σχέση με την πρώτη του παρουσία στον Παναθηναϊκό. Γιατί όταν έχεις πετύχει τόσο μεγάλα πράγματα και ξανάρχεσαι δεύτερη φορά, εντάξει, λογικό είναι όλος ο κόσμος να συγκρίνει. Τότε έκανα αυτό, τότε έκανε εκείνο. Ο άνθρωπος είπε ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει. Λογικό, θα γίνεται, αλλά από εκεί μετά αυτός κοιτάει τη δουλειά του, αυτός κοιτάει το πώς θα γίνει η ομάδα οικογένεια και πώς θα δουλέψει σωστά ώστε να πετύχει τους στόχους της ανεξάρτητα από το τι είχε συμβεί την προηγούμενη φορά που ήταν στον Παναθηναϊκό. Και το δεύτερο, η κατάκτηση του 10ου τροπαίου Ευρωλίγκας θα είναι ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα κερδίσει 10 φορές το κύπελο πρωταθλητριών.
0: Ναι.
1: Ευρωλίγκα ή όπως θέλετε πείτε το, διψήφιο αριθμό. Αν αυτό λοιπόν αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για αυτόν, και απάντησε ότι εγώ θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός το 8ο. Ωραία τρίπλα.
0: Ωραία τρίπλα.
1: Ωραία τρίπλα, ναι. Αυτά, εντάξει. Θα μπορούσε αν τον είχε τον Ομπράντοβιτς και αν μας άφηναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εκεί πέρα.
0: Να μιλάγατε ακόμα.
1: Να μιλάμε ώρες, αλλά βιαζόταν και ο κύριος Γιαννακόπουλος να τελειώσει η συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός έδωσε το σύνθημα για να ολοκληρώσει.
0: Τις λήξεις.
1: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Και αυτά που υπόθηκαν, ωραία ήταν. Ήταν μια ωραία παρουσίαση αυτή. Είχε και έντονο το συνέστημα. Κυρίως για αυτούς που ήταν, που θυμούνται τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πολλά για τους πιο νεαρούς φίλους της ομάδας, έτσι που ενδεχομένως δεν είχαν βιώσει την περίοδο αυτή, την πρώτη παρουσία τέλος πάντων του Ομπράντοβιτς. Οι πιο παλιοί λίγο θυμούνται, και αυτοί ήταν που λίγο έτσι κατάλαβαν και ένιωσαν περισσότερο το συνέστημα της επιστροφής του. Κάποια πράγματα ήταν σαν να βλέπεις, σαν να ζούσε εκείνες τις εποχές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα, αυτά έχουν τελειώσει. Τώρα μένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό έχουμε αποχωρήσει αρκετές. Έφυγε και ο Μακίσικ.
1: Στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός τώρα ναι, προσπαθεί καταρχάς, επειδή έχει μια ομάδα έτσι λίγο πολύ έτοιμη, δεν θέλει πολλές προσθήκες, κοιτάει να δει τι θα γίνει πρώτα με τις αποδεσμεύσεις, με τους παίκτες που πρέπει να φύγουν ή θα φύγουν από το ρόστερ του. Έχει γίνει μια σειρά αποχωρήσεων. Ο Φαλ έφυγε και λίγο αργότερα πήγε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσε να κάνει κάτι από τη στιγμή που είχε αποφασίσει ο Μπαρτζόκας να κρατήσει την τριάδα των ξένων, τον σέντερ αυτή του Μιλουτίνοφ, του Χολ και του Τζόουν. Ήθελε να κρατήσει αυτή την τριάδα. Ο Φαλ θα ήταν τέταρτος ψηλός ως Έλληνας, όταν θα έπαιρνε το ελληνικό διαβατήριο θα ήταν πιο χρήσιμος. Ωστόσο τα λεφτά που ζητούσε ήταν πάρα πολλά για τέταρτος ψηλός, δηλαδή για να μην παίζει. Λογικό ο Ολυμπιακός να μην θελήσει να ανανεώσει το συμβόλαιο. Το Φαλ βρήκε την πρόταση του Παναθηναϊκού και πήγε στον Παναθηναϊκό ως επαγγελματίας. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κάνει κάτι για αυτό το πράγμα. Από και μετά έχουν φύγει ο Πίτερς βεβαίως, ούτε και αυτό μπορούσε να το κρατήσει ο Ολυμπιακός. Και πάρει και αυτός προπολού την αποφασή του να πάει στο Μιλάνο. Και εκεί ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει ένα παίκτη, ένα τεσσάρι δηλαδή, να παίξει, να καλύψει τη θέση μαζί με τον Βεζένκο. Έφυγε ο Μακίσικ και αυτός μετά από πολλά χρόνια ήταν ο πρώτος ξένος νομίζω που πήρε ο Μπαρτζόκας όταν ήρθε το 2020 στον Ολυμπιακό. Τον εμπιστεύτηκε απόλυτα, τον κράτησε όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό παρά το γεγονός ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο μίκραινε ο ρόλος του Αμερικανού στην ομάδα. Όμως ποτέ δεν τον άδειασε ο Μπαρτζόκας, τον κράτησε και τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να φύγει κι αυτός από την ομάδα. Θέλει κι αυτός να παίζει, λογικό. Νομίζω ότι η Τουρκία θα καταλήξει κάποια στιγμή. Η Turk Telekom έχει μια καλή πρόταση γι' αυτόν, από ό,τι λένε. Ποιος άλλος, ο Λαρετζάκης είναι έτοιμος να φύγει κι αυτός. Και αυτό θέλει να παίζει. Βαρέθηκε για αυτό τόσα χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πόσο είναι που παίζει από ελάχιστα ως καθόλου και αυτός θα αποχωρήσει. Μάλλον προς τον Άρη πηγαίνει αυτός. Αν και είναι στο κόλπο και η ΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι περισσότερο φανάνεται σε αυτή τη στιγμή και ο Άρης για να τον αποκτήσει. Έφυγε ο Αντετοκούμπο ο Κώστας. Αυτός είχε φύγει από το χειμώνα.
0: Ήταν στον Άρη.
1: Είχε δώσει δανεικό στον Άρη. Τώρα αποδεσμεύτηκε και τυπικά από τον Ολυμπιακό και θα ξαναπάει στον Άρη.
0: Ναι.
1: Εκεί θα καταλήξει ο Κώστας ο Αντετοκούμπο. Ο Ντιλικίνα βεβαίως έφυγε. Και ο Μοντεμόρης θα φύγει. Και αυτός αναμένεται να αποδεσμευτεί. Ο Τζόζεφ έχει κάποιες πιθανότητες να μείνει. Αλλά και αυτός δεν θα παίζει γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Αγκάρ δεν ξέρω αν θα δεχτεί ο ίδιος ή αν θα το συζητήσει με τον Ολυμπιακό για να μείνει. Λένε ότι υπάρχει κάποιες πιθανότητες να μείνει. Εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Νομίζω ότι θα φύγει και αυτός εν τέλει. Θα το δούμε όμως.
0: Και υπάρχει και το Παπα-Νικολάου που θα κάνουν ραντεβού για να δουν τι θα γίνει. Αυτός θέλει να μείνει.
1: Ο Παπα-Νικολάου είναι ο Παπα-Νικολάου όμως. Είναι αρχηγός. Ναι. Φαντάζομαι πως τιμή Σένεκεν θα μείνει και αυτός στην ομάδα και για λόγους αποδητηρίων και για πολλούς άλλους λόγους. Θα κάνει ένα ραντεβού και αυτός για να μείνει. Υποθέτω ότι θα μείνει. Τώρα στον Ολυμπιακό έχω και ένα άλλο θεματάκι που πρέπει να
0: διαχειριστούν. Καταρχήν ανανέωσε ο Μπαρτζόκας μέσα στη βδομάδα. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Εντάξει.
1: Ήταν γνωστό ναι. Μετά το Final Four. Είχε γίνει γνωστό ότι ήταν ανανεώσει για 3 χρόνια. Το τυπικό του πράγματος ήταν προχθές.
0: Μέχρι το 2029, ναι.
1: Και υπέγραψε το συμβόλαιό του.
0: Τι άλλο έχουν, τι άλλο είναι το θέμα.
1: Έχουν ένα θεματάκι στον Ολυμπιακό με τον Ντόρσε και τον Γουόκαπ.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν μεν συμβόλαιο, όμως υπάρχει οψιόν αυτό το καλοκαίρι για να λυθεί σε περίπτωση που το επιλέξει ο Ολυμπιακός.
0: Με τον Ντόρσε και ποιον άλλον είπες.
1: Με τον Ντόρσε και με τον Γουόκαπ.
0: Με τον Γουόκαπ, ναι.
1: Βέβαια, ο Ολυμπιακός θέλει να τους κρατήσει, αυτό είναι δεδομένο. Όμως αυτοί φαίνεται να έχουν λίγο θορυβηθεί, θα το πω εγώ, από την επικείμενη έλευση του κυρίως του Μοντέρο αλλά και του Μακιντάιρ. Ο παίρνει δύο παίχτες σε αυτή τη θέση πάρα πολύ καλούς. Ο Μακιντάιρ είναι χρόνια, είναι παλιά καραβάνα και τα τελευταία χρόνια πραγματικά είναι εντυπωσιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ζαν Μοντέρο ξεπεράχθηκε φέτος στην Ευρωλίγκα με μια καταπληκτική χρονιά MVP θα έλεγε.
0: Και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα που το πήρε η Βαλένθια.

0: με την έλευση και του McIntyre, αυτομάτως ένας από τους δύο πρακτικά δεν θα παίζει, γιατί αν η τετράδα των, αν η πεντάδα των guard είναι McIntyre, Montero, Fournier, Dorsey και Wokap, αυτή είναι η πεντάδα των guard, έτσι. Τους πέντε guard ο ένας δεν παίζει πρακτικά, παίζει κάτι δίλεπτα ή τρίλεπτα.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δεν γίνεται να παίζει. Και βλέπει τώρα ότι είτε ο ένας ή το άλλος...
1: Δεν χωράει, ρε παιδί μου, πρακτικά δεν χωράει.
0: Είτε ο ένας ή το άλλος, λοιπόν, ναι, θα έχει πολύ λίγο, πολύ μικρό χρόνο συμμετοχή. Συν ναι, το ότι είναι και οικονομικό το θέμα, έχουν θέσει και ένα θέμα, θέτουν μάλλον ένα θέμα αναπροσαρμογής των όρων των συμβολίων. Τους θέλουν παραπάνω λεφτά, δηλαδή, και ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Τώρα αυτό το ζήτημα είναι λεπτό και πρέπει ο Ολυμπιακός να το διαχειριστεί. Επαναλαμβάνω, δεδομένο ότι θέλει να τους κρατήσει και τους δύο παίχτες, που έχουν και συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς και για την επόμενη χρονιά, αλλά δείχνουν λίγο μια τάση να ζητούν, μάλιστα, λίγο παραπάνω χρήματα, και αυτό θα μπει τώρα ένα, το θέμα αυτό στο τραπέζι, για μια επέκταση ενδεχομένως, ένα προσαρμογή των αποδοχών τους. Θα τα δούμε αυτά στις επόμενες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας, το Super Cup, λέει, το ελληνικό Super Cup, που είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, θα γίνει το Σεπτέμβριο στην Κύπρο. Οι Κύπροι το ξέρουνε, γιατί ωραίες ιδέες είναι αυτές.
0: Δεν
1: αλλά...
0: έχει ανακοινωθεί κάτι. Ναι. Εντάξει, έτσι λένε, θα γίνει θέλουν να το κάνουν στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο, ναι.
0: Θέλουν να βάλουν και 7ο ξένο στο πρωτάθλημα. Ζήτησε ο Ολυμπιακός, δηλαδή, έχει κάνει ένα αίτημα, ναι, να ψηθούν οι ξένοι από 6 σε 7. Κάτι για το οποίο η Ομοσπονδία έχει αντιρρήσεις. Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Είδομαι.
0: Τώρα, εντάξει, είναι τον Super Cup. Και η Ευρωλίγκα έβαλε Super Cup από φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Για να ξεκινάει η σεζόν ακόμα πιο νωρίς.
1: Ναι, για να τρελαθούμε.
0: Να μην μπορούν να παίζουν. Να μην μπορούν να γίνουν τα πρωταθλήματα, εγώ λέω.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες.
0: Ξεκινάει τώρα η σεζόν 24 Σεπτεμβρίου. Αρχίζει η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας και λίγο νωρίτερα θα γίνουν και το Super Cup. Τώρα, αυτό το Super Cup δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ομάδες θα έχει και πού θα γίνει. Mm-hmm. Μάλλον στο Ντουμπάι θα γίνει.
1: Αν ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Εντάξει, ήρεμα είναι τώρα εκεί τα πράγματα. Yeah. Δεν ξέρω. Γιατί να γίνει και το Final Four στο Αμπουντάμπι του πρώτου. Yeah. Εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ψάχνουν να βρουν τώρα. Όχι, ψάχνουν να βρουν, μένει να μάθουν τις ομάδες που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα τα ανακοινώσει λίγο αργότερα η διοργανώτρια. Είναι τα Super Cup τώρα. Πρέπει,
1: μάλιστα,
0: να τα Super Cup για να δείχνουμε παιχνίδια και να φτιάχνουμε και τίτλους, έτσι.
1: Αυτό, να φτιάχνουμε τίτλους, εκεί είναι το βασικό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να παραμυθιαζόμαστε στο τέλος.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλό, yeah, απόγευμα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε, yeah, όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ για τους Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μας τα είπε ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά.

0: επιχειρήσεις eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στις 8.30 θα έχουμε τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό. Θα μας πει για Εθνική Αγγλίας και εν ώψη του αγώνα που έχει σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων και για την Εθνική Αγγλίας που κάποιοι τη θεωρούν ότι θα μπορέσει να βρεθεί και πάλι σε ένα τελικό Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα στο Παναθηναϊκό. Σήμερα έκλεισε και τυπικά η συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τουν, για τον Ελμίν Ράστοντερ. Είναι η πέμπτη μεταγραφή του Τριφυλιού. Ο Σκοπιανός παίχτης θα υπογράψει τη Δευτέρα συμβόλαιο συνεργασίας για 4 χρόνια και από την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού που κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία. Φυσικά έχουμε πει και για τον παίχτη τον De Frey, ότι είναι και αυτό, η ιστορία έχει κλείσει για να έρθει στον, για να είναι στον Παναθηναϊκό ποδοσφαιριστής της, που είναι ο παίχτης της Μίλαν, ο Στέφαν De Frey, ο Ολλανδός, και εδώ έχει υπάρξει συμφωνία και λογίζεται ότι θα μένουν τα τυπικά να υπογράψει. Οι υπογραφές θα πέσουν και για τον De Frey στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί και αυτός μετά στην προετοιμασία του Jacob Nystrom, του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Για όσους τώρα θα είσαστε σπίτι μετά τις 12 το βράδυ και δεν θα βγείτε, θυμίζω στις 12 Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία, 2:30 Κολομβία Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν, 5 η ώρα Αλγερία Αυστρία, 5 το πρωί και Ιορδανία Αργεντινή.

Και επειδή με ρωτάτε και τα κανάλια, Κροατία Γκάνα απόψε τα μεσάνυχτα στην ΕΡΤ 1, Παναμάς Αγγλία στην ΕΡΤ 2. Στην ΕΡΤ 1 στη 2.30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Στην ΕΡΤ 2 το Κολομβία Πορτογαλία. Στις 5 το πρωί το Αλγερία Αυστρία στην ΕΡΤ 1. Και 5 η ώρα το Ιορδανία Αργεντινή στην ΕΡΤ 2. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vanoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida.

0: Λοιπόν, τελειώνει η σημερινή δεύτερη μέρα του Echo Rally Ακρόπολης και υπήρξε το πρωί ένα θέμα για πρόσκρουση βράχου, ότι έφυγε κάποιος βράχος στο μπαμπρίζ του Ισπανού, του Αλεξάνδρο Κατσόντη στο Ιώτα. Η ΦΙΑ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ράλι, του αυτοκινήτου, και οι οργανωτές του Ράλι Ακρόπολης ανακοίνωσαν ότι μετά από το διαθέσιμο οπτικό υλικό της πρόσκρουσης βράχου στο παμπρίζ του Ιώτα Γιάρης του Ισπανού Αλεξάνδρο Κατσόν, στην ειδική διαδρομή της Στίβας Θες, δεν στοιχειοθετείται ότι υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση στο περιστατικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της FIFA. Ο Κατσόν βρίσκονταν στην ειδική της Στίβα της Στίβας, που ήταν η 7η και τελευταία της θεσινής πρώτης ημέρας του Echo Rally Ακρόπολης, όταν ένας μικρός βράχος προσέκρουσε στον μπαμπρίζ στην πλευρά του συνοδηγού του, του Μπόρχα Ροσάντα, θρηματίζοντάς τον μπαμπρίζ. Παρά την πολύ ψηλή ταχύτητα που είχε σε εκείνο το σημείο, ο Ισπανός κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να αποφευθούν τα χειρότερα, ενώ αργότερα σε δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε το ενδεχόμενο ο βράχος αυτός να εκτοξεύθηκε δολίως εναντίον του από κάποιον θεατή. Ωστόσο, έκανε έρευνα η ΦΙΑ και οι οργανωτές του αγώνα από το υλικό της κάμερας του αυτοκινήτου αλλά και από άλλα πλάνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται ότι ο βράχος εκτοξεύτηκε από θεατή. Θα μπορούσε λοιπόν βάσει των συμφρονωμένων να συμπεραίνει κανείς ότι πιθανώς επρόκειται για μια τυχαία κατολίσθηση. Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση ότι μετά από ενδελεχή επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε τον μπαμπρίζ αυτοκινήτου με το νούμερο 24 στην 7η ειδική, η ΦΙΑ και οι διοργανωτές του Ράλι Ακρόπολης δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η πέτρα πετάχτηκε από θεατή. Το περιστατικό παραμένει υπό εξέταση, λέει η ΦΙΑ στην ανακοίνωσή της. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων έρχεται Κασιανή Βραχά. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του από το 8% στο 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Τολακαρνανίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Επίποδος βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Σε κλίο ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης, με περισσότερους από 190 εκατομμύρια πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες. Ένα αγόρι 6 ετών που αγνοήτως σε λίμνη στη Γερμανία εντοπίστηκε νεκρό. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει η Βρετανία. Ιράν και Ομάν αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα αφορά στη μελλοντική διαχείριση και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης. Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε ο 16χρονος που δολοφόνησε τον 17χρονο στις Σέρες τον Ιανουάριο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 10 ετών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη διάσωση 35 αλλοδαπών προχώρησαν οι αρχές του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ισπανός αμυντικός Αρίτς Ελουστόντο, που αγωνιζόταν στη Real Sociedad για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού είναι στην Αθήνα από νωρίς το απόγευμα ο Μαυροβούνιος διεθνής τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βορειοανατολικοί ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

επειδή είναι ωραίο το τραγούδι, βλέπετε ότι δεν θέλω να το χαλάσω και να το πατήσω και να μιλήσω πάνω, γιατί δεν χρειάζεται σε τέτοιο τραγούδι ωραίο που αρέσει και στην κυρία Μαρία Ψάλτη που έχει την τελική ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι μαζί μας στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Τάκης Μαυράκης και ο Γρόζος Νταβαρίνος επιμελήθηκαν τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου Δημήτρη Σταυρακάκη μέχρι τις 10 η εκπομπή Real Sports. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino.

0: Λοιπόν, μια σύνοψη για ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης μας είπε για τα μπασκετικά, που πάνω κάτω είναι γνωστά, γιατί ο Μπάτιο από χθες έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό, ο Σενεγαλέζος Γκάρτ που έπαιζε στην Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την ρήτρα στη Βαλένθια και ετοιμάζεται να έρθει ο Μπατιό στον Παναθηναϊκό. Ποδοσφαιρικά στον Παναθηναϊκό ο Ράστοντερ είναι η πέμπτη μεταγραφή των Πρασίνων. Ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ήρθε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ονειρεύομαι τον ντάμπλ, είπε ο Μαυροβούνιος διεθνής τερματοφύλακας που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε άφηξη ο Ελιστόντο για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει εκεί ο Γιώργος Καστάνης. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα που ήταν της εβδομάδος με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι προσωρινά δεν θα είναι στην εθνική ομάδα, στο Nation League, στα πρώτα παιχνίδια και σε αυτά που θα γίνουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί έχει οικογενειακούς λόγους, έχει ήδη ένα παιδάκι στο σπίτι και περιμένει και η σύζυγός του μέσα στον Αύγουστο κι άλλο ένα, και αποφάσισε να είναι εκτός εθνικής. Τον κάλυψε, πρέπει να πούμε, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος ΣΕΠΟ. Όμως δυστυχώς, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, και αυτό είναι καλό από τη μια μεριά, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας παίρνει το πληκτρολόγιο, γράφει ό,τι του κατέβει, αλλά είναι αφορολόγητο, δεν φορολογείται, Γιώργο Καστάνη, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχει ούτε ΦΠΑ.
0: Δεν έχει, τι, ούτε ΦΠΑ δεν έχει.
1: Κοίτα, μπορεί να ξέρει ο καθένας.
0: Χωρίς να ξέρει ο καθένας τι έχει μέσα στο σπίτι του άλλος ή τι θέματα έχει. Κάνει μια κριτική, μπερδεύει διάφορα πράγματα, τα κάνει έτσι μια ρώσικη σαλάτα. Η ρώσικη σαλάτα είναι πάρα πολύ ωραία, αν έχει μέσα και κάπαρι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα κάνει όλα μια σαλάτα και τα βγάζουν, είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο καθένας γράφει την παρόλα του. Και έρχεται λοιπόν και δένει το γλυκό. Το ρεζουμέ είναι ότι ο άνθρωπος είπε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή εγώ δεν μπορώ να είμαι στην εθνική ομάδα. Να ακολουθήσω τις προπονήσεις, να ακολουθήσω ταξίδια, να ακολουθήσω τα παιχνίδια.
1: Σωστό. Ερώτηση. Διαβάζοντας αυτή καθ' αυτή τη δήλωση του νεαρού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, αυτή τη χρονική περίοδο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Υπάρχει κάποια αναφορά του ιδίου που να προσδιορίζει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις του με την εθνική ομάδα?
0: Όχι.
1: Όχι. Υπάρχει κάποια αναφορά του ιδίου του ποδοσφαιριστή που να προσδιορίζει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις του
0: με τον Γιωβάνοβιτς,
1: με τον ομοσπονδιακό τεχνικό?
0: Προς Θεού, προχωράμε.
1: Όχι, εγώ καταγράφω τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Να μαζί το συζητάμε για να καταλάβουν όλοι όσοι
0: όχι,
1: μας
0: βέβαια.
1: Ακούνε την πραγματικότητα. Το αναφέρω διότι, για παράδειγμα, σωστά έχει γραφτεί και από συναδέλφους, πολύ εύστοχα, ο ακριβής χρόνος συμμετοχής του Γιάννη Κωνσταντέλια στα τελευταία επίσημα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, που ήταν αισθητά περιορισμένος, πολύ περιορισμένος. Αλλά εάν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν προσδιορίσει το θέμα, δηλαδή εάν δεν εκφράσει κάποιο παράπονο,
0: ναι,
1: σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου αισθάνεται προσβεβλημένος ή μειωμένος επειδή χρησιμοποιήθηκε για λίγα λεπτά σε κάθε ένα από τα επίσημα παιχνίδια, εγώ ως δημοσιογράφος που πρέπει να σεβόμαστε και την ελευθερία του λόγου, αλλά κυρίως να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορώ να το επικαλιστώ. Δεν έχω δικαίωμα να επικαλιστώ δηλαδή ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πρόβλημα προσωπικό με την εθνική ομάδα ή με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό από πουθενά. Δεν φαίνεται αυτό από πουθενά.
1: Ναι, εάν έκανε οποιαδήποτε αναφορά ή έστω μια μικρή νήξη ή άφηνε μια υπόνοια ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο εμένα με βασανίζει ως άνθρωπο, τότε θα το αναλύαμε. Από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει ο ίδιος, εγώ δεν μπορώ να το τραβήξω από τα άκρα. Όντως, καταγεγραμμένα είναι λίγα τα λεπτά συμμετοχής του. Αλλά αλλού προσδιορίζεται το θέμα της απόφασής του, της λήψης της απόφασής του, προσωρινά να μην συμμετέχει στους αγώνες της εθνικής ομάδος. Αυτό για την καταγραφή των δεδομένων, γιατί και πολλά γράφτηκαν και πολλά ακούστηκαν και από έμπειρους...
0: Μπλέξανε μέσα και πράγματα που δεν... Είμαστε στο 2026 και μπλέκονται πράγματα που δεν μπορεί να λέγονται. Και ο καθένας σου πάει...
1: Και από έμπειρους ανθρώπους, συναδέλφους. Άκου, ναι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της άποψης και της γνώμης. Δημόσιο πρόσωπο είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Έχει επιλέξει ή επέλεξε να δημοσιοποιήσει την απόφασή του με αυτόν τον τρόπο. Καταγεγραμμένα είναι όλα όσα γράφονται. Ναι. Καταγεγραμμένη είναι η απόφασή του. Σεβαστή στον απόλυτο βαθμό κατ' εμέ είναι η απόφασή του. Τώρα, υπάρχει και άλλη όψη, νομίζω, που λέει, ρε φίλε, Κωνσταντέλιας λέγεσαι. Αυτά τα οποία κάνεις μέσα στο γήπεδο δεν τα βλέπουμε από κάποιον άλλον παίκτη. Αν θέλεις αναθεώρηση, προσπάθησε να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος σαν και σένα. Το λέω σαν φίλαθλος, σαν παράπονο φιλάθλου. Ναι. Αλλά άλλο το παράπονο και άλλο η καταγραφή της πραγματικότητας, την οποία πραγματικότητα την προσδιορίσε ο ίδιος με τη συγκεκριμένη γραπτή του δήλωση, βάζοντας μια τελεία και μια παύλα. Όλα και, τα υπόλοιπα. Όλα
0: και
1: τα
0: με δεδομένο ότι ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα νέο παιδί. Ναι, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα νέο παιδί. Είναι μόλις 23 ετών. Η σύζυγός του επίσης είναι και αυτή.
1: Πιτσιρικά.
0: Οπότε λέει, όχι, καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι δεν ξέρεις μέσα στο σπίτι τι προβλήματα έχουν.
1: Δεν γνωρίζουμε έτσι, δηλαδή ξέρει ο καθένας από εμάς.
0: Τι πρόβλημα έχει ο άλλος στο σπίτι του.
1: Τι συμβαίνει στο δικό σου το σπίτι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Ξέρει τι συμβαίνει στο δικό μου το σπίτι. Όχι. Τι συμβαίνει στο σπίτι του άλλου, όχι. Τότε γιατί βλέπει.
0: Και να σου πω και κάτι, παρά να ερχόταν στην Εθνική με μισή καρδιά, ο άνθρωπος ξεκαθαρίζει ότι τώρα δεν μπορώ να έρθω. Και αυτό είναι πολύ τίμιο για μένα.
1: Ναι. Εάν και εφόσον ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής υποστηρίξει με γραπτή του δήλωση, γιατί επιλέγει αυτή την οδό, να εκφράσει κάποιο παράπονο για την εθνική ομάδα, εδώ είμαστε να το αναφέρουμε και να το καταγράψουμε. Από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει, δεν μπορούμε να βγάζουμε δικές μας σκέψεις και να τις δημοσιοποιούμε χωρίς να υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό είναι η γραπτή δήλωση του ποδοσφαιριστή. Του
0: διεθνού ποδοσφαιριστή. Σωστό.
1: Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να το κουράζουμε περισσότερο. Το χειροπιαστό είναι βέβαια και τα πολύ λίγα λεπτά συμμετοχής με την εθνική ομάδα. Αυτό το εκφράζουμε και εμείς εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα ως παράπονο, υπό την έννοια ότι ο προπονητής εθνικής, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, που είναι αξιολογότατος και από τους καλύτερους προπονητές, δεν έχει αξιοποιήσει αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο ή το ταλέντο του Κωνσταντέλια, το οποίο λάμπει με τον ΠΑΟ. Ναι. Αυτό είναι ο παράπονος φιλάθλου όμως, του δημοσιογράφου.
0: Μέχρι να πάμε στον προπονητή.
1: Που καταγράφω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το 2024 το πήρε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στις επινοήσεις και στις κινήσεις του Κωνσταντέλια.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν το ξεχνώ αυτό. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Στεκόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην γραπτή του δήλωση και στα όσο ο ίδιος αναφέρει. Και το κλείνουμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτό κλείνει. Πάμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά. Ήρθε σήμερα η πρώτη μεταγραφή.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα. Καταρχήν αυτός που ήρθε, ποιος είναι? Είναι καλός παίκτης. Δηλαδή τον θυμόμαστε, τον ξέρουμε πάνω κάτω.
1: Ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Αρίτζε Λουστόντο της Real Sociedad, που έμεινε ελεύθερος από τη Real Sociedad με περισσότερες από 313 συμμετοχές στην Πριμέρα Αντιβιζιόν στη Λα Λίγκα, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Παίζει στο κέντρο της άμυνας, είτε ως δεξί στόπερ είτε ως αριστερό στόπερ, κυρίως ως δεξί στόπερ. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου μία ώρα, μία μισή, και θα ενσωματωθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα ταξιδέψει και με την αποστολή της ομάδος τη Δευτέρα το πρωί με προορισμό την Ολλανδία για το Zaltbommel, το αθλητικό κέντρο εκεί που θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Έφυγε ο Κετζιόρα, 32 ετών. Ο Πολωνός συμφώνησε με την Δυνάμο Κιέβου, μία εκ των δύο υποψηφίων αντιπάλων του ΠΑΟΚ, στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ήρθε ο Λουστόντο. Τώρα, στα στόπερ υπάρχει, είναι και η παρουσία του Μιχαλίδη, που όμως ακολουθεί θεραπεία εξαιτίας ενός μικρού προβλήματος που τον ταλαιπώρησε από την περσινή σεζόν. Ελπίζεται ότι σύντομα θα το ξεπεράσει. Και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πάντα ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ. Φυσικά περιμένουμε την επίσημη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τον Ολιστόντο για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια και από εκεί πέρα και την απόκτηση κάνων κεντρικών αμυντικών. Θεωρώ δεδομένη την πρόθεση του νεαρού Μπαταούλα και την αξιοποίησή του από τον κύριο Λίση, τον Ιταλό προπονητή που ανέλαβε τις τύχες του ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές ημέρες, για να δούμε πώς θα συμπληρωθεί το πάζλ στο κέντρο της της άμυνας, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει τουλάχιστον ακόμα μία κίνηση.
0: Έφυγε και ο Σάστρε.
1: Ο Σάστρε ήταν δεδομένο ότι θα φύγει, δηλαδή τελείωνε το συμβόλαιο του τώρα τέλη Ιουνίου. Αποχώρησε ομαλά, σημαντική η προσφορά του αυτά τα χρόνια, έχει συμμετοχή και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2024, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί να προσφέρει, αποχαιρέτησε και θα συνεχίσει άλλες πολιτείες.
0: Μάλιστα, ήρθε νέος προπονητής στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 20, ποιος ένας γνώριμος θα είναι?
1: Στην ΚΑΠΑ 17 είναι ο Μάρελ Καντούρι, ο Μαροκίνος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ επί σειρά ετών, μάλιστα για τον Καντουρί, ότι πολλοί ενδεχομένως στις κρίσεις τους δεν τον έχουν εκεί πολύ ψηλά, δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι όλα τα σχόλια των προπονητών που είχε, δηλαδή του Ράσβαν Λουτσέσκου, του Αμπέλ Φερέιρα, ήταν οι δύο τελευταίοι προπονητές που τον είχαν στον ΠΑΟΚ, σε δημόσιες ή μη δημόσιες τοποθετήσεις τους έλεγαν, όταν ήταν παίκτης ο Μάρ Καντουρί, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι από άλλο όνειρο. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι εξαιρετικός. Κάνει απίστευτα πράγματα στις προπονήσεις. Αυτά που έκανε στις προπονήσεις βέβαια δεν τα έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ποτέ από τον Μαροκινό αυτά τα οποία έδειχνε στις προπονήσεις. Αυτή είναι και η ουσία. Εν πάση περιπτώσει εκτιμήθηκε όχι μόνο η προσφορά του, αλλά και λογικά και ο συνετός χαρακτήρας του. Και γι' αυτό το λόγο και έρχεται για να λάβει την ομάδα νέων κατά των 17 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον Μπίσεσβερ μέχρι στιγμής, για τον Ντιέγκο Μπίσεσβερ, για το όνομα το οποίο επίσης συνδέθηκε με πιθανή επιστροφή του στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε για αυτό το θέμα. Αλλά το ζητούμενο τώρα, επειδή η ομάδα του ΠΑΟΚ, η αποστολή του ΠΑΟΚ, τα μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται για την προετοιμασία που θα γίνει από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου στο Zaltbommel στην Ολλανδία. Εκεί θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, τι προτιμάει η ΠΑΟΚ, Δυνάμο Κιέβου ή Ουνιβερσιτά Κλουζ Ρουμάνικη?
1: Όταν παρακολουθήσω
0: το πρώτο παιχνίδι.
1: Το πρώτο παιχνίδι, για να έχω μία εικόνα για τη δυναμική και της μίας ομάδος και της άλλης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα σου απαντήσω ευθέως. Τώρα, θεωρητικά, δεν μπορώ να σου απαντήσω με βάση το όνομα. Εντάξει, Δυναμό Κιέβου σαν όνομα είναι πιο ισχυρό, έχει πιο ισχυρό όνομα σε σύγκριση με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ διαχρονικά. Αλλά πολύ ξέρεις γιατί, παίζει ρόλο το όνομα.
0: Ναι, γιατί φυσικά δεν παίζει το όνομα, γιατί είναι πολύ νωρίς και δεν ξέρεις και πώς θα είναι αυτές οι ομάδες. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό.
1: Ναι. Το μόνο σίγουρο, Δημήτρη Σταυρακάκη, είναι ότι το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα ξέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον πρώτο αγώνα που θα δώσει στις 23 Ιουλίου. Εκτός έδρας. Θα είναι η Δυνάμο Κιέβου που χρησιμοποιεί ως έδρα την
0: Πολωνία.
1: Θα είναι η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ που έχει έδρα την Ρουμανία. Θα το ξέρουμε το βράδυ της 16ης Ιουλίου μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο προαναφερόμενες ομάδες. Απλά και κατανοητά.
0: Μάλιστα. Να σου πω, περιέγραψε μας λίγο, επειδή στη Θεσσαλονίκη έχουν έντονο το αθλητικό στοιχείο, και στα ραδιόφωνα τι γίνεται με ΠΑΟΚΑΡΙ, μπασκετικά, τι λένε?
1: Εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, ανυπομονησία για την έναρξη της νέας σεζόν, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ολοκληρώσει, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είχε ολοκληρώσει το 80% των μεταγραφικών του κινήσεων. Ο Άρης μετά την δημοσιοποίηση και την ανακοίνωση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη έχει αυτός προχωρήσει στις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ του. Εντάξει, στο μπάσκετ βέβαια τα πράγματα είναι πια απλά, δηλαδή υπάρχει χρονικό περιθώριο, αυτό εννοώ για να μην παρεξηγηθώ. Χρονικό περιθώριο που δηλώνει ότι οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις δύο ομάδες θα αρχίσουν μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ναι. Άρα υπάρχει χρονικό περιθώριο και για να ολοκληρώσουν, να συμπληρώσουν το ρόστερ τους και για να παρουσιαστούν έτοιμες εκείνη την χρονική περίοδο, αφού προηγηθεί φυσικά και το στάδιο της προετοιμασίας. Εν αντιθέσει με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, όπου στις 23 Ιουλίου παίζει το πρώτο επίσημο
0: παιχνίδι
1: για το Europa League. Το πρώτο και στις 30 Ιουλίου το δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Εδώ πρέπει να περάσει έναν αντίπαλο και να προχωρήσει στην Ευρώπη, είτε στο Europa League. Που θέλει να συνεχίσει, είτε στη χειρότερη περίπτωση σε αυτή τη φάση το Conference League. Στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν υπάρχει πίεση χρόνου. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αναμέτρηση μέσους του καλοκαιριού. Άρα όλος ο στόχος προσδιορίζεται στο πώς θα είναι έτοιμη η ομάδα του Άρεος εκεί στις 23-24 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο, 22 νομίζω, 22.
0: Ναι, έχει δρόμο, έχει μέλλον, ναι.
1: Ναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο, αυτό εννοώ. Όπως ανάλογο χρονικό περιθώριο υπάρχει και για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Που επίσης ανέβηκε, επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια μετά από πολλά χρόνια στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Μετά από πολλά χρόνια που ταλαιπωρήθηκε. Άρα λοιπόν την πίεση, χρονική πίεση.
0: Την έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Την έχει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο Καστάνη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό μάλλον απόγευμα, γιατί ακόμα είναι μέρα έξω και είναι και πολύ ωραία η μέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη από ό,τι μαθαίνω.
1: Να πω και μια τελευταία πληροφορία.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω και μια τελευταία πληροφορία. Για τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ναι. Αυτό το οποίο πληροφορούμε είναι ότι υπάρχει ένα διπλό ενδιαφέρον από την Αραβία, από ομάδες Αραβίας. Το πρώτο ενδιαφέρον έρχεται από την Al Sadd. Το δεύτερο από την άλλη τη Χάτ, ομάδα που, πήγε ο, που είχε πάει ο Πρίγιοβιτς. Θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα σε μία εκ των δύο. Έχει λύσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, κινήσει την Νέση.
0: Ναι.
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κινείται ελεύθερος, άρα σε όποια ομάδα και αν συνεχίσει την προπονητική του καριέρα δεν θα εμπλακεί ο ΠΑΟΚ, υπό την έννοια δεν πρόκειται να πάρει χρήματα, αυτό το διευκρινίζουμε, αλλά καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο που έχουν εκδηλώσει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης περιμένουμε εξέλιξη, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη. Μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο. Και δεν έχω κάτι άλλο περισσότερο.
0: Εντάξει. Κάπου θα πάει ο Λουτσέσκου, δεν μείνει έτσι. Είναι προπονητής πρώτης γραμμής.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εντάξει,
1: προφανώς.
0: Κάπου θα είναι στο τέλος. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Έρχεται η Κασιανή Βραχά, τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις. Εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, αφού σας θυμίσω πάντα, Ιντερβέτ εν Λέιβ Καζίνο, πιο ανανεωμένο οπότε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά του τίτλου ειδήσεων έρχεται ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Σαν, να μας πει για τα τρία λιοντάρια για την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
2: Real FM.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω,
8: στο
7: κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
12: Αύριο στη Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και Τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Ταλοακαρνανίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr. Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε ο 16χρονος που δολοφόνησε τον 17χρονο στις Σέρρες τον Ιανουάριο. Το επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 10 ετών.

Ο Τιερίν Νέβιλ, ο Βέλγος οδηγός με την Hyundai, προηγείται στο Ράλι Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας των αγώνων. Διατήρησε τα ηνία και στην σημερινή μέρα. Πλησίασε όμως σε απόσταση αναπνοής ο Σεμπάστιαν Οζιέ, ο Γάλλος της Toyota. Έχει απόσταση μετά τροπώντας έτσι το απόλυτο θρίλερ στην αυριανή τελευταία ημέρα των αγώνων.

0: Τώρα αφήνουμε το ράλι. Αργότερα θα έχουμε προς το τέλος εκπομπής μας τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV για να μας πει για το Εκοράλι Ακρόπολης. Και περνάμε και πάλι σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Εθνική ομάδα της Αγγλίας που δεν μας έχει εγωιτεύσει, αλλά βγάζει ουσία, βγάζει πρόκριση. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την ζεστή Αγγλία.
0: Πού σε βρίσκω, Λονδίνο?
1: Με βρίσκεται στο Kingston, στο Surrey δηλαδή, πάρα πολύ κοντά στο Λονδίνο.
0: Θερμοκρασία, πες μου θερμοκρασία.
1: Συγγνώμη.
0: Θερμοκρασία.
1: Έχουμε εύκολα τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου.
0: Εκεί είναι 6:35. Είναι 6:35 το απόγευμα. Και πόσο είναι η θερμοκρασία?
1: 3:34. Περνάμε καλά. Έχω αναμένο τον ανεμιστήρα.
0: Κουράγιο. Για πες τώρα. Είχε εκφράσει την άποψη ότι η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι το τελικό. Είσαι από τους υπέρμαχους. Υπάρχουν και άλλοι που
1: το πιστεύω.
0: Ακόμα το πιστεύεις, ναι. Καταρχήν να πω ότι έχεις μια πολύ καλή σχέση, για να τα λέμε όλα, με τον κύριο Τούχελ, εντάξει. Έχεις μια εξαιρετική σχέση από τότε που ήταν στην Τζέλσι.
1: Από τότε, όταν.
0: Ναι, ξεφνιδιάζω τώρα, αλλά να τα λέμε. Ότι έχεις. Ναι, είσαι από τους δημοσιογράφους που με τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας έχεις άριστη σχέση. Τον πιστεύεις καταρχήν. Τώρα, με την εμφάνιση που έχει κάνει μέχρι τώρα η Εθνική Αγγλίας, πώς θα βλέπεις εσύ?
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Εθνική Αγγλία ίσως πήρε τη μεγαλύτερη νίκη στη φάση των ομίλων απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα της Κροατίας, πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Έχουμε δει και φυσικά χθες το βράδυ είδα μια τεράστια νίκη της Γαλλίας απέναντι στην Νορβηγία, η Γαλλία η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί για να κερδίσει αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια είδαμε ότι ζοριστήκανε στο πρώτο ημίχρονο με τη Σενεγάλη. Γενικά τώρα τα φαβορί δεν μας έχουν πείσει ιδιαίτερα όλα τα φαβορί. Πιστεύω ότι βγάζει νόημα διότι όσο προχωράει το ποδόσφαιρο τόσο αυξάνεται ο αριθμός των αγώνων που δίνουν ειδικά οι μεγάλες ομάδες και ειδικά οι ομάδες της Premier League που έχουν αυξήσει τους εκπροσώπους στην Ευρώπη. Έχουν και τρία, έχουν την Premier League και έχουν άλλες δύο διοργανώσεις κυπέλων, το League Cup και το FA Cup. Οπότε, επειδή είναι τόσο απασχολημένοι, επειδή συνέχεια είναι σε ένα αεροπλάνο, σε ένα τρένο, σε ένα πούλμαν, αυξάνεται η κούραση προς το τέλος της σεζόν και βλέπουμε, εγώ θεωρώ ότι βλέπουμε μια κούραση από τους αστέρες.
0: Αρχίζει και φαίνεται δηλαδή η κούραση.
1: Η κούραση παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, τώρα τελευταία στα Μουντιάλ, στα Euro και στα Copa America. Και γι' αυτό
0: μα πήγαν οι άλλοι και κάνανε Μουντιάλ παγκόσμιο κυπέλο με 48 ομάδες, Κωνσταντίνε. Πώς να μην κουραστούν, ναι.
1: Ακριβώς. Και φυσικά τώρα παλιά, τα τελευταία τρία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν σε ρυθμούς καλοκαιρινής προετοιμασίας. Ναι. Και θυμόμαστε που βλέπαμε τα φιλικά όπου δεν τους βλέπαμε τόσο καλά και χρειαζόταν λίγο χρόνο να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό το λόγο ο Αλεξάνδερ Ίσακ δεν πέτυχε στην Λίβερπουλ. Ναι, ήταν άτυχος με τους τραυματισμούς, αλλά ο λόγος που τραυματίστηκε, ένας από τους λόγους, είναι ότι δεν έκανε καθόλου καλοκαιρινή προετοιμασία, δεν έκανε κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία, γιατί έκανε προετοιμασία μόνος του με τη Real Sociedad στην Ισπανία μέχρι επιτέλους η Newcastle να τον αφήσει την τελευταία μέρα των μεταγραφών να πάει στην Liverpool. Οπότε ναι, ότι για αυτό το λόγο δεν τα βλέπουμε τόσο καλά. Αλλά η Αγγλία έδειξε πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Κροατία. Με την Γκάνα, πιστεύω ότι ο Τόμας Τούχελ πήρε το μήνυμα ότι ίσως ειδικά τώρα με τον Παναμά που έχει την ευκαιρία να ξεκουράσει παίκτες, με την Αγγλία να έχει προκριθεί επίσημα στην επόμενη φάση χάρη στην ήττα της Ουρουγουάη σε την Ισπανία και ότι τελείωσε τρίτη με δύο βαθμούς. Με το Κάπε Βέρντε να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ να τελειώνει η δεύτερη. Πιστεύω ότι πήρε ένα μήνυμα να δοκιμάσει να μην παίξει τον Ντέκλαν Ράις μαζί με τον Έλιοντ Άντερσον στο κέντρο, διότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η Αγγλία με την βαθιά άμυνα της Γκάνας. Η Γκάνα αμυνόταν πάρα πολύ βαθιά, ήταν πάρα πολύ αμυντικός ο τρόπος που έπαιζε και δύο. Ο Έλιοντ Άντερσον πιο πολύ εξάρι, ο Ράις επίσης που είναι πιο πολύ εξάρι, δυσκολευόντουσαν να σπάσουν αυτή την άμυνα. Ακόμα και με τον Κέιν που έπαιζε επίσης, ήταν ένας μεσοεπιθετικός με τον δικό του τρόπο που κάνει στην Bayern Μονάχου, που ξεκίνησε από τον Τόμας Τούχελ. Θα δούμε, πιστεύω, έτσι ένα πειραματισμό, ελπίζω, από τον Τόμας Τούχελ. Ευκαιρία να ξεκουράσει παίκτες, ειδικά ο Ράις που κουβαλάει τραυματισμό από την σεζόν του στην Premier League. Ο Σάκα είναι τραυματισμένος ακόμα, δεν είναι στο 100% του. Πιστεύω θα δούμε έναν πειραματισμό και ελπίζω να δούμε έναν πειραματισμό.
0: Να κάνει δηλαδή να ανακατέψει την τράπουλα.
1: Ναι,
0: για να μπορέσει να ξεκουράσει και τους παίχτες. Ποιο, τι είναι το θέμα του αυτό.
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουν τον γκρουπ οι Άγγλοι, γιατί θα έχουν καλύτερη κλήρωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά βέβαια μπορεί να υπάρξει καμιά έκπληξη με Πορτογαλία, που δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, διότι θα παίξουν με τον τρίτο από τον γκρουπ E, I, J και K.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό, για να τα πάρουμε ένα λεπτό, για να τα πάρουμε ένα λεπτό, λίγο μισό λεπτό. Η Αγγλία, λοιπόν, θα παίξει, μου είπες, με τον τρίτο, πάμε.
1: Να τα πω αναλυτικά.
0: Με τον τρίτο του πέμπτου γκρουπ, σωστά.
1: Λοιπόν, αν η Αγγλία τελειώσει πρώτη, που όλοι περιμένουμε,
0: ναι,
1: αν είναι δυνατόν ο Παναμάς, με όλο το σεβασμό για ποιον
0: είναι
1: για τον Παναμά, αν τελειώσει πρώτη, θα παίξει με τον τρίτο ή τον τρίτο του γκρουπ E, ή τον τρίτο του γκρουπ I, ή τον τρίτο του γκρουπ J, ή τον τρίτο του γκρουπ K. Να σας πω τις ομάδες.
0: Δηλαδή, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, αν τελειώσει πρώτη, θα παίξει ή με το Εκουαδόρ, ή,
0: ναι,
1: με τη Σενεγάλη,
0: ναι,
1: ή μία εκ των Αυστρία ή Αλγερία. Η Αλγερία είναι τρίτη στο γκρουπ J, όχι η Αυστρία.
0: Ναι, ναι.
1: Ή έναν εκ των Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν στο γκρουπ K, όπου τρίτη αυτή τη στιγμή είναι το Κονγκό.
0: Ναι, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μπορείς και κερδίσεις το Ουσμπεκιστάν για να είναι τρίτο, ή να πάει και πιο ψηλά, να πάει και δεύτερο.
1: Εκεί. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο όμιλος αυτός που λες. Ναι. Τι θέλει, κατά τη γνώμη σου, τι θέλει να αποφύγει η Εθνική Αγγλία στο διασταύρωμα?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλες οι ομάδες είναι δύσκολες από τους τελευταίους 32 και έπειτα. Όλες οι ομάδες εγώ τις θεωρώ μάχημες. Το Εκουαδόρ ίσως είναι. Εντάξει, φυσικά η Πορτογαλία είναι η ομάδα που θέλει να αποφύγει η Αγγλία, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι πολύ πιθανό να πέσουν αυτοί οι δύο. Αλλά από, όλους αυτούς τους αντιπάλους που σας έδωσα, νομίζω ότι το Εκουαδόρ έχει το μεγαλύτερο σκάλπ από όλους, γιατί κέρδισε τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως μια αδιάφορη Γερμανία, γιατί είχε ήδη κλείσει πρώτη θέση κτλ. Αλλά έχει ένα τεράστιο σκάλπ το Εκουαδόρ αυτή τη στιγμή. Οπότε φαντάζομαι ότι μάλλον το Εκουαδόρ είναι που θέλει να αποφύγει, αλλά το Εκουαδόρ φαίνεται ο πιο πιθανός αντίπαλος για την Εθνική Αγγλία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Φυσικά πάντοτε παίζουν και εκπλήξεις, όπως σας είπαμε. Αν τελειώσει η δεύτερη η Αγγλία στο γκρουπ της, που εντάξει, θα μου φανεί πάρα πολύ απίστευτο, θα παίξουν με τον δεύτερο του γκρουπ K, και όπως έχουν τα πράγματα θα είναι η Πορτογαλία αν τελειώσει η δεύτερη. Πάλι μιλάμε για Κολομβίες, μιλάμε για Κονγκό, μιλάμε για Πορτογαλία, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως τα βλέπουμε, μάλλον θα είναι η Πορτογαλία. Αν τελειώσει η τρίτη, που είναι το πιο απίστευτο πράγμα να γίνει, θα παίξει με τους νικητές του γκρουπ K, και αυτή τη στιγμή θα παίξει ή με την Κολομβία ή με την Πορτογαλία, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Πολύ μπέρδεμα αυτή τη στιγμή, μόλις.
0: Ναι, ναι, καλά, θα το δούμε αύριο με το καλό που θα έχει τελειώσει. Να σε ρωτήσω λίγο, εκεί τώρα, αφού είσαι στην Αγγλία, BBC, Sports, Sky Sports, τα δίκτυα τα μεγάλα, τι λένε οι ανταποκρίσεις που έχουν από την Αμερική για την Εθνική Αγγλίας?
1: Καλά, ναι, τώρα μετά το χθεσινό βραδινό βγήκε η ενημέρωση ότι πέρασε η Αγγλία, ό,τι και να γίνει, ώστε,
0: ναι, ναι,
1: ότι περνάει η Αγγλία. Είναι μια μεγάλη νίκη για τον Τόμας Τούχελ, που έκανε το απόλυτο μίνιμουμ για την Εθνική Αγγλία. Φυσικά κανένας δεν εκπλήσεται με τέτοια ομάδα και τέτοιο προπονητή. Τώρα όμως ξεκινάει το μεγάλο στοίχημα για τον Τόμας Τούχελ στα νοκάουτ. Σας είπα ότι θα παίξει με πολύ δυσκολότερες ομάδες. Είναι δύσκολο αυτό που έρχεται, αλλά περιμένουν πρόκριση τουλάχιστον στους 16 και πρόκριση τουλάχιστον στα προημιτελικά. Το απόλυτο μίνιμουμ,
0: ναι,
1: πρέπει να σας πω για την Αγγλία, είναι τα προημιτελικά. Αν τελειώσει πριν τα προημιτελικά, είναι αποτυχία για τον Τόμας.
0: Αν φτάσει στις 8.
1: Αυτό, προημιτελικά. Αν φτάσει στα προημιτελικά, είναι το απόλυτο μίνιμουμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό θα είναι επιτυχία, αν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, και δεν θα υπάρξει θέμα Τούχελ για το αν θα μείνει μέχρι το τέλος του συμβολέου του το 2028, που είναι το Euro που θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Φυσικά, εντάξει, τώρα έχουμε έναν ελεύθερο Κλοπ, έχουμε έναν ελεύθερο Γκουαρδιόλα.
0: Καλά, μην τον τελειώνουμε από τώρα. Μην πάμε σε αυτή τη συλλογιστική, ξέρεις. Αυτή η συλλογιστική είναι, μου θυμίζει λίγο, εντάξει, ότι ελληνικό στυλ.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο διαφορετικό. Θα αποδώσουμε ένα 10%.
0: Καλά, τον στηρίζεις εσύ, τον Τούχελ δεν φεύγει αυτός. Κάτσε, τον στηρίζεις εσύ, δεν φεύγει αυτός έτσι εύκολα.
1: Εγώ δεν τον στηρίζω. Αν πάει κάποιο τελικά, δεν είναι κανείς να αγγίσει τον Τούχελ. Αλλά ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι θέλει να
0: αναλάβει,
1: γιατί είναι πιο χαλαρό το πρόγραμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Κλοπ ήθελε Ρεάλ η Γερμανία. Τη Γερμανία θέλει. Τώρα δούμε τι θα κάνει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν με τη Γερμανία, που ήδη του έχουν πάρει ένα σκάλπ, το Εκουαδόρ. Τέλος πάντων.
0: Δεν μ' αρέσει η Γερμανία. Αυτά που είδα δεν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει δύο ενδεκάδες. Δηλαδή, ο Ντεσάπ γυρίζει και βλέπει ότι έχει και εισάξιους παίκτες. Χθες τον Κονατέ τον έβαλε για πρώτη φορά στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Που ήταν ο βοηθός του. Ναι, ήταν λόγω του χαμού της μητέρας του. Ήταν ο βοηθός του και τον βάλανε για πρώτη φορά. Νομίζω ότι η ομάδα που μετά τη Γαλλία έχει λύσεις είναι η Αγγλία. Αλλά έχει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Λόγω της υπερβολικής αυτής κατάστασης που έχει στην Αγγλία το ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί Γάλλοι παίκτες που παίξαν στην ομάδες Πρέμιερ
0: Λιγκ. Ναι.
1: Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε μια πάρα πολύ κακή σεζόν με την Ρεάλ και πάρα πολύ σε ψυχολογικό βαθμό και είχε και τραυματισμό επίσης. Αλλά γενικά το πες πάρα πολύ τέλεια. Αν υπάρχει δεύτερο φαβορί, είναι η Αγγλία.
0: Ναι, όχι, και δεύτερο φαβορί στο θέμα ότι ο άλλος γυρνάει και βλέπει ότι έχει κάποιον παίχτη να βάλει. Δεν είναι μπλοκάρεται. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι Πορτογάλοι έχουν όλο το παιχνίδι πάνω στον Ρονάλντο. Το ίδιο και οι Αργεντινοί πάνω στο Μέση, αλλά έχουν και λύσεις άλλες. Οι Βραζιλιάνοι και αυτοί έχουν προτεραιότητα το Vinicius Junior. Η Γαλλία και η Αγγλία έχει πολλές λύσεις. Δηλαδή, αν δεν βγει ο Εμπαπέ, βγήκε ο Ντεμπελέ. Αν δεν βγει ο Κέιν, θα βγει ο Μπέλιχαμ. Δηλαδή έχει λύσεις αυτή η ομάδα.
1: Εδώ όμως σε θέλω. Αν ο Κέιν δεν μπορέσει να συνεχίσει το Μουντιάλ για χύψη λόγο, ναι, και τραυματισμό, η Αγγλία θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Ο Χάρι Κέιν είναι επιθετικός που βλέπουμε μια φορά κάθε 10,5-20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι από τους καλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών. Είναι βαρόμετρο για αυτή την εθνική Αγγλίας. Ο Μπέλιγκαμ είχε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν με τη Ρεάλ λόγω τραυματισμών. Θα σου πω κάτι. Αν ο Μπέλιγκαμ δεν βγει, θα βγει. Έχω πάρα πολύ πίστη στον Μόργαν Ρότζερ, στον Άσο της Αστον Βίλα που είχε τρομερή σεζόν και τον θέλει απελπισμένα η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή. Τόσο μάλλον που λένε ότι παρότι κοιτάζουν τον Χρήστο Τζόλι, που είναι πάρα πολύ αληθινό το ενδιαφέρον και πάρα πολύ προχωρημένο, ο Μόργαν Ρότζερ. Ακόμα οι μεταγραφοί θέλουν να την κάνουν, ακόμα και αν έρθει ο Χρήστος Τζόλης ή οποιοδήποτε άλλο αριστερό εξτρέμ, θέλουν και το Ρότζερς, γιατί μπορεί να παίξει και δεκάρι. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούνε λίγο τι θα κάνουν με την άμυνα. Ο Μάρκ Γκέχι πρέπει να παίξει, δεν μπορεί αυτός ο παικταράς να είναι στον πάγκο. Και συζητάνε τώρα ποιος μπορεί να παίξει μαζί του. Τζον Στόουνς, Έζρι Κόνσα, ποιος είναι καλός να παίξει μαζί του. Και φυσικά σας είπα για το κέντρο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά έχει πρόβλημα με τις βαθιές άμυνες. Που εντάξει, δεν θα παίξουν αμυντικά τώρα ομάδες από τους 16 και μετά. Αλλά ο Κέιν είναι το βαρόμετρο. Έλεγες για όλους τους παίκτες, έλεγες για τη Γαλλία, με ποιον μπορούν να τον αντικαταστήσουν.

0: έχουν φτιάξει διαφορετική δόμηση ομάδας.
1: Αλλά και η Αγγλία έχει πάρα πολύ βάθος, αλλά όπως είπαμε, ο Χάρι Κέιν είναι το απόλυτο βαρόμετρο. Δηλαδή, όταν έχασε εκείνη την ευκαιρία απέναντι στην Γκάνα, πολλοί μείνανε ξαφνιασμένοι, αλλά άνθρωπος είναι, θα χάσει ευκαιρίες.
0: Φυσικά
1: ο Κέιν είναι αυτός ο οποίος θα βαρέσει τα πέναλτι. Όταν έχασε το πέναλτι πριν από 4 χρόνια, όταν έχασε το πέναλτι με τη Γαλλία, μόνο ο Κέιν βαράει τα πέναλτι. Γιατί ο Κέιν είναι που τα βάζει. Δεν τίθεται θέμα να τα βαρέσει κάποιο άλλο. Είναι και αρχηγός, είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει.
0: Είναι ο κάπτεν, ναι, βέβαια. Παίζει ρόλο σε αυτές τις ομάδες. Μπορεί έτσι να τα βλέπουμε λίγο επιδερμικά, αλλά παίζει ρόλο. Γιατί μεγάλα παιδιά είναι, αλλά έχουν τη φιλοσοφία του, έχουν την οτροπία του μικρού παιδιού. Παίζει ρόλο ο κάπτεν.
1: Ακριβώς μέσα στο γήπεδο, ειδικά άλλο είναι ένα στο πάνω. Αλλά εντάξει, όπως και να έχουμε, εγώ δεν νομίζω θα δούμε πολλά από τον αγώνα με τον Παναμά. Ελπίζω και πιστεύω ο Τόμας Τούχελ θα ξεκουράσει παίκτες για τους 32, γιατί περιμένει πολύ δυνατή ομάδα, όπως και αν τελειώσουν. Και αν είναι δυνατόν, θα κερδίσει η δεύτερη ομάδα της Αγγλίας, κερδίζει την ομάδα του, την πρώτη ομάδα του Παναμά, ναι, για πρώτη θέση. Δεν θα δούμε πολλά, πιστεύω. Αλλά εμείς εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε. Μάλιστα. Να σας πούμε.
0: Ωραία, σήμερα, Σάββατο, τι είχες γράψει, Σαν, τι θέμα είχες, δώσε μας ένα τίτλο.
1: Όπως ακριβώς σας τα είπαμε εδώ πέρα, ότι με τον Παναμά δεν θα δούμε πράγματα. Αυτό ήταν ο τίτλος. Ναι. Δεν θα δούμε με τον Παναμά.
0: Θα πάει να κάνει τη διαδικασία για να προκριθεί.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε τώρα το τι ομάδα θα κατεβάσει ο Τόμας Τούχελ. Πιστεύουμε ότι θα κατεβάσει ή πιστεύουμε ότι θα ξεκουράσει παίκτη, γιατί υπάρχουν παίκτες με τραυματισμούς. Πιστεύω ότι θα ήταν έξυπνο να μην παίξει. Okay. Να δούμε εδώ πέρα τον Όλι Βότκινς ή και τον Άιβαν Τόνι, ο οποίος τελείωσε. Ήταν μαζί με τον Χουλιάν Κινιώνες πρώτο σκόρερ στην Σαουδική Αραβία. Να δούμε και από τον Τόνι εδώ πέρα τι μπορεί να πάρει από εκεί πέρα. Είναι καλή ευκαιρία αυτή. Έχει τους παίκτες στο πάγκο να έρθουν στο δεύτερο ημίχρονο αν έχουν προβλήματα, που δεν νομίζω ότι έχουν προβλήματα. Η ομάδα της Αγγλίας που δεν δέχτηκε ούτε ένα γκολ και κέρδισε όλα τις τα μάτς στην προκριματική φάση. Αυτός ήταν ο τίτλος. Δεν θα δούμε πολλά, ευκαιρία για τους δεύτερους.
0: Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun. Είχαμε συνδεθεί με την Αγγλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ. Όσοι είστε αγγλομαθείς με καλά αγγλικά, μπαίνετε στην ηλεκτρονική έκδοση της Sun, πάτε στα Sports και διαβάζετε τα ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λιανού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Μένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Το Ιράν λοιπόν έφερε 1-1 με την Αίγυπτο μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Είναι στους 3 βαθμούς στην τρίτη θέση. Περιμένει τώρα να δει αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες ομάδες για να συνεχίσει στους 32. Και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν και ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρέμι, στις δηλώσεις που έκανε, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα της χώρας του από την έναρξη της διοργάνωσης. Έστρεψε τα πειρά προς τη FIFA και στον πρόεδρο της, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, για το γεγονός ότι αυτοί ταλαιπωρούνται με τις αρχές

0: τον είπα να τους βάζουν να πηγαίνουν αυθημερών από την Τιχουάνα στο Μεξικό στις πόλεις που παίζουν. Μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι τους έβαλαν να μπορούν να πάνε μια μέρα ακόμα, αλλά όλη αυτή η κατάσταση σίγουρα επηρεάζει τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας του Ιράν. Θυμίζω ότι με την εθνική του Ιράν δεν ταξίδεψαν 15 άτομα του staff που ήταν στατιστικολόγοι, συνεργάτες του προπονητή, δημοσιογράφοι, το γραφείο τύπου, γιατί θεωρήθηκαν ότι έχουν θέματα με την τρομοκρατία, με τους φρουρούς της Επανάστασης και όλα αυτά από τις αρχές των ΙΦΠΑ. Ο έμπειρος φόρος λοιπόν στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στις ΗΠΑ μεταξύ των αγώνων της, όπως κάνουν όλες οι άλλες ομάδες, και κάνει συνεχείς μετακινήσεις. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε μετά το τέλος του αγώνα με την Αίγυπτο ο Μεχτή Ταρέμι.
1: Το φετινό Μουντιάλ είναι μια καταστροφή. Σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν έχουν την αντιμετώπιση που μας αρμόζει. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, okay, για εμάς είναι άδικο. Δεν θέλει κανείς να μας βοηθήσει. Ποιος πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση, εμείς, η FIFA, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ειλικρινά δεν ξέρω. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήριά μας μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και μας είπε ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι σαν να μην θέλουν να περάσουμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Παλεύουμε απέναντι σε όλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι πολύ λυπημένος, αλλά έχω ακόμα την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Πάντα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Παίζουμε για τους ανθρώπους μας και θέλουμε να είναι χαρούμενοι. Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη προς εμάς από τους άλλους.
0: Από την άλλη, οι παίκτες του Ιράν άφησαν μήνυμα με νόημα στα αποδυτήρια του γηπέδου στο Σιάτλ που έπαιζαν και λέει: ερχόμαστε από το Ιράν, από μια χώρα που εδώ και χιλιάδες χρονιά θεωρεί την τιμή ανώτερη από την νίκη. Για εμάς το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας αγώνας για το αποτέλεσμα, είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα. Ίσως μπορείς να πάρεις βαθμούς με όποιον τρόπο θέλεις, όμως τον σεβασμό δεν μπορείς να το κερδίσεις έτσι. Ίσως μπορείς να προκριθείς από έναν όμιλο, αλλά μόνο με ευγενή άμυλα μπορείς να περάσεις με υπερηφάνεια στην κρίση της ιστορίας. Το fair play δεν είναι απλώς ένας κανόνας του ποδοσφαίρου, είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε Seattle για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε όλους τους Ιρανούς που έφεραν την καρδιά, τη φωνή και ολόκληρη την ψυχή τους στο πλευρό του Ιράν. Ιράν πάντα περήφανο, τονίζουν σε αυτή την ανακοίνωση που έκαναν οι παίκτες του Ιράν στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σιάτλ μετά το 1-1 που έφεραν με την Αίγυπτο. Πάμε τώρα στον Γιώργο Δόνη, προλαβαίνουμε να παίξουμε και τον Γιώργο Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης λοιπόν, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, τέλειωσε σήμερα με το 0-0 κόντρα στην ομάδα της, του Πράσινου Ακροτηρίου, που το Πράσινο Ακροτήρι πήρε την πρόκριση και έκανε μια ανασκόπηση της πορείας στο Μουντιάλ με έναν βαθμό. Το Πράσινο Ακροτήρι, είπαμε ότι έφερε το 0-0 με το Πράσινο Ακροτήρι, έχασε από την Ισπανία 4-0, 1-1 με τη Σαουδική Αραβία ήρθε η Ουρουγουάη. Ο κύριος Δόνης είπε το πρόβλημα ήταν η δημιουργία, χαρακτηριστικά καλό ταξίδι. Φεύγει από την διοργάνωση ο Γιώργος Δόνης που πήγε την ομάδα, ήταν ο coach της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο της Σαουδικής Αραβίας με την τέταρτη θέση στον όμιλο, έχοντας 2 βαθμούς, δεν μπόρεσε να προκριθεί, έκανε 1 ήττα και 2 ισοπαλίες. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Δόνη τι δήλωσε μετά το 0-0 με το Πράσινο Ακροτήρι.
2: Νομίζω ότι εγώ είδα μια ομάδα που ήθελε μεν πολύ, αλλά είχαμε πολλά προβλήματα στο να δημιουργήσουμε. Νομίζω ότι όταν παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν μπορείς να ελέγξεις το ρυθμό του παιχνιδιού και δεν μπορείς στο επιθετικό κομμάτι να δημιουργήσεις ευκαιρίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κερδίσεις. Νομίζω ότι στο τέλος άνοιξε και πάρα πολύ το παιχνίδι, όπου ο αντίπαλος είχε και 3 πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές, αυτό που θα πω ότι ναι, μεν έβλεπα τη θέληση στα αποδυτήρια στους παίχτες, αλλά νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί στο πώς θα δημιουργήσουμε, στο πώς θα ελέγξουμε το παιχνίδι και πώς θα δημιουργήσουμε φάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει παιχνίδι. Το είπα και μέσα στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστές ότι ήταν ένας δύσκολος μήνας. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην ομάδα, και οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες και οι προπονητές. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Και δεν ήταν αυτό που θέλαμε γιατί δεν είναι σε ένα παιχνίδι τέτοιο με μια ομάδα η οποία είναι σε ένα επίπεδο σαν το δικό μας. Η απόδοσή μας δεν ήταν καλή. Αυτό μας δημιουργεί έναν προβληματισμό. Το ταξίδι ήταν πολύ ωραίο με τους παίχτες, δύσκολο. Θέλω και πάλι να τους ευχαριστήσω. Αλλά γενικώς θα ήθελα να έχουμε καλύτερη απόδοση στο τελευταίο παιχνίδι, ώστε να βγάζουμε κάτι καλύτερο μέσα στο γήπεδο για να μπορούμε να αισθανθούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το μάτς. Δυστυχώς δεν το αισθανθήκαμε αυτό, παρότι υπήρχε η θέληση και περιμέναμε μόνο κάποιες στιγμές και ήμασταν πολύ αδύναμοι επιθετικά. Όχι, ποτέ δεν συνέβη αυτό. Εμείς προσπαθούσαμε να εστιάσουμε στην προπόνηση κάθε μέρα με βάση τα παιχνίδια που ερχόντουσαν, και με την Ουρουγουάη κατά πρώτο λόγο και μετά με την Ισπανία και με το Κάπο Βέρντε. Νομίζω ότι οι συνθήκες αυτές της πίεσης πιθανολογώ μας κάνανε λίγο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα στα παιχνίδια, να μην έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση που θα θέλαμε. Ήμασταν πάντα στην προπόνηση με βάση το παγκόσμιο κύπελο και ποτέ να κοιτάξουμε μακριά. Νομίζω ότι μόλις θα ηρεμήσουμε λίγο θα αξιολογήσουμε καλύτερα όλη την κατάσταση από αυτό τον μήνα και πάνω σε αυτό μετά να πορευτεί η εθνική ομάδα. Ο Μουτάπ είχε πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και θα ήταν διαθέσιμος περίπου για 20-30 λεπτά. Γι' αυτό και έμεινε στον πάγκο. Προσπαθήσαμε να βάλουμε και από την άλλη πλευρά και το Σουλτάν ως winger, έναν πιο κανονικό winger που να μπορεί να πάει στο ένας εναντίον ενός. Αλλά νομίζω ότι γενικώς η έλλειψη του να έχουμε το κοντρόλ του παιχνιδιού, να μπορούμε να βγάλουμε την μπάλα εύκολα από το δικό μας μισό, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο και όχι σε καλή απόδοση η επιθετική μας γραμμή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά μας σήμερα ήταν η δημιουργία και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα.
3: Real FM.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στους 97,8.

4 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στον Real FM, πάντα στην παρέα μας, Ιντερ Βέτεν. Live Casino, συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση. I'm a demon lord, fall off what I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame yeah. ain't something that I need no more. Yeah, cause trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let... Μαρία Ψάλτη στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Νταβαρίνος επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής, στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

Λοιπόν, στις ειδικές διαδρομές της Κυριακής θα κρυθεί ο νικητής του Ecorally Ακρόπολης, και αυτό γιατί ο Thierry Neuville με το Hyundai παραμένει επικεφαλής στη γενική κατάταξη του ελληνικού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, είναι ο 8ος αγώνας, μετά την ολοκλήρωση του Σαββατιάτικου Σκέλους. Ωστόσο, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ιώτα, ο Σεμπαστιάν Ογιέ, βρίσκεται μόλις 4,1 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Νεβίλ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη απογευματινή ειδική στο γυμνό 2. Σήμερα ο αγώνας ήταν στην Αργολίδα και στην Αρκαδία. Αφού ο Ζιέ ήταν 7,1 δευτερόλεπτα πιο αργός, ο Βέλγος αύξησε το προβάδισμα έναντι του Γάλλου με 10,8 δευτερόλεπτα εν ώψη της τελευταίας ειδικής διαδρομής με ένα λοδείο. Έτσι λοιπόν ο Νεβίλ προηγείται με να είναι πίσω του μια ανάσα ο Ζιέ. Δύο ώρες 40 πρώτα 18 δεύτερα είναι ο Νέβιλ. Ο Σεμπάστιαν Ογιέ είναι 4,1 πίσω, και πιο πίσω είναι ο Ιάπωνας ο Κατσούτα στην τρίτη θέση.

0: stand up guy. You don't really wanna let a chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle. Αύριο έχουμε 4 ειδικές διαδρομές. Άγιο Θεοδόρη 1, Άγιο Θεοδόρη 2, Λουτράκι 1, Λουτράκι 2. Συνολικού μήκους 84 αγωνιστικών χιλιόμετρων. Και γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4 εκεί, θα έχουμε στο Λουτράκι το φινάλε του Eco Rally Ακρόπολης. Οριστικά χωρίς το Ραφίνια θα παίξουν οι Βραζιλιάνοι απέναντι στην Ιαπωνία στο νοκάουτ παιχνίδι. Ο Άρσενάλ Μπαρτσελόνα δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα για το Χιούστον, όπου την ερχόμενη Δευτέρα σε Λεσάο θα αντιμετωπίσουν την Ιαπωνία, γιατί έχει ένα θέμα τραυματισμού, θα παραμείνει για θεραπεία, έχοντας πρωταρχικό στόχο να προλάβει τον αγώνα των 16, αρκεί βέβαια η ομάδα του να υπερκερίσει το εμπόδιο των μπλε σαμουράι. Μιχάλης Φουστέρης τώρα, γιατί πρώτα-πρώτα αύριο θα είναι μαζί σας ο Μιχάλης εδώ από τις 7. ΑΕΚ κάνει περιοδία το επαθλό του πρωταθλήματος, αλλά είχαμε προχθές, παραλίγο να έχουμε μεγάλη έκταση επεισόδια στα Ιωάννινα, γιατί βγήκαν εκεί οι φίλαθλοι του ΠΑΣ, τα χώσανε και στο Δήμο Ιωαννιτών για το γεγονός ότι πήγε το έπαθλο της ΑΕΚ εκεί το πρωταθλήματος. Οι δυνάμεις της αστυνομίας, των ΜΑΤ, τους κράτησαν μακριά από την πλατεία, την κεντρική πλατεία Ιωνίνων που ήταν το έπαθλο, και παραλίγο να γίνει λίγο εκεί τζέρτζελο, γιατί βλέπουμε, Μιχάλη, δυστυχώς ότι κάποιοι, το μυαλό τους έχει θέματα. Καλησπέρα.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Νομίζω το βλέπουν λίγο κάπως κοντόφθαλμα το θέμα.
0: Ναι.
1: Όπως το είχε πράξει ο Ολυμπιακός με το Conference League και είχε περιφέρει και δικαίως το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα. Έτσι έκρινε και η διοίκηση της ΑΕΚ ότι πρέπει να κάνει με το δικό της πρωτάθλημα.
0: Σωστό, αυτό είναι σωστό. Δεν είναι κάτι που είναι λάθος.
1: Για να δώσει και τη χαρά σε φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν μπόρεσαν λόγω απόστασης να βρεθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια, να βρεθούν στην Αθήνα. Παρόλα αυτά και στα Ιωάννινα έγινε αυτό που λες, αλλά και στο Αγρίνιο είχαμε πάλι αντιδράσεις. Και μάλιστα υπήρξε αντίδραση από το σύνδεσμο της ΑΕΚ στο Αγρίνιο, το τοπικό κλαμπ, ότι και πάλι η Δημοτική Αρχή εκεί, όχι αστυνομία αυτή τη φορά, η Δημοτική Αρχή δεν επέτρεψε να γίνει κάτι ανάλογο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Πρόκειται για γιορτή. Το τρόπο πηγαίνει στις πόλεις που έχει ορίσει η ΠΑΕ, το βλέπει ο κόσμος, φωτογραφίζεται, πηγαίνει με τα παιδιά του. Δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή, κάποια στιγμή να σταματήσουμε να τα βλέπουμε όλα αυτά με χρωματιστά γυαλιά. Όπως χαίρεται η ΑΕΚ, κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει αύριο ξανά με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Όφη βεβαίως που κέρδισε το κύπελλο, ή αν τα καταφέρει κάποια στιγμή να πάρει και πρωτάθλημα, γιατί όχι. Όλα αυτά δεν τα θεωρώ άσχημα. Ας είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι στις αντιδράσεις μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι η εβδομάδα αυτή ουσιαστικά είναι η τελευταία εβδομάδα ξεκούρασης, αυτή που ξεκινάει από τη Δευτέρα, διότι πλησιάζουν οι μέρες. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας είναι προγραμματισμένες οι εργομετρικές εξετάσεις και τα ιατρικά τεστ για τους παίχτες της ΑΕΚ που επιστρέφουν από τις διακοπές τους. Η ΑΕΚ φέτος έκανε διακοπές.
0: Βάλε μια ανατελεία για τις διακοπές της ΑΕΚ, θα μας τα πεις σε λίγο. Θα επιστρέψουμε στον Μιχάλη Φουστέρ, γιατί εντοπίσαμε κάπου στην Κρήτη τον Βασίλη Σκουντή, τον πολύ γνωστό αθλητικό συντάκτη, δημοσιογράφο από τους κορυφαίους της χώρας για μπάσκετ και όχι μόνο, γιατί τον θέλουμε να τον βγάλουμε να μας μιλήσει για Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη. Ναι, έχει πέσει η γραμμή. Αν μπορούμε να ξαναπάρουμε τον Βασίλη Σκουντή.

Λοιπόν, εντοπίσαμε τον Βασίλη Τσκουντή. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος μπορεί να μιλάει με τρία τηλέφωνα ταυτόχρονα. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη. Ναι. Ούτε τώρα δεν. Κάπου είναι και δεν πιάνει ο Βασίλης Τσκουντής. Πάντα είναι στη γραμμή μας ο Μιχάλης Φουστέρης. Θα περιμένει για να προηγηθεί ο Βασίλης Κουντής. Θέλουμε να τον βγάλουμε για να μας μιλήσει λίγο για τον Τζέλικο Μπράντοβιτς εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Αφού σας θυμίσω ότι πάντα Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία, Live Casino είναι στην παρέα μας.

0: Τρίτη και φαρμακερή, πιστεύω ότι θα έχουμε σύνδεση με τον Βασίλη Σκουντή. Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα, μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά. Πού είσαι, πες μας πού είσαι, γιατί είπα νωρίτερα.
1: Αυτό είπα, πώς θα πω, ναι. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Λέω ότι με εντόπισες εκεί όπου κάποτε,
0: ναι,
1: πριν από 23-24 χρόνια, οργιάζαμε μαζί.
0: Ασίγωνιά.
1: Στην Ασίγωνιά, λίγο πιο κάτω από την Ασίγωνιά.
0: Όπου υπάρχει ο μύθος ότι εκεί, ναι, στην Ασίγωνιά, ένα χωριό ορεινό του Ρεθύμνου, δεν πήγαν ποτέ οι Τούρκοι,
1: ποτέ
0: γιατί
1: οι Τούρκοι,
0: είχε συνεφιά και δεν μπορούσαν να το εντοπίσουν.
1: Δεν είχε μόνο συνεφιά, είχε και άλλα πράγματα, οπότε δεν ήρθαν ποτέ. Δεν ήρθαν ποτέ. Ωραία.
0: Λοιπόν, για εσύ ο μόνος τώρα κατάλληλος να μας πεις για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είσαι ο άνθρωπος που του πήρε την τελευταία συνέντευξη πριν από κάποια χρόνια, που είχε πει ότι θα μπορώ να επανέλθω κάποια στιγμή, και τώρα επανήλθε.
1: Εντάξει, δεν είμαι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για τον Μπράντοβιτς. Όταν ένας άνθρωπος έχει δημιουργήσει ένα μύθο, όπως έχει συμβεί με τον Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει κατακτήσει 9 φορές την Ευρωλίγκα και είναι δεύτερος στους πολυνίκες μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή προηγείται μια ομάδα και ακολουθεί ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που προφανώς το ξέρουν όλοι, και από τη θητεία του για 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό και από το βίο και την πολιτεία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Επιβεβαιώθηκε τώρα, είτε προφητεία, είτε μαντεψιά, είτε το είπε για να το πει πριν από 6 χρόνια σε εκείνη τη συνέντευξη το ποτέ μη λες ποτέ. Επιβεβαιώθηκε, υπήρξε αυτό που λέμε η συναστρία των πλανητών ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φέρει μια τέτοια σύζευξη και μια τέτοια προσέγγιση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όταν έφυγε το 2012, Δημήτρη, υπήρξαν αρκετές κόντρες, τότε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, βιτριολικές αναφορές, αλλά ως γνωστόν, και αυτό ισχύει στη ζωή γενικότερα, δεν ισχύει μόνο στον μπάσκετ, ο πανταμάτο χρόνος μπορεί να γιατρέψει, μπορεί να επουλώσει τις πληγές. Η ουσία είναι ότι εδώ έκαναν κυβέρνηση μαζί ο Μητσοτάκης και ο Φλωράκης. Ναι, όχι, γεγονός είναι.
0: Βέβαια, αυτό που λες, ναι.
1: Τώρα να ξανασυνεργαστούν ο Μπράντοβιτς και ο Γιαννακόπουλος είναι κάτι έλασον σε σχέση με άλλες πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι, του έχει δώσει τα κλειδιά όμως τώρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, του έχει δώσει τα κλειδιά, γεγονός είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός μετά το στραπάτσο που έφαγε, γιατί ως τέτοιο χαρακτηρίζεται η αδυναμία του αποκλεισμού στα τη Βαλένθια και η αδυναμία του να προκριθεί να πέσει, να πω.
0: Όπα, σε χάσαμε.
1: Ναι. Και κατέκτησε τον τίτλο. Προφανώς είναι και το όνομα και το στάτους του Μπράντοβιτς και η τεχνογνωσία του, αυτό το know-how που διαθέτει. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό από το να πάρει τα κλειδιά της ομάδας και να μπει σε μια φάση διακυβέρνησης, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται, καθόλου αλαζονικά, καθόλου με έπαρση. Ο Μπράντοβιτς είναι άλλωστε ένας άνθρωπος που σέβεται τους θεσμούς, δηλαδή σέβεται τη δίκη, σέβεται την ιεραρχία. Οι μεγάλοι προπονητές το κάνουν αυτό και ο Μπαρτζόκας είναι της ίδιας λογικής. Θέλω να πω ότι η διοίκηση είναι εκείνη που αποφασίζει. Ο προπονητής είναι εκείνος που καλείται να υλοποιήσει με βάση και τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του, αλλά κυρίως με βάση τις ανάγκες που διαπιστώνει ότι έχει η ομάδα. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2 μεταγραφές. Οπότε περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα πόσο, δηλαδή, και η προσωπικότητα, αυτή η άβρα την οποία εκπέμπει ο Μπράντοβιτς, θα μπορέσει να δώσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι εκείνη από τη 17η θέση, όπως είχε συμβεί πριν από 3 χρόνια, όταν πήρε την ομάδα ο Αταμάν και την προηγούμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός ήταν προτελευταίος στην Ευρωλίγκα. Προφανώς είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 3 Final Four, έχει παίξει 2 Final Four το 24 και το 25. Κατέκτησε τον τίτλο επιστρέφοντας μετά από 12 ολόκληρα χρόνια σε Final Four το 2024 στο Βερολίνο. Κάνει κάποιες κινήσεις μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα στελεχωθεί η ομάδα σε μια σεζόν η οποία θα είναι επίπονη, θα είναι η πιο μακρά σεζόν στην ιστορία της Ευρωλίγκας, διότι θα αρχίσει στα μέσα Σεπτεμβρίου και όχι στα τέλη Σεπτεμβρίου όπως συνηθιζόταν, και θα τελειώσει μια εβδομάδα πιο αργά από ό,τι τελείωσε φέτος. Δηλαδή ο τελικός της Ευρωλίγκας, το Abu Dhabi, που επιστρέφει το Final Four, θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου. Θα υπάρχουν 10 διαβολοβδομάδες. Θα υπάρχουν ξανά 20 ομάδες, άρα 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Είναι, δανείζομαι, μια έκφραση που την έχει χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην αρχή της εφετινής σεζόν και έχει απόλυτο δίκιο, είναι μια κτηνώδης διοργάνωση, όπου δεν σου δίνει τη δυνατότητα σε κανένα σημείο τη σεζόν να χαλαρώσεις, να θεωρήσεις ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, όλα είναι ζητούμενα. είναι πραγματικά πολύ δύσκολη διοργάνωση. Δηλαδή, μια ομάδα, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα επίπεδα του NBA. Μια ομάδα μέσα στη σεζόν παίζει περίπου 100 μάτς.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια. Τα εγχώρια και τα ξένα και τα διεθνή,
1: μπράβο,
0: όλα που έχει. Είναι...
1: και κύπελα και σούπερ
0: κάπ. Ναι, ναι, ναι, και όλο αυτό το έργο.
1: Και play-off και κανονική περίοδο στα εθνικά πρωταθλήματα. Και αν παίξει κιόλας όπως συνέβη με τον Παναθηναϊκό πέρυσι, play-ins, αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο αριθμός των αγώνων. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ότι οι ομάδες δεν έχουν 10 και 12 παίκτες, ανεξαρτήτως του πόσους χρησιμοποιούν. Γιατί ο Αταμάν, αν μείνουμε στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ήταν ένας προπονητής που το είχε διακηρύξει κιόλας ο ίδιος και το ξέραμε και από τις πρώτες θητείες του, ότι έχει ένα στενό rotation και δεν δίνει πολλές ευκαιρίες στους παίκτες που δεν θεωρεί βασικούς. Αλλά θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παράλληλων διοργανώσεων έχουν στην πραγματικότητα δύο ρόστερ. Και πάντως έχουν 15, 16, 17 παίκτες. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Χώρια τραυματισμοί, το βαρύ πρόγραμμα και επίσης έχουν αλλοιωθεί και οι συνθήκες. Δημήτρη, των διοργανώσεων του μπάσκετ. Στην πραγματικότητα, όπως συμβαίνει και στο NBA, οι ομάδες περισσότερο παίζουν και ταξιδεύουν
0: παρά κάνουν προπόνηση. Οπότε μέσα από τα παιχνίδια βγαίνει η προπόνηση.
1: Έχει χαθεί αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, η γερή προπόνηση. Είναι πια κάτι πολύ σχετικό αυτό.
0: Παίζει για να κάνει προπόνηση ουσιαστικά μέσα από το παιχνίδι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, επειδή τον Ομπράντοβιτς, πόσα χρόνια τον ξέρεις?
1: Τον Ομπράντοβιτς τον γνώρισα το 1900. Σε ένα ταξίδι με τη Βουλιαγμένη στο Water Polo στο Split.
0: Ναι.
1: Έπει τη Βουλιαγμένη έναν όμιλο του Κυπέλλου Κυπελούχο με Γιανουρί, με Μαυροτά.
0: Ενιαία Γιουγκοσλαβία.
1: Στην ενιαία Γιουγκοσλαβία παίζει έναν όμιλο με την Bosch Split στο Split. Και τότε η Παρτίζαν στην οποία είχε μετακομίσει ο Μπράντοβιτς από το Τσάτσακ, από την Πόρα Τσάτσακ, ήταν η πρώτη σεζόν του στην Παρτίζαν. Έπαιζε τότε με τη Γιουγκοπλάστικα. Και εγώ συνδυάζοντα την αγάπη μου που την ξέρει πολύ καλά και για τα δύο αθλήματα. Ναι. Τον γνώρισε, για να μην μακρηγορώ, τον Οκτώβριο του 86. Το ξέρω ακριβώς 40 χρόνια τον Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα. Αν δεν ήταν Σέρβος, θα είχε φτάσει σε αυτή την επιτυχία? Γιατί εγώ θεωρώ ότι η Σέρβη είναι το πρωτοκλασάτο κομμάτι του αθλητισμού. Δηλαδή έχουν μια ανατροπία.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Οι Γιουγκοσλάβοι έχουν μια ανατροπία πρωταγωνιστή.
1: Έχουν μια ανατροπία πρωταγωνιστή. Επίσης οι Σέρβοι, ξέρεις, οι Σέρβοι γενικώς, οι Γιουγκοσλάβοι έχουν μια αφοβία. Δηλαδή, τι σημαίνει αφοβία? Δεν τους νοιάζει να πάνε να δουλέψουν οπουδήποτε. Δηλαδή δεν έχουν αναστολές. Γι' αυτό κιόλας και σε πάρα πολλά αθλήματα, και όχι μόνο να στο μπάσκετ, είναι διασπαρμένοι παντού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Μπράντοβιτς, το στυλ με το οποίο έπαιζε, δεν ήταν ο super wow παίκτης, αλλά ήταν ένας πολύ χρήσιμος παίκτης τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στα αρχή της δεκαετίας του 90. Πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση ένα βράδυ, τον περίμενε ο Ιούκοβιτς στο αεροδρόμιο να φύγουν απέναντι να παίξουν στο Super Cup. Στη Γερμανία προετοιμασία, τουρνουά προετοιμασία εν ώψη του Ευρωπάσκετ και πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση το ίδιο βράδυ να σταματήσει την καριέρα του και σε συλλογικό επίπεδο και στην εθνική ομάδα. Και πήγε το πρωί και όλα χωρίς βαλίτσα στο αεροδρόμιο για να πει στον Νίκο Βιτσαματάζα. Ανέλαβε τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν. Ήταν τότε 31 ετών. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που το στυλ κιόλας με το οποίο έπαιζε παρέπεμπε σε προπονητικές προσεγγίσεις. Αυτό το βλέπεις και το βλέπεις και στο ποδόσφαιρο, το βλέπεις και στο μπάσκετ. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι παίζουν με έναν τρόπο που δείχνει ότι διαβάζουν καλά το παιχνίδι, διαχειρίζονται τις καταστάσεις, άρα θα μπορούσαν να γίνουν προπονητές. Ο Μπράντοβιτς έπαιζε με αυτόν τον τρόπο και από εκεί πέρα η ιστορία είναι γνωστή. Δηλαδή, με το καλημέρα πήρε το Κύπρο Πρωταθλητής στην Κωνσταντινούπολη με εκείνο το σούτ του Τζόρτζεβιτς, την εκπνοή στο τελικό με την Μπαρτσελόνα. Την μεθεπόμενη χρονιά. Με το σούτ του, πάλι με ένα πολύ μεγάλο σούτ του Τόμψον, πήρε την Ευρωλίγκα απέναντι στον Ολυμπιακό στο Final Four του Τελαβίβ. Οπότε η συνέχεια ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή, γιατί νομίζω κιόλας με το σούτ του Κορνίλιους Τόμψον, ενώ εκείνο που έβαλε ένα λεπτό πριν από τη λήξη του αγώνα και ο Ολυμπιακός προηγείται σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Νομίζω ότι δεν θα καταρρευτεί ποτέ και όλα στο ρεκόρ του. Κανείς δεν ξέρει ποιος μπορεί να εμφανιστεί στο μέλλον, αλλά βρεθεί ένας άνθρωπος να έχει πάρει 9 κύπελλα από τα αθλητριών και είναι ακόμα η καριέρα του σε εξέλιξη. Είναι ένα επίτευγμα πραγματικά και εντυπωσιακό και κάτι την άποψή μου θα είναι δύσκολο να το ματσάρει κάποιος, να το ισοφαρίσει ακόμη και να το πλησιάσει.
0: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας. Εντάξει, καλά είναι τα λεφτά. Αυτός θέλει και τα λεφτά, λογικό. Όμως, πιστεύεις ότι είναι και εγωιστής, δηλαδή αυτοί οι Σέρβοι είναι και, πώς να σου το πω, έχουν ένα εγωνισμό μέσα τους.
1: Έχουν αθλητικό εγωισμό.
0: Απόδειξη, Βασίλη, ότι η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε στα χώρα δύο φορές και έχουν διασπαρθεί Σέρβοι, Κροάτες, Βόσνοι, Σλοβαίνοι σε όλα τα ομαδικά αθλήματα πρωταγωνιστούν. Τι έγινε δηλαδή.
1: Αυτή είναι και μια ιστορία τώρα που παραπέμπει λίγο σε θεωρία συνωμοσίας. Την αποκαλύπτει και όλα την αποκαλύπτει. Την περιγράφει Γιάννης Ιωαννίδης στο βιβλίο που μαζί με τον Δημήτρη τον Καΐρα είχαμε την τιμή να μας εμπιστευτεί λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ξέρεις ότι δημιουργήθηκε τότε με το εμπάργκο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την καραντίνα στην οποία βρέθηκαν από το 1991 έως το 1992 μάλλον.
0: 92.
1: Μπράβο, έως το 1995 που ξαναγύρισαν στο Talent Round της Σόφιας για να παίξουν στο Ευρωμπάσκετ της επόμενης χρονιάς στην Αθήνα, ότι ήταν να δημιουργήθηκε. Αυτό λέει τώρα ο Ιωαννίδης. Εντάξει, ο Ιωαννίδης μπορεί να το λέει γιατί πληγώθηκε κιόλας από τη λεγόμενη, ο ίδιος τη χαρακτήριζε τη Σέρβικη Μαφία, ότι τους κάλεσε τότε ο Μιλόσεβιτς και τους είπε ότι όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν παίζει ένας παίκτης ή όπου και αν κοτσάει ένας προπονητής, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να ξανασημεί παλιγενεσία του Σέρβικου κράτους. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, τώρα δεν έχουμε τον χρόνο να την ξεδιλήξουμε, αλλά για να μείνω σε αυτό που λες ότι είναι. Έχουν εγωισμό, έχουν ικανότητα επίσης. Δηλαδή είναι πανούργοι. Ξέρουν πώς να διαχειρίζουν τις καταστάσεις και οι παίκτες τους και οι προπονητές τους. Οπότε
0: γαλουχούνται έτσι από μικρή, γαλουχούνται έτσι.
1: Κάτι πήρε από τον Νίκοβιτς, κάτι πήρε από τον έναν, κάτι πήρε από τον προφέσορα Νίκολιτς. Είναι πανούργος, είναι πάρα πολύ έξιμος και είναι πολύ καλαδούχος. Καθιέρωσε κιόλας ένα στυλ μπάσκετ με το pick and roll που το έκανε, το κατέστησε Λάβαρο και στη δική του φιλοσοφία και στην προσέγγιση του στο παιχνίδι. Ουσιαστικά δηλαδή με το έτσι θέλω το επέβαλε και δημιούργησε μια τέτοια εποχή με αυτή την μπασκετική προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλές οι ομάδες παίζουν pick and roll, παίζουν αυτό δηλαδή το οποίο δεν το ανακάλυψε ο Μπράντοβιτς, δεν παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Αλλά
1: ο Μπράντοβιτς το έκανε θηραίο στις ομάδες που κόουτσαρε. Οπότε επειδή τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά και πολύ επιτυχημένα, όλες οι ομάδες προσπάθησαν να παίξουν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γαλουχούνται έτσι, δηλαδή στη Σερβία από μικρή, το αν μπαίνουν σε ένα άθλημα, μπαίνουν σε αυτή τη φιλοσοφία, γιατί αυτό φαίνεται.
1: Ναι, μπαίνουν.
0: Όχι του πανηγυριού που είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι στο πανηγύρι.
1: Έχουν κρίση όμως και. Έχουν κρίση, εννοώ, έχουν κρίση αξιών και οι Ιουγκοσλάβοι, το βλέπουμε και προπονητικά και παιχνικά και η εθνική ομάδα του. Δεν είναι πια όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή και οι προπονητές του, οι περισσότεροι δουλεύουν πια στο εξωτερικό. Δεν έχουν εκείνο το σκληρό πυρήνα, έχουν πληγεί πάρα πολύ από το γεγονός, έχουν πληγεί από το γεγονός ότι οι καλύτεροι τους βρίσκονται έξω, είτε στο NBA, είτε σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, είτε ως παίκτες, είτε ως προπονητές. Και ούτε ο Ερυθρός Αστέρας, ούτε η Παρτίζαν, που είναι οι εκπρόσωποι τους στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, αλλά ούτε και οι ομάδες του τόπου αλλού παίζουν, έχουν τη δυνατότητα πια να διακριθούν, μόνο ότι σκοπάνε πολλά λεφτά. Αυτό είναι γεγονός δηλαδή. Νομίζουμε κιόλας ότι η Παρτίζαν ή ο Ερυθρός Αστέρας δεν επενδύουν χρήματα, επενδύουν πάρα πολλά χρήματα. Τα μπάτζετ τους είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντοτε υπάρχει κρίση, περνάει μια περίοδο, όλες οι ομάδες περνούν και όλες οι χώρες περνούν μια περίοδο παρακμής, είτε παρατεταμένης είτε βραχίδιας.
0: Μάλιστα. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω την πρώτη συνέντευξη που θα σου δώσει. Γιατί κάτι ετοιμάζει, δεν μπορεί. Πού σε βρίσκει ο κόσμος, πες μας λίγο, γιατί σου λέω, είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να μιλάς με τρία κινητά. Εγώ δεν το έχω καταφέρει ακόμα.
1: Δεν το έχει καταφέρει, εσύ.
0: Πού είναι. Δεν το έχω καταφέρει. Λοιπόν, Σπόρ 24 είσαι ακόμα.
1: Σπόρ 24 και Κοσμοτέ TV είναι.
0: Κοσμοτέ TV και τα κριτικά.
1: Τα κριτικά, εδώ μια πολύ ωραία εκπομπή που κάνω σε ένα κριτικό κανάλι, μια στιγμή σχεδόν, όχι σχεδόν, είμαι μόνιμα κατεστημένος κάτω στην Κρήτη. Τουλάχιστον τις 4,5 μέρες της εβδομάδας.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να περάσει καλά στην Ασίγωνια. Στην Ασίγωνια, προσεκτικά εκεί.
1: Θα ρίξουμε και μια για πάρτι.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Μια ρακή εννοώ. Μια ρακή, παρεξηγηθώ. Και νομίζει κανείς μια παλωθιά, μια ρακή θα τη ρίξουμε.
0: Εντάξει, Βασίλη, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Σκουντή. Ο διακεκριμένος συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο αθλητικός συντάκτης, μας είπε για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Τον ξέρει πολύ καλύτερα από πολλούς και μας έδωσε έτσι το στίγμα. Τώρα σε λίγο θα επιστρέψουμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Αφού σας θυμίσω, Ιντερβέτ Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Αύριο στη Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.

0: Είμαστε εδώ πάντα στον Real FM. Πάμε για το φινάλε. Μιχάλη, συγγνώμη που σε διακόψαμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι τον βρήκαμε σε ένα ορεινό χωριό των εκεί στα σύνορα Ρεθύμνου Χανίων, τον Βασίλη Σκουντή, και δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία να σου πει ντεσού, ξέρεις, από Μπράντοβιτς και έτσι ένα τρίτο ημίχρονο, όχι αυτά που διαβάζουμε, πώς θα παίξει, τι θα κάνει κλπ. Ξέρεις, πράγματα που τα ξέρουν λίγοι, και όταν ο Σκουντής τα λέει έχει μια άλλη βαρύτητα. Λοιπόν, καταρχήν πάμε για την ΑΕΚ. Ναι. Και μετά θα σε ρωτήσω για το παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουμε, είπες ότι το κύπελο που κάνει τη βόλτα του, καλά κάνουν και μπράβο. Τι γίνεται τώρα από παίκτες, έχεις τίποτα?
1: Ναι, σιγά σιγά μπαίνουμε νομίζω στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης των υποθέσεων που απασχολούν την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τουλάχιστον μία, ίσως και δύο μεταγραφές. Η ΑΕΚ έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της σε μία περίπτωση κεντρικού μέσου και σε μία περίπτωση κεντρικού αμυντικού. Αυτές είναι οι δύο μεταγραφές που θέλει οπωσδήποτε ο Μάρκο Νίκολης, και ή το δυνατόν να τους έχει μαζί τους στο Apeldoorn της Ολλανδίας όταν θα ταξιδέψει στις 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από ονόματα, επειδή την περασμένη φορά δεν είχαμε πει κάτι, να δώσω ένα όνομα το οποίο...
0: Επιτέλους, να ακούσουμε κανένα όνομα. Γιατί βλέπω Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές, ο Ολυμπιακός προχωράει, ο ΠΑΟΚ προχωράει, από ΑΕΚ...
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει μια έτοιμη ομάδα. Ναι. Είναι η ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, έχει τον κορμό της έτοιμο και δεν θα προχωρούσε έτσι κι αλλιώς, το γνωρίζαμε αυτό, σε πλειάδα κινήσεων. Θέλει όμως 2-3 στοχευμένες κινήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει αυτό που θέλει και έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς για το σχεδιασμό της νέας περίοδου. Λοιπόν, ένα όνομα το οποίο θεωρώ ότι πάντα υπάρχει στο προσκήνιο και η Άκη εξετάζει την περίπτωσή του είναι αυτό του Δημήτρη Μπάρινοφ, του Ρώσου κεντρικού μέσου της ΤΣΕΣΚΑ, ο οποίος ναι μεν δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να είναι στο πλάνο της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας μετά από μία μέτρια χρόνια, και έτσι η ΑΕΚ παρακολουθεί την περίπτωσή του. Ο Μάρκο Νίκολης τον γνωρίζει από τη συνύπαρξή του στη Λοκομοτίβ Μόσχας και θεωρώ ότι αν οριμάσουν οι συνθήκες, ο ποδοσφαιριστής αυτός μπορεί να αντιθεί στα κυτρινόμαυρα. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχει και άλλη μια περίπτωση κεντρικού μέσου που δουλεύει εναλλακτικά, ο Χαβιέρι Μπάλτα, το όνομα του οποίου, το όνομα της οποίας περίπτωση δεν έχει βγει στη δημοσιότητα και δεν θα βγει. Του Μπαρίνοφ το έδωσαν οι Ρώσοι και μπορώ να σας το μεταφέρω, διότι πράγματι το έχουμε διασταυρώσει. Είναι δύσκολη περίπτωση, όμως η ΑΕΚ την κοιτάζει πάντα και ο Μάρκο Νίκολ θεωρεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται μεταξύ 6 και 8, δηλαδή ένας κεντρικός μέσος, κυρίως με έφεση στο επιθετικό παιχνίδι. Ένας ποδοσφαιριστής με οντότητα, τον οποίο αν η ΑΕΚ αποκτήσει, νομίζω ότι θα ανεβάσει το επίπεδό της. Αυτοί που τον έχουν δει να αγωνίζεται λένε ότι είναι επίπεδου Πινέδα και Μαρίν. Κάποιο άλλο όνομα δεν έχω να πω με την περίπτωση του Ρώσου. Επίσης, η ΑΕΚ δεν αποκλείεται να αποκτήσει και ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι μικρότερος των 22 χρόνων. Βάσει της νέας οδηγίας που έχει δώσει η ΕΠΟ, θα πρέπει και στον αγώνα του Super Cup με τον Όφη στις 12 Αυγούστου, πρωταθλητής κυπελούχος δηλαδή, αλλά και στο κύπελο, να έχει τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές νεαρούς στην δεκάδα της. Και ναι, μεν θα πάρει μαζί της παίκτες από τις ακαδημίες στην Ολλανδία, τους οποίους έχει ξεχωρίσει ο Νίκολης, όμως δεν αποκλείω να έρθει και ένας νεαρός, τον οποίο η ΑΕΚ τον τσεκάρει επίσης και κρίνει ότι μπορεί να τον εντάξει στο δυναμικό της. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι μηχανές ζεσταίνονται. Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, δεν είχε λόγο να βιαστεί, ειδικά φέτος. Έχει μια έτοιμη ομάδα. Είχε το χρόνο σύμμαχό της. Θυμίζουμε ότι το πρώτο επίσημο της ΑΕΚ είναι τον Αύγουστο και είναι αυτό με τον Όφη για το Super Cup στις 12 του μήνα. Στη συνέχεια υπάρχουν τα πρώτα παιχνίδια για τα play-off του Champions League 17-18 Αυγούστου και 24-25. Συνεπώς η ΑΕΚ έχει όλο το χρόνο με το μέρος της προκειμένου να δουλέψει τις περιπτώσεις που θέλει και να φέρει με τους όρους που εκείνη θέλει αυτούς που την ενδιαφέρουν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, τώρα πάμε λίγο σε Μουντιάλ. Καταρχήν...
1: Πολύ ξενύχτη, Δημήτρη, πολύ ξενύχτη.
0: Εμένα μου λες. Λοιπόν, καταρχήν, πράσινο ακροτήρι έκλεψε την παράσταση, προκρίθηκε με τρεις ισοπαλίες. Περίμενα λεπτό να σου πω κάτι. Ότι πρόκειται για ένα σπάνιο επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται από τους ομίλους ενός παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας μόνο ισοπαλίες μετά τη Χιλή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία. Χωρίς να κερδίσει ούτε ένα παιχνίδι, το πράσινο ακροτήρι βρήκε τον τρόπο να συνεχίσει το ταξίδι του στο Μουντιάλ. Η ιστορική πρόκριση επιβεβαιώνει ότι σε ένα παγκόσμιο κύπελλο δεν μετρά μόνο ποιος κερδίζει, αλλά και ποιος καταφέρνει να μείνει όρθιος όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Με Βοζίνια να κλέβει την παράσταση στα 40 του.
1: Με μαμά
0: Βοζίνια που απορώ, κύριος συνάδελφος της ΕΡΤ, πώς δεν την είδε. 10 πλάνα της έδωσε ο σκηνοθέτης όταν τελείωσε συγκινητική στιγμή η μαμά Βοζίνια. Συγκινητική στιγμή που πανηγύριζε την επιτυχία του γιού της και ήταν εκεί στο γήπεδο. Ήταν πολύ ωραία στιγμή για την Άννα Καντίτιντα Εβόρα, η οποία πήρε βίζα μετά το πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία δεν ήτανε, σωστά, και πήγε μετά και η κυρία Εβόρα ήταν εκεί και πανηγύριζε για τον 40χρονο γιο της. Πολύ ωραία στιγμή για το πράσινο ακροτήρι που, αν ρωτήσω τώρα εγώ, βγω στην Πανεπιστημίου και ρωτήσω 10 ή και παραπάνω πού είναι, ρε παιδιά, αυτό το πράσινο ακροτήρι, κανένας δεν θα μου απαντήσει. Νομίζω ότι για το Κάπο Βέρντε ή πράσινο ακροτήρι ελάχιστοι θα μου πούνε μια πορτογαλική αποικία. Είναι νησιωτική χώρα της Δυτικής Αφρικής, δυτικά της Σενεγάλης. Έχει πληθυσμό μόλις 500.000 και αυτό το κρατήδιο, το κράτος με μόλις 500.000 κατάφερε να είναι στους 32, πέφτει απέναντι στην, απέναντι στην Αργεντινή όμως. Αλλά αυτό δεν είναι καμία σημασία. Ζουν το όνειρό τους οι άνθρωποι.
1: Ζουν το όνειρό τους. Γενικότερα υπάρχουν χώρες οι οποίες πραγματικά έχουν αναδειχθεί και η πρόκρισή τους στους 16 πανηγυρίζεται σαν μέγα γεγονός στις χώρες. Παραδείγματος χάρη στο Εκουαδόρ, διάβαζα ότι μετά την πρόκληση επί της Γερμανίας η επόμενη μέρα ήταν εθνική αργία για όλους εκεί στον Ισημερινό. Ο Ισημερινός, ο οποίος με ανατροπή κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία, η οποία ήταν αγνώριστη, βεβαίως είχε εξασφαλίσει την πρόκλησή της. Παρόλα αυτά όμως δεν κατάφερε να δώσει το στίγμα της. Ελπίζουμε να το δούμε στα νοκάουτ. Ναι, είχε πολύ ξενύχτη και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο μάτι το οποίο έχουμε στο μυαλό ήταν από τα πιο έντονα σε συγκινήσεις που ζήσαμε, αυτό ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ιράν, εκεί στις 8 το πρωί.
0: Ναι. Στο μέσα σε 10 λεπτά, μια ήταν μπροστά το ένας, ήταν δεύτερος ένας, μια ο άλλος. Δηλαδή,
1: τρομερό.
0: Ήταν φοβερό, ένα δεκάλεπτο φοβερό.
1: Το Ιράν, το οποίο πέτυχε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε, όταν μιλάμε, βλέπει κάποιος το VAR, δεν το πιστεύει για πόσο ελάχιστα δεν
0: τίποτα, έχει. Μια τρύπα, ρε παιδί μου.
1: Τίποτα.
0: Τώρα, επειδή έτσι η ζωή δυστυχώς έχει χαρές και λύπες,
1: ναι,
0: και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κόντι Χάπκο, ο άσος της
1: Ολλανδίας,
0: έκανε γνωστό ότι τη σύντροφός του ανακοίνωσαν ότι έχασαν το δεύτερο παιδί. Θρήνος λοιπόν στην οικογένεια του Χάπκο. Ναι, ότι έχουν, ότι πιο συγκεκριμένα, με ραγισμένη καρδιά σας μεταφέρουμε τα νέα που μας κάνουν να νιώθουμε συντετριμμένοι, ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη και υποστήριξη, Ελάιζα Ραφαέλ Χάπκο. Για πάντα αγαπημένος, για πάντα ο γιος μας. Οι άνθρωποι, ο παίχτης με τη σύζυγό του, έχουν κι άλλο ένα παιδάκι, όμως έχουν ήδη ένα παιδί. Το δεύτερο πέθανε την ώρα της εγκυμοσύνης. Έτσι είναι η ζωή, βλέπεις ότι είναι η σκληρή πραγματικότητα που έχει κοντρά συναισθημάτων ακόμα και στις μεγάλες διοργανώσεις, ακόμα και σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Είναι δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα, επειδή ξέρω ότι σε λάτρεις, καταρχήν πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, ο Πόποβιτς ήρθε στον Ολυμπιακό, πρόκειται για τον τερματοφύλακα
1: Μαυρογούνης,
0: 26χρονος διεθνής, στον Ερυθρό Αστέρα, ήταν δανεικός στην ΟΦΕΚΟΥ Βελιγραδίου. και θα περάσει από εξετάσεις για να υπογράψει. Έχεις κάτι εσύ, επειδή παρακολουθείς αυτά τα περίεργα πρωταθλήματα, τον έχεις το σερβίκο πρωτάθλημα, τον έχεις δει καθόλου?
1: Ένας γίγαντας είναι.
0: Μου το χαρακτήρισε η Καθιανή Βραχά πριν από όταν λέει αυτός ο λοκατζής τι είναι.
1: Είναι ένα θηρίο πραγματικά. Δηλαδή κάποιος που τον βλέπει έτσι νιώθει περίεργα.
0: 1,94 είναι.
1: Έχει φοβερά σωματικά προσόντα. Ναι. Ήταν η σύγχυση του Κοβάσεβιτς αυτή που τον ξέρει καλύτερα προφανώς. Ο οποίος θα πάρει τη θέση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος αποδεσμεύτηκε. Φυσικά έχει μπροστά του τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί και φέτος για να υπερασπίζεται την εστία του Ολυμπιακού. Όμως, όσο να είναι, όταν υπάρχει αντίπαλο δέος και ο βασικός τερματοφύλακας παίζει καλύτερα, ο συναγωνισμός είναι πιο έντονος. Και θεωρώ ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε ο Ολυμπιακός και ο Πόποβιτς ήταν μια περίπτωση, είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να του βγει έτσι πολύ θετικά.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Είστε καλά.
0: Εδώ θα είσαι αύριο για να δώσεις το στίγμα σου. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη. Α, Μιχάλη, σε προλάβαμε.
1: Ναι,
0: τίτλους, Real News, τι έχεις αθλητικά σε τίτλους, όμως για να την πάρει ο κόσμος να τη διαβάσει.
1: Καταρχάς έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα από αυτά που διαβάζονται τις Κυριακές και έχει να κάνει με τις πιο ακριβές ομάδες του Μουντιάλ, αλλά και τους ποδοσφαιριστές εκείνους, τη δεκάδα των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αμείβονται περισσότερο έτσι, πλούσια από τις ομάδες τους. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος είναι στην πρώτη θέση. Το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία των 200 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει τέρι, δεν έχει αντίπαλο. Στη δεύτερη θέση ο Μέση, τα υπόλοιπα μπορούν να τα διαβάσουν οι ακροατές μας στην Real News. Έχουμε ρεπορτάζ για την ΑΕΚ για το πώς ο Μάριος Ηλιόπουλος ετοιμάζεται να δέσει μετά τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρη Μπάλτα, να επεκτείνει δηλαδή το συμβόλαιό του σε μια υπόθεση η οποία φαίνεται ότι κυλάει καλά και ο Καταλανός ετοιμάζεται και εκείνος να υπογράψει. Έχουμε επίσης ένα προφίλ του Ινιάκη Πένια, του goalkeeper της Μπαρτσελώνα, από το οποίο ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της τον Μπλαουγκράνα στην περίφημη Λα Μασία και πώς φτάνει πλέον να υπερασπίζεται την εστία του Παναθηναϊκού. Μιλάει ο Νίκος Μπουντούρης για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Νίκος Μπουντούρης, ο οποίος ήταν στην πρώτη Ευρωλίγκα του Ομπράντοβιτς το 1999, τον είχε παίκτη του.
0: Και τα άλλα ας πάρουν να διαβάσουν, γιατί θα πεις όλη την εφημερίδα. Βασικό θέμα της. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Βασικό θέμα στην Real News αύριο. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Παίρνετε και διαβάζετε πολύ καλά ρεπορτάζ στη Real News που κυκλοφορεί. Τώρα, εμείς θα πάμε σε πολύ δυνατά γκάζια. Έτσι θα υποδεχθούμε τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, τον καλό συνάδελφο από την Κοσμοτέ Σπορ, που τελείωσε πριν από λίγο μια εξαιρετική εκπομπή που έκανε για την δεύτερη μέρα του Echo Rally Ακρόπολης με παρουσιαστή τον Κώστα Ψάρα και αρχισυντάκτη τον Λάμπρο Μπαλάφα. Νομίζω ότι η υποδοχή είναι κατάλληλη, Γιάννη Μάριε.
2: Καλύτερη δεν μπορούσα να φανταστώ.
0: Ναι, είναι από τη χθεσινή ημέρα.
2: Ναι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εσύ, για πες τώρα, τι γίνεται.
2: Ωραία μάχη. Έχουμε σπουδαία μάχη, ναι, για την νίκη στο φετινό Ακρόπολης, Δημήτρη. 4,1 δευτερόλεπτα είναι αυτά που χωρίζουν τον πρωτοπόρο Τιερή Νεβίλ, ο οποίος καρδιοχτύπησε για να φτάσει εδώ στον τερματισμό σήμερα στο Λουτράκι. Από τον δεύτερο, τον Σεβαστιάνο Γιέ. Και σου λέω εντάχει γιατί καρδιοχτύπησε, γιατί στην τελευταία ειδική, στο Μέναλο, από ένα γλιστρηματάκι ακούμπησε το αυτοκίνητο πίσω αριστερά, γύρισε και ακούμπησε και το μπροστινό μέρος σε ένα ανάχωμα, με αποτέλεσμα να κάνει αρκετή ζημιά στο αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς όχι στο σύστημα ψύξης που ήταν ο αρχικός φόβος. Η ζημιά ήταν στο σύστημα, στο υδραυλικό τιμόνι. Επομένως ήρθε στο τέλος της ειδικής και είναι πλέον, έχει ολοκληρώσει την προσπάθειά του στο σημερινό πρόγραμμα ο Τιερή Νεβίλ, ο οποίος είναι πρωτοπόρος, με τον Σεμπαστιάνο Γιέ στη δεύτερη θέση. Και στην τρίτη θέση έχουμε τον Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος έχει κάνει ένα επικό comeback. Και εκεί που χθες ήταν με την πλάτη στον τοίχο, εκκινώντας δεύτερος την ημέρα, έχει καταφέρει να είναι τρίτος στη γενική κατάταξη. Αρκετά μακριά από τους πρώτους δύο είναι η αλήθεια, αλλά σε θέση βάθρου.
0: Αύριο στην Κορινθία είναι ο αγώνας.

0: λίγο πιο πίσω στην 31η είναι ο Νέντος Καρανικόλας με τον Γιώργο Κακαφά. Και δύο θέσεις πιο πίσω, στην 33η είναι ο Φλάντι με τον Κώστα Στεφανή. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα από πλευράς ελληνικής κατάταξης.
1: Μάλιστα, οπότε αύριο από τι ώρα ξεκινάει το έργο?
0: Από νωρίς το πρωί, νομίζω 8 και 22, 8 και 23 ξεκινάμε την πρώτη ειδική αύριο το πρωί.
1: Και η ΦΙΑ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε θέμα με τον Ισπανό, όπου έλεγε ότι έπεσε βράχος, ότι τον έριξαν αυτό. Το έβγαλε ανακοίνωση, την έχω διαβάσει νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει θέμα και ότι ελέγχθηκαν όλα από τα οπτικά και δεν τέθηκε θέμα ότι κάποιος το έριξε στο παμπρίζι του αυτοκινήτου.
0: Θα σου πω βέβαια το εξής, επειδή διάβασα την ανακοίνωση, η ανακοίνωση λέει ότι από τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής, αν δηλαδή αύριο εμφανιστεί ένα άλλο βίντεο στο οποίο μπορεί να καταγράφεται κάτι διαφορετικό, είναι μια υπόθεση η οποία έχει κλείσει αλλά παραμένει ανοιχτή, για να το πω έτσι λίγο περίπλοκα. Αν αύριο προκύψει κάτι άλλο, θα διερευνηθεί, δεν κλείνει, δεν μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση.
1: Μάλιστα, Γιάννη Μάρη, αύριο τι ώρα έχει η Κοσμοτέ TV η εκπομπή?
0: Εκπομπή είναι αμέσως μετά το τέλος της Power Stage, δηλαδή 4 παρατέταρτο μέχρι το 4.30-5, κάπου εκεί θα πάμε.
1: Νικητή τι ώρα θα έχουμε?
0: Νικητή θα έχουμε στις 3.30, 3.25 για την ακρίβεια. Εκεί θα τερματίσει και ο τελευταίος συμμετέχων από αυτούς που διεκδικούν τη νίκη.
1: Ευχαριστώ τον Γιάννη Μάριο Παπαδοπούλα, καλή δουλειά. Μπράβο στα παιδιά εκεί της Κοσμοτέ Σπόρου και τον Κωνσταντίνο Ψάρα και τον Λάμπρο Παλάφα. Ήταν ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από το Λουτράκι, ο δημοσιογράφος της Κοσμοτέ Σπόρ για την σημερινή μέρα του Ράλι Ακρόπολης. 4,1 δευτερόλεπτα. Ο Νέρβιλ είναι μπροστά και δεύτερος είναι ο ΣΓΕ. Πανελλήνιο πρόγραμμα Στίβου, κάτω το 18 ετών στην Πάτρα, K18, Έλενη Ιακωβάκη, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή. Στα 400 μέτρα έκανε ένα διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, έκανε μια εκπληκτική κούρσα στον τελικό των 300 μέτρων, τερμάτισε πρώτη 53-39, βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ το K18, ήταν 53-95 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Και πήρε την κατοχή και του πανελλήνιου ρεκόρ K20 που είχε η Μαρίνα Βαρσαμίδου με 53-58 από το 1990.

Στην ίδια διοργάνωση η Αποστολία Αντωνάτου έκανε παλιό ρεκόρ K18 στα 100 μέτρα. Η αθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου στην πρώτη σειρά των 100 τερμάτισε σε 11.59, βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ που ήταν 11.65 από τις 5 Μαΐου του 2026. Καλό είναι να λέμε και για αυτά τα παιδιά, διότι είναι παιδιά που στο μέλλον δουλεύουν πάρα πολύ και θα τα δούμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Και η Δανάη Μπακογιάννη στο προκριματικό επίσης των 100 μέτρων με εμπόδια, η πρωταθλήτρια του ΨΑΚΑ, του κολεγίου, κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ πάντα στο K18 με 13.52. Ήταν το παλιό ρεκόρ 13.61. Η Νικολέτα Μαρία Αντωνιάδη το είχε από τις 19 Μαΐου του 2022.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα beach handball που γίνεται στην Κροατία. Η εθνική μας ομάδα έχασε 2-0 από την Ισπανία. Εθνική ομάδα των γυναικών 20-18-15. Εθνική των γυναικών, την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ισπανία. Δεν μπόρεσε να πάει στα ημιτελικά. Έχει προκριθεί στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου και παίζει αυτή την ώρα με την Ολλανδία για τις θέσεις 5-8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Hardball στις γυναίκες που γίνεται στην Κροατία.

σε δήλωσή του λέει ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση από τον Ολυμπιακό για ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού και θα υπάρξει ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Λέει λοιπόν ο εκπρόσωπος του Κώστα Παπανικολάου σε σχέση με σημερινά άρθρα σε διάφορα μέσα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό και ότι η πρώτη συνάντηση έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με το αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους. Είναι η αναφορά αυτή για τον Παπανικολάου που θα κάνει συζητήσεις με την ομάδα του Ολυμπιακού για το θέμα της παραμονής του.

Να σας θυμίσω, τα ξημερώματα στις 12 δηλαδή, Κροατία Γκάνα, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, Παναμάς Αγγλία. Πάμε, για κάποιους που είναι πιο μερακλείδες, 2,5 ώρα τη νύχτα από την ΕΡΤ 1, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό με το Ουσμπεκιστάν, 2,5 ώρα από την ΕΡΤ 2, Κολομβία Πορτογαλία. Και για πολύ μερακλείδες, δηλαδή εσείς που θα γυρίζετε αφού έχετε πιει το ποτό σας και έχετε φάει τα ωραία σας, 5 η ώρα το πρωί, Αλγερία, Αυστρία, 5 από την ΕΡΤ 1, 5 η ώρα το πρωί, από την ΕΡΤ 2, Ιορδανία, Αργεντινή. Η Μαρία Ψάλτη ήταν εδώ μαζί μας. Πρώτα να πω, γιατί έχω και κάποια μηνύματα, να ευχαριστήσω τον Γιώργο, άκουσε το ρεπορτάζ. Για τα θέματα, φίλε, της οπαδικής βίας, τι να πούμε τώρα. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό, δυστυχώς. Για αυτά που λέει ο Ανδροκλής για τον Κωνσταντέλια, ο καθένας, φίλε μου, μπορεί να πιστεύει ό,τι αγαπάει. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια. Α, για την Ιταλία, ότι η Γαλλία έδειξε τα δόντια της, λέει ο Νίκος. Φυσικό είναι αυτό. Για την Ιταλία σας στεναχωρούμε αυτούς που δυστυχώς είναι με την Ιταλία, αλλά η Ιταλία δεν είναι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο κύριος Λεωνάρδος Κονδύλης, να είστε καλά. Η Ιωάννα, να είναι καλά. Ο Βασίλης και αυτός μας είπε, ακούσατε, Βασίλη, για τον νέο παίκτη που έρχεται του Ολυμπιακού, που ήρθε ο Πόποβιτς, αυτός ο ψηλός, 97 είναι, τερματοφύλακας, Μαυροβούνιος, και θα ολοκληρωθεί αύριο η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Μαρία Ψάλτη, τελική ρύθμιση του ήχου. Τάκης Μαυράκης και Γιώργος Λαβαρίνος μελήθηκαν τα ηχητικά. Η Ειρήνη Κούρτη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Μπαίνετε στο enikos.gr για να ενημερώνεστε για ό,τι έχει τώρα, και στο real.gr για επίσης για ό,τι ενημέρωση υπάρχει αυτή την ώρα με όλα τα θέματα. enikos.gr, real.gr. Και κλείνουμε, αφού σας θυμίσω, Intervet and Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Αυτό είναι επιθυμία που θα ακούσουμε στο τέλος. Είναι Βάσια Κούτρα μου το ζήτησε, η Κασιανή Βραχά, μια βαφτιστήρα μου το ζήτησε επίσης, μια φίλη μου από το Ηράκλειο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, επιθυμία. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ, αύριο στις 7 και κλείνουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Μαρία Χριστοδούλου να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε θα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Instrumentals τα οποία έγιναν τραγούδια. Ορχιστρικά δηλαδή, μουσικά θέματα, τα οποία αργότερα και μετά τη συγγραφή στίχων ερμηνεύτηκαν από τραγουδιστές και έγιναν τραγούδια. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά και κυρίως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σχετικά, πρόσφατα, περίπου πριν από 3 ή 4 μήνες, είχαμε κάνει μια ανάλογη εκπομπή με κινηματογραφικά μουσικά θέματα, τα οποία είχαν προκύψει τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, στην απόψινή εκπομπή θα αποφύγουμε τα πολλά κινηματογραφικά, όσα είχαν ακουστεί δηλαδή σε εκείνη την εκπομπή, και θα ανακαλύψουμε μια νέα κατηγορία από instrumentals τα οποία έγιναν τραγούδια. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας προτάσεις, με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Για να ξεκινήσουμε όμως και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.

το γνωστό και αγαπημένο σπούκι δηλαδή, για την έναρξη της εκπομπής. Το σπούκι πρωτοεμφανίστηκε από τον Μάικ Σαπίρο να το ερμηνεύει με το σαξόφωνο του το 1967 σαν Μάικ Σάρπ. Ινστρουμένταλ αυτή η εκδοχή φυσικά γρήγορα κίνησε το ενδιαφέρον από πολλούς καλλιτέχνες, ώστε το instrumental να μετουσιωθεί σε τραγούδι. Οι πρώτοι που το επιχείρησαν ήταν οι Classics 4 το 1968, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, προσθέτοντας στίχους και δίνοντάς του αυτή τη μορφή.

Το Σπούκι λοιπόν, αρχικά σαν instrumental από τον Mike Shapiro, αργότερα σαν τραγούδι, πρώτα από τους Classic Four. Δεκάδες φυσικά διασκευές, με ίσως πιο ενδιαφέρουσα από όλες την ερμηνεία της Dusty Springfield. Γεια σου Ρίτσα, είναι ενδιαφέρον το θέμα και ακόμα δεν έχουμε μπει στα πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί που πραγματικά θα υπάρχουν εκπλήξεις στην απόψινή εκπομπή, όπου θα ακουστούν θέματα από όλο το φάσμα της μουσικής και κυριολεκτό από κλασική μουσική, από Μπαχ και Σοπέν για παράδειγμα, μέχρι hard rock ήχη. Πήραμε ένα μικρό δείγμα λοιπόν για το πώς θα κινηθεί η απόψινή εκπομπή, ακούγοντας αρχικά ένα instrumental, ένα μουσικό θέμα ορχιστρικό, το οποίο εξελίχθηκε σε τραγούδι. Τις περισσότερες φορές θα ακούσουμε και τις δύο εκδοχές, ενώ θα υπάρξουν και κάποια παραδείγματα που συνέβη το αντίθετο. Δηλαδή, πρώτα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι και αργότερα έγινε ένα instrumental. Για να συνεχίσουμε με το δεύτερο παράδειγμα.

Αυτό σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Music to watch girls by. Ο Bob Crew, Αμερικάνος συνθέτης, παραγωγός και τραγουδιστής, θα ηχογραφήσει μαζί με την ορχήστρα του τους Generation το Δεκέμβριο του 1966 το instrumental που ακούμε για διαφημιστικό της Pepsi Cola. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη διασκευές, πάντα όμως ορχιστρικά, μέχρι που τον Μάρτιο του 1967 το τραγούδι θα ολοκληρωθεί με την συγγραφή στίχων και την ερμηνεία του Andy Williams.

Επιτέλους, Δάνη, το έφιασες. Και η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Το 1974 που λέτε, ο Ρίτσι Μπλάκμορ έγραψε αυτό το instrumental με τον τίτλο «Κορονάριας Ρέντιγκ», που αρχικά προοριζόταν για να γίνει τραγούδι. Ο Ντέιβιντ Κόβερντέιλ όμως αρνήθηκε να το τραγουδήσει και έτσι παρέμεινε σαν instrumental και κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Burn. Όταν ένα χρόνο αργότερα, το 1975, ο Ρίτσι Μπλάκμορ δημιούργησε τους Rainbow, έγραψε στίχους μαζί με τον Dio και αυτό το αποτέλεσμα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τους Rainbow, φυσικά με τον τίτλο «Catch the Rainbow».

Λοιπόν, Μαρία, ρίξτε το επόμενο που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό από το πρώτο άκουσμα. Σίγουρα το μυαλό των περισσότερων θα πάει σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι.

Για πάμε λοιπόν στην ιστορία αυτού του ορχιστρικού. Το The Last Time είναι το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones στη Μεγάλη Βρετανία και που έφερε την υπογραφή του Mick Jagger και του Keith Richards. Εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μάνατζερ του συγκροτήματος ήταν ο Andrew Oldham, ο οποίος πέρα από την ενασχόλησή του με τις παραγωγές του συγκροτήματος, είχε και την δική του ορχήστρα. The Andrew Oldham Orchestra, στην οποία ηχογραφούσαν διάφοροι μουσικοί, μεταξύ των οποίων και μέλη των Rolling Stones. Έτσι λοιπόν συνέβη και με την ηχογράφηση του ορχιστρικού Last Time που ακούμε, με τη συμμετοχή τόσο του Mick Jagger όσο και του Keith Richards, προέκυψε η συγκεκριμένη ηχογράφηση για το άλμπουμ The Rolling Stones Songbook του 1966. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, το 1997, αυτή την ορχιστρική εκτέλεση θα διασκευάσουν κάνοντάς την τραγούδι η Verve με τον τίτλο Bittersweet Symphony.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.

Ό,τι και να πεις για το συγκεκριμένο jazz standard, θα είναι πραγματικά λίγο. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε κάποια στοιχεία. Take 5, σύνθεση του Paul Desmond. Εκτέλεση από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του το 1959. Αυτό είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της jazz. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το ορχιστρικό έκανε τον Dave Brubeck πραγματικά έναν one-hit wonder. Με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να σημειώσει άλλη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Ακόμα και 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Take 5 συνεχίζει να ακούγεται, να διασκευάζεται, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δημιουργός του, ο Paul Desmond δηλαδή, μετά το θάνατό του που συνέβη το 1977, παραχώρησε τα δικαιώματα για το Take 5 στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Όπως μου λέει ο Κωνσταντίνος, σε αυτό το τραγούδι περιέχονται οι περισσότερες αρχές της ηχοληψίας.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του το 1959, ο Dave Brubeck μαζί με την σύζυγό του, την Λόλα, έγραψαν και στίχους για το συγκεκριμένο μουσικό θέμα, ώστε αυτό να γίνει τραγούδι. Ιδιαίτερη και εξαιρετική, μεταξύ άλλων, η ερμηνεία που έχει κάνει ο Al Jarreau σαν τραγούδι στο Take 5. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από την Carmen McRae.

Πίσω στο 1962, λοιπόν, η ταινία είναι το Mondo Cane. Ιταλική ταινία. Από εκεί προκύπτει το theme From Mondo Cane, το οποίο ακούσαμε στην ορχιστρική του εκτέλεση, που εξελίχθηκε σε τραγούδι με τον τίτλο αυτόν ακριβώς. Το More, απόψε με τη φωνή του Nat King Cole. Love I'll give to you alone. More.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Ο Γκλεν Μίλερ, ένας από τους βασιλιάδες του swing, με το In The Mood από το 1940. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περαία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το In The Mood λοιπόν του Γκλεν Μίλερ μετατράπηκε σε τραγούδι. Απόψε η εκτέλεση που έχω διαλέξει για να ακούσουμε είναι από τις Clark Sisters. Για να περάσουμε και λίγο στο swing, θα ακολουθήσει πέρασμα και από δίσκο. Αλλά και σχεδόν από όλα τα είδη της μουσικής, όπως σας έλεγα και στην έναρξη.

Δεν άλλαξαν και πολλά όπως ακούσατε στο In The Mood με την προσθήκη των λόγων και του στίχου. Και γίνεται και η απαραίτητη αναφορά στον Glenn Miller. Θα μεταφερθούμε πολλά χρόνια αργότερα από το 1940. Θα πάμε στο 1974 και στους Love Unlimited Orchestra. Την ορχήστρα δηλαδή που είχε δημιουργήσει ο Barry White. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά θα κυκλοφορήσει το Love Steam, ένα από τα μετρημένα instrumentals τα οποία κατάφεραν να φτάσουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την ορχιστρική του εκτέλεση και στη συνέχεια μία από αυτές που έγινε τραγούδι.

Ο Barry White λοιπόν και η Love Unlimited Orchestra με το Love Theme, το οποίο λίγο αργότερα θα μετατραπεί σε τραγούδι από τους ίδιους τους Love Unlimited Orchestra. Εμείς όμως απόψε δεν θα ακούσουμε τη δική τους εκδοχή, τη δική τους διασκευή, αλλά μία άλλη η οποία έγινε πολλά χρόνια αργότερα. Ο Ντίμης μου λέει, όταν ακούω αυτό το κομμάτι μου βγάζει μία κλειδί και αρχόντια, όποτε το ακούω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η γνώμη μου είναι ότι ανήκει στην κατηγορία, για παράδειγμα, πώς ήταν το Love Boat ή η μουσική από τη δυναστεία. Ένα τέτοιο πράγμα μου φαίνει και εμένα πάντα στο μυαλό. Λοιπόν, πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1993, η OMD, η Orchestral Maneuvers in the Dark, κυκλοφόρησαν το Dream of Me, καθαρά φυσικά βασισμένο πάνω στο instrumental του Love Theme.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι για να ξεκινήσουμε δυνατά αυτή την ώρα. Χαβάη 5-0, η κλασική αμερικανική αστυνομική σειρά που προβλήθηκε στο CBS από το 1968 έως και το 1980. Οι Ventures είναι υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα που ακούμε στο ορχιστρικό αυτό κομμάτι. Το οποίο στη συνέχεια έγινε και αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα με τη φωνή του Sammy Davis Jr.

Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ λοιπόν είναι αυτός που ερμήνευσε το μουσικό θέμα από το Hawaii 5.0 και την εξέλιξή του σε τραγούδι με τον τίτλο You Can Count On Me. Για να συνεχίσουμε όμως ακόμη λίγο τηλεοπτικά.

Peter Gunn, η μουσική του Henry Mancini. Για την ομότιτλη αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε αρχικά στο NBC και στη συνέχεια στο ABC από το 1958 μέχρι το 1961. Η μουσική του Henry Mancini είναι από το 1959. Οι στίχοι προστέθηκαν στη συνέχεια το 1964 και η πρώτη που το ερμήνευσε σαν τραγούδι πλέον ήταν η Σαραβόν.

Μάστρο Πιατσόλα. Το 1974 στο Μιλάνο θα δημιουργήσει το Ταγκό της Ελευθερίας. Είναι η εποχή που συμβολίζει το πέρασμα του Πιατσόλα από το κλασικό τάγκο στο τάγκο νουέβο και το χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτής της μετάλλαξης είναι το Λιμπερτάγκο, το οποίο φυσικά αμέσως θα μετουσιωθεί σε τραγούδι. Θα γραφτούν στίχοι, θα το ερμηνεύσουν δεκάδες καλλιτέχνες τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά. Για απόψε, η ερμηνεία της Grace Jones στο Λιμπερτάγκο.

Όπως όμως σας είπα, θα ακολουθήσουμε και τον αντίθετο δρόμο. Θα ακούσουμε δηλαδή για κάποιες περιπτώσεις τραγουδιών που στη συνέχεια έγιναν instrumentals και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μία περίπτωση από την άλλη πλευρά. Τραγούδι αρχικά, instrumental και με πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Ο λόγος για το theme from a summer place. Του Max Steiner από την ταινία A Summer Place του 1959. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά σαν τραγούδι. Η μεγαλύτερη όμως αναγνώριση για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε σαν instrumental από την εκτέλεση του Percy Faith το 1960.

Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για απόψε από την άλλη πλευρά. Πρώτα τραγούδι, μετά instrumental. Από την ταινία Summer Place του 1959 στην ορχιστρική εκτέλεση του Percy Faith το 1960. Για να ακολουθήσουν μετά από αυτήν την εκτέλεση πάρα πολλές διασκευές, όλες όμως σαν τραγούδια, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, χαρακτηριστική μία από αυτές με τη φωνή της Julie London.

Summer Place με τη φωνή της Julie London. Ο Bert Kampfer έρχεται για τη συνέχεια, ο μεγάλος γερμανός αυτός συνθέτης. Ο τίτλος του ορχιστρικού είναι Moon Over Naples. Ποιο τραγούδι αλήθεια σας θυμίζει, δεύτερο quiz για απόψε.

Γερμανός διευθυντής ορχήστρας, λοιπόν, ο Μπερτ Κάμφερτ, δεν έχει γράψει μόνο αυτό. Έχει γράψει άλλο ένα που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό και θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Έγραψε λοιπόν το 1965 το Moon Over Naples. Ένα χρόνο αργότερα, το 1966, θα προσθεθούν οι στίχοι και θα γίνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία αρχικά για τον Αλ Μαρτίνο, με τον τίτλο πλέον να έχει αλλάξει σε Spanish Eyes.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των 43χρονων μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ώρα για κλασική μουσική. Johann Sebastian Bach. Quiz. Πείτε μου τι σας θυμίζει. Στο πνεύμα της απόψινης εκπομπής, έτσι.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Κάπου πηγαίνει το μυαλό σας από ό,τι βλέπω, αλλά δεν μπορείτε να ανακαλύψετε σε τι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας δυσκολεύω, είναι και αργά άλλωστε, για να δούμε τι ενέπνευσε το συγκεκριμένο μουσικό θέμα του Sebastian Bach που ακούμε, ώστε να γίνει τραγούδι αρκετά μα αρκετά χρόνια αργότερα. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι, έτσι. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.

Ο Μπαχ λοιπόν είναι υπεύθυνος για το Water Side of Pale των Procol Harum. Και πιστέψτε με, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή με το πόσα τραγούδια έχουν προκύψει από κλασική μουσική. Γεια σου Ειρήνη, έκπληξη μου λέει για το πώς μεταμορφώνεται η μουσική. Έλενα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη καλησπέρα. Ο Γιάννης είναι λίγο πιο καυστικός. Τώρα μου λέει κατάλαβα γιατί οι Procol Harum δεν έγραψαν άλλη τέτοια τραγουδάρα. Γιατί τους την είχε γράψει ο Μπαχ. Ένα και καλό Γιάννη, τι τραγούδι όμως έγραψαν, έτσι.

Γεια σου Μαρία με τον JJ Johansson. Μ' αρέσει αρκετά αυτός ο καλλιτέχνης. Γεια σου Γεώργιε με τον Μπαχ. Εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να είσαι καλά. Γεια σου Αντώνη στα Τύρανα. Χαίρομαι που σου έφτιαξα τη νύχτα. Σοπέν και πρελούδιο. Το αρχικό φυσικά. Μήπως θυμάστε σε ποιο έχει εξελιχθεί.

Το πρελούδιο λοιπόν του Σοπέν. Μετά τον Μπαχ, γεια σου Βαγγέλη και το All By Myself του Eric Carmen, και αυτό προέρχεται από κλασική μουσική και συγκεκριμένα από Ραχμάνινοφ. Για να ακούσουμε όμως τώρα πώς εξελίχθηκε το πρελούδιο του Σοπέν. Αρκετά φυσικά χρόνια αργότερα, το 1975, από τον Barry Manilow με τον τίτλο Could It Be Magic.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και από την μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα πάμε σε ένα από τα πιο αναγνώρισιμα ενδεχομένως όταν μιλάμε για instrumentals, το δεύτερο της βραδιάς από τον Γερμανό Bert Kampfert. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ήδη καταλάβει ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει.

Ευκολάκι, όπως μου γράφει και η Κατερίνα. Το Strangers in the Night. Instrumental αρχικά από τον Bert Comfort. Με τον τίτλο Betty Bye. Και μέσα από την ταινία A Man Could Get Killed.

Φήμες λένε ότι η αρχική σύνθεση ανήκει στον Κροάτη Ivo Robić, ο οποίος πούλησε τα δικαιώματα αυτής της σύνθεσης στον Bert Kampfert όταν απέτυχε σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Όπως και να έχει όμως, ανεξάρτητα από τις φήμες, αυτό το instrumental πιστώνεται στον Bert Kampfert, που βέβαια είδε τη σύνθεσή του να απογειώνεται το 1966, όταν ο Frank Sinatra το επέλεξε για να το τραγουδήσει με τον τίτλο Strangers in the Night, που έγινε η πιο εμπορική επιτυχία στην καριέρα του. Νάτος λοιπόν από το 1966 και το ομότιτλο άλμπουμ αφιερωμένο στην ειρήνη.

Γεια σου Μαρία, τελικά λέει όλα τα instrumental τα γνωρίζαμε, αλλά το μυαλό μας μένει μόνο στα τραγούδια. Καληνύχτα Γιώργο μου, να είσαι καλά. 1936. Μοντέρνοι καιροί. Τσάρλι Τσάπλιν, πρωταγωνιστής φυσικά, και η μουσική σύνθεση δική του.

πάντα θα υπάρχει ένα φωτεινό αύριο, όσο εσύ θα χαμογελάς. Η μουσική λοιπόν του Charlie Chaplin από το 1936 για το Modern Times. 18 χρόνια αργότερα, το 1954, θα προσθεθούν οι στίχοι, θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο Smile, που πρώτος θα ερμηνεύσει ο Nat King Cole. Και αυτό θα είναι το κλείσιμο της εκπομπής, με την ευχή να χαμογελάτε. Smile, though your heart is aching. Από τη Μαρία Χριστοδούλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Για τις δύο επόμενες ώρες το θέμα μας είναι κινηματογραφικό. Μουσικές λοιπόν και τραγούδια από αξέχαστες σκηνές του κινηματογράφου. Προσοχή, δεν μιλάμε για ένα γενικό κινηματογραφικό αφιέρωμα. Δεν μιλάμε για ένα αφιέρωμα σε soundtracks. Μιλάμε για συγκεκριμένες σκηνές από ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία ή βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας και που έχουν συνδεθεί απαραίτητα με μία μουσική υπόκρουση ή ένα τραγούδι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανεξάντλητο κινηματογραφικό μουσικό θέμα, το οποίο το ξεκινάμε απόψε για πρώτη φορά και θα μας συντροφεύσει ραδιοφωνικά και στην επόμενη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας κινηματογραφικές σκηνές και φυσικά για τις μουσικές που τις έχουν συνοδεύσει ή ακόμη, εάν δεν θυμάστε τις μουσικές, τουλάχιστον την περιγραφή της σκηνής και την μουσική υπόκρουση θα την αναλάβουμε εμείς. Θα ξεκινήσουμε από το 1996 και την ταινία From Dusk Till Dawn, ταινία του Ρόμπερτ Ροντρίγκες, μία από τις σημαντικότερες σκηνοθετικές διάνοιες όλων των εποχών, και στην συγκεκριμένη ταινία, από το χάραμα μέχρι την αυγή δηλαδή, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά, ο ταλαντούχος κινηματογραφιστής παρουσιάζει την Σάλμα Χάγεκ στην πρώτη της κινηματογραφική σκηνή σαν χορεύτρια και μεταφιεσμένη με μία αισθησιακή στολή σαν θεά των Ασδέκων. Η σκηνή είχε την ονομασία Σαντάνικο Πανδαιμόνιο και μέχρι σήμερα θεωρείται αξεπέραστη. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, στο τέλος της σκηνής εμφανίζεται ο George Clooney να χειροκροτά ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα που είδαν τα μάτια του και το τραγούδι το οποίο συνοδεύει τη σκηνή είναι το After Dark από τους Tito and Tarantula.

Αυτή το ενταραντούλα After Dark μέσα από την ταινία From Dusk Till Dawn. Είναι η σκηνή όπου η Σάλμα Χάγεκ χορεύει με το φίδι. Ταινία που, όπως είπαμε, σκηνοθέτησε ο Ρόμπερ Ροντρίγκες με πρωταγωνιστές του Τζορτζ Κλούνε και Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος έχει γράψει το σενάριο για τη συγκεκριμένη ταινία και που, όπως είναι λογικό, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα απόψε. Βλέπω ότι από πολύ νωρίς έχετε μπει ήδη στο νόημα της εκπομπής, στο θέμα δηλαδή το απόψινο. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο, Singing in the Rain, μία από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Γεια σου Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στην Εύα και στην Μαρία. Πολύτικη κουζίνα μου γράφει, όλα ασπρόμαυρα και να πετάει μόνο μία κόκκινη ομπρέλα. Γεια σου Πέπη με το Gone with the Wind. Καλησπέρα στον Γιάννη, Can't Take My Eyes Off of You με Frankie Valli από τον Ελαφοκυνηγό. Σκηνή μου λέει μέσα στο μπαρ, γύρω από τον μπιλιάρδο. Καλησπέρα Βασίλη, Oscar Benton και Benson Hurst Blues από το Marino's Batsu με τον Alain Delon. Γεια σου Kate, Pulp Fiction φυσικά και Girl You'll Be a Woman. Πόπι μου, δεν σας βάζω δύσκολα και θα το καταλάβεις όσο κυλάει η εκπομπή. Καλησπέρα Αναστασία, ο γάμος του καλύτερου μου φίλου με το Say a Little Prayer. Γεια σου Ελισάβετ, καλησπέρα στην Ανά και στον Νίκο, στην Καλλιόπη, στα Μέγαρα, στον Χρήστο. Γεια σου Λιάνα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Πάμε για την πρώτη δική σας επιλογή για απόψε. Η Εροφίλη μου έχει ζητήσει ένα μουσικό θέμα από την ταινία Risky Business. Ταινία του Paul Brickman με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise από το 1983 με την περιβόητη σκηνή του πρωινού του Tom Cruise που εξελίσσεται ξαφνικά σε έναν τρελό χορό υπό τους ήχους του all-time rock and roll από τον Bob Seger.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με σκηνές του κινηματογράφου. Να έρχονται απόψε στην συντροφιά μας μουσικά φυσικά, αλλά ταυτόχρονα και με την περιγραφή τους. Γεια σου Μάγδα, είμαι σίγουρη, μου λέει ότι σε αυτό το δίωρο θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το After Dark με κάλυψε απόλυτα. Θα ήθελα, μου λέει, να ρίξω μια ιδέα, χωρίς να ξέρω βέβαια αν ταιριάζει. Το JPEG της Ευδοκίας του Λοΐζου δίνει μουσικά έναν χώρο που κρύβει πολύ πάθος στην ταινία Ευδοκία του Άλεξη Δαμιανού. Όπως και το παίζουν μια λέξη του Χατζηδάκη στην ταινία Λίμωνο στους νέους. Η σκηνή στη Φέδρα του Ντασέν με τη Μελίνα και τον Άντωνι Πέρκινς να εκδηλώνουν το πάθος τους καλυμμένα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Στο αγάπη μου και τη φωνή της Μελίνας επίσης. Καλή μας λοιπόν απόλαυση, καλησπέρα στον Πέτρο με τον Ονό. Γεια σου Αναστασία με τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Καλησπέρα Άννα. The City Never Sleeps, Eurythmics μέσα από τα 9,5 εβδομάδες. Εκεί μου λέει στη σκηνή που η Kim βλέπει τα slides. Γεια σου Γιώργο. Το τραγούδι φυσικά από την ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων» με εκείνη την εκπληκτική σκηνή στο ποτάμι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στο Μόναχο. Γεια σου Μαρία με το τελευταίο τάγκο. Καλησπέρα στον ακροατή, στην ακροάτρια που μας ακούει εν πλώ αυτή την ώρα και το κινητό τελειώνει σε 9.83. Καλό ταξίδι να έχεις. Καλησπέρα και στον Οδυσσέα στο Περιστέρι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω Τσάρλι Τσάπλιν. Πάμε για Κουέντιν Ταραντίνο. Το Reservoir Dogs είναι η πρώτη ταινία του. Μια ταινία που γυρίστηκε σε μια αποθήκη με ελάχιστα μέσα, τόσο όσον αφορά τα χρήματα, όσο και τον εξοπλισμό, αλλά με αυθονία σε ταλέντο, ιδέες και τεχνική. Η σκηνή λοιπόν που έχουμε διαλέξει για απόψε είναι εκείνη η σκληρή σκηνή βασανιστήριων, αλλά με τη χρήση ενός έξυπνου μουσικού θέματος, ο Ταραντίνο καταφέρνει να μην ξεφύγει από τα αρχέτυπα και από το μοτίβο των ταινιών εγκλήματος, να μην ιδιολιστήσει με λίγα λόγια σε πιο σκοτεινά θέματα όπως ο τρόμος. Η σκηνή είναι πολύ σημαντική γιατί στο τέλος της έχουμε μία ανατροπή και την αποκάλυψη του μυστικού αστυνομικού που θα οδηγήσει τη μυθοπλασία ακόμη περισσότερο. Reservoir Dogs λοιπόν, Quentin Tarantino του 1992 και στη συγκεκριμένη σκηνή ακούγεται το Stuck in the Middle with You.

Stuck in the Middle with You, λοιπόν, από το 1992 και το Reservoir Dogs. Μία παράκληση σε αυτό το σημείο, επειδή η εκπομπή είναι ειδική απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω στα μηνύματά σας να αναφέρεστε συγκεκριμένα σε σκηνές και όχι γενικά σε ταινίες. Αυτό είναι το κύριο θέμα της απόψινης εκπομπής. Ταυτόχρονα με τις μουσικές που τους έχουν συνοδεύσει, εάν το θυμάστε. Αλλά κατά κύριο λόγο θα αναφερθούμε σε κινηματογραφικές σκηνές. Θα συνεχίσουμε με τον Ταραντίνο, θα πάμε στο 1994 και στο Pulp Fiction, ενδεχομένως μία από τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ο νεαρός τότε, Quentin Tarantino, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό θαύμα χρησιμοποιώντας έξυπνες γωνίες λήψης και πολύ προσεκτική ανάπτυξη της κινηματογραφικής μυθοπλασίας. Μία από τις σκηνές της ταινίας που είναι αξεπέραστη είναι η σκηνή με την Uma Thurman όταν επιστρέφει μετά τη νυχτερινή έξοδο με τον John Travolta. Η επιλογή του τραγουδιού που έκανε ο Tarantino, To Girl You'll Be a Woman Soon από τους Urge Overkill, αυξάνει ακόμη περισσότερο την αξία της ταινίας και συνδέεται άμεσα στο υποσυνείδητο του θεατή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Tarantino ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση των Urge Overkill ένα χρόνο νωρίτερα κατά τη βόλτα του στο Άμστερνταμ, όταν είχε χωθεί μέσα στα δισκοπολία και έψαχνε με τις ώρες για μουσική. Εκεί λοιπόν ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση που στη συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας εμφανίζεται να ερμηνεύει μαζί με τους Urge Overkill και η Uma Thurman. Αυτό θα μας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα αφιερωμένο στην Kate που το επέλεξε. Girl.

Κινηματογραφική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ήδη μου έχετε στείλει πάρα πολλές γνωστές και αγαπημένες σκηνές. Πολλά μηνύματα διακρίνονται και από ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Θα τα διαβάσω όλα στον αέρα. Καλησπέρα στην Βάσο. Top Gun μου λέει σκηνή. Ο Tom Cruise πάνω στο καβασάκι. Γυαλί Ray-Ban. Οδηγεί και ακούει το Take My Breath Away. Και φυσικά 9,5 εβδομάδες You Can Leave Your Hat On. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαρία και στον Βλάση, να περάσετε όμορφα. Γεια σου Λευτέρη, δεν θα μπορούσα μου λέει να μην διαλέξω το Injection του Hans Zimmer στη συγκεκριμένη σκηνή από το Mission Impossible 2. Γεια σου Ρένα στο Γαλάτσι, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Καλησπέρα Οδυσσέα. Dido και Here With Me από το Love Actually. Γεια σου Πάνο. Ο Πάνος στέλνει γενικότερα ένα μήνυμα και λέει: κυρίες μου, έρχονται διακοπές και κάτι θα πρέπει να κάνετε για τους κουρασμένους από όλη τη χρονιά σύζυγου σας. Θα σας το θυμίσει μία σκηνή και ένα τραγούδι. Joey Cocker και You Can Leave Your Hat On. Γεια σου Πάνο. Επόμενη και η δική σας η επιλογή. Η Αναστασία εδώ έχει διαλέξει λίγο νωρίτερα. Από το My Best Friend's Wedding. Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου από το 1997 με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς. Η σκηνή που όλοι αρχίζουν να τραγουδούν το Say a Little Prayer.

Λοιπόν, το Say Little Prayer στη συγκεκριμένη ταινία είναι τραγούδι το οποίο τραγουδούν και οι ηθοποιοί. Παίζει δηλαδή μεγάλο ρόλο και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σκηνή. Υπάρχουν βέβαια πολλά τραγούδια κυρίως. Αυτό συζητούσαμε τώρα και με τον Λάσκαρη εκτός αέρα, που έχει και ιδιαίτερη σχέση με τον κινηματογράφο. Τα οποία ναι μεν ακούγονται σε συγκεκριμένες σκηνές, αλλά ακούγονται μικρά αποσπάσματα. Ενδεχομένως όχι ολοκλήρωτα τα τραγούδια. Χαρακτηριστικά μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό το Layla του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos, που ακούγεται στο Goodfellas, αλλά όχι παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει προσέξει ιδιαίτερα μια σκηνή, να του έχει κάνει εντύπωση, για να την έχει συνδυάσει μουσικά τουλάχιστον με τέτοιες περιπτώσεις. Καλησπέρα Κατερίνα με την Εβίτα. Γεια σου Δημήτρη στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Οι εκπομπές μου λέει πάντα που αναφέρονται στο κινηματογράφο είναι ιδιαίτερες και πολύ όμορφες. Επιλογή η σκηνή με τη συναυλία των Blues Brothers και το Everybody Needs Somebody to Love. Καλησπέρα στον Στέλιο. Μην ξεχάσουμε, μου λέει, και τον Born to Be Wild, τον Steppenwolf από την ταινία Easy Rider. Ειδικά στο ξεκίνημά του, όταν παίρνει μπρος μια Harley Davidson. Γεια σου Γιώργο με τον Ένιο Μωρικόνε. Σας είπα και στην έναρξη ότι αυτό το θέμα θα μας συντροφεύσει αρκετές φορές και στη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μία, δύο ή τρεις εκπομπές. Γεια σου Σπύρο, ο κυνηγός, η σκηνή στο ελικόπτερο, από όπου το κασετόφωνο ενός από τα μέλη της ομάδας του Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ βαράει το Long Tall Sally του Little Richard. Αμέσως τώρα μέχρι το διαφημιστικό. Go to town.

Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει καμιά φορά. Δύο ακροατές είχαν ακριβώς την ίδια έπνευση. Μου γράφει ο Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Η σκηνή των φίλων στον ελαφοκυνηγό που παίζουν μπιλιάρδο στην αρχή, πίνοντας μπύρες και κάντε my eyes off of you. Και μου έχει γράψει επίσης ο Γιάννης νωρίτερα. Από τον ελαφοκυνηγό, σκηνή μέσα στο μπαρ γύρω από τον μπιλιάρδο. Φυσικά, Frankie Valli and the Four Seasons και Can't Take My Eyes Off of You. Ο ελαφοκυνηγός, ταινία του Μάικλ Τσιμίνο, από το 1978 και πρωταγωνιστή φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Γεια σου Χάρη, αυτό λέει που μου έρχεται στο μυαλό γιατί το άκουσα σήμερα είναι το Dream On, τον Aerosmith που ακούστηκε στο Άργο αν θυμάμαι καλά την ώρα που περνούσαν τον εναέριο χώρο του Ιράν. Καλησπέρα στον Θανάση με John Lee Hooker και Boom Boom Boom. Γεια σου Ερετικέ, καλησπέρα Πέπη. Γεια σου Φωτεινή. Με το Coyote Ugly, καλησπέρα στον Γιάννη με Forest Gump. Αυτό θα το ακούσουμε οπωσδήποτε. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο στην Περαία. Νάντια στην Κέρκυρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προηγούμενη σκηνή λοιπόν από τον Έλαφο Κυνηγό με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο ήταν μέσα σε μπαρ. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με την επόμενη σκηνή που θα μας απασχολήσει. Πάλι μέσα σε μπαρ όπου ο Ρόμπερτ Ντενίρο απολαμβάνει ένα τσιγάρο. Η ταινία είναι το Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε από το 1990 και την περίφημη αυτή στιγμή του Ρόμπερτ Ντενίρο συνοδεύουν η Cream και το Sunshine of Your Love.

Ο Ρόμπερτ Ντενίρο λοιπόν από το Goodfellas, πάλι πλεγμένο σε καυγά, σε μπαρ. Αμέσως μετά απολαμβάνει το τσιγάρο του υπό τους ήχους του Sunshine of Your Love. Γεια σου Βάγια, από το κινητό σου τελειώνει σε 369, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω τη σκηνή από τον σωματοφύλακα και φυσικά την Whitney Houston. Καλησπέρα στον Γιάννη, Forrest Gump, με τον Tom Hanks να πετάει πάνω από, από την κοιλάδα του ΝΑΜ και να παίζει το Fortunate Son. Καλησπέρα και στον ακροατή που αναφέρεται στο Lost in Translation. Ο Bill Murray παίρνει το μικρόφωνο στο καραόκε και τραγουδάει Roxy Music το More Than This. Γεια σου Σταύρο, στην Κυσαριανή. Μιας λέει και ήδη ανέφερε στο αγαπημένο Bensonhurst Blues, το οποίο έχει παίξει πολλάκι στο παρελθόν. Εγώ θα επιμείνω σε Ταραντίνο, Kill Bill 2. Στο τέλος, Σιβαρή και Good Night Moon. Να είσαι καλά Σταύρο μου, καλό σου βράδυ. Γεια σου Ευγενία, η ταινία μου λέει είναι ο μονομάχος με τον Russell Crowe και η σκηνή είναι το τέλος της ταινίας όπου ο Μάξιμος μεταφέρεται νεκρός με τιμές και περνάει στην αιωνιότητα. Συναντά τη γυναίκα και τον γιο του που είχαν σκοτώσει οι Ρωμαίοι ως αντίπεινα. Το τραγούδι που ακούγεται είναι το ατμοσφαιρικό Now We Are Free. Καλησπέρα στον Γιώργο. Η μουσική λέει μια ταινία που σημαδεύει μια εκπληκτική σκηνή της απόδρασης με το εκπληκτικό σάλτο και τη γροθιά στον αέρα. Όσα χρόνια και αν περάσουν θα τη βλέπω ακούραστα, την έχω δει ήδη 15 φορές. Η αναφορά γίνεται φυσικά για το Εξπρές του Μεσονυχτίου, ταινία του Alan Parker από το 1978, σε σενάριο του Oliver Stone, βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Billy Hayes που έζησε αυτή την περιπέτεια, και πρωταγωνιστή τον Brad Davis. Η μουσική ανήκει στον Giorgio Moroder και είναι αυτή που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Giorgio Moroder, Midnight Express, The Chase.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε προσπαθεί να μεταφέρει και εικόνα από την μεγάλη οθόνη. Κινηματογραφικό λοιπόν το θέμα, σκηνές, αξέχαστες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου που έχουν συνδεθεί με μουσικές και τραγούδια. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τις δικές σας επιλογές, για τις δικές σας αγαπημένες σκηνές. Εάν θυμάστε ταυτόχρονα και την μουσική επένδυση, ακόμη καλύτερα. Εάν όχι, περιγράψτε τουλάχιστον την αγαπημένη σας σκηνή και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Για να γυρίσουμε πίσω όμως σε αγαπημένες σκηνές, ο Χριστόδουλος επέλεξε το Singing in the Rain, ταινία του 1952 του Τζιν Κέλι με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Ο χορός λοιπόν του Singing in the Rain, ένας χορός κάτω από τη βροχή, από τον μάστερ του είδους, και μπορεί να γυρίστηκαν εκατομμύρια πιο συναρπαστικές σκηνές στον κινηματογράφο, αλλά ελάχιστες είναι πιο πλήρης αισθητικά.

Να σε καλά, Χριστόδουλε. Αθάνατη Έρτ, λέει, με τις ταινίες σου. Καλησπέρα στην Κάτια με το notebook. Γεια σου Μένη με τον συγκέρου με μπαγιάση. Τι μου κάνεις τώρα βραδιάτικα με τον αγαπημένο Ιάπωνα. Ένας αυτός και ένας ο Σακαμότο. Πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις συνθετών κινηματογραφικής μουσικής. Μια κατηγορία μόνη τους. Καλησπέρα στην Εύη. Γεια σου Ιάσονα στον Άγιο Νικόλαο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο τραγούδι ήταν στον σημαδεμένο. Στη σκηνή όπου μέτρανε τα χρήματα και τα πηγαίνουν σε σάκους στην τράπεζα. Εάν κάποιος ακροατής το θυμάται, πολύ ευχαρίστως. Τη σκηνή τη θυμάμαι, το τραγούδι δεν θυμάμαι. Γεια σου Βασίλη στο ψυχικό. Εάν υπάρχει κάποιο κομμάτι από την ταινία The Stand. Να είσαι καλά Βασίλη μου. Γεια σου Κώστα στο Connecticut. Ταινία τραγούδι μου λέει The Breakfast Club. 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα, όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από όσα νομίζουν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζουντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το τραγούδι των Simple Minds, Don't You Forget About Me, θα γράψει ιστορία. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν θα μείνουμε σε κλασικό κλίμα μετά από Τζιν Κέλλη. Στη Τζίλντα θα πάμε. Από το 1946. Και στη σκηνή με τα πιο διάσημα και πιο αισθησιακά φυσικά γάντια στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η Ρίτα Χέιγουορθ, λοιπόν, σαν Τζίλντα από το 1946. Και όπως έλεγε και οι ίδιοι, οι άντρες ερωτεύονται την Τζίλντα, αλλά το πρωί ξύπνουν δίπλα σε μένα. Κλασικό αυτό το τέταρτο μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια στο 1959. Some Like It Hot. Με πρωταγωνιστές Marilyn Monroe, Tony Curtis και Jack Lemmon. Είναι η περίοδος που ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί στην ζωή της Marilyn. Και όπως έλεγε και η ίδια στις εξομολογήσεις της στον ψυχίατρο, θα μπορούσα να είχα σαρώσει τα Όσκαρ ψεύτικου οργασμού αν η Ακαδημία έδινε τέτοιου είδους Όσκαρ. Μερικές από τις κορυφαίες στιγμές μου στην υποκριτική ήταν εκείνες που εκστασιασμένοι έπειθα τους συντρόφους μου ότι είχα οργασμό. Αυτή είναι η εποχή του «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και η ιδιαίτερη σκηνή, η ερμηνεία της Marilyn Monroe στο «I Gonna Be Loved By You», έχοντας στο πλευρό της σε ιδιαίτερους ρόλους τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon.

Καλησπέρα στον Άνθιμο, ο οποίος μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον email και μου λέει για το παραμυθάκι μου, το ελληνικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ακούγεται, μου λέει, στο σπίτι του παπά όταν μιλάει με την Ελληνίδα μητέρα του στην ταινία «Εξορκιστής». Εάν δεν κάνω λάθος, στην ίδια ταινία ακούγεται και η φωνή της Ρίτα Σακελαρίου με το «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι από τον «Εξορκιστή». Καθώς, όπως ανέφερες και εσύ, η μητέρα του παπά που έκανε και τον περιβόητο εξορκισμό ήταν ελληνικής καταγωγής. Γεια σου, Ελένη, στην Κρήτη. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, όπως μου τον έχει στείλει. Αλλά δεν περιγράφεται σε κάποια ταινία ή σε κάποια σκηνή για να μας απασχολήσει απόψε. Γεια σου, Πάνο, η σκηνή μου λέει της Ανατολής του Δία, ενώ το διαστημόπλοιο πάει να τον συναντήσει. Στην Οδύσσια 2001 του Κιούμπρικ, η μουσική του Στράους είναι όλα τα λεφτά. Να γυρίσω λίγο νωρίτερα στο μήνυμα που μου έχει στείλει ο Κώστας από το Connecticut και έκανε και πολύ όμορφη περιγραφή από το Breakfast Club. Όταν 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα, όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από ό,τι νόμιζαν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζουντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το «Don't you forget about me» των Simple Minds θα γράψει ιστορία.

Οι Simple Minds λοιπόν από το Breakfast Club. Καλησπέρα Θεόδωρε, καλώς ήρθες. Και στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 8.91 με το άρωμα γυναίκας και τον Αλ Πατσίνο. Το περίφημο εκείνο τάγκο. Πλησιάζοντας στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάω στο μήνυμα που μου είχε στείλει αρκετά νωρίς ο Γιώργος για την περίφημη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων. Ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα από το 1989. Μια ταινία όπου αυθεντικοί Τσιγκάνοι μαζί με ελάχιστους επαγγελματίες ηθοποιούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μάθουν την γλώσσα των Ρωμ, δανείζουν τα εκφραστικά πρόσωπά τους στον Κουστουρίτσα, που γύρισε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας αυτοσχεδιάζοντας. Φυσικά την περιβόητη σκηνή στο ποτάμι με τα αναμένα κεριά, επενδύει μουσικά το Εντερλέζι, που στα σέρβικα σημαίνει ημέρα του Γεωργίου. Στην ουσία είναι σέρβικη θρησκευτική γιορτή, η οποία λαμβάνει χώρα στις 23 Απριλίου, ενώ ταυτόχρονα είναι και μία ξεχωριστή σημασίας εορτή για τους Τσιγκάνους Ρωμά στα Βαλκάνια, και αυτή η γιορτή σημαίνει την επιστροφή της Άνοιξης. Εντερλέζι λοιπόν είναι το όνομα των Τσιγκάνων για τη σέρβικη και βουλγάρικη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Και όπως είπαμε είναι το τραγούδι που επένδυσε μουσικά την περιβόητη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων.

mangiava con il tempo, la ricetta della salita italiana.

Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική που ακούμε είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πιέρο Ουμιλιάνη με τον Τσετ Μπέικερ και έχει τον τίτλο «Gasman Blues». Έχει επενδύσει μουσικά την ταινία «Ο Κλέψας του Κλέψαντος» του 1958, ταινία του Μάριο Μονιτσέλη. Μια ιταλική κωμωδία που έχει για ήρωες μια συμμορία μικροκακοποιών που προσπαθούν ανεπιτυχώς να κάνουν το μεγάλο κόλπο. Πρωταγωνιστούν η Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, η Βιτόριο Γκάσμαν, το Τό, Ρενάτο Σαλβατόρε, ενώ σε αυτή την ταινία κάνει την πρώτη της εμφάνιση και η Κλαούντια Καρδινάλε. Η ιστορία εξελίσσεται στην Ρώμη του 1958, σε μια περίοδο που ακόμα υπάρχουν παραγκοπόλεις στα περίχωρα της Ρώμης. Οι πρώτες όμως πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να χτίζονται και σε μία από τις ωραιότερες σκηνές της ταινίας βλέπουμε τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη να δυσκολεύεται να πάρει μέρος στην ληστεία γιατί δεν έχει που να αφήσει το μωρό του, καθώς η γυναίκα του έχει ήδη συλληφθεί και είναι στη φυλακή. Οπότε ο ηλικιωμένος της συμμορίας τον ρωτάει να πας το μωρό στην μάνα του, στη φυλακή. Διαθέτουν το καλύτερο νηπιαγωγείο της Ρώμης. Πήγαινα εγώ εκεί όταν ήμουν 3 ετών. Και απαντάει ο Μαστρογιάννη, ο γιος μου θα πάει φυλακή όταν μεγαλώσει, αν θέλει. Υπάρχει ακόμη μια σκηνή που είναι κλασική από τον Κλέψα του Κλέψαντος. Όταν η συμμορία με τη μέθοδο ρυφηφή προσπαθεί να μπει στο διπλανό διαμέρισμα που βρίσκεται ένα χρηματοκιβώτιο, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να φτάσουν στην κουζίνα του ίδιου διαμερίσματος και καταλήγουν να τρώνε μακαρόνια με ρεβίθια. Στιγμές λοιπόν και από ιταλικό κινηματογράφο, στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις σκηνές του παγκοσμίου κινηματογράφου. Καλησπέρα στην Άννα, στην Σαρονίδα. Πες κάτι μου λέει για τη μουσική από τον Άγγλο ασθενή ή «Η ζωή είναι ωραία». Άννα μου, δεν νομίζω ότι θα τα προλάβω απόψε. Αλλά όπως είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτή η ιδέα, δηλαδή με σκηνές από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τις μουσικές τους επενδύσεις, θα μας απασχολήσουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα και από τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ελένη που μας ακούει στο Σικάγο. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτή την ώρα, να είσαι καλά. Καλό βράδυ στην Χρύσα, γεια σου Ευτυχία. Γεια σου Αργυρό, μια αγαπημένη μου λέει σκηνή είναι από την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Όταν ο πρωταγωνιστής και τετραπληγικός Χαβιέ Μπαρδέμ οραματίζεται πως βγαίνει έξω από το παράθυρο πετώντας με σκοπό να φτάσει στην παραλία και να βρει την αγαπημένη του. Σε αυτή λοιπόν μου λέει τη σκηνή ακούγεται η άρια «Nessun dorma», «Κανείς δεν κοιμάται» από την όπερα του Ραντό του Πουτσίνη σε ερμηνεία του Λουτσιάνο Παβαρότη.

Από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου και από τις πιο κλασικές ταινίες. Από το 1942 το Casablanca. Του Michael Curtis, φυσικά με τους Humphrey Bogart και Ingrid Bergman. Play It Again Some. As time goes. Και η σκηνή φυσικά που ο Dudley Wilson με το As Time Goes By καταφέρνει να επανασυνδέσει δύο πρώην εραστές. Μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών, αφιερωμένο στη Μαρίνα που το έχει επιλέξει για απόψε. Καλό βράδυ στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 024. Γεια σου Αλέξανδρε. Με το Madonland Drive. Καλό βράδυ στον Βασίλη στο ψυχικό. Με τον Sydney Poitier. Γεια σου Μαρή. Καλή συνέχεια γιατί βλέπω ότι δουλεύεις ακόμη στο γραφείο. Και σκηνή που προτείνεις για απόψε, τον Steve McQueen με τη μοτοσυκλέτα του από την απόδραση των 11. Γεια σου Αμαλία με το Alozan Fan. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα, I Son of a Preacher Man. Pulp Fiction. Να περνάς όμορφα εκεί στην Σύρο. Γεια σου Γιάννη στο Σικάγο. Καλό βράδυ στον Πλάτωνα στην Εύβοια. Αργυρό, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ και στην Στέλλα στα Τρίκαλα. Γεια σου Ιωάννη μου. Με μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτο τελευταίο για απόψε. Από το 1968 η ταινία είναι The Thomas Crown Affair. Ο Steve McQueen και η Faye Dunaway είναι στις ομορφιές τους πραγματικά. Η μουσική ανήκει στον Michel Legrand, ο οποίος δεν κέρδισε το Όσκαρ μουσικής. Αποζημιώθηκε όμως με το Όσκαρ τραγουδιού για την ίδια ταινία. Ένα λοιπόν από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για κινηματογράφο είναι το The Windmills of Your Mind με υπέροχο στίχο και τον Steve McQueen να πετά στα σύννεφα με το ανεμοπλάνο του.

Κάπου εδώ η προβολή μας φτάνει στο τέλος για απόψε, για να μιλήσουμε με κινηματογραφικούς όρους. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά για ένα ακόμη βράδυ. Το τελευταίο για απόψε είναι από το Forrest Gump, η μουσική του Alan Silvestri. Το είχατε ζητήσει πάρα πολύ για τη σκηνή με τον Tom Hanks να πετάει στα πούπουλα. Θυμάμαι και ο Γιάννης στο Χάρλεμ και ο Γιάννης στα Μέγαρα. Σπύρο, εγώ σε ευχαριστώ που ταξίδεψες και ξέχασες τα άγχη σου όπως μου γράφεις. Γεια σου Λιάννα, ωραίο μου λέει ήταν το έργο αυτής της μουσικής. Καλό ξημέρωμα Αναστασία, γεια σου Γιάννη, γεια σου Ρίτσα. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
7: Έψαχνα να βρω το μπέλα μου.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.